0: στην πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θάλασσα νότια της Γάβδου και διασώθηκαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γεφύρας, ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 26 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Earth News Radio 105,8.
6: Ακούτε τα λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.

στο πρόσωπο μου μια χαρακιά. Ένα σου λέω παραπονό μου, μην ξαναφύγει.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Οι θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους στους 40 βαθμούς, σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους και χαμηλή υγρασία, έχουν θέσει σε πλήρη κινητοποίηση σήμερα όλων των κρατικών μηχανισμών. Η Αττική βρίσκεται σε red code. Οι περιοχές με τον υψηλότερο δίκτυο επικινδυνότητας είναι οι περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Κλειστοί οι δρόμοι στον Ημιτό και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άριος. Σε επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Περιπολίες μπλόκα και drones με θερμικές κάμερες ενισχύουν την επιτήρηση με ιδιαίτερη έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα σε περιοχές της Χαλκιδικής και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη χθεσινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Δύο συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για παραβιάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Πάνω από 270 συλλήψεις και βαριά πρόστιμα για εμπρησμό από αμέλεια από την αρχή του Αυγούστου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με το Ομάν για νέους θαλάσσιους διάβλους στα στενά του Ορμούζ, τονίζοντας όμως ότι η επαναλειτουργία τους εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη ζητά αποζημιώσεις για τις αμερικανικές επιθέσεις, άρση των κυρώσεων και τερματισμό των στρατιωτικών απειλών. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλει ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως με οικονομικά μέτρα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πλοία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ 55 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και 4 έχουν ακινητοποιηθεί ή ελεγχθεί από αμερικανικά πολεμικά πλοία. Στο Ιράν, ο πρώην αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης, Μοχσέιν Ρεζάι, ανέλαβε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Μόνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων, καθώς κρίσιμο τμήμα του ποταμού ενδέχεται να καταστεί μη πλεύσιμο μέσα στην εβδομάδα. Η Γερμανική Ένωση Εσωτερικής Ναύσης Πλοείας προειδοποιεί για πιθανή διακοπή της πλωτής σύνδεσης με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστά το beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός στην πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν στην θάλασσα νότια της Γάβδου και διασώθηκαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς Κελσίου η Αττική, έως 35 η Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και

0: στο ethnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

Πήρες του ερωτά σου τον πλανήτη. Σε είδα εκεί βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αναδυόμενη Αφροδίτη. Μεσάνυχτα στο

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγάρια. Με κέρδισες

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους στους 40 βαθμούς σε συνδυασμό με θυελλώδους ανέμους και χαμηλή υγρασία έχουν θέσει σε πλήρη κινητοποίηση σήμερα όλον τον κρατικό μηχανισμό. Η Αττική σε Red Code, οι περιοχές με το υψηλότερο δίκτυο επικινδυνότητας, οι περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Κλειστοί οι δρόμοι στον Ημιτό και ο Λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως, σε φυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, περιπολίες μπλόκα και drones με θερμικές κάμερες ενισχύουν την επιτήρηση. Ιδιαίτερη έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως όλη Καβιτός. Έκτακτα μέτρα σε περιοχές της Χαλκιδικής και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Δύο σύλληψεις σε Μαρούσι και Χίο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Πάνω από 270 σύλληψεις και βαριά πρόστιμα για εμπρησμό από αμέλεια από την αρχή του Αυγούστου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με το Ιράν για τους νέους θαλάσσιους διάβλους στα στενά του Ορμού, τονίζοντας όμως ότι η επαναλειτουργία τους εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλει ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως με οικονομικά μέτρα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση. Πάνω από 200 αμερικανικά πλοία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, 55 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και 4 έχουν ακινητοποιηθεί. Στο Ιράν, ο πρώην αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης, Μοχσέν Ρεζάι, ανέλαβε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων, καθώς κρίσιμο τμήμα του ποταμού ενδέχεται να καταστεί μη πλεύσιμο μέσα στην εβδομάδα, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις και στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το beach bar που πνίγηκε ο τετράχρονος, ελεύθερος με απόφαση εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν στην θάλασσα νότια της Γάβδου και διασώθηκαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από την λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, παροδικές νεφώσεις το πρωί σε κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια και Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά υπηρετικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμού Κελσίου στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Earth News Radio 105,8.

at the bottom of

0: στην είδηση.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς. Σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους και χαμηλή υγρασία, έχουν θέσει σε πλήρη κινητοποίηση σήμερα όλων των κρατικών μηχανισμών. Η Αττική βρίσκεται σε red code. Οι περιοχές με τον υψηλότερο δίκτυο επικινδυνότητας είναι οι περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Κλειστοί οι δρόμοι στον Ημιτό και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Περιπολίες, μπλόκα κεντρών με θερμικές κάμερες ενισχύουν την επιτήρηση. Με ιδιαίτερη έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως όλη Καβητός. Έκτακτα μέτρα σε περιοχές της Χαλκιδικής και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη χθεσινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Δύο συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών. Πάνω από 270 συλλήψεις και βαριά πρόστιμα για εμπρισμό από αμέλεια από την αρχή του Αυγούστου. Αναδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς, παρότι το Ιράν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με το Ομάν. Το Brent ενισχύθηκε περισσότερο από 1%, ξεπερνώντας τα 84 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη άνοδο άνω του 1% κατέγραψε και το αμερικανικό αργό. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλει ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως με οικονομικά μέτρα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ 55 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και 4 έχουν ακινητοποιηθεί. Στο Ιράν, ο πρώην αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης, Μοχσέν Ρεσάι, ανέλαβε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Παράλληλα, οι Χούθοι επανέλαβαν τις επιθέσεις στη Μόχα, ενώ ανακοίνωσαν πλήγματα και σε δηληστήριο στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και στη Γάζα, όπου αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ της Κυριακής. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος ανακοίνωσε σήμερα ότι η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ και οι θερμοκρασίες των ωκεανών σημείωσαν νέο ρεκόρ τον Ιούλιο. Η χαμηλή στάθμη των υδάτων στον Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων, καθώς κρίσιμο τμήμα του ποταμού ενδέχεται να καταστεί μη πλεύσιμο μέσα στην εβδομάδα, δημιουργώντας σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος, ελεύθερος με απόφαση εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της στην πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν στην θάλασσα νότια της Γάβδου και διασώθηκαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλλιογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι και σήμερα ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα. Παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τσα τσα τσα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 10 Αυγούστου, 6 και 10 το πρωί. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, το earth-echo.gr, το earthnews.gr και το earth.gr σκέτο. Ο Γιάννης ο Μπρίντες είπε εδώ, ήρθε εδώ και ούτε ένα καλό χειμώνα δεν είπε. Καλά έκανε. Διότι είναι 10η Αυγούστου. Είναι η εβδομάδα που είναι πιο άδεια παρά ποτέ η Αθήνα. Είναι ιδανική για όποιον θέλει να τη γνωρίσει, να γυρίσει τις ομορφιές της. Τυχεροί οι τουρίστες που βρίσκονται αυτή την περίοδο στην Αθήνα. Διότι οι υπόλοιποι έχουν πάρει το νοματιόν τους, τους δρόμους και τα πελάγι και βρίσκονται στην περιφέρεια και καλά κάνουν. Κάποιοι, πολλοί, βρίσκονται και εκτός Ελλάδος. Κάνουν τριήμερα, τετραήμερα εκτός Ελλάδος. Πιο φτηνά έρχεται. Εκτός από τον Γιάννη Πρίντεζη που είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Μα να θέλω να την πω κάθε φορά Καμιλαράκη. Τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα είναι λοιπόν 10η Αυγούστου και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένεται γενικά έθριος καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διενθύσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Όσοι μετακινούνται από νησί σε νησί στο Αιγαίο, και είναι αρκετοί που το κάνουν αυτό το πράγμα, θα αντιμετωπίσουν 8 μποφόρ σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει και τους 37, ενώ στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο τοπικά θα φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, έχω λέγεται. Ξέρετε ότι σήμερα είναι ή πρέπει να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους τους ισχυρούς και την έντονη ξηρασία αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης επέκτασης πυρκαγιών. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, όπως μάθαμε να λέμε, τίθενται σήμερα πολλές περιοχές, δηλαδή η περιφέρεια Αττικής, οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας, η περιφέρεια Κρήτης, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας, επίσης Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, οι Κυκλάδες, η περιφερειακή ενότητα Αχαΐας, μισή Ελλάδα και... Σας είπα ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω του Earth News Radio στο Viber. Earth News και ενώ Radio, δύο λέξεις ξεχωριστά, στο Viber. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη ο κύριος Νίκος από την Ξάνθη με 21 βαθμούς. Καλημέρα και στην Κυριακή στην Καλαμάτα. 30 βαθμούς έχει τώρα ήδη. Ήδη 30 στην Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι. Χθες το βράδυ, λέει παιδιά, μέχρι και κάτω από 30, δεν έπεσε κάτω από τους 30 βαθμούς. Αυτό.

Σήμερα γιορτάζει ο Ιππόλυτος, η Ιππολίτη και ο Λαβρέντιος. Επίσης σήμερα είναι εθνική εορτή του Εκουαδόρ, του Ισημερινού δηλαδή, με αφορμή τον ξεσηκωμό της χώρας κατά των Ισπανών το 1809.

Ήταν 10η Αυγούστου του 1788 όταν ο Wolfgang Amadeus Mozart ολοκληρώνει τη συμφωνία αριθμός 41, γνωστή και ως του Διός. Το 1793, σαν σήμερα, άνοιγε τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. Εξαιρετικό, υπέροχο. Χωρίς πολλά πολλά μέτρα ασφαλείας. Το 1825 ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευοδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. Το 1913, σαν σήμερα, υπογραφόταν η συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή όρος Μπέλες εκβολές ποταμού Νέστου. Λίγες μέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα, το πρωτόκολλο Βενιζέλου Πάσιτς, το γνωστό, με βάση τη γραμμή Πρέσπες Δοϊράνη. Το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Έκτος υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Μια Συνθήκη των Σευρών την οποία πάρα πολλοί αναθεωρητές πολιτικοί στην γειτονική χώρα, την Τουρκία, αμφισβητούν μέχρι και σήμερα. Το 1922 ο ΠΑΟ παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του, ο Παναθηναϊκός, με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, συγγνώμη, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο. Ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, ΠΑΟ δηλαδή, μια ονομασία με την οποία θα γίνει στη συνέχεια γνωστός τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γράφει το σαν σήμερα. Επίσης το 1969 σαν σήμερα κυκλοφορούσε στην ελληνική αγορά η Coca-Cola.

Σαν σήμερα γεννιόταν το 1884 ο Παναΐτ Ιστράτη, Παναγής Βαλσάμης το πραγματικό του όνομα, ο επωνομαζόμενος και Γκόργι των Βαλκανίων, ελληνικής καταγωγής, Ρουμάνος συγγραφέας. Το 1947 γεννιόταν ο Ιαν Άντερσον, Άγγλος μουσικός, η ψυχή του συγκροτήματος Τζέθρο Τάλ. Μορφή, μεγάλη μορφή, τεράστια. Και το 1960 γεννιόταν ο Αντώνιο Μπαντέρας, Ισπανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, με διεθνή καριέρα φυσικά. Αντιθέτως, έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1881 ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης, χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο αποτελούν τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. Το 1945 έφευγε ο Ρόμπερτ Γκόνταρντ, Αμερικάνος φυσικός από τους πατέρες της μοντέρνας πυραυλικής, και το 1968 ο Γκαμπριέλ Ανό, Γάλλος ποδοσφαιριστής, δημοσιογράφος, εργάστηκε στην αθλητική εφημερίδα L'Équipe και θεωρείται ο εμπνευστής του κυπέλου πρωταθλητριών στο ποδόσφαιρο, τον Champions League.

Καλημέρα, ξεχωριστή καλημέρα στο φίλο μας τον Billy the Grande που γύρισε μετά από κάποιες διακοπές, επέστρεψε στην δουλειά του στα αστικά της Καλαμάτας, μας ακούει, επέστρεψε και στη συχνότητά μας και ήρθε φέρνοντας καλά νέα, έγινε παππούς, απέκτησε εγγονάκι, αγοράκι, να σου ζήσει, να το χαίρεσαι, να το καμαρώνεις.

Λοιπόν, είναι αρχή μιας εβδομάδας όπου είχαμε πολλά και διαφορετικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Πλούσια η ειδησιογραφία, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, και τον Αύγουστο έχει ειδήσεις. Αυτή που ξεχωρίζει είναι αυτή η απόβαση που κάνανε, ρε παιδί μου, στο Σαρακίνικο με ένα ελικόπτερο, γιατί έτσι τους άρεσε. Τους άρεσε να πάνε στο Σαρακίνικο, πήραν ένα ελικόπτεράκι, πήγανε. Και έχει ξεσπάσει ένας ολόκληρος χαμός. Καλώς πήγανε, κακώς πήγανε, υπάρχει κενό στο νόμο, είναι πρόκληση απέναντι στους υπόλοιπους λιόμενους. Πήγαν σε μια τοποθεσία η οποία είναι, θεωρείται, εν πάση περιπτώσει, πλούτος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αυτή η συγκεκριμένη παραλία κτλ. Τι έκαναν αυτοί οι τύποι? Τίποτα. Ήθελαν να κάνουν τη βόλτα τους, βρήκαν έναν πρόθυμο πιλότο. Κανονικά το νησί έχει και υλικοδρόμιο, θα μπορούσαν να πάνε στο υλικοδρόμιο. Όχι, ήθελαν να κάνουν το κομμάτι τους, το εφέ τους, και το κάνανε. Βρήκαν έναν πρόθυμο πιλότο, πήγαν, προσγειώθηκαν εκεί στο Σαρακίνικο με ένα έτσι ελαφρού τύπου ελικοπτεράκι. Δεν θυμάμαι πώς το λένε, αλάμπρα, κάπως το λένε, έχει ένα συγκεκριμένο τύπο. Και πήγαν στο Σαρακίνικο με το ελικόπτερό τους. Τι να πει κανείς? Δηλαδή, σοβαρά, αντέχει σοβαρής κριτικής το γεγονός από μόνο του? Είναι μια απαράδεκτη ανοησία που έκαναν κάποιοι τύποι και ένας πιλότος ο οποίος αποδέχτηκε να την κάνει. Τώρα, αν το ορίζει ο νόμος, αν έχει παραθυράκι, αν δεν έγραφε ρητά το σχέδιο πτήσεων ότι απαγορεύεται διαροπάλου η προσγείωση στους βράχους εκεί στο Σαρακίνικο, και κακώς δεν υπήρχε γραμμένο, όπως δεν υπάρχει γραμμένο και σε ποιες άλλες, εν πάση περιπτώσει, βραχονισίδες ή άλλα σημεία δεν πρέπει να πατήσεις, π.χ. στην Ακρόπολη, okay. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που άρχισαν να έρχονται κάτι τύποι ζάπλουτοι που παίρναν ένα ελικόπτερο και προσγειώνονταν σε διάφορες διάσημες και πασίγνωστες παραλίες στη Μύκονο ή αλλού, θέλοντας να κάνουν επίδειξη πλούτου, έχει ξεφύγει το πράγμα.

Γίναν και άλλα πράγματα και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Το τι αναλύσεις έχω διαβάσει αυτό το Σαββατοκύριακο για την συμφωνία που υπέγραψαν η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μας απειλεί, είναι κόντρα στο ΝΑΤΟ. Οι Σαουδάραβες είναι φίλοι μας ή σταμάτησαν να είναι φίλοι μας? Τα Patriot που έχουμε εκεί πρέπει να φύγουν ή πρέπει να μείνουν? Θα μπουν και άλλες χώρες? Και γιατί ανησυχεί η Αθήνα? Πότε θα το θέσει θέμα στο επόμενο Κισαία? Γιατί ανησυχεί το Ισραήλ? Και η Αίγυπτος τι θα κάνει? Τέτοιες αναλύσεις σαββατοκυριακάτικα με 40 βαθμούς θερμοκρασία.

έχουμε και τους Ιρανούς. Βρήκανε ότι μπορούν να πιέζουν γιατί έχουν τα στενά του Ορμούς στη δική τους ευρύτερη επικράτεια. Οπότε σου λέει τι θα κάνουμε, ή όλα ή τίποτα. Απαιτούν, ζητούν συμφωνία για τα πάντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλιώς δεν πρόκειται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Έχουμε και τους φίλους τους, τους Χούθη, οι οποίοι συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις. Διαβάζω ότι σήμερα τα ξημερώματα άλλο ένα πλοίο καίγεται. Δεν ξέρουμε εάν, λίγο στα νησιά του Ομάν, δεν ξέρουμε ποιος ακριβώς το χτύπησε. Μπορεί να το χτύπησαν οι Χούθη, μπορεί να το χτύπησαν οι ίδιοι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Εν πάση περιπτώσει, ξανά έχουμε μία μικροεντασούλα εκεί πέρα. 10η Αυγούστου, βρε παιδιά. Καθίστε λίγο φρόνιμα. Να είστε αγαπημένοι.

Σαββατοκύριακο σημαδεύτηκε και από μια απώλεια. Ένας ηθοποιός 74 ετών μεν, ο Νίκος Καλογερόπουλος. Μια μορφή που σημάδεψε τον ελληνικό κινηματογράφο. Ένας μεσήνιος ηθοποιός. Διαβάζω ότι ήταν, η καταγωγή του ήταν από το Χαλαζόνι Τριφυλίας. Έγινε πασίγνωστος φυσικά από την ταινία του Περάκη. Του Περάκη το... Πώς τη λέγανε αυτή την ταινία. Δεν θα την ξεχάσω. Ναι. Από τα Αρπακόλα, μπράβο, ναι, από τα Αρπακόλα. Βέβαια, έχει πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεοπτική μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», σε μια εκπληκτική, εξαιρετική ερμηνεία. Δεν ξέρω αν την είχατε δει αυτή τη σειρά. Εν πάση περιπτώσει, όπου είχε, από ποια σειρά είχε περάσει, την είχε κοσμήσει. Ήταν ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Κάποιοι που τον γνώριζαν, όσοι τον γνώριζαν, λένε και ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος. Στο Λούφα και Παραλλαγή ήταν μετά το Αρπακόλα, ήταν που είχε απογειωθεί, αν δεν κάνω λάθος. Το 1984 γυριστική η πρώτη τέτοια ταινία. Του χάρισε και το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Αυτός ο ρόλος, στο Λούφα και Παραλλαγή του Νίκου Περάκη, αυτή την ταινία προσπαθούσα να θυμηθώ. Το Αρπακόλα ήταν στη συνέχεια. Επίσης, αξέχαστη ήταν η ερμηνεία του στην εικόνα του, στην ταινία «Το Ρεμπέτικο». Αν θυμάμαι καλά, του Κώστα Φέρη. Εξαιρετική ερμηνεία και εκεί.

Λοιπόν, αυτά εν ολίγης ως πρόλογο. Γιατί σιγά σιγά τώρα θα πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε για να έτσι ξεδιπλώσουμε τη βεντάλια της ειδησιογραφίας και της επικαιρότητας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση Red Coat, σήμερα η Αττική και άλλες 6 περιφέρειες για εκδήλωση πυρκαγιάς σε επιφυλακή αρχές. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους. Απίφθινο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη χθεσινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Δύο συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Πάνω από 270 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια από τις αρχές Αυγούστου. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα 84 δολάρια του βαρέλι. Την ίδια ώρα ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν κυρίως με οικονομικά μέτρα προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό το Beach Bar που πνίγηκε ο τετράχρονος. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Καλημέρα στο φίλο μας το Θοδωρή από την Ελασσόνα, όπου έχει ήδη 24 βαθμούς Κελσίου. Το θέμα δεν είναι ότι λείπετε. Καλά κάνετε και λείπετε. Το θέμα είναι ότι δεν στέλνετε και μηνύματα. Βεβαίως πολύ καλά κάνετε, διότι άμα είστε διακοπές, σιγά μην ξυπνάτε από τις 6 ώρα για να στείλετε μηνύματα. Όσοι είστε εδώ όμως και είστε εσείς στην τροφιά σας, στείλτε για να ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε καλά όλοι. Αυτό. Έβλεπα πριν από λίγο από το λιμάνι στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στον Πειραιά, ότι και σήμερα φεύγει μπόλικος κόσμος. Δευτεριάτικα. Βλέπω τώρα τη Χρυσή Νικητάκη που είναι στο λιμάνι του Πειραιά. Νωρίτερα έβλεπα σύνδεση με την Λία τη Χριστάρα στην Θεσσαλονίκη, και εκεί στο λιμάνι κόσμος έφευγε σοριδών ακόμη. Πού ήταν όλοι αυτοί το Σαββατοκύριακο? Γιατί βγήκα το Σαββατοκύριακο μια βόλτα, κυκλοφορούσες πολύ άνετα, βρε αδελφέ. Πριν από χρόνια άκουγα μια φράση, να μείνουν οι βλάχοι έξω από την Αθήνα. Το λέγανε αυτό το πράγμα, κάποιοι καμάρωναν, χαίρονταν που το λέγανε. Εγώ και ως βλάχος το άκουγα και λίγο τσίτωνα, με εκνευριζόμουν, αλλά πλέον δεν υδρώνεται αυτή μου. Καλημέρα στην κυρία Αδαμαντία. Ορίστε, είπαμε, στείλτε την καλημέρα σας. Μπράβο. Κυρία Αδαμαντία, να ξέρουμε ότι είστε εδώ. Εδώ εννοώ στη συντροφιά μας. Μπορεί να μην είστε στην Αθήνα, να είστε κάπου αλλού. Και καλά κάνετε. Λοιπόν, είναι και η περίοδος που δεν υπάρχει μεγάλο, ρε παιδί μου, ενδιαφέρον να πεις τι γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται από εδώ και από εκεί, ποια είναι η ειδησογραφία, τι ενδιαφέρει τώρα τον κόσμο. Νομίζω, φαντάζομαι, τον κόσμο τον ενδιαφέρει τον περισσότερο αν στην παραλία που θα πάει ή θα βρίσκεται θα εμφανιστεί άιντε κάνας λαγοκέφαλος, εάν και εφόσον, αν και πέρασε η πολλή φασαρία για τον λαγοκέφαλο, εάν θα βρει κάνα καλό εστιατόριο, κάνα καλό μεζεκλίγι, κάνα τέτοιο, να διασκεδάσει, να περάσει λίγο χαλαρά, να ξεφύγει λίγο από τις καθημερινές έγνοιες. Βέβαια, δεν λείπουν και οι καταγγελίες σε αυτό το διάστημα. Για παράδειγμα, έβλεπα ένα δημοσίευμα βρετανικής εφημερίδας, στην οποία είχε πολλές καταγγελίες από τουρίστες, οι οποίοι πήγανε σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες ήταν κυρίως από νησί στα Επτάνησα, όπου λέγανε ότι βλέπανε κάτι κρυφές χρεώσεις στους λογαριασμούς που δεν ήξεραν από πού και πώς προέρχονταν. Αυτό που λέμε, το θέμα της ακρίβειας που αφορά τον καθέναν και αγγίζει τον καθέναν, αγγίζει και τους τουρίστες, διότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είτε δεν θα εκδώσουν σοβαρή απόδειξη, θα δώσουν, ξέρω εγώ, το χαρτί της παραγγελίας, είτε θα έχουν κάποιες χρεώσεις, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς τις δικαιολογούν, που δεν τις είχαν υπολογίσει οι άνθρωποι. Και ξέρετε, οι τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα και πάνε, μετράνε τα πάντα, γιατί είναι παρέες και λένε, παιδιά, θα φάμε 1, 2, 3, 4 πράγματα, θα τα μοιράσουμε δια του πόσα άτομα είμαστε, 4, 5, 6, θα μας πέσει τόσο στον καθένα. Όταν ξεφεύγει από αυτό το τόσο στον καθένα, αρχίζουν και ψάχνονται. Δεν σαν τους Έλληνες που δεν το πολύ κοιτάνε και «Α, μου φέρει μια απόδειξη, μπορεί να είναι του προηγούμενου, μπορεί να είναι του επόμενου, δεν ξέρω εγώ ποιανού είναι, φύγε». Και έχουν και το κακό συνήθειο αυτοί οι τουρίστες, όταν πληρώνουν παραπάνω και αδικαιολόγητα παραπάνω, μετά να γράφουν διάφορες επιστολές στις εφημερίδες, καταλάβατε, και γινόμαστε βούκινο. Εμείς είμαστε λίγο πιο large. Καλημέρα στο φίλο μας, στη φίλη μας την Μαρία, τη Μέρη, από το Ανόβερο. Εδώ κι εμείς. Δυστυχώς δεν έχουμε πάει διακοπές ακόμα. Με το καλό, σας εύχομαι. Καλημέρα και στον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Ωραία, μας ακούνε απ' έξω σήμερα. Κοπεχάγη, Ανόβερο κτλ. 16 βαθμούς έχει στην Κοπεχάγη. Τι ωραία.
Μου λέει για τον Καλογερόπουλο ότι ήταν φοβερό στο κάμπινγκ και στο μάθα παιδί μου γράμματα. Και σε αυτό το κάμπινγκ δεν το είχα δει, αλλά το μάθα παιδί μου γράμματα το θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Μπάμπης από τη Μυτιλίνη, που δεν χρειάζεται να πάει διακοπές γιατί είναι στη Μυτιλίνη ο άνθρωπος, δηλαδή δίπλα στη θάλασσα, Ξενιασιά κτλ. Περιμένει σήμερα να πάνε φίλοι, περιμένει το πλοίο της γραμμής που έρχεται από Θεσσαλονίκη, γιατί του φέρνει φίλους. Ωραίο. Καλώς να τους δεχτείτε. Καλημέρα στην Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια. Καλή εβδομάδα. Κάποιοι δεν έχουμε φύγει ακόμη. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης από το Λαύκο του Πηλίου, τον πανέμορφο και μαγευτικό, αλλά με τεράστια προβλήματα στην υδροδότηση Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Γιατί? Άμα στερεύει παιδιά και το Πηλίο από νερό, δηλαδή δεν πάμε καλά. Καλημέρα στην Ελένη. Εδώ είμαστε και σε ακούμε. Από τη Φλόρινα με 18 βαθμούς. Ο Σάκης είναι στη Βέρεια. Και είναι στη δουλειά. Λέει διακοπές 31 Αυγούστου. Τότε που έχει 4 μέτρα κενό η πρώτη ξαπλώστρα από το κύμα. Τώρα έχει πυκνώσει, Καλημέρα και στον Αντώνη από την Άρτα με 28 βαθμούς. Και όσο για το λαγοκέφαλο λέει ότι ψαράγει για να δουν λαγοκέφαλους. Τους λένε αλήθεια. Αυτή είναι η έννοια του τρόμου. Του φόβου. Αυτή είναι η έννοια. Μετά τα παίρνεις όλα στραβά. Ναι, κύριε Δημητρία, έπεσα και στο Χριστός ξανασταυρώνεται. Αυτό είπα πρώτο, γιατί το θυμάμαι. Θυμάμαι την ερμηνεία του σε αυτή τη σειρά. Αλήθεια. Που μου γράφει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Λαύκο του Πηλίου ότι έχουν πρόβλημα με το νερό. Διάβαζα ότι σε κάποιες περιοχές, σε πλάσεις, σε παραλίες, στην Χαλκιδική αν δεν κάνω λάθος, έχουν απαγορεύσει να κάνεις ντους σε δημόσιες ντουζιέρες ή στις πλάσεις και τα λοιπά, γιατί υπάρχει λειψιδρία και πρέπει να προσέχουμε το νερό λίγο, λέει. Έτσι διάβασα. Είναι από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, δυστυχώς. Είναι σχεδόν αναπόφευκτο, ειδικά με τις συνθήκες τις μετεωρολογικές που διαμορφώνονται στην Ευρώπη. Σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πάει πολύ καιρός, άρα και δεν το έχετε ξεχάσει αν το είχατε ακούσει, ότι τα σημαντικότερα ποτάμια της Ευρώπης έχουν αρχίσει να χάνουν νερό, να έχουν να πέφτει στάθμη τους τόσο πολύ, που υπάρχει μια ολόκληρη αναστάτωση στις εμπορικές διαδρομές, ας πούμε, των πλοίων που περνάνε από τα ποτάμια. Π.χ. η Γερμανία έχει μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα έχει και ο Δούναβης. Σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα μόλις τι γίνεται με τον πυρηνικό αντιδραστήρα της Ουγγαρίας που κατεβάζει το διακόπτη γιατί δεν έχει νερό να ψήξει τον αντιδραστήρα, ή με την Ρουμανία που την άξαν στον αέρα μια γωνία γης για να γίνει λίγο μεγαλύτερη η ένταση της ροής του Δούναβη στο συγκεκριμένο σημείο, να μην έχει φυσικό εμπόδιο εν πάση περιπτώσει, και να πηγαίνουν τα νερά του λίγο πιο, να αποκτήσουν λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα. Φοβερό. Καλημέρα στη Σοφία από την ανεμοδαρμένη Χίο. Και στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κίο με 26 βαθμούς. Καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία και αισιοδοξία. Η αισιοδοξία μας δεστερεύει, αυτό είναι δεδομένο, υγεία να έχουμε.

αυτό που σας έλεγα για το νερό στη Χαλκιδική. Η κοινότητα Σάρτης, διαβάζω, το μεταδίδουν οι συνδέσεις στην τηλεόραση αυτή την ώρα, Ηλία Χρυσταρά, η κοινότητα Σάρτης παρακαλεί τους επαγγελματίες που διαθέτουν beach bar να διακόψουν τη λειτουργία των ντουζ, γιατί υπάρχει περιορισμένη επάρκεια νερού. Και πού είστε ακόμα? Σας έλεγα νωρίτερα για μια συμφωνία που έγινε μεταξύ της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας, για την οποία έχει ηχηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο πολύ μελάνη που λέγαμε παλιά δημοσιογραφικά, τώρα δεν γίνεται μελάνη, πολλά πληκτρολόγια πήραν φωτιά, εν πάση περιπτώσει, για να γραφτούν πάρα πολλά πράγματα για αυτή τη συμφωνία. Είναι μια συμφωνία αμυντικού χαρακτήρα. Ήδη οι τρεις συμμετέχοντες στη συμφωνία βγήκαν και κάνανε ανακοινώσεις ότι δεν στοχεύει εναντίον κανενός. Αμυντική είναι η συμφωνία και ρε παιδί μου, εντάξει, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας ευρύτερα, γιατί υπήρξαν πάρα πολλοί καλοθελητές που αμέσως έσπευσαν να πούνε «Οπ, κινδυνεύουμε». Υπάρχουν οι άλλοι λίγο πιο έτσι πραγματιστές, οι οποίοι λένε ότι ήδη η συμφωνία δοκιμάστηκε στην πράξη, η συμφωνία αυτή, πως όταν η Σαουδική Αραβία δέχτηκε μόλις χθες επίθεση από τους Χούθη, είχε νεκρούς η Σαουδική Αραβία και όμως δεν έσπευσε κανένας να τη βοηθήσει από τους δύο που υπέγραψαν, εν πάση περιπτώσει. Τι περίμεναν δηλαδή αυτοί, να στείλει πυρηνική βόμβα, ας πούμε, το Πακιστάν, γιατί λένε και αυτό, το Πακιστάν είναι και πυρηνική δύναμη και αφού είναι πυρηνική δύναμη κινδυνεύουμε όλοι. Θα έριχνε πυρηνική βόμβα εναντίον των Χούθη που έστειλαν ροκέτες και ντρόνους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας? Δεν γίνονται τόσο εύκολα αυτά τα πράγματα. Θα μου πεις, δεν πρέπει να την λαμβάνουμε υπόψη? Φυσικά και πρέπει να την λαμβάνουν υπόψη οι αναλυτές, οι ένοπλες δυνάμεις, οι πολιτικές ηγεσίες, οι στρατηγικοί αναλυτές, όλοι αυτοί φυσικά και πρέπει να την λάβουν υπόψη τους και πρέπει να την ξεψηρίσουν αυτή τη συμφωνία, ακόμα δεν την έχουμε δει καλά-καλά, και να δούνε και τις συνέπειες που θα προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή. Για παράδειγμα, το Ισραήλ, το οποίο ευελπιστούσε να εντάξει σε αυτά τη συμφωνία του Αβραάμ, να εντάξει και τη Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες που πίεζαν προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν ένα λόγο να κάνουν τώρα δεύτερη σκέψη και να λένε, ρε παιδί μου, πού το πάει η Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα. Πρέπει να το σκέφτονται λίγο παραπάνω. Εδώ βγήκαν αμέσως δηλώσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, να πάρουμε τους πάτριωτες από τη Σαουδική Αραβία, μας πρόδωσε η Σαουδική Αραβία. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολα. Ούτε μία συμφωνία που έχεις υπογράψει μπορείς να την ακυρώσεις μονομερώς τόσο εύκολα. Αν ήταν έτσι, δεν θα υπήρχαν συμφωνίες. Νομίζω. Συγγνώμη, γνώμη μου λέω. Για να ακυρώσεις μια συμφωνία, κάτι πρέπει να έχει γίνει χειροπιαστό και πρέπει να το δικαιολογήσεις. Αλλιώς χάνεις την αξιοπιστία σου ως εταίρος οποιοδήποτε. Και δεν είναι μόνο με τη Σαουδική Αραβία, αλλά με οποιοδήποτε έχεις υπογράψει συμφωνία. Σου λέει, άμα βγεις από αυτή τη συμφωνία, θα σου πει ο άλλος, α, μήπως με κάποιο ψηλό πείδημα ή κάτι πάρει στραβά η Ελλάδα, μπορεί να φύγει και από τη δική μας συμφωνία. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι και αμεληταία, εννοείται. Καλημέρα στην κυρία Σούλα στην Αρτέμιδα. Με πολύ αέρα, 26 βαθμούς Κελσίου. Αλλά η αίσθηση, λέει, όπως γράφει το κινητό, είναι 24 λόγω του αέρα. Ο κύριος Πέτρος, ο φίλος μας από την Κρήτη, λέει: πολλοί δεν ξέρουν ότι ο εξαιρετικός ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος έχει αφοριστεί 2 φορές από την Εκκλησία για διάφορες αιρετικές του σκέψεις. Το αιρετικές, ναι, για την Εκκλησία σκέψεις. Για τους ξένους, λέει ο κύριος Πέτρος, πολύ καλά κάνουν και καταγγέλνουν τις διάφορες οικονομικές απατεωνιές στα νησιά. Αυτή τη στιγμή έχει 25 βαθμούς στο Ηράκλειο, προσθέτει. Καλημέρα και πάλι.
Πολύ καλά κάνουν και καταγγέλουν. Φυσικά και κάνουν καλά και καταγγέλουν. Και εδώ όποιοι καταγγέλουν ανάλογες συμπεριφορές, σε πάση περιπτώσει, γιατί το έχουμε πει, πρώτα απ' όλα ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Καλά, αυτό είναι ένα ρητό που υπόθηκε έτσι, έχει μέχρι τις μέρες μας χάσει την έννοιά του. Αλλά όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές με την Κατερίνα, αν καταλαβαίναμε κάποια στιγμή τι δύναμη έχει ο καταναλωτής και αν με κάποιον τρόπο μπορούσαμε να συντονίσουμε λίγο τις συμπεριφορές μας απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, φαινόμενα εσχροκέρδειας δηλαδή ή απατεωνιάς, έτσι, κοροϊδίας, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά.

πάω αλλού τώρα. Θα σας πάω μια βόλτα στην Κιανή Ακτή. Η Κιανή Ακτή είναι ένα μέρος, εν πάση περιπτώσει, της Γαλλίας, όπου πάνε και είναι ακριβό σε γενικές γραμμές. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, έχουν φίλους οι οποίοι έχουν ξεκινήσει με αυτοκίνητο από την Ελλάδα για να φτάσουν στην Κιανή Ακτή, να κάνουν το γύρο της μισής παραλιακής Ευρώπης, στην Μεσόγειο, και να κάνουν διάφορους σταθμούς. Με τελικό στόχο την Κιανή Ακτή, γιατί είναι μια προβεβλημένη περιοχή, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ πλούσιοι συχνάζουν εκεί. Αφού συχνάζουν πάρα πολύ πλούσιοι εκεί, έχει γίνει και ως μέρος έλξης για τους λογής απατεωνίσκους. Έτσι, κλέφτες οργανωμένοι πηγαίνουν στην Κιανή Ακτή και βάζουν στο στόχαστρο διάφορους ζάπλουτους, προύχοντες που κυκλοφορούν στην περιοχή, για να τους ληστέψουν. Τι κάνανε, λέει, συνελήφθησαν 4 Ισπανοί. Γιατί έκλεψαν από έναν Βραζιλιάνο τουρίστα ένα ρολόι η αξία του οποίου είναι 300.000 δολάρια, περίπου 260.000 ευρώ. Είχε αυτός ρολόι 260.000 ευρώ, το είχε στον καρπό του και οι άνθρωποι το κλέψανε. Από την αρχή του καλοκαιριού, λέει, έχουν κλαπεί 15 ρολόγια πολυτελείας από την περιοχή. Σε 4 από αυτές τις 15 υποθέσεις κλοπής ρολογιών πολυτελείας έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Για τις υπόλοιπες διεξάγονται έρευνες, ανακοίνωσε επισήμως η χωροφυλακή της Κιανής Ακτής. Τέσσερις αυτοί εντοπίστηκαν, ξεκίνησε οι 4 Ισπανοί ληστές, ξεκίνησε μια καταδίωξη στους δρόμους του κόλπου εκεί του Σεντροπέ. Το έχετε δει σε ταινίες, αποκλείεται το Σεντροπέ, υπάρχει και τραγούδι, Σεντροπέ, λαλαλαλαλαλα και τα λοιπά. Λοιπόν, και τους κυνηγούσανε μέχρι με οχήματα, δεν ξέρω, και από αέρος ενδεχομένως, έχω δει και κάτι τέτοιες ταινίες και είμαι επηρεασμένος, τους πιάσανε τελικά. Πας διακοπές οπουδήποτε, δεν λέω στο Σεντροπέ, στην Κιανή Ακτή, οπουδήποτε. Πας διακοπές και κουβαλάς μαζί σου ρολόι 260.000 ευρώ. Γιατί, βρε άνθρωπέ μου, θα μου πεις, άμα πληρώνεις, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια για να πας με τη θαλαμιγό σου και να περάσεις εκεί, τώρα αυτό θα σε χαλάσει. Όχι.

0: Επειδή σας έλεγα πριν για το Ισραήλ και σε σχέση με αυτή τη συμμαχία που έγινε Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας, να σας πω και το εξής. Το Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο αυτό το ειρηνευτικό που έχει αποδεχτεί η Χαμάς, το λεγόμενο σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Γάζα, το οποίο προβλέπει μεν τον αφοπλισμό, αλλά σε ένα βάθος χρόνου τον αφοπλισμό της Γάζας, όπως και διαφωνεί και στο ποιος θα έχει την ευθύνη για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, άρα ποιος θα είναι ο ενδυνάμει εχθρός του Ισραήλ, εν πάση περιπτώσει, από ποιον θα κινδυνεύει. Σε αυτά τα σημεία έχει σκαλώσει το Ισραήλ και λέει: εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτή τη συμφωνία. Έτσι, για να τα έχετε όλα εις γνώση σας, τα διάφορα γεγονότα που έχουν γίνει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από την Κυψέλη. Και νομίζω ότι σε λίγο θα συνδεθούμε με την εκπομπή Συνδέσεις, με την τηλεόραση του Earth News.
1: Ορίστε, Δευτέρα σήμερα.
0: Συνάντηση Σφινάκη.
1: Χρώματα.
0: Ναι. Σήμερα.
2: Συνάντηση Σφινάκη, μας το είπε.
0: Σφινάκη, γιατί έχει πάει 6:56. Τι κάνετε?
2: Ναι, συγγνώμη, δεν θα το ξέρω.
0: Όχι, όχι.

0: αλίμονο προς Θεού, προς Θεού, αλίμονο.
1: Τι να κάνουμε, μας πήρε η επικαιρότητα.
2: Εδώ συζητούσαμε για το Χαρτζηλίκι, Διονύση.
0: Α, ωραία.
1: Να συζητήσουμε κάτι άλλο, γιατί παλιά λέγαμε αυτή τη γνωστή ατάκα του Κώστα Βουτσά. Έχω και κότερο, πάμε μια βόρτα.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτός είχε ελικόπτερο, πήγε βόλτα στο Σαρακίνικο.
0: Αλήθεια, παιδιά, είναι απίστευτο. Ναι, είναι απίστευτο. Και είναι απίστευτο και για το πιλότο που το αποδέχτηκε αυτό το πράγμα. Θέλω, το μυαλό μου πάει σε διάφορα αρνητικά πράγματα. Δηλαδή, τι ήθελε να δείξει αυτός ο τύπος? Ότι τι? Ότι μπορώ με το ελικόπτερο να φτάσω όπου θέλω? Ότι εσείς είστε η πλεμπαρία και εγώ είμαι κάτι άλλο? Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται ένας άνθρωπος. Δηλαδή, αύριο μπορεί να δούμε έναν τύπο. Μιλάμε ότι το Σαρακίνικο είναι παγκόσμιας κληρονομιάς τόπος, έτσι, χαρακτηρισμένος. Δηλαδή, αύριο θα μπορούσε να πάει οπουδήποτε, ξέρω εγώ, στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, για να δει την. Που ανατέλει από εκεί το φεγγάρι και είναι, το βγάζουν όλη φωτογραφία. Να πάει με το ελικόπτερο, ας πούμε. Ή οτιδήποτε. Δηλαδή, δείχνει ένα. Όχι καλό πράγμα. Μου έρχονται αρνητικές, πολλές αρνητικές λέξεις, δεν θέλω να τις πω στον αέρα.
2: Δείχνει απόλυτη έλλειψη συνείδησης, όχι μόνο για το περιβάλλον, όχι μόνο για τους άλλους παραθεριστές, αλλά ακριβώς δείχνει μια απουσία ορίων. Αυτό που αναφέρεις.
0: Πρόσεξε να δεις.
2: Αυτό το σκέφτηκα, μπορώ να το κάνω, θα το κάνω.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι η απουσία ορίων, εγώ δεν τη βάζω. Γιατί έχουν αρχίσει κάποιοι να σκέφτονται και να λένε. Υπάρχει παραθυράκι στο νόμο. Υπάρχει κενό στο νόμο. Να το διορθώσουμε, να το κάνουμε, να το ράνουμε. Το λέει και η πολιτική προστασία, η πολιτική αεροπορία. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Αυτό το πράγμα. Ότι αν υπάρχει παραθυράκι, να το κλείσουμε. Χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει ένα νόμο ή ένα παραθυράκι ή μη. Για κάποιον να σκεφτεί να κάνει αυτό το πράγμα και να το κάνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι θέμα νόμου ή είναι θέμα νοοτροπίας? Είναι αυτό που λες. Είναι η πλήρης απουσία, η έλλειψη ορίων.
1: Και ενσυναίσθησης, γιατί πέρα από το γράμμα του νόμου, αν είναι περιοχή Natura, αν μπορούσε, είχε τυπικά το δικαίωμα να πάει να προσγειωθεί, πού προσγειώθηκε? Δίπλα του ήταν χιλιάδες, εκατοντάδες τουρίστες. Έκαναν τον μπάνιο τους, γιατί προκύπτουν και θέματα ασφάλειας, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Δεν μας διαφεύγει της προσοχής.
0: Προφανώς.
2: Εγώ επίσης αυτό που λέγαμε. Διότι αυτός ο άνθρωπος, όποιος και να είναι, προφανώς έχει κάποια οικονομική επιφάνεια που του επιτρέπει να μισθώσει ένα ελικόπτερο ή να το έχει αγοράσει.
0: Εντάξει, δεν είναι ιδιαίτερα.
2: Να πάει στο
0: Σαρακίνικο.
2: Άλλο λέω όμως.
0: Ναι.
2: Αυτό το έχει. Αυτή ήταν η καλύτερη χρήση που μπορούσε να κάνει. Πρώτον, θα μπορούσε να πάει οπουδήποτε στο νησί για μπάνιο. Τι βλέπει χρησιμοποιώντας το ελικόπτερο για να πάει και να προσγειωθεί?
0: Είναι προφανές. Δεν ξέρω τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να μπω στην λογική του. Ούτως ή άλλως είναι εκτός της δικής μου λογικής. Άρα δεν μπορώ να μπω στα παπούτσια του. Εμένα αυτό που μου λέει είναι κάνω το κομμάτι μου. Δεν πάω εκεί για να κάνω βουτιά στο Σαρακίνικο. Θα μπορούσα να φτάσω στο Σαρακίνικο με δεκάδες τρόπους. Πάω εκεί για να με δούνε. Πάω εκεί για να κάνω το εφέ μου, πάω εκεί για να κάνω ντόρο. Αυτό το πράγμα είναι, όπως λες, εκτός οποιοδήποτε ορίου και άρα ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και όχι ως, ξέρω εγώ, κενό νόμου ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι,
2: δεν το λες υποτονικό ένα ελικόπτερο.
0: Όχι, βέβαια.
2: Κάνει μία είσοδο κάποιος. Θέλει να κάνει είσοδο.
1: Τραβάει εκείνο αυτό. Το Σαρακίνικο, έτσι, από
0: το
1: τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Θυμάσαι πέρσι τι λέγαμε. Τώρα στις πτήσεις και στις προσγειώσεις των ελικοπτέρων. Άλλο κακό να μην το βρει.
0: Καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Βγαίνουμε από το στούντιο, γι' αυτό τους έκοψα λίγο γρήγορα, λίγο απότομα τον Αλέξανδρο Μόρντα και την Ανακασιμάτη. Βγαίνουμε από το στούντιο, πάμε δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην κατηγορία Red Code έχουν τεθεί η Αττική, η Πελοπόννησος, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην Αττική, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτα μέτρα. Κλειστοί παραμένουν δρόμοι στον Ημιτό, καθώς και ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Περιπολίες, μπλόκα και ντρόνς με θερμικές κάμερες ενισχύουν την επιτήρηση με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Στο μεταξύ, δύο συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις, ενώ έχουν επιβληθεί και βαριά πρόστιμα για εμπρισμούς από αμέλεια. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς. Παρά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με το Ομάν, το Brent ενισχύθηκε πάνω από το 1% ξεπερνώντας τα $84 το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη άνοδο κατέγραψε και το αμερικανικό αργό. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ 55 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και 4 έχουν ακινητοποιηθεί ή ελεγχθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προανήγγειλε ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως μέσω οικονομικών μέτρων, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση. Στο εσωτερικό του Ιράν, ο πρώην αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης ανέλαβε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Παράλληλα, οι Χούθοι επανέλαβαν τις επιθέσεις στη Μόχα και ανακοίνωσαν πλήγματα σε δηληστήριο στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται ωστόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και στη Γάζα, όπου αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό το Beach Bar που πνίγηκε ο τετράχρονος, ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγός σώστης στην πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου και διασώθηκαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος, η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου, με καταγωγή από το χαλαζόνι Τριφυλίας, που υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες από πολλούς διαφορετικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά υπηρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Start News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Πρωί Δευτέρας 10ης Αυγούστου, 7 και 9 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι στο στούντιο του Ραδιομεγάρου. Και μας στέλνει ο φίλος μας ο κύριος Παύλος ένα μήνυμα. Καλημέρα από εμάς στο βόρειο άκρο του νότου της πατρίδας. Καλή εκπομπή. Ο κόσμος αλλάζει και ξαναλλάζει παντού. Ζούμε την καταγράμμιση εποχή των τεράτων. Αναφέρεται στην φράση τη γνωστή του Αντώνιο Γκράμψη, νομίζω περιλαμβανόταν στα τετράδια της φυλακής αν θυμάμαι καλά, και περιέγραφε αυτό το μεταβατικό στάδιο του παλιός κόσμος καταραίει, ο καινούριος ακόμη δεν έχει αποκτήσει τις δομές του, δεν έχει συσταθεί, και έτσι στο μεσοδιάστημα υπάρχουν διάφορες δυνάμεις οι οποίες δημιουργούν φόβο, κρίσεις και η γενικότερη αποσταθεροποίηση. Μια φράση που έχει χρησιμοποιηθεί, μια λέξη που έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από την Ριζούπολη. Ο κύριος Γιάννης μας στέλνει μια φωτογραφία ότι από το Χαλκούτσι απέκτησε μασκότ το Χαλκούτσι. Μια όμορφη μικρή αλεπουδίτσα, η οποία κυκλοφορεί ανάμεσα στον κόσμο χωρίς να φοβάται. Είναι, λέει, πολύ φιλική. Επίσης, το βράδυ σε ένα από τα γνωστά μαγαζιά στο Χαλκούτσι γευμάτισαν τρεις γνωστότατοι ιεράρχες. Δεν μας λέει ποιοι, δεν έχει σημασία. Πάρα πολύ ωραία. Όσον αφορά την αλεπουδίτσα, μπορεί να είναι ή να μοιάζει φιλική. Οι γνώστες, αυτοί που ασχολούνται με την άγρια φύση, εν πάση περιπτώσει, λένε πως από μακριά και αγαπημένοι. Δηλαδή, δεν πρέπει από μόνοι μας να επεμβαίνουμε σε αυτό το πράγμα. Έτσι, η φύση τους δεν πρέπει να παραβιάζουμε εμείς τη δική τους φύση. Ναι, ωραία. Καλημέρα στην Νεάπολη Λακωνίας. Από εκεί μας στέλνει μήνυμα ο κύριος Παναγιώτης με ωραία φωτογραφία. 27 βαθμούς είχε εκεί μέσα. Να είστε καλά, κύριε Πέτρο. Να σας πω μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Μεταδίδεται από το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Είχαν για αυτή την είδηση ρεπορτάζ στο Fox News και δημοσίευμα της New York Post. Τι έγινε? Είχε πάει σε ένα γήπεδο γκολφ, ποιος άλλος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Και όταν πηγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ένα γήπεδο γκολφ, τι γίνεται από πάνω? Απαγορεύονται οι πτήσεις πολιτικών αεροσκαφών. Δύο αεροσκάφη πλησίαζαν στον χώρο που είχαν απαγορευτεί οι πτήσεις λόγω της ύπαρξης του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το γήπεδο γκολφ, και σηκώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες F-16 μαχητικά για να αποτρέψουν τα αεροσκάφη αυτά τα πολιτικά να περάσουν πάνω από την περιοχή που ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι κάτι πρωτάκουστο, δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Συνήθως, για λόγους ασφαλείας, όπου πηγαίνει ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν ισχύει μόνο επί Τραμπ αυτό, απλά ο Τραμπ πηγαίνει όλο και πιο συχνά σε γήπεδα γκολφ, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ, λοιπόν, όπου πηγαίνει, συνοδεύεται από κάποια μέτρα ασφαλείας. Έτσι, λογικό, είναι πρόεδρος των ΗΠΑ είναι αυτός. Έτσι, υπάρχει απαγόρευση πτήσης στις περιοχές που βρίσκεται. Δεν είναι κάτι το πρωτάκουστο, δεν είναι κάτι και το σύνηθες όμως, να υπάρχουν παραβιάσεις αυτής της απαγόρευσης από ιδιωτικά αεροσκάφη. Πολλά από τα ιδιωτικά αεροσκάφη στις ΗΠΑ υπάρχουν και πολλές αερολέ. Και πολλοί τύποι οι οποίοι και γνωρίζουν να πιλοτάρουν, αλλά και έχουν αεροπλάνα, πας προτός, για τις προσωπικές τους μετακινήσεις. Το έχουν αυτό το προνόμιο, το έχουμε δει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές. Περάσανε ή κοντεύανε να φτάσουν στο σημείο όπου είχε επιβληθεί η απαγόρευση των πτήσεων. Και σηκώθηκαν F-16, παρακαλώ, για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό. Εντός εισαγωγικών, τον εχθρό, προφανώς δεν ήταν εχθρός. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το συμβάν. Αν δεν τα καταρρύψανε, θα το ξέραμε. Αν τα καταρρύπτανε, θα το ξέραμε. Πόσα αεροπλάνα ήταν αυτά που πήγαν να παραβιάσουν τον ένα αέριο χώρο, ούτε καν πόσα F-16 σηκώθηκαν. Δεν μάθαμε, δεν γράφει η σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας της NORAD, εκεί που είναι αρμόδια γι' αυτό, είναι η διοίκηση άμυνας του αεροδιαστημικού τομέα της Βόρειας Αμερικής. Αυτός είναι ο πλήρης όρος, τα αρχικά του είναι NORAD. Αλλά είναι και αυτό ένα από τα συμβάντα, το οποίο μπορεί να παίξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, να το δείτε και να θυμηθείτε και να λέτε «Α, το άκουσα το πρωί».
Και επειδή σας έλεγα για τον Donald Trump, να σας πω ότι υπάρχει και ένα... ο Donald Trump έκανε μία ανάρτηση, μία αναδημοσίευση συνέντευξης Έλληνα υπουργού, συνέντευξη στον ιστότοπο Breitbart. Το Breitbart είναι ένας από αυτούς τους ιστότοπους που έχουν υποστηρίξει με τα μπούνια τον Donald Trump. Εκεί λοιπόν ένας Έλληνας υπουργός έδωσε συνέντευξη. Ο Έλληνας υπουργός είναι ο Θάνος Πλεύρης για την μεταναστευτική πολιτική, ο οποίος είπε ότι από τότε, στη συνέντευξη αυτή ο κύριος Πλεύρης είπε ότι από τότε που βγήκε ο Τραμπ έχει αλλάξει και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη η μεταναστευτική πολιτική. Έδωσε όθηση, εν πάση περιπτώσει, στο να γίνει λίγο αυστηρότερη, έως πολύ αυστηρότερη η μεταναστευτική πολιτική τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη. Αυτή τη δήλωση του κυρίου Πλεύρη θεώρησε σωστό να αναδημοσιεύσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον προσωπικό του ιστότοπο, στο Truth Social, όπως το λένε. Ο κύριος Πλεύρης δήλωσε και θαυμαστής του Τραμπ. Και υποστηρίζει ότι χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία έχουν κινηθεί προς αυστηρότερες πολιτικές, καθώς ενισχύεται η πίεση των πολιτών για αποτελεσματικότερο έλεγχο των συνόρων. Είναι μια συνέντευξη η οποία ούτως ή άλλως συζητείται και θα συζητηθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας, φαντάζομαι, όσο και η κίνηση του Τραμπ να αναδημοσιεύσει την εν λόγω δήλωση του κυρίου Πλεύρη. Να υπενθυμίσουμε ότι συχνά πυκνά διάφοροι επιτελείς της κυβέρνησης των ΗΠΑ, για παράδειγμα ο κύριος Ρούμπιο ή πολύ περισσότερο ο κύριος Βάνς, κατηγορούν την Ευρώπη ότι παραέγινε ελαστική απέναντι στην μετανάστευση, σε σημείο που να λένε και ο ίδιος ο Τραμπ το έχει ισχυριστεί ότι έχει χάσει την ψυχή της η Ευρώπη, διότι αφήνει ανεξέλεγκτη την μετανάστευση.

0: Με ρωτάει ένας ακροατής, ο κύριος Άκης, αν υπάρχει τρόπος να καταγγείλω τα beach bar που ζητάνε 30 και 50 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποιος τέτοιος τρόπος. Δεν το γνωρίζω αν οι διάφορες αρχές προστασίας καταναλωτή και τα λοιπά μπορούν να παρέμουν σε κάτι τέτοιο, αλλά από την άλλη ξέρω ότι δεν υπάρχει κάποιο είδους πλαφόν. Δηλαδή αυτό μπορείς να το κάνεις όταν ισχύει πλαφόν, για παράδειγμα στην τιμή των καυσίμων, όταν είχε μπει, έχει αρθεί πλέον, όταν είχε μπει, θα μπορούσες να καταγγείλεις αν κάποιος πουλούσε πάνω από αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο πλαφόν. Μπορεί ο καθένας καταστηματάρχης, ελεύθερη αγορά έχουμε. Αφού έχουμε ελεύθερη αγορά και από αυτόν τον κανόνα διέπεται η λειτουργία ενός καταστήματος, μπορεί να ζητάει όσο θέλει. Να σας πω και κάτι, το έχω πει πάρα πολλές φορές από την εκπομπή, ότι θα μπορεί να ζητάει όσο θέλει, όσο βρίσκει ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να του δώσουν αυτά που θέλει και ζητάει. Αν ο άλλος ζητάει δηλαδή 50 ευρώ κατώτατη ελάχιστη κατανάλωση, ναι, και βρίσκει 200, 300, 500, 600 θαμώνες οι οποίοι πηγαίνουν εκεί αποδεχόμενοι αυτό το όριο που ίδιος βάζει, η δική σας η καταγγελία ή η δική σας διαμαρτυρία ή παράπονο δεν πρόκειται να πιάσουν τόπο. Διότι έτσι λειτουργεί η αγορά. Περί αγοράς, περί παραπώνων τουριστών, αλλά γενικότερα περί τουριστικής κίνησης θα μιλήσουμε τώρα. Θα πάμε στον κύριο Γρηγόρη Τάσιο. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Άρα έχει και μια συνολική εικόνα. Ακούμε κάθε τόσο να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στην κίνηση των αεροσκαφών που έρχονται και προσγειώνονται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, για παράδειγμα, ή και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας. Αυτό συνοδεύεται ταυτόχρονα με έλευση πολλών τουριστών. Πάμε για ακόμη ένα ρεκόρ, ήδη να σπάσουμε το περσινό ρεκόρ. Υπάρχουν ταυτόχρονα όμως παράπονα, είτε από τουρίστες είτε και από Έλληνες ταξιδιώτες, ότι υπάρχουν φαινόμενα σκροκέρδειας. Υπάρχουν και άλλα παράπονα από ανθρώπους που λένε ότι ναι, έρχονται τουρίστες περισσότεροι, έχουμε περισσότερους τουρίστες, δεν ξοδεύουν περισσότερο όμως. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά, έτσι λίγο το μείγμα το τουριστικό, με τη βοήθεια του κυρίου Τάσιου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλώς ακροατές.
0: Πώς είναι να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πάμε για νέο ρεκόρ, φαίνεται να έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση τουριστών αυτό το καλοκαίρι.
1: Τα νούμερα των αφήξεων στα αεροδρόμια αυτό δείχνουν, σε μια μονοψήφια μέχρι στιγμής βέβαια απόδοση, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό περιγράφεται. Και όσον αφορά το οδικό κομμάτι, γιατί και στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε τους οδικούς τουρίστες, βέβαια εκεί μετράμε κυρίως στους εκτός έγκαιν χώρες, όχι δηλαδή Ρουμανία, Βουλγαρία, αλλά Σερβία, Σκόπια ή κάποιες άλλες ακόμα χώρες. Εκεί φαίνεται ότι έχουμε μια μικρή μείωση, αλλά από εκεί και πέρα είναι αλήθεια ότι είναι αυξητική η τάση σε μια χρονιά που εγώ θα τη χαρακτήριζα περίεργη, κυρίως όσον αφορά τον ξενοδοχειακό κλάδο, γιατί ξέρετε, αφήξεις πια δεν κοιμούνται μόνο στα ξενοδοχεία. Έχουμε πολύ έντονα τη βραχυχρόνια στον ανταγωνισμό.
0: Έχουμε το Airbnb το λεγόμενο.
1: Ακριβώς. Και εμείς και αντίστοιχα στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε ένα σημαντικό κομμάτι παραξενοδοχείας που προκύπτει κυρίως από τις κατοικίες που έχουν αγοραστεί από πολίτες των όμορων χωρών και στη συνέχεια επινοικιάζονται στους αντίστοιχους δικούς τους, δικές τους εθνικότητες, χωρίς αυτό να περνάει από τα ραντάρ του ελληνικού δημοσίου ευρύτερα. Άρα λοιπόν σε αυτό το επίπεδο θα πω ότι η χρονιά είχε ξεκινήσει σχετικά μουδιασμένα. Βέβαια αυτό είχε να κάνει με την έναρξη του πολέμου εκεί κάπου στον Μάρτιο.
0: Ναι, και με την εκτόξευση των αεροπορικών εισιτηρίων. Γιατί ήταν συνακόλουθο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και από αυτό, αλλά γενικότερα είναι μια χρονιά που οι πελάτες, οι επισκέπτες, τουρίστες είναι σφιγμένοι, θα έλεγα εγώ, στο πρωτοφόλι, και αυτό γιατί υπάρχει οικονομική ανασφάλεια σε μεγάλου μεγέθους σε όλη την Ευρώπη. Κατά βάση η Ευρώπη είναι που ενισχύει την Ελλάδα, φυσικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στην νότια πλευρά, Αλλά αυτό είναι το κυρίαρχο και γι' αυτό παρατηρούμε από τη μία να μην υπάρχουν ίδιες καταναλώσεις, κυρίως οι υπηρεσίες εκτός ξενοδοχείων, ή αντίστοιχα να βλέπουμε ότι λόγω της αύξησης των τιμών, από την αύξηση του λειτουργικού κόστους, σας άκουσα με προσοχή και στην εισαγωγή σας, εκεί να βλέπουμε ότι όσο αυξάνονται οι τιμές, όσο μειώνεται η κατανάλωση. Αυτό το μείγμα έχουμε από την αρχή της σεζόν. Βέβαια, τώρα είμαστε στον Αύγουστο, με πληρότητες πολύ υψηλές, ιδιαίτερα εν όψει 15 του μηνός να φτάνει στο 100% σε πολλές περιοχές.
0: Αυτό
1: χώρα.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, επειδή εδώ ο 15 Αύγουστος ενδείκνυνται και για τον εσωτερικό τουρισμό. Δηλαδή, οι Έλληνες τουρίστες κυρίως αυτό το δεκαήμερο επιλέγουν να πάνε τις διακοπές τους ή κλείνουν οι εταιρείες τους κτλ. Κάποιοι το κάνουν και αναγκαστικά, όχι κατά επιλογή. Αλλά είναι το δεκαήμερο αυτό που και ο εσωτερικός τουρισμός είναι στο ζενίθ, να πούμε. Έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει για την ελληνική αγορά. Περίπου 20 Ιουλίου ξεκινάει σε όλη τη χώρα, εκεί που τελειώνουν δηλαδή και τα πανεπιστήμια, εξετάσεις και λοιπά. Έχουμε μέχρι το τέλος Αυγούστου μια κινητικότητα και με τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού για χαμηλότερες κατηγορίες καταλυμάτων, αλλά και με το τουρισμό για όλους που το περιμένουμε πώς και πώς. Βέβαια, άργησε λίγο σχετικά φέτος, γιατί ο Αύγουστος είναι ήδη μπροστά μας. Με την ελληνική αγορά να κινείται σε πολλές περιοχές. Προσπαθεί η ελληνική αγορά όντως να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που είπαμε. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν πολλές επιλογές και στην υπηρετική χώρα που είναι πιο οικονομικές, για παράδειγμα, από την Σχετική Ελλάδα, και όλο αυτό σε μια περίοδο που, όπως ανέφερα και πριν, το οικονομικό είναι το κυρίαρχο μοντέλο που ο επισκέπτης επιλέγει προορισμό, και ευρύτερα βέβαια το οποίο ισχύει και στη Μεσόγειο με έναν έντονο ανταγωνισμό. Δηλαδή, έχουμε μια Τουρκία η οποία είναι πολύ οικονομική σε πολλά επίπεδα και σε αυτή τη σεζόν. Έχουμε μια απώλεια.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, εδώ σας. Συγγνώμη για τη διακοπή, γιατί μου έκανε εντύπωση που έβλεπα τουρίστες Τούρκους οι οποίοι έρχονται με αυτή την ιστορία που έχουμε με τις βίζες και τα λοιπά, και έρχονται σοριδών στα νησιά του Αιγαίου, οι οποίοι λένε ότι ερχόμαστε και έχουμε πολύ πιο φτηνό κόστος ζωής να ψωνίσουμε, να διασκεδάσουμε και τα λοιπά, από ό,τι έχουμε απέναντι στην Τουρκία. Το λέω αυτό ως αντίστοιξη στην εικόνα που μέχρι τώρα είχαμε, ότι η Τουρκία έχει φτηνή προσφορά.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, θα μου επιτρέψετε.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω, ναι. Φυσικά και σας επιτρέπω.
1: Αλλιώς λειτουργεί ένα ξενοδοχείο στην Τουρκία εσωτερικά. Δηλαδή, στον πελάτη που θα πάει με την πτήση charter και θα πάει στο ξενοδοχείο που κατά βάση στην Τουρκία είναι all inclusive, δηλαδή με υπηρεσίες εντός ξενοδοχείου στο απόλυτο. Αλλιώς είναι ο επισκέπτης που έρχεται στην Ελλάδα μας, ο Τούρκος, ο οποίος είναι αυτός που έχει μια πολύ καλύτερη οικονομική δυνατότητα σε σχέση με το σύνολο των Τούρκων, υπηκών, και επιλέγει την Ελλάδα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα και στη Βόρεια Ελλάδα, είναι τα νησιά που αναφέρατε με τη βίζα των 72 ωρών, αλλά γίνεται στην κυριολεξία χαμός και στη Βόρεια Ελλάδα, την Αλεξανδρόπολη που είναι πολύ δίπλα, μέχρι την Καβάλα, την Θεσσαλονίκη, την Χαλκιδική που έχει πολλούς φέτος Τούρκους οδικούς, οι οποίοι προσπαθούν ακριβώς και βρίσκουν μια καλύτερη είτε διαμονή, είτε όσον αφορά τις υπηρεσίες εκτός ξενοδοχείου σε σχέση με την τσέπη τους.
0: Ναι, γιατί από την άλλη πρέπει να σκεφτούμε ότι στην Τουρκία έχουν και πληθωρισμό 32%, εμείς εδώ πέρα έχουμε 2,7%.
1: 32%, αλλά μιλάμε για μια 80 εκατομμύρια χώρα.
0: Σωστό.
1: Εμείς μιλάμε για πολύ μικρότερη. Και επίσης να σας πω χαρακτηριστικά ότι ιδιαίτερα για τον οδικό τουρίστα από την Τουρκία, η Ανατολική Θράκη, ενώντας δηλαδή από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κωνσταντινούπολη, όπως έτσι λέγεται, είναι 30 εκατομμύρια πληθυσμό.
0: Ναι,
1: 10 εκεί και 20 Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε πόσο έγκυται μια δεύτερη-τρίτη χώρα ουσιαστικά σε πληθυσμό, αλλά κυρίως με αυτούς που έχουν. Όπως λέμε, έχοντες και κατέχοντες, καμιά φορά για την ελληνική πραγματικότητα.
0: Σωστά το λέτε. Σωστά
1: είναι
0: το λέτε.
1: Σε αυτή την περίπτωση οι Τούρκοι επισκέπτες.
0: Είπατε πριν ότι ξοδεύουν λιγότερο. Έρχονται εδώ και ξοδεύουν λιγότερο. Οι ξένοι φαίνεται. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι λάθος η εικόνα που έχω, εσείς θα μου πείτε αν είναι σωστή ή όχι. Έχουν προαποφασίσει, δηλαδή θα ξοδέψουμε τόσα για να πάμε και να φύγουμε, θα ξοδέψουμε τόσα για το φαγητό μας ή για τις υπηρεσίες τις διάφορες, στις οποίες υπηρεσίες είναι επίσκεψη σε μουσεία, το ένα το άλλο, αλλά έχουν ένα προκαθορισμένο ποσό και κινούνται βάσει αυτού. Με αυτήν την έννοια δεν ξεφεύγουν όπως ενδεχομένως μπορεί να ξεφύγει ο Έλληνας παίρνοντας κάτι παραπάνω. Ισχύει αυτό ή είναι ένα στερεότυπο το οποίο πλέον δεν ισχύει?
1: νομίζω ότι έχει καταργηθεί πια.
0: Ναι.
1: Τακτική σε σχέση με τον Έλληνα τουρίστα.
0: Ναι.
1: Η τακτική που έχει ο ξένος τουρίστας είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο ίδιο μοτίβο. Ιδιαίτερα στο τουριστικό μοντέλο που λέμε το τουριστικό πακέτο, που είναι το tour operating, μαζικό μοντέλο που 6 στις 10 στην Ελλάδα ανήκουν σε αυτό το μοντέλο. Εκεί πράγματι από διχειμερινή ακόμη περίοδο, εν ώψη καλοκαιριού, κλείνουν το λεγόμενο πακέτο τους ακόμη και με εκπτώσεις της τάξης του 20%. Αντίθετα με την ελληνική αγορά που κλείνει την τελευταία στιγμή από τη μία, από την άλλη όμως βλέπουμε και την ελληνική οικογένεια που δυσκολεύεται να πηγαίνει τις πολύ συγκεκριμένες μέρες, πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που επιλέγει, έχοντας μετρημένα τα πάντα. Άρα η Ευρώπη σε αυτό το επίπεδο σκέψη έχει έργα τα καλά και στην ελληνική επικράτεια και ο καθένας σκέφτεται το τελευταίο ευρώ.
0: Ναι. Τώρα που λέμε για το ευρώ και τι σκέφτεται ο καθένας, υπάρχουν καταγγελίες για εσχροκέρδιες σε διάφορα σημεία ή για κρυφές χρεώσεις κτλ. Το λέω, υπάρχει για παράδειγμα δημοσίευμα σε βρετανική εφημερίδα, μεγάλη κυκλοφορία σε βρετανική εφημερίδα, από τουρίστες που βρέθηκαν σε νησί των Επτανήσων, του Ιωνίου. Ότι υπάρχουν κρυφές χρεώσεις από την ταβέρνα μέχρι ακόμη και το ξενοδοχείο. Αυτά είναι μεμονωμένα φαινόμενα, είναι κάτι διαφορετικό? Τι γίνεται και πώς αντιμετωπίζονται?
1: Σε μια πολύ έντονη εποχικότητα που έχει η χώρα μας τουριστικά, υπάρχουν ελάχιστες φορές, αλλά πράγματι υπάρχουν, να έχουμε τέτοια ζητούμενα. Όμως δεν είναι ο κανόνας. Και αυτό κυρίως γιατί υπάρχουν και σαρωτικοί έλεγχοι, οι οποίοι γίνονται κυρίως από την ΑΔΕ σε σχέση με ό,τι έχει να κάνει με διαμονές, με παρουσίες ευρύτερα στον χώρο του επισητισμού. Συνήθως έχει τους λεγόμενους εντός οικών, θα μου επιτρέψετε να πω τη λέξη, ξυπνάκηδες, οι οποίοι προσπαθούν να έχουν κάτι περισσότερο σε εισόδημα, να αποκομίσουν σε εισόδημα εις βάρος του πελάτη. Και αυτό συμβαίνει κατά βάση και την έντονη εποχικότητα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Κύριε Τάσιο, πριν μου δώσετε το παράδειγμα, θα σας ζητήσω να κάνουμε για ένα λεπτό μόλις διακοπή για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να συνεχίσουμε, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Ναι,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η ισχυρή ανεμίωση 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση red coat την Αττική και άλλες 6 περιφέρειες για εκδήλωση πυρκαγιάς σε επιφυλακή αρχές. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους. Απίφθινο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη χθεσινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. 2 συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Πάνω από 270 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια από τις αρχές Αυγούστου. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Την ίδια ώρα ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως με οικονομικά μέτρα, προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στην δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Επιστρέφουμε και συζητούσαμε με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Και είχαμε φτάσει στο σημείο που συζητούσαμε για κάποιους επιτίδιους που πάνε να βγάλουν πολύ γρήγορα εύκολο χρήμα ή, εν πάση περιπτώσει, τέτοια εικόνα ή ψευδέστηση έχουν. Κύριε Τάσιο.
3: Ναι, βρισκόμασταν δηλαδή σε αυτό το σημείο που, όπως είπα και πριν, είναι σε πολύ μικρό ποσοστό ανά τη χώρα, όπως και. Αντίστοιχα, εμείς αν βρεθούμε σε μια χώρα της Ευρώπης ή στη Μεγάλη Βρετανία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από ρεπορτάζ σε εφημερίδα εκεί, μπορεί αυτό να συμβεί. Εμείς έχουμε μια έντονη εποχικότητα. Επειδή θα σας δώσω ένα παράδειγμα της αγοράς. Το 23, το 24, ιδιαίτερα το 25 ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά σε όλα τα επίπεδα για τον τουρισμό της χώρας. Σε αυτά τα επίπεδα μετά COVID εποχή είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση στα ενίκια. Παράδειγμα, για μια επιχείρηση όσον αφορά την καλοκαιρινή περίοδο. Δηλαδή, ο άλλος ουσιαστικά ήθελε σε 3-4 μήνες έχοντας το ακίνητο να βγάλει τους υπόλοιπους 7 ή 8. Εκεί λοιπόν όμως, τώρα που έχουμε μια χρονιά που πιέζεται από τον τιμάριθμο, που πιέζεται το πορτοφόλι του κάθε επισκέπτη, αυτό δεν αντίστοιχα πιέζεται σε μια άλλη ιδιοκτησία η οποία έχει ένα υψηλό ενίκιο. Με την έντονη εποχικότητα και με το μούδιασμα της φετινής χρονιάς, βλέπουμε ότι εκεί προσπαθεί κάποιος να βγάλει με το παραπάνω πολύ σύντομα τη χρονιά. Εκεί δυστυχώς εσχροκερδεί σε κάποιες των περιπτώσεων και βλέπουμε να έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Η αύξηση του λειτουργικού κόστους, προσέξτε τώρα κάτι οξύμορο, που έχει πάει πάνω από 10-15%. Τόσο με την ενέργεια, επίσης με τα logistics, γενικά μεταφορές, όσο και με το ράφι. Ξέρετε, το ράφι για το νοικοκυριό, όσον αφορά το σούπερ μάρκετ, βρίσκεται και στη διατροφική αλυσίδα όσον αφορά τα ξενοδοχεία ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, μέσα σε μια έντονη εποχικότητα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη πραγματικότητα. Εκεί δυστυχώς έχουμε και τέτοια μεμονωμένα φαινόμενα.
2: Ωραία, αυτά τα μεμονωμένα φαινόμενα σηκώνουν ή δεν ξέρω τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο, σηκώνουν κάποιο είδους καταγγελία ή αυτούς τους εντός εισαγωγικών, το βάζω, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, τους ξερνάει η αγορά κάποια στιγμή? Και όταν λέω αγορά, δεν εννοώ μόνο η ξενοδοχειακή κοινότητα, αλλά ενδεχομένως ο καταναλωτής ο ίδιος, ο οποίος καταλαβαίνει πότε πάνε να τον πιάσουν κότσο, να το πω στην καθομιλουμένη.
3: Ο επισκέπτης ο οποίος διανυκτερεύει στη χώρα μας, δυστυχώς φτάσαμε σε ένα σημείο να είναι πολύ περισσότεροι κάποια φορά στην βραχυχρόνια μίσθωση. Σε επίπεδο κλινών, πάντα εννοώ. Mm-hmm. Πανελλαδικά, με επίσημα στοιχεία. Άρα δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία σε αυτή την εξίσωση. Βέβαια δεν υπάρχει πλαφόν. τάπου. Πράγματι, ο άλλος διαβάζεται δημοκατάλογο και από εκεί επιλέγει αν θα πάει σε ένα εστιατόριο ή αντίστοιχα αν θα κάνει μια κράτηση σε ένα ξενοδοχείο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει όλοι, όσο ασχολούμαστε με το χώρο, να έχουμε μια αλληλογισμένη προσέγγιση στην αγορά και να μην κάνουμε αυτό το οποίο θα δημιουργήσει στον επισκέπτη το παράπονο, την κακή εικόνα, η οποία μπορεί ενδεχομένως να μεταφερθεί και σε ένα ρεπορτάζ.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι αν υπάρξει ένα τέτοιο ρεπορτάζ ή κάποιου είδους τέτοιες καταγγελίες, δεν θα αφορούν μία μεμονωμένη επιχείρηση, αλλά παίρνουν η μπάλα και τους υπόλοιπους επαγγελματίες τους εντός ή εκτός εισαγωγικών συνεπείς του χώρου, και που πηγαίνουν να βάλουν βάσεις και να έχουν μια μακροχρόνια πολιτική εμπασπιστοντός στον τομέα αυτό, και όχι σε μία σεζόν να βγάλουν τα σπασμένα για την επόμενη ολόκληρη χρονιά. Δεν τους παίρνει μπάλα και αυτούς. Άρα δεν οφείλουν ή πρέπει να αντιδράσουν και οι ίδιοι σε τέτοιου είδους φαινόμενα.
3: Ναι, σαφώς και υπάρχει αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις ψηφιοποιήθηκε η διαδικασία για την παραχώρηση του Αιγιαλού, βλέπουμε ότι στη τρίτη συνεχόμενη χρονιά εφαρμογές να έχουν περιοριστεί σε μεγάλο ποσοστό επί της ουσίας μετά από καταγγελίες, με τους ελέγχους που γίνεται, τόσο και με αυτοψία επιτόπια ή αντίστοιχα με τα ντρόν για περιοχές που έχουμε Αιγιαλό, να βλέπουμε να έχουν περιοριστεί πάρα πολύ οι παράνομες συνθήκες. Mm-hmm. Πάντα υπάρχουν, mm-hmm. το είπα και πριν, μονομένως. Να, ένα παράδειγμα μιας λειτουργίας. Εκεί μιλάμε για παραχώρηση ακινήτου, επί της ουσίας δημόσιου ακινήτου, για ένα χρονικό διάστημα. Δεν είναι δηλαδή τιμή του καφέ, για παράδειγμα. Ναι. Όμως θα πω ότι ο επαγγελματίας, ο οποίος δεν είναι μόνο μία χρονιά και είναι πάρα πολλές χρονιές που κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή ίσως και μια ζωή, τότε σίγουρα να σκεφτείτε ότι φέτος έχει διορθώσει κάποια στιγμή για τις τιμές του. Μιλάω κυρίως για τη διαμονή, με πολύ σιγουριά. Mm-hmm. Όπου βλέποντας ότι δεν πάει καλά εκεί στο Μάρτιο, διόρθωσε τις τιμές του Μαΐου. Βλέποντας ότι ο Σεπτέμβριος που είναι μπροστά μας και Οκτώβριος στη λεγόμενη σεζόν στα άκρα, δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα στις πωλήσεις, διορθώνει τις τιμές. Αυτό βέβαια δυστυχώς δεν συμβαίνει απόλυτα όσον αφορά ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δεν διορθώνονται οι τιμές, συνήθως μπαίνουν και δεν διορθώνονται, αλλά η αγορά σιγά σιγά αρχίζει και το τιμωρεί. Είμαστε όμως και σε μια κατάσταση που πολλοί προσπαθούν σε γρήγορο διάστημα να βγάλουν κάποια χρήματα. Βέβαια, σε αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ και το My Data και η κάρτα εργασίας, που όλο αυτό το ψηφιακό περιβάλλον του ελέγχου του δημοσίου έχει σφίξει πολύ τον κλειό, με αποτέλεσμα να είναι πολύ λιγότερες οι επιχειρήσεις που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, διότι ουσιαστικά δεν βγαίνουν πια. Άρα λοιπόν σιγά σιγά η αγορά τους απομακρύνει.
2: Άρα αυτοί οι λεγόμενοι διάτροντες αστέρες που μπαίνουν για μία σεζόν και μετά εξαφανίζονται ή αλλάζουν αντικείμενο ή οτιδήποτε. Σιγά σιγά αυτοί.
3: Υπάρχουν. Όπως αντίστοιχα, όταν υπάρχει μια δεύτερη και τρίτη γενιά σε ένα κατάστημα, δεν το παρατηρείς εύκολα αυτά. Όταν είναι μόνο για μια χρονιά, ή θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Μόλις είδαμε ότι σε κάθε γωνιά της χώρας μπορεί να υπάρχει ένα καφέ για take away, δηλαδή για να πάρει κάποιος στο χέρι, τότε ξαφνικά έχουν παρουσιαστεί ακόμη και κάτω από το σπίτι μας. Ναι. Δεν βγαίνουν όλα, μην νομίζετε.
2: Ναι, αλήθεια.
3: με τον καφέ να είναι πια σε ένα άλλο επίπεδο όσον αφορά την αγορά του, ή το ΦΠΑ ή ψηφιακός έλεγχος του κράτους να έχει επιβάλει σε όλους μια διαφορετική προσέγγιση.
2: Κύριε Τάσιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε
3: και
2: καλά.
3: Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Καλό καλοκαιριού, και ελπίζουμε όλα να είναι ήρεμα γενικά και να μην έχουμε έτσι τα φαινόμενα που δημιουργούν και άλλες συνθήκες.
2: Μακάρι. Το ευχόμαστε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γεια σας.
2: Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Σχετικά με αυτή τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Τάσιο, μας στέλνει μήνυμα ο κύριος Πέτρος από τη Νέα Κύο και λέει, με αφορμή τη συζήτηση που κάνετε, έχω να πω ότι δεν θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι αν σπάμε ρεκόρ αφίξεων. Καταρχήν δεν είναι κανένας περήφανος, έτσι. Απλά είναι άλλο ένα στατιστικό μέγεθος. Αυτό που βλέπω στην περιοχή μου είναι ότι έρχεται και περισσότερος κόσμος, αλλά δεν ξοδεύει χρήματα. Είναι ακριβώς αυτό από όπου ξεκινήσαμε την κουβέντα μας με τον κύριο Τάσιο. Το άσχημο, λέει, είναι ότι όπου πηγαίνει πολλής κόσμος, χαλάει ο χαρακτήρας του μέρους. Αυτό είναι πολύ σχετικό. Για παράδειγμα, παλιά, θα υπενθυμίσω, ανοίγοντας μια παρένθεση στο μήνυμα του κυρίου Πέτρου και θα συνεχίσω το μήνυμά του. Υπήρχε, για παράδειγμα, ένα μέρος, τα Κουφονίσια, που θεωρούνταν ως ένα ησυχαστήριο, βρε αδελφέ. Πάω εκεί, φτηνές τιμές, ωραίες παραλίες, δεν πάει πολύς κόσμος, θα έχω την ησυχία μου. Έβλεπα εικόνες φέτος από τα Κουφονίσια, όπου είχε περισσότερο κόσμο από ό,τι έχει ανατετραγωνικό μέτρο που έχει επίδαυρος όταν έχει την Μύδια. θέλω να πω ότι ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτό θέλω να πω, έτσι, το λέω σχηματικά. Λοιπόν, ναι, αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα το ισορροπήσει η ίδια η ζωή και η ίδια η περίοδος. Δηλαδή, επειδή συνεχίζει ο κύριος Πέτρος και λέει, είμαι της άποψης να υπάρχει ένα μέτρο και ένα πλαφόν του αριθμού τουριστών που μπορεί κάθε περιοχή να εξυπηρετεί. Αυτό δεν μπορεί να μπει με κάποιον τρόπο διοικητικά. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος οποιοδήποτε να βγει και να πει, ξέρεις, φέτος στα Κουφονίσια που ανέφερα για παράδειγμα, θα δεχτούμε 600 ανθρώπους. Δεν θα δεχτούμε παραπάνω. Πόσους 600, για πόσο διάστημα 600, για όλο το διάστημα. Μα έχουμε φτιάξει και ξενοδοχεία τα οποία μπορούν να χωρέσουν 2.000. Πώς θα δεχτούμε μόνο 600 για να μην αλλοιωθεί, ας πούμε, η εικόνα που μέχρι τώρα είχε το νησί. Θέλω να πω ποιος θα βάλει αυτούς τους κανόνες. Εκεί θέλω να το πω. Στο μέτρο που υπάρχει υπερκορεσμός, λαμβάνονται από ό,τι καταλαβαίνω κάποια μέτρα. Παράδειγμα. Μέχρι πριν από 2 χρόνια υπήρχε ένα μείζον θέμα με τα κουραζερόπλια που έφταναν στη Σαντορίνη. Με αποτέλεσμα κάποιες συγκεκριμένες ώρες να υπάρχει το αδιαχώρητο στα στενά αυτού του νησιού ή κάποιον εκ των πόλεων αυτού του νησιού. Σωστά, σωστά. Το είχαμε δει να αποτυπώνεται σε πάρα πολλά στιγμιότυπα φωτογραφικά από το σημείο εκείνο. Που αντί να βλέπεις την δύση του ηλίου απέναντι στο ηφαίστειο, έβλεπες το κεφάλι του αλουνού με το ημίψιλο καπέλο που ήθελε να φορέσει για να δει την δύση του ήλιου. Λοιπόν, έβλεπες αυτό αντί την δύση. Okay. Πάρθηκαν κάποια μέτρα. Μπήκε ένα χρονικό διάστημα που θα μείνει, ένα χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να έρχεται το επόμενο κουραζερόπλιο και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω αν λύθηκε το πρόβλημα. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν είμαι τόσο γνώστης. Μια γενική εικόνα και μια γενική θεώρηση έχω. Γίνοντας αυτό όμως, δόθηκε μία μικρή διέξοδος ή μία μικρή ανακούφιση στο νησί. Λύνει το πρόβλημα? Δεν το γνωρίζω. Πάντως, το πρόβλημα δεν... Ούτε το πρόβλημα μπορώ να ορίσω εγώ. Δηλαδή το νησί μπορεί να σηκώσει τόσους όσο δέχονται οι κάτοικοι, τα μαγαζιά του κτλ. Θυμίζω απλά ότι κάποιοι άνθρωποι πήγαν και έκαναν μία επένδυση σε καταστήματα, μαγαζιά, υπηρεσίες στο νησί για να εξυπηρετούν έναν χι αριθμό κόσμου. Όταν αυτός ο αριθμός κόσμου θα έρθεις εσύ διοικητικά να του πεις «Μα όχι, θα δέχεσαι λιγότερο κόσμο», η επένδυση αυτή θα αρχίσει να έχει πρόβλημα. Θέλω να πω, είναι πολύ μεγάλο αυτό το κεφάλαιο που ανοίγει με το τι τουρισμό θέλουμε, πόσους τουρίστες αντέχουμε, τι αντέχουν οι υποδομές μας, αν πρέπει να φτιάξουμε άλλες υποδομές και πάει λέγοντας.

Εδώ είμαστε και πάλι και μου στέλνει ένα μήνυμα ο κύριος Ιωάννης, ο οποίος λέει τα στοιχεία της Ελστάτ όσον αφορά τις εισπράξεις του πρώτου πενταμήνου σε διαψεύδουν. Δεν αναφέρθηκα εγώ. Εγώ στο μόνο νούμερο που αναφέρθηκα είναι στις αφίξεις, οι οποίες έχουν αυξηθεί. Εγώ δεν μίλησα για τα έσοδα και τις εισπράξεις. Και για ποια έσοδα ακριβώς, ποιες εισπράξεις αναφέρεστε, για το τουριστικό τομέα ή άλλου είδους εισπράξεις. Διευκρινίστε το. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν μίλησα για έσοδα. Τα έσοδα εμφανίζουν, λέει, σημαντική ανάπτυξη κοντά στο 10% σε σχέση με το 2025. Αν εννοείται στον τουριστικό τομέα, πριν από λίγο στην κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Τάσιο, αυτό είπε ο ίδιος, ότι έχουμε μία αύξηση και στα έσοδα σε σχέση με πέρυσι, με εξαίρεση τον οδικό τουρισμό, όπου εκεί έχουμε μία κάμψη. Σε αυτά τα νούμερα αναφερθήκαμε. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε σε κάποια άλλα. Πολύ ευχαρίστως να το διευκρινίσουμε. Ο δε κύριος Μπάμπης, από την Μυτιλήνη ο κύριος Μπάμπης, λέει: η Τουρκία έχει ένα 10% μεσαία τάξη και πλούσιους. Αυτοί ταξιδεύουν και εξοδεύουν, 8 εκατομμύρια δηλαδή Τούρκοι τουρίστες. Έτσι, το 10% των 80 εκατομμυρίων του πληθυσμού της Τουρκίας είναι τα 8 εκατομμύρια, έτσι βγαίνει το νούμερο. Αυτοί λοιπόν είναι οι λεγόμενοι έχοντες, τώρα και κατέχοντες ενδεχομένως, και αυτοί είναι που έρχονται εδώ και στην Ελλάδα και μπορεί να εξοδεύουν. Καλώς να ορίσουν. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από την Εγνατία, 27 βαθμοί, κανένα σύννεφο, αρκετή κίνηση. Ερώτηση quiz, λέει, προς τους συνοδοιπόρους στους δρόμους. Βλέπετε καθόλου αστυνομία? Υπάρχει μόνο θεωρητικά, σχεδόν όλα λειτουργούν στον αυτόματο πιλότο? Είναι το ερώτημα quiz που θέτει στους φίλους ακροατές, έτσι. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Εγώ, επειδή δεν κυκλοφορώ στο εθνικό οδικό δίκτυο ούτε στο επαρχιακό, δεν ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει αστυνομία. Αυτό που ξέρω είναι τα στοιχεία που ανακοινώνονται κάθε τόσο από την ίδια την αστυνομία περί των ελέγχων που γίνονται. Ίσως αυτοί οι έλεγχοι να γίνονται και μόνο ψηφιακά, δηλαδή μέσω των καμερών που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία. Τα στοιχεία από αυτές τις καταγραφές, εν πάση περιπτώσει, παραβάσουν, όλο και ανεβαίνουν. Τώρα, επειδή είχαμε πριν και ένα, καταρχήν ο κύριος Τάσιος προς τιμή του αναγνώρισε ότι υπάρχουν και ασυνείδητοι στον κλάδο, οι οποίες είναι εξαιρέσεις κάτω τον ίδιο, οι οποίοι και σχροκερδούν ή πάνε να βγάλουν σε μια σεζόν ή σε ένα τρίμηνο όλου του χρόνου τα έσοδα κτλ. Κτλ. Κάνοντας διάφορες λοβιτούρες. Διαβάζω ότι υπάρχουν πάνω από 320.000 καταγγελίες πολιτών, πελατών, ανταγωνιστών, ή οποιονδήποτε ενοχλεί και κινητοποιεί η φοροδιαφυγή στα διάφορα καταστήματα. Στην ΑΔΕ, το διαβάζω στο πρώτο θέμα, μέσω της εφαρμογής απόδειξη έχουν υποβληθεί συνολικά 225.000 καταγγελίες, από τις οποίες οι 102.500 είναι επώνυμες, όχι ανώνυμες, επώνυμες. Οι αναφορές αυτές αφορούν κυρίως μη έκδοση αποδείξεων, αποδείξεις μαϊμού, αυτό που σας έλεγα πριν, ότι είναι κάποιοι οι οποίοι αντί να σου φέρουν την απόδειξη, που να έχει επάνω και τα στοιχεία της απόδειξης, τον κωδικό, το σκάνιν, αυτό το κωδικό που έχει το QR κτλ. Δεν έχουν τέτοια πράγματα. Είναι επί της ουσίας μόνο η παραγγελία, έτσι. Απλά αποτυπωμένη σε γραφομηχανή, ώστε να φαίνεται ότι είναι και λίγο έγκυρο το τέτοιο. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά τέτοια φαινόμενα που ανά την Ελλάδα. Επίσης, υπάρχουν και καταγγελίες για αποδείξεις που εκδόθηκαν αλλά δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στο τάξης. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελίες πολιτών, να, μία που θα μπορούσε να προσφύγει ο φίλος ακροατής που μας ρωτούσε πριν για την Χαλκιδική και για beach bar που έχει κατώτατη κατανάλωση 30 ή 50 ευρώ, θα μπορούσε να προσφύγει στην πλατφόρμα καταγγελίες πολιτών. Εκεί οι καταγγελίες, λέει, είναι 97.000. Εξ αυτών οι 10.000 είναι επώνυμες και εξετάζονται κατά προτεραιότητα και αφορά ακόμα και κρούσματα διαφθοράς τελεχών των ελεγκτικών μηχανισμών. Χαμός γίνεται από καταγγελίες.
Μ' αρέσει που όταν είχε βγει στην αρχή αυτό το σύστημα ότι κάποιος θα μπορεί να καταγγείλει τέτοια φαινόμενα, όπως έλεγα, ψευδείς αποδείξεις για παράδειγμα, λέγανε κάποιοι το κράτος θέλει να μας κάνει χαφιέδες. Καλημέρα στη Δέσποινα. Εμείς λέει 10 μέρες στη Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη συνέχεια βλέπουμε αστυνομία. Μας έκανε εντύπωση. Απαντάει στο φίλο μας τον Γιώργο που είχε το διατύπωση το ερώτημα πριν. Καλημέρα στον κύριο Κώστα και στον κύριο Θάνο. Ο κύριος Θάνος από την πλευρά του λέει: το επιβεβαιώνω και εγώ, όπως και ο Γιώργος νωρίτερα. Εργάζομαι στο τμήμα πωλήσεων ως εξωτερικός πολιτής σε εταιρεία που κινούμε από την Κέφαλο της ΚΟ μέχρι τα δίκαια του Εύρου. Διαπιστώνω παντελή έλλειψη αστυνομικής παρουσίας, λέει ο φίλος μας ο κύριος Θάνος. Εν τω μεταξύ, έτσι για να σας τσιγκλίσω λίγο θα το πω αυτό το πράγμα, δεν το εννοώ 100%. Έτσι και βλέπαμε διαρκώς αστυνομία στους δρόμους, θα υπήρχαν οι καλοθελητές, δεν λέω ούτε για σας κύριε Θάνο προς Θεού, ούτε για τον εαυτό εννοώ 100%. Έτσι και βλέπαμε διαρκώς αστυνομία στους δρόμους, θα υπήρχαν οι καλοθελητές, δεν λέω ούτε για σας κύριε Θάνο προς Θεού, ούτε για τον φίλο μου τον Γιώργο από την Εγνατία, που θα λέγανε «Α, βγήκαν πάλι παγανιά».

την οδική του συμπεριφορά. Θέλω να πω την εξής παρατήρηση, φαντάζομαι θα συμφωνεί και ο Γιώργος. Παιδιά, όταν θέλουμε να στρίψουμε ή να αλλάξουμε λωρίδα, δεν στρίβουμε το τιμόνι και ταυτόχρονα ανάβουμε και το φλας για να έχουμε το πίσω μέρος του αυτοκινήτου μας ή του δικού μας εαυτού να το έχουμε καλυμμένο. Το φλας δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή πρώτα αποφασίζουμε, μετά ανάβουμε φλας, αφού ανάψουμε φλας και βεβαιωθούμε ότι ο από πίσω το είδε και έχει κόψει ταχύτητα, τότε αλλάζουμε λωρίδα ή στρίβουμε. Ναι, τρεις περιπτώσεις τέτοιες είδα σήμερα το πρωί. Οι οποίοι στρίβουν το τιμόνι και ανάβουν και το φλας ταυτόχρονα, γιατί είναι από την ίδια πλευρά ο Λευγιάς που ρυθμίζει το φλας. Ναι, δεν γίνεται έτσι. Είναι παραπλανητικό. Να μην πω καμιά βαρύτερη κουβέντα, σας παρακαλώ πολύ, πρωί-πρωί. Μην με θυμώνετε.

Ο κύριος Δημήτρης λέει: καλημέρα, έχω να πάω διακοπές από το 2008 με δύο μισθούς υπαλλήλων. Τι σου λέει αυτό? Επίσης είμαι πάντα έξω από τα διάφορα βάουτσερ. Σπούδασα τρία παιδιά, οι υποχρεώσεις ήταν μεγάλες. Θεωρούμε πλούσιος. Ο Γιώργος έρχεται και συμφωνεί μαζί και λέει: το καλύτερο είναι όταν αφού στρίψουν το τιμόνι και είναι πάνω στη στροφή, τότε ανάβουν το φλας. Αυτό για να είναι καλυμμένοι και μην είναι, γίνει τίποτα, ας πούμε, και έρθει η οδική, η τροχέα να δει ότι να, είχα ανάψει φλας. Ο φίλος μας ο Σάκης απαντάει επίσης στο Γιώργο και λέει: εγώ στα 500 χιλιόμετρα είδα δύο περιπολικά στη σκιά. Για πρόσφατα έμαθα ότι υπάρχει μια εφαρμογή για ενός τύπου κινητό, δεν είναι για όλα τα κινητά, για ενός τύπου κινητό, το οποίο σε ειδοποιεί που έχει κάμερες, που έχει μπλόκο, που έχει τροχονόμπο, που ρυθμίζει την κίνηση, τα πάντα όλα. Είναι καλό αυτό τώρα? Και κυρίως που έχει αλκοτέστ, είναι και αυτό.

τώρα που είμαστε στα τις κινήσεις και της κυκλοφορίας, σας έλεγα νωρίτερα ότι το Ιράν κάνει κόγκσες για τα στενά του Ορμούς και λέει δεν θα τα ανοίξουμε αν δεν έχουμε πλήρη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί και έχουν δει τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν μια επαμφατορίζουσα στάση, μας περιπτώσει. Η συνέπεια ποια είναι? $84 το βαρέλι. Το αφήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα να είναι κοντά στα 70, τώρα ξαναπήγε στα $84 το βαρέλι. Όχι τίποτα άλλο, θα γυρίσει σε ρέντι και θα μου κάνει μούτρα ότι εγώ το άφησα στα 79 και στο πήγε στα 84. Δεν φταίω εγώ, μάνα μου. Που έχουν αρχίσει διάφορα sites τα οποία θυμάστε την εποχή του χρηματιστηρίου που το κάθε ένα είχε από κάτω ένα ζωνάρι και περνούσαν οι τιμές των διάφορων μετοχών και έβλεπες εσύ και μία ένα πρασινάκι και έλεγες πάρε μου λίγο αυτό, μου αρέσει το όνομα, έλεγες στον χρηματιστή. Τώρα έχουν αρχίσει τα site σιγά σιγά να βάζουν στις πρώτες τους σελίδες παραπομπές που σε οδηγούν στη διακύμανση του πετρελαίου Brent και του πετρελαίου WTI που επηρεάζει βέβαια τις ΗΠΑ, αλλά να μην ξέρεις βρε αδερφέ. Και μας στέλνει μήνυμα και ο Γρηγόρης από την Κοπεχάγη. Εδώ το κάνουν και χωρίς φλας. Στρίβουν δηλαδή, δεν αναβούν καν φλας. Ωραία.

Λοιπόν, στα αθλητικά το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι τα κορίτσια της κατηγορίας K20 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Η Ελένη Ιακωβάκη κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια, βελτιώνοντας το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας. 17 ετών είναι το κορίτσι. Λένε

όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και δει με το Στίβο, ότι είναι μεγάλο ταλέντο. Στα υπόλοιπα αθλητικά μου έκανε εντύπωση η δήλωση του Προέδρου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία είπε τι να μας πούν οι Ολυμπιακοί, πριν 10 χρόνια δεν ξέραν ότι η μπάλα είναι πορτοκαλί. Αλήθεια, ε! Γιατί εγώ θυμάμαι κάτι εποχές με έναν Καστρινάκη, με έναν Στίβια Τζόγλου ή διάφορες τέτοιες εποχές που ο Ολυμπιακός ήταν δύναμη στο μπάσκετ. Χρόνια πριν θυμάμαι έκανα κοπάνες από τα αγγλικά για να πάω να δω τέτοιους αγώνες του Ολυμπιακού στο μπάσκετ κάπου στα Παναθήνια. Είναι θέμα αμετροέπειας. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι, της πρώτης για αυτή την εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα θα είμαστε μαζί, θα είμαστε στη συντροφιά μας, στη συντροφιά σας, συγγνώμη. Σας προτείνουμε να μείνετε στο Earth News Radio 105,8 και για τη συνέχεια. Γιατί μετά από ένα τραγούδι και το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί η Μαρία Γεωργία, έπονται και τα υπόλοιπα Μαρία Γεωργίου. Να το πω σωστά, γιατί μπορεί να μην ακούσετε και καλά. Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ραντεβού πάλι αύριο το πρωί μεταξύ μας στις 6 και κάτι λίγα λεπτά. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ισχυρή ανεμίωση, νέα μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τον κρατικό μηχανισμό για εκδήλωση πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην κατηγορία Red Code έχουν τέθει η Αττική, η Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Στην Αττική, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτα μέτρα. Κλειστοί παραμένουν δρόμοι στον Ημιτό, καθώς ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Αραιός. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Περιπολίες, μπλόκα και ντρόουνς με θερμικές κάμερες ενισχύουν την επιτήρηση, με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του Πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, δύο συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ 55 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και 4 έχουν ακινητοποιηθεί ή ελεγχθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως μέσω οικονομικών μέτρων. Στο εσωτερικό του Ιράν, ο πρώην αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης ανέλαβε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Παράλληλα, οι Χούθοι επανέλαβαν τις επιθέσεις στη Μόχα και ανακοίνωσαν πλήγματα σε δηληστήριο στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται ωστόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και στη Γάζα. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό το beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωστός της για την πισίνα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Τον σχηματισμό προκαταρκτικής κατεπήγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου για την προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στην Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας καλείται ο πιλότος του. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου και διασώθηκαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος, η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, σύμφωνα με το Δήμο Καλλιθέας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου, με καταγωγή από το χαλαζόνι Τριφυλίας, που υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες από πολλούς διαφορετικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

Δευτέρα 10 Αυγούστου, το φάγαμε τελικά το 1 τρίτο του μήνα. Ερτ News Radio 105,8. Ακούτε, άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται από την άδειά τους, όπως ο Γιάννης ο Πρίντεζης, που υφλίζει τον ήχο και μόλις επέστρεψε για λίγο. Η Γιάννα Αρφάνη και η Λουίζα Μαραβελάκη, σταθερές αξίες, σταθερή αξία στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Όπως και η Ήρα Πανανίδου, μουσικές επιλογές. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος κάνει χρήση της θερινής του άδειας και του ευχόμαστε καλά να περνάει. Η Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο έως τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Και βεβαίως εσείς μπορείτε να μπείτε στη συντροφιά μας ή να βρίσκεστε στη συντροφιά μας με τις ευχές σας, τις καλημέρες σας, τις φωτογραφίες που θα μας στείλετε για να μας φτιάξετε τη διάθεση, τα σχόλια σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί αν και 10 Αυγούστου τα θέματα δεν είναι και λίγα. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι μέσω του Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις, Air News η μία, Radio η άλλη.

10 Αυγούστου, ο Υπόλυτος, η Πολίτη και ο Λαβρέντιος γιορτάζουν. Σήμερα και βέβαια οι Λέοντες έχουν γενέθλια. Σαν σήμερα το 1793 το Μουσείο του Λούβρου ανοίγει τις πύλες του. Σαν σήμερα το 1947 γεννιέται ο Ιαν Άντερσον, ο μουσικός, ο Άγγλος μουσικός, η ψυχή των Jethro Tulls. Και το 1960 ο Αντώνιο Μπαντέρας. Ζέστη είχε το Σαββατοκύριακο, ισχυρούς ανέμους και ζέστη. Η θερμοκρασία πέφτει λίγο αυτή την εβδομάδα, οι ισχυροί άνεμοι επιμένουν όμως.

Κυρίως ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά με πιθανότητα τοπικών καταιγίδων στα δυτικά και βόρεια, κυρίως στα ορεινά. Βέβαια, ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Δεν σας λέμε πιο πολλά, γιατί αναλυτικά θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τη μετεωρόλογο μας. Δεν μπορούμε όμως να μην σας θυμίσουμε, να το λέμε και να το ξαναλέμε, ότι η ενίσχυση των βοριάδων που τοπικά θα φτάνουν και τα 9 μποφόρ, ισχυρή άνεμη θα επιμένουν μέχρι την Τετάρτη, θέτουν σε απόλυτη κατάσταση επιφυλακής την πολιτική προστασία και βεβαίως και εμάς σαν πολίτες, γιατί παραπάνω από τη μισή χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο, στη διαβάθμιση του κινδύνου για πυρκαγιά, σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Και μιλάμε για τις περιοχές Αττική, Κρήτη, περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας, τα νησιά του Αιγαίου και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Χθες τα πράγματα εξελίχθηκαν σχετικά καλά. Μάχη με τις φλόγες έδωσαν πάνω από 100 πυροσβέστες και 9 εναέρια μέσα στο μουζάκι της Ηλίας, με τη φωτιά να οριοθετείται όμως και το μέτωπο να βρίσκεται σε ύφεση. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε αγροτική έκταση στο Κοροπή. Αλήθεια, η ποια φωτιά είναι αυτή στο Κοροπή? Πόσες, με τι συχνότητα ανάβουν φωτιές στο Κοροπή? Τέλος πάντων, εστάλθηκε μήνυμα από το 112 με την εικόνα όμως να βελτιώνεται αργά χθες το απόγευμα.

Τα κυριότερα θέματα της ημέρας όπως καταγράφονται στα ενημερωτικά site, τις ενημερωτικές ιστοσελίδες αυτή την ώρα, αλλά και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, είναι αναφερθήκαμε ήδη στις καιρικές συνθήκες, τους ισχυρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες που θέτουν τη χώρα σε επιφυλακή. Το Brand Affair μιλούσαμε για πόκερ την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα για Brand Affair Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Για ποιο πράγμα? Για τα στενά του Ορμούς βέβαια. Το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο σαρακίνικο της Μήλου. Για ένα μπανάκι πήγαιναν οι άνθρωποι. Τα ποιοτικά στοιχεία για τον τουρισμό, αλλά και τα στοιχεία από τους ελέγχους και από την πλατφόρμα MyCost. Θυμάστε αυτή την πλατφόρμα για τις παραβάσεις, παρανομίες που γίνονται στις παραλίες. Τα κομματικά επιτελεία βρίσκονται σε διακοπές τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα, αν και σιγά σιγά γεμίζει η ατζέντα του Σεπτεμβρίου για την επίσκεψη των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.

για τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν. Εξελίξεις οι οποίες βεβαίως σηματοδοτούν την άνοδο ή την πτώση των τιμών του πετρελαίου, και αυτό βεβαίως έχει την ξεχωριστή σημασία στο κύμα, στην ακρίβεια την οποία αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Η ακρίβεια φαίνεται ότι είναι, ότι παραμένει, όχι ότι είναι, φαίνεται ότι παραμένει το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Πάντως σήμερα οι τιμές ανεβαίνουν κατά τι. Λοιπόν, στα βενζινάδικα πάντως είναι εκεί κοντά στο 2, ίσως και λίγο κάτω από αυτό. Όσον αφορά αυτές καθ' αυτές τις εξελίξεις λοιπόν γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν, τι έχουμε από τις δύο πλευρές? Έχουμε το χαμήλωμα των τόνων, θα μπορούσε να πει κάποιος. Δηλαδή οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν διατηρούν κλειστά τα στενά του Ορμούς, θέτοντας ως προϋπόθεση για το άνοιγμά τους την αποδοχή όλων των ορών που θέτει η Τεχεράνη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απ' την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ποντάρει στην οικονομική πίεση και τον πληθωρισμό του Ιράν, ενώ οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι διαφωνούν για το αν βρίσκονται σε επίσημες διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του απαιτεί τον τερματισμό της αμερικανικής επιθετικότητας, την άρση των οικονομικών κυρώσεων, κάθε φορά το θέτει, και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της χώρας. Παράλληλα, οι Χούθοι έπληξαν χθες δηληστήριο, και αυτό έχει παίξει το ρόλο του στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου, δηληστήριο της Αράμκο στην Ερυθρά Θάλασσα, κλιμακώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις εχθροπαραξίες και επεκτείνοντας το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ρίχνοντας τους τόνους, δηλώνει προς το παρόν ότι επιλέγει την οικονομική πίεση αντί για νέα στρατιωτική επιχείρηση.

0: Το Ιράν βέβαια ρίχνει στον πόλεμο της επικοινωνίας, ρίχνεται με όλα τα μέσα στον πόλεμο της επικοινωνίας. Αναφέρομαι στο βίντεο, στο βίντεο που δημοσιοποίησε με τον Μοτσιτάμπα Χαμενεϊ, πόσα έχουν υποθεί για το αν ζει, αν, είναι, αν βρίσκεται σε κόμμα. Γιατί να θυμίσουμε ότι από τότε που έχει εκλεγεί στην ηγεσία του Ιράν δεν τον έχουμε δει ούτε μία φορά. Ακούμε κάτι ηχογραφημένα μήνυματά του. Λοιπόν, δημοσιοποίησε ένα βίντεο για να διαψεύσει τις φήμες περί κακής κατάστασης υγείας του ή ότι βρίσκεται ακόμη και σε κόμμα. Ελάτε που όμως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι αυτό το οπτικό υλικό ήταν παλαιότερο. Είχε ληφθεί πριν από τον τραυματισμό του ηγέτη κατά την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου. Να σας θυμίσω και το περιστατικό της προηγούμενης εβδομάδας, τη συνάντηση του πρόεδρου του Ιράν, του Μασούτ Πεζεσκιάν, με τον Χαμενεϊ. Φέρεται οι πληροφορίες, κάποια ιρανικά δίκτυα το μετέδωσαν, σε ένα σκοτεινό αυτοκίνητο χωρίς να μπορεί να διακρίνει το πρόσωπό του. Δηλαδή, επεισόδιο από ταινία. Λοιπόν, ελάτε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σας λέγαμε ότι δεν θα αναφερθούμε αναλυτικά στον καιρό, γιατί η μετεωρολόγος του Earth News, η Αναστασία Τυράσκη, θα μας τα πει αναλυτικά. Τι καιρό περιμένουμε όλη αυτή την εβδομάδα μέχρι και το 15 Αύγουστο. Είναι η εβδομάδα που έχουμε την πιο άδεια εικόνα της πόλης, Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λείπουν οι περισσότεροι πάντως αυτήν την εβδομάδα, είναι γεγονός. Ναι.
1: Ναι, είναι αυτές οι μέρες γύρω στο 15 Αύγουστο.
0: Έτσι είναι.
1: Οι μέρες που το κλινονάστι όσο το δυνατόν αδειάζει.
0: Έχουμε και μελτέμια. Έχουμε και μελτέμια. Αυτό το καλοκαίρι είχαμε πάρα πολλά μελτέμια. Και θερμοκρασίες που πέφτουν λίγο. Δεν είμαστε στα 39, 38 του Σαββατοκύριακου, έτσι δεν είναι?
1: Όντως θα πέσει η θερμοκρασία. Όντως θα πέσει η θερμοκρασία από την Πέμπτη και μετά, και προβλέπεται ότι θα κάνουμε έναν, μπορώ να πω, δροσερό 15 Αύγουστο. Αυτή η βουτιά όμως της θερμοκρασίας δυστυχώς δεν θα διαρκέσει πολύ. Να πούμε ότι μέχρι και την Τετάρτη, από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη, γενικά το μελτέμι θα κρατάει όλες τις ημέρες. Θα έχουμε από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη βοριάδες που θα φτάνουν τα 7, τοπικά και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Λίγο αύριο μόνο θα περιοριστούμε στο 7, έτσι μια μικρή πρόσκαιρη εξασθένηση, ας το πούμε έτσι. Τετάρτη πάλι μέχρι 8 μποφόρ. Και όλες αυτές τις μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, περιμένουμε γενικά να φτάνουμε μέχρι τους 38 βαθμούς και τοπικά και 39, αλλά σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Και αυτές είναι η Δυτική Ελλάδα, δηλαδή σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στη Δυτική και την Νότια Πελοπόννησο, εκεί που αυτός ο βόρειος βορειοανατολικός άνεμος είναι κατά βάτης. Επίσης στην Κεντρική Μακεδονία, εκεί περιοχή Κιλκής, Σεσερών, και εκεί περιμένουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Στην υπόλοιπη χώρα πιο μέτρια τα πράγματα από πλευράς θερμοκρασιών. Υπάρχει ο βοριάς που είναι προσύνεμες στις περιοχές αυτές και δροσίζει λιγάκι. Ναι. Τώρα από το Σάββατο περιμένουμε μια περαιτέρω ενίσχυση του μελτεμιού. Δηλαδή περιμένουμε ένα γεμάτο οχτάρι σε μεγάλη περιοχή στο Αιγαίο. Την Παρασκευή είναι πιθανό να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και πιο δροσερές αέριες μάζες που θα επηρεάσουν πλέον όλη τη χώρα. Οπότε από την Πέμπτη θα αρχίσει η πτώση της θερμοκρασίας από την Ανατολική Ελλάδα, δηλαδή μέσα στο Αιγαίο, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά. Και πλέον η Παρασκευή και το Σάββατο είναι μέρες που θα έχουμε μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους το πολύ 35-36 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, εδώ στην περιοχή μας, μέσα στο Αιγαίο, θα είμαστε γύρω στους 30-32 βαθμούς.
0: Πολύ ευχάριστες θερμοκρασίες. Βέβαια, η ισχυρή άνεμη, καταλαβαίνω, θα μας πεις εσύ ότι θα έχεις επιφυλακή, θα διατηρείς επιφυλακή, μάλλον την πολιτική προστασία.
1: Ακριβώς.
0: Όπου ακούμε ισχυρούς ανέμους, πάντα υπάρχει ο φόβος. Πυρκαγιές.
1: Το θέμα των πυρκαγιών, ναι, είμαστε σε δύσκολη κατάσταση και αυτές τις μέρες και θα είμαστε και τις επόμενες. Παρά τη δροσιά, ο πολύ ισχυρός άνεμος όντως θα διατηρήσει την επικινδυνότητα υψηλά.
0: Είπες χαμηλές θερμοκρασίες, μάλλον ευχάριστες θερμοκρασίες, χαμηλές. Για λίγο, θες να πεις ότι από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο επιστρέφουμε, έχεις τέτοια στοιχεία σε υψηλότερες θερμοκρασίες?
1: Μετά μόλις περάσει και το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου φαίνεται ότι πέφτει σιγά σιγά το μελτέμι πλέον. Οπότε ξανανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά μετά θα έχουμε έτσι λίγο πιο λιγότερο επικίνδυνη κατάσταση, ας το πούμε, από πλευράς ανέμου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. We'll be right back. Πάντως, ενώ οι θερμοκρασίες πολύ πρωί το Σαββατοκύριακο ήταν γύρω στους 28-29 βαθμούς, έχουν πέσει. Βοηθάει προφανώς το Μελιτέμι. 25 στην Αγία Παρασκευή αυτή την ώρα, 26 στην Αθήνα, στον Πειραιά 27.

Μια και μιλάμε για την προσοχή που χρειάζεται αυτές τις μέρες που έχουμε ισχυρούς που πνέουν ισχυροί άνεμοι, αρκετά ισχυροί μέχρι και την Τετάρτη, αλλά και μετά το Μελιτέμι δεν θα μας αφήσει. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής, μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από λίγο στον Κουβαρά της Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά και η χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός, κοντά σε οικισμό, πριν από λίγα λεπτά στάλθηκε και ένα μήνυμα 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Το παρακολουθούμε το θέμα, θα σας ενημερώσουμε. Να σας θυμίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς: περιφέρεια Αττικής, περιφερειακές ενότητας Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας, η περιφέρεια Κρήτης, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας, περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, οι Κυκλάδες και η Αχαΐα, το νου σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής, ήχησε το 112, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ισχυρή άνεμη ως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση red code την Αττική και άλλες 6 περιφέρειες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Την ίδια ώρα ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν κυρίως με οικονομικά μέτρα προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαδικασίες εξπρές για την εξέταση των ενστάσεων των ανασφάλιστων οχημάτων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Τον σχηματισμό προκαταρκτικής κατεπήγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου για την προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Δεν αφήνω πολύ το τραγούδι να το ακούσουμε, γιατί ο Σπύρος Δαρσινός έχει φτάσει στον Κουβαρά. Να συνδεθούμε τώρα νιούς να ακούσουμε τη μεταδίδη.
1: Τι κάνουν για αυτές τις αέριες δυνάμεις, επιχειρεί και με υδροφόρες ο Δήμος Σαρονικού. Νωρίτερα, 8 και 10, είχαμε και ένα προειδοποιητικό μήνυμα 112 προς ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα έχουμε μήνυμα εκένωσης από τον Άγιο Στυλιανό προς την περιοχή των Καλυβίων. Τώρα περνάνε και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες τρέχουν και αυτές να συντονίσουν εκεί την κυκλοφορία, προκειμένου οι πυροσβέστες να δουλέψουν απρόσκοπτα την πυρκαγιά. Από νωρίς μας έλεγαν πως υπάρχουν πολύ έντονες καιρικές συνθήκες, έντονοι άνεμοι. Ενδεχομένως αυτό και να είναι και το πρόβλημα. Όσο πλησιάζουμε, βλέπουμε και τον καπνό να υψώνεται εδώ στην περιοχή. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμή. Σε λίγο θα επανέλθουμε με περισσότερα.
2: Σπύρο, θα μας δώσεις και εικόνα.
0: Είχαμε συνδεθεί λοιπόν με το News και ακούσαμε το ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού. Μας ενημέρωσε για αυτή την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, στον Κουβαρά, κοντά στον οικισμό Άγιος Στυλιανός. Οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιητικό μήνυμα γύρω στις 8 και 10 πριν από 25 λεπτά περίπου, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στην επιχειρήση κατάσβεση συμμετέχουν 48 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές και 15 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Σας θυμίζουμε ότι πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Για ό,τι νεότερο έχουμε από τη φωτιά στο Κουβαρά, θα σας ενημερώνουμε.

Έτσι, Radio ακούτε, ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Γιάννα Αρφανουλούζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Εσείς στη συντροφιά μας μέσω Viber έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας και θα τα δούμε στη συνέχεια. Μέσω Viber λοιπόν επικοινωνείτε μαζί μας αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio.

Δευτέρα 10 Αυγούστου, τι θα λέγατε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε, είναι λιγότερες σήμερα γιατί είναι Δευτέρα και δεν έχουμε τις πρωινές εφημερίδες. Ξεκινάμε από την εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτο θέμα, Αλτσχάιμερ, κλειδί η ζάχαρη. Αν μειωθεί 46% χαμηλότερος κίνδυνος για την νόσο, 27% χαμηλότερος κίνδυνος για άνοια. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, πολύ πολύ ενδιαφέρον. Δεύτερο θέμα, συντάξεις, 7 στις 10 νέες αιτήσεις γίνονται από γυναίκες. Τρίτο θέμα, στη σκιά του πολέμου, μουσουλμανικό μίνι ΝΑΤΟ. Τι αλλάζει με το σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας.

Εφημερίδα απογευματινή. Οι κατηγορίες δικαιούχων και οι προϋποθέσεις αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Πληρωμές Αύγουστο έως Σεπτέμβριο και αρχές του 2027 από τον ΕΦΚΑ για επιστροφές περικοπών σε επικουρικές, δώρα και λόγω επανυπολογισμού. Δεύτερο θέμα, κονδύλια άνω των 5.600.000 ευρώ για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Τρίτο θέμα, αδειούχοι στα πλοία της μεγάλης φυγής.

0: στα περισσότερα πρωτοσέλιδα συναντάμε και την είδηση του θανάτου του Νίκου Καλογερόπουλου, αυτού του κορυφαίου ηθοποιού. Έφυγε χθες από τη ζωή. Και στις ενημερωτικές και στα site και στο Earth News αλλά και στις εφημερίδες η είδηση βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Παχές υποσχέσεις, επταετία κοροϊδίας, τα σχέδια ανασυγκρότησης έμειναν στα χαρτιά. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Σισμανόγλιο, παρά την έλλειψη προσωπικού, ο τίτλος από την εφημερίδα των συντακτών, Νίκος Καλογερόπουλος, ο αντιστάρ που ξεβόλευε τους βολεμένους. Ελεύθερος τύπος. Αυξήσει έως 150 ευρώ σε συντάξεις ενστόλων. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα. Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα νέα ποσά αποδοχών σε ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας. Η τρίτη ηλικία μαθαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Ένα ακόμη θέμα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Και κλιμακώνεται η κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας για το μεταναστευτικό. Και αυτό το θέμα από τον ελεύθερο τύπο, κατά την άποψή μας, έχει ενδιαφέρον. Χωρίς πρόβλημα στατικότητας, οι πολυκατοικίες από τα έργα μετρό στην Κυψέλη. Φαντάζομαι θα το θυμάστε το θέμα. Εφημερίδα Δημοκρατία, βόμβο με κατόνων από τη Δημοκρατία διαβάζουμε. Δίνουν εκατομμύρια στην οικογενειακή εταιρεία του Δελφίνου του Πασόκ, Μανώλη Χρυστοδουλάκη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο, προστατεύουν πλέον τα νότα της Τουρκίας, η ελληνική Patriot στην υπηρεσία του Ερντογάν. Όμως εμείς να επιστρέψουμε στον κουβαρά, στη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο, γιατί ο κύριος Σταύρος Πετρόπουλος, αντιδήμαρχος της περιοχής, στην περιοχή του Σαρονικού μάλλον, για να είμαστε συγκεκριμένοι, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε αντιδήμαρχε, ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Όσο μπορούμε να πούμε καλημέρα.
0: Για πείτε μας.
1: Έχουμε μια μεγάλη φωτιά στα σύνορα Κουβαρά με Καλύβια, στον οικισμό Αγίου Γεωργίου και Αιματώριζα, Αγίου Γεωργίου Κουβαρά Αιματώριζα Καλυβίων, η οποία έχει πάρει έκταση λόγω των ανέμων. Έχει έρθει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, είναι επίγειες δυνάμεις και προσπαθούμε, είναι κατοικημένη περιοχή. Προσπαθούμε να κάνουμε κένωση του οικισμού. Υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία που μένουν μόνιμα και να μπορέσουμε να δούμε όσο δυνατόν γρηγορότερα να μπορέσουμε να τη θέσουμε σε υπόλεπτο.
0: Είναι κοντά στα σπίτια, δηλαδή καταλαβαίνω ότι είναι κοντά.
1: Σωστά, ακριβώς. Εικόνα δεν μπορώ να σας πω τώρα τι γίνεται, αν τα γλύφει, αν έχει φτάσει κοντά. Είναι μεγάλη η φωτιά πάντως, έχει πάρει έκταση λόγω των ισχυρών ανέμων.
0: Μάλιστα. Σε ποιο οικισμό είναι κοντά, σε ποια σπίτια, σε ποιον οικισμό είναι κοντά η φωτιά?
1: Ακριβώς είναι οδός Αγίου Στυλιανού, είναι στην περιοχή των Καλυβίων, σύνορα με Κουβαρά, Καλύβια Κουβαρά, οικισμός Αγίου Γεωργίου και οικισμός Αιματώριζα.
0: Μάλιστα.
1: Η Αιματώριζα ανήκει στα Καλύβια. Ο οικισμός Αγίου Γεωργίου ανήκει στο Κουβαρά.
0: Χαμηλή βλάστηση.
1: Και τα δύο.
0: Μάλιστα. Χαμηλή βλάστηση και μέχρι τώρα.
1: Όχι, πέφκο, υπάρχει πέφκο. Υπάρχει πέφκο. Υπάρχει πέφκο και είναι και έχει αυτή τη στιγμή έχει πάρει έκταση λόγω των ισχυρών ανέμων και καταλαβαίνετε. Και βέβαια στροβιλίζεται η φωτιά και φοβόμαστε μην τυχόν είναι και φύγει είτε προς το δώσο του Κουβαρά είτε προς την περιοχή Μερέντα προς το Μαρκόπουλο που θα πάει προς το Πορτοράστι που είναι. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
0: Εν αέρια μέσα έχουν φτάσει.
1: Έχει έρθει ένα ελικόπτερο ήδη, ένα Έριξον, κάνει κάποιες ρήψεις και περιμένουμε μακάρι να έρθει και κάποιο ακόμα να μπορέσει να βοηθήσει την κατάσταση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι για ό,τι νεότερο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, κύριε αντιδήμαρχε. Μας έδωσε την εικόνα λοιπόν. Ανήσυχο τον ακούσαμε. Βρίσκεται κοντά σε οικισμό. Προσπαθούν αυτή την ώρα να κάνουν εκένωση. Έχει φτάσει το πρώτο εναέριο μέσο. Οι άνεμοι πνέουν στην περιοχή, πνέουν ισχυροί. Παρακολουθούμε το θέμα. Μείνετε συντονισμένοι στο News Radio. Ελάτε να συνεχίσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Το ναυάγιο στα εθνικά προκαλεί τριγμού στην κυβέρνηση. Οι Πάτριο χτυπάνε δένδια και Γεραπετρίτη. Ο τίτλος από την εφημερίδα Κόντρα. Ακόμη εγκαταλείπουν άρων-άρων το κλινονάστη. Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου με ουρές στα λιμάνια και τις εθνικές οδούς. Και επίθεση κατά κυβέρνησης. Απαντήσεις για τα 20 εκατομμύρια του Αντινέρο και τις αντιπυρικές ζώνες ζητά η Ελλάς. Φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα.

Εφημερίδα Αστεία, ειδού οι αποδείξεις για το δείπνο. Εμφύλιος για συμφέροντα και χορηγούμενους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Αστεία, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω επιμένει στο πρωτοσέλιδο της προηγούμενης εβδομάδας για το δείπνο μεταξύ κυρίου Γεραπετρίτη, κυρίας Διαμαντοπούλου και κυρίου Χριστοδουλάκη. Και να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Μανιφέστο. Πρώτο θέμα, τίτλος, χέρι-χέρι, τοξική αντιπολίτευση και μέσα ενημέρωση, Μαρινάκη.

0: Βρισκόμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Διανύουμε την εβδομάδα, την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, κατά την οποία βουλιάζουν οι παραλίες, οι δημοφιλείς προορισμοί και όχι μόνο οι δημοφιλείς προορισμοί και οι λιγότεροι και οι αυθαιρεσίες στις παραλίες, τι γίνεται. Διάβαζαμε κάποια στοιχεία στο τέλος προηγούμενης εβδομάδας για πάνω από 1.500 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε παραλίες με τη βοήθεια ακόμη και drones. Τι θα λέγατε για τα στοιχεία τα οποία έχουν, τα οποία έχουν υπάρξει, τα πρόστιμα τα οποία έχουν καταβληθεί ή έχουν, με τα οποία έχουν χρεωθεί επιχειρήσεις, να τα συζητήσουμε όλα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλε, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Τσάπαλε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Διαβάζαμε για τα πρόστιμα και θυμηθήκαμε, γιατί φαίνεται ότι συνεισφέρει και αυτή στα όποια στοιχεία έχετε στον έλεγχο στις παραλίες και την εφαρμογή MyCoast. Αν θυμάμαι καλά, πέρσι ήταν αυτή η εφαρμογή με την οποία ελέγχαμε τις επιχειρήσεις, τα τραπεζοκαθίσματα, τις ξαπλώστρες, αν ήταν νόμιμες ή παράνομες παραλίες.
1: Ναι, πράγματι, εδώ και 2 χρόνια, είναι η 3η σεζόν στην ουσία τώρα. Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να περιορίσουμε την παραβατικότητα, την παρανομία στον Αιγαλό και στις παραλίες. Ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει. Χρόνια, δεκαετίες, λειτουργούσε ένα παράτυπο καθεστώς, ένα καθεστώς ανομίας σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπου δεν υπήρχε έλεγχος ουσιαστικός και υπήρχε ουσιαστικά καταπάτηση των δικαιωμάτων του ίδιου του πολίτη να έχει ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, ο ίδιος και η οικογένειά του, αλλά και του επαγγελματία, του επιχειρηματία, ο οποίος πλήρωνε κανονικά για την άδειά του, ήταν νομοταγής, ήταν σε όλα εντάξει, αλλά έβλεπε το διπλανό του να έκανε ακριβώς τα αντίθετα, έτσι. Και αυτό ήταν πραγματικά άδικο και άνισο. Εδώ λοιπόν και 3 χρόνια φέραμε ένα νόμο, ένα πολύ έτσι σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχει αντιγραφεί και από άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου ουσιαστικά μπαίνει μια τάξη στον Αιγαλό και στην παραλία, στο τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα σε εκείνους οι οποίοι επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρελοκαθίσματα, να μην έχουν άδειες πολύ εξ αυτών, καθόλου άδειες, και γενικότερα να τηρούν κανόνες λειτουργίας στον Αιγαλό. Φέτος τα πράγματα είναι εξαιρετικά καλά, είναι πολύ καλύτερα.
0: Είναι καλύτερα από πέρσι, δηλαδή. Από πέρσι και πρόπερσι είναι καλύτερα.
1: Και σε επίπεδο καταγγελιών, από ό,τι γνωρίζω, αλλά κυρίως και σε επίπεδο συμμόρφωσης, γιατί αυτό μας νοιάζει.
0: Μήπως γίνονται λιγότεροι έλεγχοι και γι' αυτό είναι καλύτερα τα πράγματα, κύριε Τσάπαλε?
1: Όχι. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, εγώ που θυμάμαι πέρσι, πάνω κάτω ίδια ακριβώς αριθμός ελέγχων είχε γίνει. Αυτό το οποίο παρατηρούν οι ελεγκτές είναι ότι φέτος τα πράγματα είναι πολύ πιο καλά όσον αφορά τη συμμόρφωση, δηλαδή το νομοθετικό πλαίσιο είναι πιο σαφές για τον επιχειρηματία, έχει εξοικειωθεί. Φέτος για πρώτη φορά έγιναν 8.000 ηλεκτρονικές παραχωρήσεις σε γυαλού και παραλίας, κάτι το οποίο πραγματικά είναι άξιο λόγου. Όλα αυτά τα χρόνια δεν γινόντουσαν ηλεκτρονικά οι δημοπρασίες.
0: Θέλει να πει,
1: δηλαδή η διαδικασία του να πάρω εγώ, να καταθέσω το ενδιαφέρον μου, να υποβάλω το ενδιαφέρον μου και να πάρω ένα κομμάτι αγιαλού και παραλίες για να τον αξιοποιήσω επιχειρηματικά.
0: Γιατί μέχρι πέρσι οι πρόπερς το έκαναν αυθαίρετα, θέλετε να πείτε.
1: Μέχρι πριν από 3 χρόνια τα περισσότερα γίνονταν με αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων και με τρόπους πολλές φορές που δεν ήταν τρόποι που αντιστοιχούν σε μια ευρωπαϊκή χώρα τον 21ο αιώνα. Υπήρχαν περιπτώσεις, και αυτό το λέω κυριολεκτικά, όπου ερχόντουσαν επιχειρηματίες στα δημοτικά συμβούλια και με το κλείσιμο ενός ματιού έπαιρναν τμήματα γυαλού. Και αυτό προφανώς δεν έπρεπε να συνεχίζεται να υπάρχει. Υπήρχε δηλαδή και αιστείες διαφθορά στο κομμάτι αυτό, και απέτρεπαν και έναν επιχειρηματία ο οποίος είναι νομοταγής και σωστός στο να υποβάλει έκτος, δώσαμε 8.000 τέτοια τμήματα για αλλού και παραλίες αποκλειστικά ηλεκτρονικά, χωρίς καμία παρεμβολή ανθρώπινη, με πλήρως έτσι αξιοκρατικά.
0: Οπότε
1: κριτήρια.
0: Αποφεύγετε το κλείσιμο του ματιού. Τι κρίμα που δεν μπορείτε να ελέγχετε και προσγείωση ελικοπτέρων σε δημοφιλείς παραλίες, θα έλεγα.
1: Αυτό, κοιτάξτε, δεν είναι τόσο αρμοδιότητα.
0: Ναι, το ξέρω την αρμοδιότητά σας προφανώς.
1: Ό,τι ξέρω, για τη συγκεκριμένη υπόθεση υπήρχε άδεια για προσγείωση σε άλλο κομμάτι του νησιού και παρανόμως ο συγκεκριμένος από
0: την είπε να μην καδιανήσει η απόσταση, να φτάσει κοντά και που θα κάνει μπάνιο.
1: Προτιμήσε να το κάνει λίγο πιο κάτω.
0: Ελέγχεται.
1: Προφανώς προβλέπονται και κυρώσεις γι' αυτό.
0: Ελέγχεται όμως αν πληρώνονται τα πρόστιμα και αν οι επιχειρηματίες αυτοί υποτροπιάσουν μετά. Δηλαδή πληρώσουν το πρόστιμο και μετά ξαναπλώσουν τα τραπεζοκαθίσματά τους και τις ξαπλώστρες τους.
1: Σαφέστατα. Και υπάρχουν και παραδείγματα, πέρσι ειδικά, όπου δύο επιχειρηματίες που εγώ θυμάμαι, ένας στην Ανατολική Αττική και ένας στη Ρόδο, υποτροπίασε και θέλησε έτσι να κοροϊδεύσει τις αρχές, ενώ του είχε επιβληθεί αρχικά και πρόστιμο και σφράγιση καταστήματος για την παρανομία που είχε κάνει. Μετά από λίγες μέρες προτίμησε να επανέλθει, να επανέλθουν και να κάνουν ακριβώς την ίδια παρανομία. Εκεί πέρα υπήρξε οριστική απομάκρυνση των παραχωρησιούχων.
0: Τους παίρνετε την άδεια δηλαδή? Τους παίρνετε την άδεια?
1: Φυσικά, ναι, υπάρχουν περιπτώσεις, όπως και τώρα, φετινές περιπτώσεις, όπου υπήρξε οριστική απομάκρυνση του επιχειρηματία από την παραλία, είτε γιατί δεν είχε καθόλου άδεια, είτε γιατί ήταν τόσο μεγάλη παρανομία του, που με βάση το νομοθετικό πλαίσιο έπρεπε να απομακρυνθεί. Έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα έως 70-73.000 ευρώ σε περίπτωση, για παράδειγμα, επιχειρηματία στη Ρόδο, αλλά υπάρχουν και κάποια πρόστιμα τα οποία είναι λιγότερα, είναι πιο έτσι. Φυσιολογικές, αν μπορώ να το πω εντός πολλών εισαγωγικών, οι παραβάσεις μέχρι τη τάξη των 2-3.000 ευρώ, που στόχο εκεί δεν έχουν να εξοντώσουν τον επιχειρηματία, γιατί έκανε ακριβώς μια παράβαση η οποία ήταν έτσι στα πλαίσια του λογικού και οφείλει να συμμορφωθεί για να μην το ξανακάνει, έτσι, και γι' αυτό το λόγο ήταν τα πρόστιμα χαμηλότερα. Υπάρχει κλιμάκωση, θέλω να πω, έτσι, στα πλαίσια του λογικού και οφείλει να συμμορφωθεί για να μην το ξανακάνει, έτσι, και γι' αυτό το λόγο ήταν τα πρόστιμα χαμηλότερα. Υπάρχει κλιμάκωση, θέλω να πω. Υπάρχει αυστηροποίηση αναλόγως του αν υποτροπιάζει κάποιος επιχειρηματίας ή όχι.

0: Σε ποιες περιοχές θα εντός εισαγωγικών είναι πρωταθλητές στις παραβάσεις ή στον αριθμό των καταγγελιών, να το πω αλλιώς.
1: Στον αριθμό των καταγγελιών, ναι, και στις παραβάσεις, αυτά τα δύο ταυτίζονται, τουλάχιστον βάσει τα στοιχεία που έχουμε. Είναι η Ανατολική Αττική, είναι η Χαλκιδική, είναι περιοχές των Κυκλάδων, κυρίως η Πάρος και η Ρόδος και είναι και η Καβάλα. Θα μου πείτε γιατί αυτές οι περιοχές. Είναι σε ένα βαθμό λογικό με την έννοια ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει μεγάλη πυκνότητα παραλίων και παραχωρήσεων. Και σε κάποιες άλλες περιοχές που είναι λιγότερες παραλίες είναι λογικό να είναι και λιγότερες οι καταγγελίες ή οι παραβάσεις. Και πέρσι και προπέρσι η Ανατολική Αττική ήταν πρώτη, η Χαλκιδική δεύτερη και οι υπόλοιπες περιοχές που ανέφερα ακολουθούσαν. Αλλά ξαναλέω ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό συμμόρφωσης, η γενικότερη εικόνα είναι πολύ πολύ καλύτερη. Και αυτό οφείλεται και στους πολίτες, οι οποίοι μας βοηθούν μέσω των καταγγελιών που υποβάλλουν στην εφαρμογή MyCoast, προκειμένου να κάνουμε πιο στοχευμένους ελέγχους και με χρήση drones, όπως ανακοινώθηκε προχθές, που και αυτά μας επιτρέπουν σε απομακρυσμένες περιοχές και παραλίες να μην τρέπουν κλιμάκια και ελεγκτές, αλλά να πηγαίνει το τεχνολογικό μέσο και να μας βοηθάει στο να έχουμε μια πλήρη εικόνα.
0: Και οι κυριότερες παραβάσεις.
1: Κυριότερες παραβάσεις είναι παράνομη κατάληψη πέραν των συμφωνηθέντων για αλλού και παραλίας. Δηλαδή έχω συμφωνήσει 10 ομπρελοκαθίσματα, αλλά εγώ έχω τοποθετήσει 20-25. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν σημάνσεις που όφιλε να έχει επιχειρηματία στην παραλία. Για παράδειγμα, στην είσοδο κάθε παραχώρησης πρέπει να υπάρχει μια σήμανση που να αναφέρει τον αριθμό των τετραγωνικών που έχει συμφωνηθεί για παραχώρηση, τον αριθμό των ομπρελοκαθισμάτων. Πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης επίσης με την ευθύνη του επιχειρηματία. Θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις από τη θάλασσα. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 μέτρα απόσταση μεταξύ της τελευταίας ομπρέλας και της θάλασσας. Αποστάσεις μεταξύ των παραχωρήσεων που πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα και φυσικά σε περιοχές ειδικού περιβαλλοντικού καθεστώτος, όπως περιοχές Natura, εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά. Εκεί απαγορεύονται, για παράδειγμα, η μουσική, απαγορεύονται ειδικές κατασκευές. Εκεί πρέπει να προστατεύουμε ακόμα περισσότερο το περιβάλλον. Όλα αυτά εξετάζονται, όλα αυτά ελέγχονται και όπου υπάρχει ανάγκη και υποχρέωση, επιβάλλονται και τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον νόμο. Και τα πρόστιμα αυτά συλλέγονται. Επειδή και πολλοί κόσμος μας ρωτάει, ναι, εντάξει, βάζετε πρόστιμα, αλλά ποτέ δεν συλλέγονται. Ναι. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των προστήμων συλλέγονται αφού τελεσυδικήσουν, αφού ο πολίτης, ο επιχειρηματίας υποβάλλει τις ενστάσεις του, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, έρχεται εκείνη η ώρα όπου συλλέγονται αυτά τα χρήματα και επιστρέφουν πίσω στους πολίτες μέσω άλλων τρόπων, όπως μείωση φόρων, ενίσχυση εισοδήματος και το καθεξής.
0: Α, τώρα πήγαμε.
1: Θα σε δώσω πάσα.
0: Ναι, μου δώσατε πάσα, γιατί βρισκόμαστε 25 μέρες από την επίσκεψη, τα εγκαίνια τα επίσημα της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Φαντάζομαι στο Υπουργείο Οικονομικών γράφουν, σβήνουν για τα μέτρα που θα εξαγγελθούν. Το ποσό έχει καταλήξει το Υπουργείο Οικονομικών στο ποσό που θα διατεθεί, γιατί ακούμε από 1 δισεκατομμύριο μέχρι 1,6, 1,8, σε αυτό τουλάχιστον έχετε καταλήξει?
1: Όχι, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα και είναι λογικό. Γιατί βρισκόμαστε μέσω της τουριστικής περίοδου. Τα στοιχεία τα φορολογικά για τον μήνα Ιούλιο ακόμα δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα αποτυπωθούν. Περιμένουμε και ο Αύγουστος πώς θα πάει τουριστικά και από άποψη εσόδων, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι επιπλέον χρήματα μπορούμε να εξασφαλίσουμε για να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερο το πακέτο έτσι όπως έχει βαφτιστεί της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτή η διαδικασία γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο έχουμε μια πλήρη εικόνα εκεί περί τα τέλη Αυγούστου, προκειμένου να έχουμε σχηματοποιήσει το πακέτο και να ξέρουμε και τι ποσό μπορούμε να διαθέσουμε. Σίγουρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τα τωρινά πάντα δεδομένα, είναι εξασφαλισμένο ένα ποσό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο αυξάνει μέρα με την ημέρα, γιατί από ό,τι φαίνεται τα, η εικόνα η τουριστική και η οικονομική γενικότερα της χώρας είναι εντός των στόχων ή και καλύτερα σε κάποιους από τους δείκτες. Επομένως, χρειαζόμαστε λίγες μέρες ακόμα να έχουμε το παρανομαστεί, ας πούμε, για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να ολοκληρώσουμε, να σχηματοποιήσουμε το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

0: Ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι στο επίκεντρο, ή θα ανοίξει βεντάλια και σε άλλες κοινωνικές τάξεις και επαγγελματικές?
1: Κοιτάξτε, στην ομιλία του Πρωθυπουργού, ο κάθε Έλληνας θα δει να αποτυπώνει το εαυτός του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εκεί προφανώς έχει υπάρξει μια προτεραιοποίηση. Θα είναι στον πυρήνα των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού ο ελεύθερος επαγγελματίας, γενικότερα επιχειρηματικότητα, εγώ θα έλεγα, και ειδικά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και των μνημονίων τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία επίσης χρόνια. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν σε αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν γίνει ήδη αρκετά, αλλά χρειάζονται ακόμα περισσότερα. Επομένως, εκεί θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Δεν θα ξεχωρίσουμε όμως κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, εμείς συλλέγουμε αιτήματα, συλλέγουμε ανάγκες, συλλέγουμε προβλήματα. Ταυτοχρόνως έχουμε και μια δημοσιονομική αντοχή συγκεκριμένα και ένα περιθώριο του πόσα χρήματα μπορούμε να δώσουμε, και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ούτως ώστε κανένας πολίτης να μην νιώθει ουσιαστικά αδικημένος. Δόξα τω Θεώ πηγαίνει καλά η οικονομία, συγκριτικά μάλιστα και με άλλες ευρωπαϊκές μεγάλες οικονομίες, όπου αυτή τη στιγμή ψάχνουν να βρουν τρόπο να
0: καλά, αλλά η ακρίβεια παραμένει,
1: προκειμένου να στηρίξουν τους προϋπολογισμούς τους. Η ακρίβεια είναι σίγουρα το μεγάλο αγκάθι, μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού νοικοκυριού, το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό, έχει να κάνει με πολλούς διεθνείς παράγοντες που δεν πρέπει να τους παραγνωρίζουμε στη χώρα μας κάθε φορά που αναλύουμε το πρόβλημα της ακρίβειας. Και στο κομμάτι της ακρίβειας, όταν μιλάμε για ενίσχυση εισοδήματος και μείωση, θα προσπαθήσουμε και μέσα από το πακέτο της ΔΕΘ να δώσουμε απαντήσεις, να στηρίξουμε όσο γίνεται περισσότερο το ελληνικό νοικοκυριό. Ο ισχυρότερος τρόπος για να στηρίξει το νοικοκυριό απέναντι στην ακρίβεια είναι ενισχύοντας διαρκώς και με μεγαλύτερο ρυθμό το εισόδημα ή μειώνοντας όσο γίνεται περισσότερο τους φόρους. Αυτή θα είναι και η λογική και του φετινού πακέτου ΔΕΘ που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός σε περίπου 25 μέρες.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να έχετε και μια καλή εβδομάδα, κύριε Τσάπαλε.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Το δελτίο ειδήσεων θα ακούσουμε αμέσως τώρα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο News Radio.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 10 ιατρών στο νοσοκομείο Ρόδου με ιδιαίτερη έμφαση σε παθολόγους, χειρουργούς και παιδίατρο, εξήγηλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η νέα προκήρυξη που θα δημοσιευθεί το Σεπτέμβριο θα συνοδευτεί από αυξημένα οικονομικά κίνητρα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την πρόσληψη ενός επικουρικού αναισθησιολόγου και ενός επικουρικού καρδιολόγου, ενώ μέσω της πλατφόρμας επικουρικού προσωπικού θα προσληφθούν άμεσα 15 νοσηλευτές. Σε ό,τι αφορά στο ακτινολογικό τμήμα, ο Υπουργός ανέφερε ότι θα ενισχυθεί με 3 χειριστές ιατρικών μηχανημάτων. Στην εκτίμηση ότι το ακτινοθεραπευτικό κέντρο θα τεθεί σε λειτουργία σε 2 χρόνια, προέβη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες τελέχωσής του, ανέφερε ότι δρομολογούνται από τώρα οι απαραίτητες προσκλήσεις για την πρόσληψη του εξειδικευμένου προσωπικού, ενώ γνωστοποίησε ότι το ακτινοθεραπευτικό κέντρο θα λειτουργεί σε διασύνδεση με το νοσοκομείο Αττικών. Να σταματήσει τις γενικόλογες διαβεβαιώσεις και να απαντήσει με σαφή χρονοδιαγράμματα για την κάλυψη των 57 κενών οργανικών θέσεων του Ιδρύματος σε ιατρικό προσωπικό, καλεί το Υπουργείο Υγείας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Δικητιάδης. Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση για επικοινωνιακή ωρεοποίηση, τονίζοντας ότι η υποστελέχωση δεν είναι ένα απλό προβληματάκι, αλλά ένας πραγματικός κικαιώνας. Νέα με τοπική σύγκρουση ξέσπασε ανάμεσα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τη ΔΕΙΑΡ μετά την αναφορά που κατέθεσε κατά της Δημοτικής Επιχείρησης για αυθαίρετα έργα ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Κάποιοι έχουν μπερδέψει τα δημόσια έργα με τα αυθαίρετα μπιτσόμπαρα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Χρήστος Ευστρατίου. Το νερό δεν είναι εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι δικαίωμα των πολιτών, απάντησε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός. Επίγουσα ανακοίνωση με την οποία απαγορεύεται το κολύμπι και η παραμονή λουωμένων στην παραλία Αρδάνη της Καρπάθου λόγω πιθανής ύπαρξης πυρομαχικών, εξέδωσε η λιμενική αρχή του νησιού. Στην ίδια ζώνη απαγορεύεται αυστηρά η κυκλοφορία σκαφών, η αγκυροβολία αλλά και κάθε άλλη θαλάσσια δραστηριότητα. Η περιοχή έχει ήδη οριοθετηθεί από τις αρχές, ενώ τα έκτακτα μέτρα θα ισχύουν μέχρι νεοτέρας. Για άγρα πελατών συνελήφθησαν ένας 62χρονος ημεδαπός και μία 44χρονη άλλοδαπή στην Κάρπαθο. Παρενοχλούσαν πολίτες και τους προέτρεπαν επιτακτικά να δεχθούν τις υπηρεσίες εστίασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο οποίο εργάζονταν. Υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται σήμερα στην περιοχή μας. Η μέγιστη θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 10.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 10 Αυγούστου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Τον Άδωνη Γεωργιάδη να μαστάζει λαγούς με πετραχίλια. Και γιατρούς και νοσηλευτές και τεχνικούς μηχανημάτων για να λειτουργήσει το ακτινολογικό. Και παιδιά, όχι, το τελευταίο είναι από την ελληνική ταινία, υπάρχει και φιλότιμο, παρασύρθηκα. Μένει μόνο ένα μικρό θεματάκι. Να δούμε να γίνονται όλα αυτά. Γιατί οι εξαγγελίες, όσο εντυπωσιακές και να είναι, και εμείς έχουμε συνηθίσει σε εντυπωσιακές εξαγγελίες, δεν νοσηλεύουν ασθενείς, δεν στελεχώνουν κλινικές και δεν χειρίζονται μηχανήματα. Αν κάτι μου έμεινε πάντως από την επίσκεψη του Άδωνη, ήταν η συγχορδία επένων. Οι αμοιβαίες φιλοφρονήσεις μεταξύ Υπουργού και Περιφερειάρχη επιβεβαίωσαν ο ένας τον άλλον πόσο καλά τα κάνουν. Πάντως, η συμμορία της μιζέριας δεν είχε άδικο που μιζέριαζε τόσο καιρό για το νοσοκομείο, γιατί ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα από απόψεως στελέχωσης στο νοσοκομείο και δεν θα λυθεί αυτό το πρόβλημα αύριο το πρωί. Το πρόβλημα θα συνεχίσει να υφίσταται, όπως είπε ο Υπουργός, το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, ιδιαίτερα στον παθολογικό τομέα και στα ΤΕΠ, μέχρι να γίνουν προσλήψεις. Αν γίνουν, θα προσθέσω εγώ. Τι άλλο μου έμεινε? Η ισχυρή αστυνομική παρουσία. Τουλάχιστον 20 αστυνομικοί προστάτευαν τον Υπουργό. Ασφαλίτες με πολιτικά, όπκε, αυτοί νομίζουν ότι είναι ρομποκόπ, και ένστολοι αστυνομικοί. Μέχρι και σκύλο φέρανε, μην τυχόν και έχει τοποθετηθεί καμία βόμβα. Μια ολόκληρη επιχείρηση ασφαλείας για να επισκεφθεί ένας υπουργός ένα δημόσιο νοσοκομείο. Τι φοβήθηκαν? Τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους ασθενείς ή τους συγγενείς των ασθενών? Δεν κατάλαβα. Τώρα, επειδή τις τελευταίες 3 εβδομάδες μπαινοβγαίνω δυστυχώς στο νοσοκομείο σε μάχη με κλινικές, θα σας μεταφέρω την κατάσταση. Είναι τραγική. Συζητώ καθημερινά με ανθρώπους που έχουν ασθενείς. Ακούω την αγωνία τους, ακούω την αγανάκτησή τους, ακούω την απογοήτευσή τους. Και αυτά που ακούω θα έπρεπε να τα ακούει και η διοίκηση του νοσοκομείου και οι διευθυντές των κλινικών. Και δεν μιλάω για την έλλειψη προσωπικού. Αυτή είναι υπαρκτή και τεράστια. Ανοίγω παρένθεση, το περασμένο Σάββατο στην Αλφα Παθολογική γιατρός δούλευε επί 36 συνεχόμενες ώρες και αναρωτιέμαι, μπορεί να παραμένει το ίδιο συγκεντρωμένος, το ίδιο αποτελεσματικός? Υπάρχει ή δεν υπάρχει κίνδυνος να κάνει ένα λάθος? Δεν λέω ότι θα κάνει, λέω ότι η εξάντληση αυξάνει τον κίνδυνο. Κλείνω την παρένθεση. Εκτός λοιπόν από την έλλειψη προσωπικού, υπάρχει ένα εξίσου σοβαρό ζήτημα: η συμπεριφορά ορισμένων νοσηλευτών. Γιατί μπορεί να λείπουν τα χέρια, δεν μπορεί όμως να λείπει η ανθρωπιά. Ο άνθρωπος που βρίσκεται στο κρεβάτι του νοσοκομείου φοβάται, πονάει, αγωνιά. Φόβος και αγωνία διακατέχει και τους συγγενείς των ασθενών. Τι ζητούν? Έναν καλό λόγο, λίγη υπομονή, λίγη κατανόηση. Αυτή η ανθρώπινη πλευρά της φροντίδας έχει χαθεί, όχι από όλους, από ορισμένους.
Όταν ένας άνθρωπος ζητά βοήθεια, δεν πρέπει να αισθάνεται ότι ενοχλεί. Και αυτό είναι κάτι που δεν λύνεται με προσλήψεις, λύνεται με διοίκηση, με έλεγχο, με κανόνες. Ένα νοσοκομείο δεν κρίνεται μόνο από το πόσους γιατρούς και πόσους νοσηλευτές έχει. Κρίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο φέρεται στους ανθρώπους που νοσηλεύονται. Το μας απειλούν ότι θα φύγουν, οπότε ανεχόμαστε συμπεριφορές, λυπάμαι, αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία. Δεν γίνεται επειδή κάποιος απειλεί ότι θα φύγει να του επιτρέπουμε τα πάντα. Κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα όριο. Επαναλαμβάνω, η έλλειψη προσωπικού είναι πραγματικό πρόβλημα. Δεν σημαίνει όμως ότι όποιος απειλεί με παραίτηση αποκτά και το δικαίωμα να συμπεριφέρεται όπως θέλει. Σε άλλα νέα, περιφέρεια και ΔΕΙΑΡ για λίγο καιρό ξαποσταίνουν και ξανά προς νέες συγκρούσεις τραβούν. Το διάστημα δε που ξαποσταίνουν δεν μένουν άπραγοι. Απεργάζονται σχέδια εξόντωσης και ακονίζουν τα ξύφη τους περιμένοντας την επόμενη αφορμή για να τα διασταυρώσουν. Αυτή τη φορά η νέα σύγκρουση αφορά έργο ίδρευσης στη Νότια Ρόδο που εκτελεί η ΔΕΙΑΡ. Ένα έργο σημαντικό και απολύτως αναγκαίο. Αναμένεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα της ποιότητας του πόσιμου νερού σε Κάλαθο, Λίνδο, Πυλώνα, Πεύκους και Λάρδο. Ο Χρήστος Ευστρατίου, αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, έκανε αναφορά κατά της δημοτικής επιχείρησης, καταγγέλλοντας ότι το έργο εκτελείται αυθαίρετα. Κάποιοι έχουν μπερδέψει τα δημόσια έργα με τα αυθαίρετα μπιτσόμπαρα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιπεριφερειάρχης, αφήνοντας σαφείς εχμές εναντίον του Σωτήρη Βαγιανού. Σε αντίθεση με την ξεκάθαρη καταγγελία της περιφέρειας, το έργο δεν έχει άδεια, αυτό ουσιαστικά μας λένε από την περιφέρεια, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ έχω την εντύπωση ότι επιλέγει να πετάξει το μπαλάκι στην εξέδρα. Το νερό δεν είναι εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης, δηλώνει και διατείνεται πως μετά την αναφορά δεν έγινε καμία σύλληψη, γεγονός που κατά την εκδοχή του δείχνει ότι δεν διαπιστώθηκε παράνομη εργασία. Τον διαψεύδει ωστόσο ο αντιδήμαρχος Λινδίων, που σε ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει ότι μετέβησαν με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ στο αστυνομικό τμήμα Νότιας Ρόδου προκειμένου να ενημερωθούν για την αυτόφορη διαδικασία που κινήθηκε σε βάρος των εργαζομένων. Το ένα σενάριο ακυρώνει το άλλο. Έχουμε δύο ενδεχόμενα. Ή ο αντιπεριφερειάρχης έχει δίκιο και υπάρχει πράγματι ζήτημα νομιμότητας, οπότε κάποιος πρέπει να εξηγήσει πως ένα τόσο σημαντικό έργο εκτελείται χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, ή ο αντιπεριφερειάρχης έχει άδικο, οπότε η ΔΕΙΑΡ οφείλει να παρουσιάσει τις άδειες. Τα χαρτιά είναι αυτά που θα δώσουν την απάντηση, νομίζω. Αυτά προς το παρόν.

0: 20 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε βεβαίως στην επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, στο νοσοκομείο της Ρόδου. Εκεί ανακοίνωσε κάποια πράγματα, αναφέρθηκε καταρχάς στα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αναβαθμίστηκαν κάποιες κλινικές αλλά και τα ΤΕΠ, ενώ στην συνέχεια έκανε γνωστό πως ξεμπλοκάρει και η διαδικασία για το μεγάλο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης. Σε ένα χρόνο από σήμερα, είπε ο Υπουργός, το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου θα είναι ένα καινούριο νοσοκομείο ως προς την υποδομή του.
1: Ολοκληρώσαμε όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προχωρήσαμε σε σημαντική αναβάθμιση 8 κλινικών και των ΤΕΠ, αλλά και όλο το έργο των σωληνώσεων του νοσοκομείου που ήταν σε πραγματικά πολύ κακή κατάσταση. Και έτσι αναβαθμίσαμε την υποδομή του για τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, πριν από λίγο, με τον κύριο Περιφερειάρχη, ξεμπλοκάραμε μια διαδικασία που είχε καθυστερήσει ως προς το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης, όπου θα έχουμε δημοπράτηση μέσα στο επόμενο 15 ημέρα. Άρα προχωράμε και το μεγάλο έργο ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε 1,5 χρόνο από σήμερα, συνολικά ως προς την υποδομή του, το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου θα είναι ένα καινούργιο νοσοκομείο. Στα ευχάριστα φυσικά πρέπει να προσθέσουμε την έναρξη, την προκήρυξη διαγωνισμού για το ακτινοθεραπευτικό κέντρο. Πρόκειται περί έργου μελέτης κατασκευής, άρα να πω σε 2 χρόνια ότι θα είναι επιτέλους έτοιμο. Από σήμερα το σημαντικότερο έργο που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή των Δωδεκανήσων ως προς το ΕΣΥ, καθώς θα είναι το πρώτο μεγάλο ακτινοθεραπευτικό κέντρο με τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα και θα σταματήσουμε οριστικά την ταλαιπωρία των ασθενών οι οποίοι τώρα αναγκάζονται να ταξιδεύουν στην Αθήνα για να κάνουν τις ακτινοθεραπείες τους. Άρα, στην επόμενη διετία, το σύνολο των υποδομών του νοσοκομείου συν το ακτινοθεραπευτικό κέντρο θα είναι σε λειτουργία και αυτό νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα μπρος για το νοσοκομείο.
0: Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο προσωπικό, ανακοίνωσε την ενίσχυση του νοσοκομείου με ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό. Συγκεκριμένα είπε πως προγραμματίζεται μια νέα προκήρυξη 10 θέσεων ιατρών με ιδιαίτερη έμφαση σε παθολόγους, χειρουργούς και παιδίατρο. Η νέα αυτή προκήρυξη που θα δημοσιευθεί αρχές Σεπτεμβρίου θα συνοδευτεί από αυξημένα οικονομικά κίνητρα, ενώ στην προσπάθεια προσέλκυσης γιατρών θα συμμετέχει με πρόσθετο οικονομικό κίνητρο και ο Δήμος της Ρόδου. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την πρόσληψη ενός επικουρικού αναισθησιολόγου και ενός επικουρικού καρδιολόγου και βεβαίως μέσα από την πλατφόρμα του επικουρικού προσωπικού θα προσληφθούν άμεσα και 15 νοσηλευτές. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Το νοσοκομείο αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση ως προς το προσωπικό του. Στην πρόσφατη μας προκήρυξη, από τις 23 θέσεις είχαμε 14 άγονες. Άρα είχαμε 9 συμμετοχές στην προκήρυξη. Αυτό είναι ένα χαμηλό ποσοστό. Αν σκεφτείτε την επικράτεια, είχαμε 82,5% επιτυχία. Το να έχουμε 40%, 35% επιτυχία στη Ρόδο είναι σημαντικά χαμηλότερα από το εθνικό μέσο όρο. Μας απασχολεί το γιατί και αυτό μας δημιουργεί ένα επιπλέον μεγάλο πρόβλημα, διότι λόγω μαζικών συνταξιοδοτήσεων μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Ρόδου. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα θα κάνουμε άμεσα προκήρυξη αρχές Σεπτεμβρίου με αυξημένα οικονομικά κίνητα που θα ανακοινώσουμε σε λίγες μέρες με τη συμμετοχή και του Δήμου Ρόδου. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Κολιάδη, που έχει δεχτεί να θεσπίσει ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο για τους γιατρούς του νοσοκομείου Ρόδου. Θα προκήρυξουμε 10 θέσεις γιατρών, κυρίως παθολόγων, παιδιάτρου, αλλά και άλλες ειδικότητες που είναι εξαιρετικά κρίσιμες και χειρουργών. Χειρουργούς είχαμε και στην πρόσκλησή μας πάρει. Στις χειρουργικές ειδικότητες πάμε καλύτερα από τις παθολογικές. Για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, πιστεύω ότι με την προκήρυξη αυτή και τα επιπλέον οικονομικά κίνητρα που θα γίνει, επαναλαμβάνω, αρχές Σεπτεμβρίου, θα προλάβουμε τις συνταξιοδοτήσεις μέχρι τέλος του χρόνου, για να μην υπάρξει σημαντικό κενό στη λειτουργία των παθολογικών κλινικών. Να πω ότι την άλλη εβδομάδα εγκρίνουμε όσον αφορά επικουρικό προσωπικό που έχουν ήδη ολοκληρωθεί διαδικασίες, έναν αναισθησιολόγο επικουρικό και έναν καρδιολόγο επικουρικό. Επίσης, από την πλατφόρμα του επικουρικού προσωπικού προσλαμβάνουμε άμεσα 15 νοσηλευτές, οι οποίοι θα έρθουν αμέσως στο νοσοκομείο μέσα στο επόμενο μήνα, να πω ένα ρεαλιστικό χρόνο με βάση τα χαρτιά που χρειάζεται η υπηρεσία να ελέγξει την νομιμότητα, και δύο χειριστές μηχανημάτων, ραδιολόγους για το ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου, επίσης επικουρικούς. Επίσης, μετακινούμε και έναν χειριστή μηχανήματος ραδιολόγο από τις ΣΕΡΕΣ που έχει κάνει αίτηση για να έρθει στο νοσοκομείο Ρόδου. Άρα, με αυτούς τους τρεις ξαναπαίνει μπρος ο Μαγνήτης και όλο το τμήμα, το οποίο ήταν σε δυσκολία λειτουργίας λόγω της έλλειψης των τεχνολόγων ραδιολόγων. Το μεγάλο μας πρόβλημα παραμένει, εσώ το ολοκληρωθεί η προκήρυξη του προσωπικού που σας ανέφερα, να βγουν οι εφημερίες του παθολογικού τομέα και των ΤΕΠ λόγω των αποχωρήσεων που ανέφερα. Είχαμε μια ευρεία σύσκεψη εδώ με όλο το προσωπικό και όλους τους διευθυντές για να ορίσουμε τα μεταξύ μας καθήκοντα, ώστε να μην υπάρξει κενό και να μην υπάρχει δυσλειτουργία στην καθημερινή λειτουργία των ΤΕΠ του νοσοκομείου. Νομίζω είχαμε μεταξύ μας μια καλή συνεννόηση και θα αντιμετωπίσουμε αυτή την μίνι κρίση που θα αντιμετωπίσει το νοσοκομείο το επόμενο δίμηνο με τρίμηνο. Θέλω να ευχαριστώ όλο το προσωπικό του νοσοκομείου που βάζει πλάτη, ώστε να περάσουμε από μια περίοδο δυσκολία σε μια περίοδο πολύ μεγαλύτερη εύνοια προσωπικού. Παράλληλα, οφείλω να πω ότι μετά από εντελεχή συζήτηση και με τον κύριο Χατζημάρκου, τον οποίο πάντα συμβουλεύομαι σε αυτά τα θέματα, θα ανακοινώσω σύντομα στη Βουλή μια πρωτοβουλία για τα νησιωτικά νοσοκομεία, ώστε να δώσουμε πιο διαρκή λύση, καθώς η άνδος του τουρισμού στα νησιά μας είναι μια ευλογία. Η Ρόδος έχει, πιστεύω, το πανελλήνιο ρεκόρ με μεγάλη διαφορά αύξησης την τελευταία δεκαετία. Όμως η αύξηση αυτή φαίνει και αυξημένο κόστος ζωής, το οποίο δυσκολεύει ότι περαιτέρω τους γιατρούς μας από να επιλέγουν τα νησιά που έχουν αυξημένο κόστος ζωής. Πρέπει να βρούμε γι' αυτό μια οριστική λύση. Θα υπάρχει πρωτοβουλία από το Υπουργείο Υγείας για να βρούμε λύση γι' αυτό.
0: Και να πάμε στο ακτινοθεραπευτικό κέντρο. Ο Υπουργός εκτίμησε ότι θα τεθεί σε λειτουργία σε 2 χρόνια και σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες στελέχωσής του, μετά και από την ερώτηση του Περιφερειάρχη εάν θα υπάρχει και προσωπικό εκτός από τον σύγχρονο εξοπλισμό. Ο Υπουργός ανέφερε πως δρομολογούνται από τώρα οι απαραίτητες προσκλήσεις για την πρόσληψη του προσωπικού και γνωστοποίησε ότι το ακτινοθεραπευτικό κέντρο θα λειτουργεί σε διασύνδεση με το νοσοκομείο Αττικών.
2: Στο νοσοκομείο της Ρόδου, αυτή τη στιγμή, σαν περιφέρεια μόνο θα πω εγώ, χωρίς τα έργα αυτά όλα που έτρεξε το Υπουργείο τώρα, και βλέπετε ότι υπάρχει μια συνέχεια, μια συνεχή ροή παραγωγής έργου, γιατί υπάρχει συνεργασία, υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει αλληλοκατανόηση. 3.150.000 είναι στη διάθεση από πόρους της περιφέρειας για του κ. Διευθυντή Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου τώρα για εξοπλισμό, για τον τεχνικό εξοπλισμό. 5,4 είναι το έργο το επόμενο, το οποίο είναι ενεργειακή αναβάθμιση, είναι κτηριακά δηλαδή, σύντομα θα δημοκρατηθεί. Και αρχές Σεπτεμβρίου το μεγάλο έργο που είπατε, κύριε Υπουργέ, είναι το ακτινοθεραπευτικό. Ανοίγουμε το διαγωνισμό. Ένα πολύ μεγάλο έργο. Πολύ, νομίζω γυρίζει η σελίδα στα θέματα της παροχής ιατρικής υπηρεσίας, γυρίζει η σελίδα η διακάνηση. Εγώ θέλω να ζητήσω από εσάς, Υπουργέ, να ακούσει, να ακούσει ο Δωδεκανήσιος και από εσάς, ότι αυτό δεν θα έχει μόνο τον καλύτερο εξοπλισμό, γιατί ο καλύτερος, το πιο σύγχρονος εξοπλισμός έχει ήδη περιγραφεί. Θέλω να ακούσω από εσάς, ο Δωδεκανήσιος, αυτό που εγώ ξέρω, και άλλος δεν θα υπέγραφα τη δημοπράτηση, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, υπερβαίνει τα 13 εκατομμύρια, είναι ότι είναι εξασφαλισμένη η λειτουργία του και η στελέχωση του. Και αυτό δεν μπορώ να το μακάρι να το ξαναδεσμευτώ εγώ. Εγώ ξέρω γιατί είναι.
1: Θέλω να ξεκαθαρίσω. Είναι απολύτως εξασφαλισμένη. Προσκλήσεις για τις προσλήσεις κάνουμε ήδη από τώρα. Και επιπλέον αυτού, Σας ανακοινώνω ότι θα έχουμε σύνδεση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου της Ρόδου με το νοσοκομείο Αττικών, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, το οποίο θα υποστηρίζει την καθημερινή του λειτουργία, την εκπαίδευση προσωπικού του, την παρακολούθηση των ασθενών του. Στην πραγματικότητα θα παρέχουμε τις υπηρεσίες του Αττικού νοσοκομείου εδώ στη Ρόδο, στο ακτινοθεραπευτικό.
0: Ένα λεπτά μετά τις 9 θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου, τον κύριο Μάριο Κλονάρη, ο οποίος είναι και γιατρός στο νοσοκομείο. Κύριε Κλονάρη, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, κυρία Μέγα, και καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, για πείτε μας, πώς σας φάνηκε η επίσκεψη του Υπουργού?
3: Ακούστε να σας πω, λοιπόν, η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας συμπίπτει με την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου ανακαίνησης, το οποίο αναβαθμίζει τις υποδομές του νοσοκομείου.
0: Mm-hmm. Όχι όλες.
3: Τις περισσότερες,
0: ναι. Όχι όλες. Για να λέμε και την αλήθεια, έτσι, μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάκτυλό μας, κύριε Κλονάρη. Το πάτωμα αλλάξαμε, ένα βάψιμο κάναμε και το ταβάνι.
3: Όχι, έγινε.
0: Κάναμε κάτι άλλο.
3: Ναι, ήταν τα φθαρμένα δάπεδα.
0: Αυτό σας λέω, τα δάπεδα. Τα δάπεδα αλλάξαμε.
3: Τα κλιματιστικά.
0: Ωραία.
3: Ή κάποιες εγκαταστάσεις.
0: Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι έγινε μια ανακαίνιση, είναι γεγονός.
3: Το θέμα είναι ότι αυτό, ο εξυγχρονισμός του νοσοκομείου έγινε μετά από 26 χρόνια από τη λειτουργία του. Έτσι. Είναι μια θετική εξέλιξη, λοιπόν, που οφείλουμε να την αναγνωρίσουμε.
0: Φυσικά. Φυσικά.
3: Και να πούμε ότι είναι προς όφελος του ροδιακού λαού και του δωδεκανήσου.
0: Φυσικά.
3: Υποδομές όμως, κυρία Μέγα, και εδώ θέλω να σταθώ και εγώ, ότι δεν είναι το μισό μέτρο της εξίσωσης. Δηλαδή η πραγματική αξία του νοσοκομείου δεν βρίσκεται στους τοίχους, όπως καταλαβαίνετε.
0: Φυσικά, το έλεγα λίγο πριν αυτό.
3: Βρίσκεται στους ανθρώπους. Οπότε η επαρκής στελέχωση με ιατρικό προσωπικό πρέπει να είναι νούμερο ένα. Mm-hmm. Και αυτό το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το νοσοκομείο της Ρόδου. Είναι και όλα τα νοσοκομεία της Γάμας Ζώνη, που γι' αυτό εμείς, δεν ξέρω αν το είδατε,
0: καταθέσατε ένα υπόμνημα. Ναι, ένα πολύ μεγάλο υπόμνημα.
3: Ένα πάρα πολύ μεγάλο υπόμνημα που δεν βασίζεται σε θεωρία και απλά είναι στην εμπειρία των ανθρώπων που το υπηρετούν. Mm-hmm. Είμαι από το 1996 στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, δεν έχω φύγει ποτέ, τα αγαπάω το Δημόσιο εδώ, το ΕΣΥ, και γι' αυτό κάναμε κάποιες προτάσεις που δεν αποσκοπούν μόνο στην κάλυψη των σημερινών ελλείψεων. Mm-hmm. Πρέπει να αλλάξει η εθνική πολιτική στρατηγική για την ισιωτική υγεία.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, ο Υπουργός ήρθε στη Ρόδο, κύριε Κλονάρη, και υποσχέθηκε και γιατρούς και νοσηλευτές και τεχνικούς μηχανημάτων. Αρκεί να τα λέμε αυτά, γιατί γιατρούς προκήρυξη μάλιστα 23 θέσεων γιατρών είχαμε και το προηγούμενο διάστημα, και τελικά από τις 23 θέσεις μόνο 2 ουσιαστικά καλύφθηκαν, έτσι, 9, αλλά οι 7 είναι ήδη γιατροί στο νοσοκομείο επικουρικοί που θα γίνουν επιμελητές. Κάνω λάθος?
3: Όχι, δεν κάνω λάθος. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρξουν περισσότερα κίνητρα. Δηλαδή, τι θα χάσει το κράτος αν ένας γιατρός που επιλέγει να επενδύσει τη Ρόδο αποκτήσει μόρια για τη μελλοντική του επαγγελματική εξέλιξη? Τι θα κοστίσει να έχει προτεραιότητα στην πρόσβαση των παιδιών του σε σταθμούς, σε παιδικούς δομές, σε σχολικές δομές? Κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πόσο θα επιβαρύνει πια τον κρατικό προϋπολογισμό μια έκπτωση στην ακτοπλοεία, σε ευρωπαϊκές μετακινήσεις? Αυτά δεν είναι προνόμια. Αυτά πρέπει να είναι μια αναγνώριση για όσους επιλέγουν να υπηρετήσουν σε αυτές τις συνθήκες, οι οποίες είναι δύσκολες. Οπότε, γι' αυτό πρέπει με έξυπνα μέτρα να αποτρέψουμε ένα άσχημο σενάριο. Έτσι, το να μην υπάρξουν, θέλει δηλαδή ειδική θεσμοθέτηση για τα νοσοκομεία αυτά. Υποχρέωση δηλαδή της πολιτείας να επαναπροκυρήσονται άμεσα οι γενές θέσεις, η υποχρεωτική αναθεώρηση των οργανισμών, η αναθεώρηση δηλαδή πρέπει να είναι άμεση, χωρίς να καθυστερήσεις.
0: Πάντως μας προετοίμασε ο Υπουργός ότι το επόμενο δίμηνο με τρίμηνο δεν θα είναι εύκολο στο νοσοκομείο της Ρόδου σε σχέση με τις εφημερίες τις παθολογικές και στα ΤΕΠ. Μετά εσείς θεωρείτε ότι θα επιληθεί το πρόβλημα? Με μία προκήρυξη επιλύεται το πρόβλημα, κύριε Κλονάρη?
3: Με μία προκήρυξη σαφώς δεν επιλύεται, αλλά είναι μια καλή πρόθεση και είναι αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Πρόθεση υπάρχει. Το θέμα είναι αν θα καλυφθούν αυτές οι θέσεις.
3: Αυτό είναι.
0: Εδώ βλέπουμε να φεύγουν γιατροί από το νοσοκομείο.
3: Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι η ρήτρα της νησιωτικότητας του άρθρου 101 επιβάλλει στην πολιτεία, το λέω κομψά, να λαμβάνει ειδικά μέτρα υπέρ των νησιωτικών περιοχών. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να θεσπιστεί ειδικό μισθολογικό καθεστώς ή ειδικό μισθολογικό επίδομα για τους γιατρούς που υπηρετούν στα νοσοκομεία της Γάμα Ζώνης. Η συνταγματική αρχή της ισότητας, κυρία Μέγα, δεν επιβάλλει ίση μεταχείριση ανώμιων καταστάσεων. Οπότε η νομολογία δέχεται ότι όταν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές στις συνθήκες υπηρεσίας, επιτρέπεται και επιβάλλεται διαφορετική αντιμετώπιση. Οπότε πρέπει να αλλάχτει το μισθολόγιο για μένα, για τη δεύτερη ζώση.
0: Θεωρείτε, κύριε Κλονάρη, ότι μόνο το μισθολόγιο είναι?
3: Δεν είναι.
0: Και,
3: μόνο
0: θα σας και θέλω να σας δείξω το εξής θέμα. Όταν θέλει να έρθει ένας παθολόγος στο νοσοκομείο και βλέπει ότι δεν υπάρχουν γιατροί και θα πρέπει να κάνει 36 ώρες στο νοσοκομείο το Σάββατο που πέρασε, γιατρός στην Α παθολογική ήταν 36 ώρες. 36 ώρες. Πείτε μου σας παρακαλώ, ποιος θα έρθει παθολόγος να κάθεται να δουλεύει 36 ώρες?
3: Και όλα τα νοσοκομεία υπάρχουν δυσκολίες και δυστυχώς
0: όχι, δεν είναι σε όλα.
3: Το λειτουργήμα που κάνουμε επιβάλλει κάποιες στιγμές και οι συνθήκες είναι, να είναι δύσκολες και εμείς να...
0: Ωραία, να δουλεύεις ένα δεκάωρο, όχι 36 ώρες συνεχόμενες. Με συγχωρείτε πολύ.
3: Έχετε δίκιο και σε αυτό που λέτε. Εμείς προσπαθούμε, εγώ εφημερίδα, θα φύγω το μεσημέρι. Έτσι, πρέπει να βοηθήσουμε όλοι σε αυτό το σύστημα. Δεν γίνεται.
0: Εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Το κράτος πρέπει να βοηθήσει.
3: Γι' αυτό το λέμε, γι' αυτό το καταθέσαμε. Είναι οι προτάσεις μας. Και πληροφορούμαστε ότι υπάρχει κάποια πρόοδος, δηλαδή αυτά που είπαμε και που θέσαμε εισακούω. Δηλαδή υπάρχει και ένα κοινοτικό πρόγραμμα από την Ευρώπη, το οποίο είναι χρηματοδότηση, το οποίο θα μπορούσε, το ESF, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και αυτό. Δεν γίνεται. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κλονάρη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
3: Τίποτα.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Γεια σας.
4: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς Μορταδέλα Βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Οικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας ΑΦΗ. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Όπερα Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα. Από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
8: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
10: Say Chess!
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
11: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Σαράντα τρία λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι. Και πού πάμε? Περιφέρεια πάμε, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Πάμε να συναντήσουμε τον αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, τον Χρήστο Ευστρατίου. Έλεγα και το πρωί ότι περιφέρεια και ΔΕΙΑΡ για λίγο καιρό ξαποσταίνουν και ξανά προς νέες συγκρούσεις τραβούν. Αυτή τη φορά η νέα σύγκρουση αφορά έργο ίδρευσης στη Νότια Ρόδο που εκτελεί η ΔΕΙΑΡ. Ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου έκανε αναφορά κατά της δημοτικής επιχείρησης, καταγγέλλοντας ότι το έργο εκτελείται αυθαίρετα. Κύριε Ευστρατίου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
12: Μέγα καλημέρα. Προσπαθούμε τις άγιες μέρες τώρα, αυτές 15 Αύγουστο, να ησυχάσουμε.
0: Και δεν σας αφήνουν.
12: Τα ταγκαλάκια, όπως λένε και στην Ορθοδοξία, τα ταγκαλάκια δεν μας αφήνουν να ηρεμήσουμε.
0: Μάλιστα, τώρα εγώ δεν ξέρω τι είναι τα ταγκαλάκια, αλλά τέλος πάντων.
12: Αυτοί που καταλαβαίνουν, τέλος πάντων.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει, δεν μπορώ να πάρω θέση. Τώρα, να περάσουμε στο θέμα μας. Το έργο δεν έχει άδειες?
12: Η έστασή μας είναι ότι γίνονται εργασίες μέσα στο ρέμα, το οποίο βρίσκεται πέριξ του χώρου, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι στην παλιά γέφυρα του Γαδουρά από μέσα, εκεί στα Μάσαρη, εκεί πέρα. Όπου κάνουν επέμβαση εκεί πέρα τα συνεργεία της ΔΕΙΑΡ με τον εργολάβο της ΔΕΙΑΡ, ο οποίος έχει αναλάβει ο άνθρωπος το έργο, που δεν έχουμε τίποτα με αυτόν, αλλά δεν έχει καμία αδειοδότηση. Ο φίλος μας, ο κύριος
0: Από Βαγιανός, πού έπρεπε να πάρει την αδειοδότηση?
12: Ο κύριος Βαγιανός λέγει ότι έχει όλες τις αδειοδοτήσεις και τα λοιπά. Ναι. Και προφορικά σε προηγούμενο σταθμό το πρωί λέει από ποιο να πάρουμε άδεια, Κοιτάξτε, καμία ΔΕΙΑ στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει έργο μέσα σε εκεί την ποταμού. απαγορεύεται. Πρέπει να πάρει αδειοδοτήσεις από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ή υδραυλική ή περιβαλλοντική ή οτιδήποτε είναι αυτή. Εμείς δεν είμαστε κατά του έργου,
0: ναι.
12: Κυρία Μέγα, και αν πρόκειται για νερό, δεν είμαστε κατά του έργου. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα. Υπάρχει κάποια νομοθεσία. Το πρωί έκανα μία ανάρτηση. Είναι για μία περίπτωση, για δύο περιπτώσεις, που είναι στο δέμα, στο ποτάμι δίπλα από το στο Φαλιράκι, όπου πήγανε και σπάσανε το τεχνικό το έργο, τον πτερότυχο κτλ. Κτλ. Χωρίς να πάρουν καμία άδεια. Λειτουργούν. Το άλλο ήταν στη γέφυρα, στο γεφύρι έξω στον Ασκληπενό ποταμό, όπου πάνω στη γέφυρα πήγανε και στήσανε έναν αγωγό για να στέλνει νερό έξω στο Γεννάδι. Δεν είμαστε κατά των έργων, αλλά εάν πέσει κάποιος και χτυπήσει ή τρακάρει πάνω σε αυτά τα οποία τα κάνανε χωρίς αδειοδότηση και λειτουργούσαν όπως λειτουργούν, κάποιοι θα βρίσκαν τον πελάτη. Μετά θα λέγανε η περιφέρεια φταίει.
0: Δεν θα το βρίσκατε εσείς τον πελάτη σας. Άλλος εκτελεί το έργο. Αυτός που το εκτελεί, αυτός θα έβρισκε τον πελάτη.
12: Εκτελεί, αλλά το εκτελεί πάνω σε σημεία που ανήκει στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
0: Μάλιστα.
12: Τα κομμάτια αυτά ανήκουν στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
0: Και έπρεπε να πάρει άδειες, αλλά δεν πήρε. Εσείς αυτό ισχυρίζεστε, ότι δεν έχει πάρει άδειες.
12: Δεν έχει πάρει άδειες από εμάς. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτές οι άδειες. Για να πάρει αδειοδότηση, περιβαλλοντική αδειοδότηση ή υδραυλική, πρέπει να καταθέσει σε εμάς τα έργα. Πρέπει να καταθέσει το σχέδιο, μάλλον, τη μελέτη.
0: Το σχέδιο, για να μην υπάρξουν, φαντάζομαι, και προβλήματα, έτσι.
12: Ορίστε.
0: Για να μην υπάρξουν και προβλήματα, να κατατεθούν και οι μελέτες, τα πάντα όλα.
12: Τα νόμιμα. Τα νόμιμα. Mm-hmm. Και να λειτουργούν νόμιμα.
0: Μάλιστα.
12: Και να λειτουργούν νόμιμα. Εμείς δεχτήκαμε πάρα πολλές καταγγελίες. Και γι' αυτό αναγκάστηκα και πήγα εκεί πέρα. Οπότε με το που πήγαμε με το μηχανικό κάτω στην Νότια Ρόδο εκεί πέρα και το είδαμε εκεί στα Μάσαρη. Πήγαμε αμέσως στο αστυνομικό τμήμα και το καταγγείλαμε.
0: Γιατί το καταγγείλατε στο αστυνομικό τμήμα και δεν πήρατε τηλέφωνο, να θα σας πω εγώ, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ ή τον ίδιο τον δήμαρχο, αν δεν θέλετε να συνομιλείτε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, να του πείτε ότι αυτό που κάνεις, σταμάτα το.
12: Και ο συγκεκριμένος μηχανικός είναι για την αστυνόμευση στο ΡΕΜΑΠ. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
12: Απαγορεύεται. Απαγορεύεται ρητά.
0: Έγιναν συλλήψεις, κύριε Ευστρατή.
12: Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν.
0: Έγιναν συλλήψεις, γνωρίζετε.
12: Πήραν τον άνθρωπο, τον εργολάβο, για κάποια ώρα κάτω για να δώσει κατάθεση. Και μετά τον αφήσανε.
0: Μάλιστα.
12: Αυτό έγινε.
0: Επανήλθατε με δεύτερη αναφορά.
12: Την επόμενη μέρα ξαναπήγα και ξαναδούλευανε μέσα στο ρεμά. Πήγα κάτω στην Νότια Ρόδο, ξαναέκανα πάλι μια ένσταση εκεί πέρα. Μια κατάθεση και τους είπα ότι αυτή την ώρα δουλεύουν μέχρι να πάνε οι αστυνομικοί να φτάσουν εκεί. Είχαν φύγει τα μηχανήματα μέσα από την Κίτη του ποταμού. Και η πληροφορία είναι ότι δεν τους βρήκανε μέσα στην Κίτη. Ενώ την ίδια μέρα έχω φωτογραφίες που είναι μέσα στην Κίτη. Και βίντεο.
0: Μάλιστα, θα περιμένουμε να δούμε ποια είναι η απάντηση της ΔΕΙΑΡ συγκεκριμένα σε αυτά που καταγγέλλεται, έτσι. Θα δούμε.
12: Θέλω να πω ότι ο κύριος Βαγιανός και επί προσωπικού το πρωί σε εκπομπή τα έχει βάλει μαζί μου. Εντάξει. Είπε πράγματα που είμαστε τσιράκια και καλά του Περιφερειάρχη. Ο κύριος Βαγιανός είναι ο αυτόποτος και μόνο εκείνος λειτουργεί όπως λειτουργεί. Με την ίδια λογική κυρία Μέγα και ο σύζυγός σας που είναι αντιδήμαρχος.
0: Δεν είναι αντιδήμαρχος ο σύζυγός μου.
12: Και εκτελεί κατόπιν εντολών του δήμαρχου.
0: Δεν είναι αντιδήμαρχος ο σύζυγός μου και μην πάμε την κουβέντα στο σύζυγό μου όμως.
12: Είναι πρόεδρος. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει και χρησιμοποιεί, δεν ξέρω, δεν του κάθεται καλά.
0: Και εσείς όμως, είπατε ότι κάποιοι έχουν μπερδέψει τα δημόσια έργα με τα αυθαίρετα μπιτσόμπαρα. Είναι σαφής η αιχμή εναντίον του Σωτήρη Βαγιανού. Τώρα μην μου λέτε ό,τι θέλετε.
12: Μια πολιτική τοποθέτηση.
0: Ναι, με σαφή αιχμή εναντίον του Σωτήρη Βαγιανού.
12: Ο Βαγιανός παραπληροφορεί τον κόσμο. Τελικά αν... Ναι, γιατί είδαμε και μια ανάρτηση του πατέρα του, δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, ο άνθρωπος, μεγάλος άνθρωπος είναι. Δεν έχω κάτι με τον κύριο Μιχάλη, αλλά όποιος έχει τη μύγα, μοιάζεται. Εγώ μία πολιτική τοποθέτηση. Και δεν αναφέρομαι σε κανέναν Βαγιανό, σε κανένα Γαλάζιο, πουθενά.
0: Μάλιστα. Τώρα, τα έργα θα συνεχιστούν ή όχι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άδειες, όπως ισχυρίζεστε εσείς, η δική σας η πλευρά?
12: Άδεια μες στο ρεύμα. Δεν ξέρω αν έχει άδειες να μας καταθέσει, και εσάς που είστε και δημοσιογράφος, καλό είναι μέσα από την εκπομπή σας να τους ζητήσετε τις άδειες, να δούμε τι άδειες έχουν. Έτσι, γιατί λέει ότι έχει άδειες. Να μας δείξει τι άδειες έχει. Mm-hmm. Και να σας πω και κάτι άλλο, έτσι, επειδή έχουμε πάρα πολλά πάλι τηλέφωνα από το πρωί. Πάρα πολλά τηλέφωνα από το πρωί. Και από διευθυντικά στελέχη του Δήμου που με πήραν σήμερα, και δεν θέλω να κατανομάσω τους ανθρώπους που πήγαν με τις οικογένειές τους να κάνουν μπάνια στο Χαράκι, στην ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα. Εντάξει. Και ξέρω πάρα πολύ καλά και από ξενοδόχους ότι χθες βγάλαν τους υπαλλήλους τους με τα γάντια να μαζεύουν τις ακαθαρσίες, γιατί έχει σπάσει ο καταθλιπτικός αγωγός στην περιοχή στην Λίντο. Mm-hmm. Και βγαίνουν όλα τα κόπρανα ζωντανά έξω πια στην παραλία. Εντάξει, ξενοδόχοι εχθές στην περιοχή εκεί, και το καταγγέλλω και το λέω, βγάλανε τους υπαλλήλους τους με τα γάντια να μαζεύουν τις ακαθαρσίες από τις παραλίες.
0: Μάλιστα,
12: και βγαίνει ο κύριος Βαγιανός και μας κουνά το δάχτυλό του, που πάει να καταστραφεί ο τουρισμός από τις παραλίες.
0: Μάλιστα,
12: που πάει να καταστραφεί ο τουρισμός της Ρόδου.
0: Μάλιστα.

0: και να περάσει όλη τη Ρόδο, βρωμάει και ζένει. Όλη η Ρόδος. Έχει σπάσει ο καταθλιπτικός εδώ στην πόλη της Ρόδος. Και παντού που περάσει από τους βιολογικούς μυρίζουν.
1: Καλά. Με συγχωρείτε, αλλά πάντα μύριζαν, έτσι.
0: Εντάξει, πάντα μύριζαν.
1: Μην μου πείτε τώρα, όπως πηγαίνουμε δηλαδή στις πηγές της Καλυθέας χρόνια τώρα, κρατάς τη μύτη σου.
0: Έχει φτιάξει όλα, συγγνώμη. Συγγνώμη, κυρία Μέγα. Αυτό διατείνεται ότι έχει φτιάξει όλα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να έχουμε, όχι σήμερα γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, αύριο τουλάχιστον την απάντηση από την πλευρά.
0: Και κάντε ένα ρεπορτάζ για να δείτε τι συμβαίνει τώρα στην Νότια Ρόδο κάτω.
1: Κοιτάξτε, σε αυτό που λέτε να καταθέσουν τις άδειες, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί και εγώ το πρωί στην αρχή της εκπομπής που κάνω κάποια σχόλια λέω ότι πρέπει να κατατεθούν οι άδειες.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, ή έχετε δίκιο, κύριε Ευστρατείου, ή έχετε άδικο. Ένα από τα δύο ισχύει.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Άδια, καλή
1: σας ημέρα επίσης.
0: Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
0: Καλά, γεια.

0: Λοιπόν, πάμε στις Κυκλάδες. Πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφο, την καλή μου συνάδελφο, τη Λίνα, την θεολογή του, η οποία τρέχει και δεν φτάνει. Μια στην Πάρο, μια στην Μήλο.
1: Στη Μήλο, καλημέρα.
0: Στη Μήλο, με το ελικόπτερο.
1: Με το ελικόπτερο στη Μήλο, το είδαμε και αυτό, δεν το είχαμε δει τουλάχιστον εκεί στην περιοχή. Το είχαμε δει παλαιότερα στη Σαντορίνη, βέβαια, να συμβαίνει κάτι ανάλογο με ελικόπτερα που προσγειώνονταν όπου ήθελαν. Το οποίο τότε το είχε αναλάβει και είχε λυθεί το θέμα με παρέμβαση της Αγγελίας Πρωτοδικών Νάξου. Τώρα τι είχαμε, το απόγευμα της Παρασκευής, ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο, στο ευαίσθητο Σαρακίνικο και στο πολύπαθο Σαρακίνικο, που έχουν συμβεί τα πάντα. Είδαμε και να προσγειώνεται και ένα ελικόπτερο από τουρίστες, οι οποίοι αποφάσισαν ότι θέλουν να κατέβουν εκεί με το να προσγειωθούν στο Σαρακίνικο πάνω, κατέβηκαν.
0: Για να κάνουν μια βουτιά,
1: έκαναν
0: ρε παιδί μου, οι άνθρωποι.
1: Τους οι άνθρωποι, ναι, και έφυγαν ανενόχλητοι για τον επόμενο προορισμό τους.
0: Να ρωτήσω, ξένοι, να υποθέσω ή Έλληνες?
1: Δεν έχουμε ακόμα τα στοιχεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες από τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί και με τον άνθρωπο που τράβηξε το βίντεο, πρέπει να ήταν ξένοι. Υπάρχει το βίντεο το οποίο τράβηξε ένας επιχειρηματίας του νησιού, ο οποίος το είδε και φυσικά εύλογα σήκωσε το κινητό του να τοποθανατήσει. Τώρα για το περιστατικό έχει διαταχθεί φυσικά έρευνα από τον εισαγγελέα εφετών Αιγαίου, μετά το σάλο που δημιουργήθηκε, το σχηματισμό προκαταρκτικής καταπήγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου του Αζερμπατζόγλου, ενώ δόθηκε παράλληλα εντολή για τη διενέργεια έρευνας για παραβάσεις του αεροπορικού δικαίου ή άλλες ποινικώς κολάσιμες πράξεις, καθώς και εντολή να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης και ο ρόλος του πύργου ελέγχου της Μήλου στο συγκεκριμένο περιστατικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την εισαγγελία, ο εισαγγελέας επετών έχει στα χέρια του τα στοιχεία του πτήτικου μέσου και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία. Έχουν αναλάβει την έρευνα τόσο το τοπικό αστυνομικό τμήμα όσο και η αρχή πολιτικής προστασίας, αεροπορίας, και περιμένουμε εξελίξεις σχετικά με αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα και σε ένα τραγικό γεγονός.
1: Πάμε ακριβώς στο τραγικό γεγονός που συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πάρο, σε παραθαλάσσιο beach bar, μέσα στο οποίο υπάρχει και μια πισίνα, όπου ένα 4χρονο αγοράκι πνίγηκε μέσα στο

0: στο νερό, χωρίς δυστυχώς να το πάρει έγκαιρα κάποιος, να το αντιληφθεί έγκαιρα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι και αυτή τη στιγμή γνωστά, το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του, οι οποίοι δήλωσαν ότι βρίσκονταν στο χώρο, αλλά όχι ακριβώς στην πισίνα, λίγα μέτρα μακριά από την πισίνα. Το παιδί εντόπισαν δύο κοπέλες που βρίσκονταν στο χώρο, κάλεσαν για βοήθεια, βούτυξε άμεσα μέσα στην πισίνα ο μπάρμαν του καταστήματος, το έβγαλε έξω, έγιναν προσπάθειες ανάνυψης επί τόπου, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, μετέφερε το παιδί στο κέντρο υγείας, αλλά παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, το παιδί δυστυχώς κατέληξε. Το ίδιο βράδυ, το ίδιο απόγευμα μάλλον, συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς λίγες ώρες αργότερα, τραγικοί αυτοί οι γονείς, οι οποίοι μέσα σε όλα είχαν να αντιμετωπίσουν και αυτή τη διαδικασία, αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι γονείς, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, με μαρτυρίες και σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει και ίδιοι, βρίσκονταν λίγα μέτρα μακριά. Είναι από τις φωτογραφίες που έχουμε δει και εμείς το χώρο, είναι ένας μεγάλος χώρος, είναι δίπλα ακριβώς στην παραλία, έχει κάποια εστιατόρια, έχει το μπαρ και είναι και η πισίνα, στην οποία πισίνα σημαίνουμε ότι απαγορεύεται η πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς την επίβλεψη γονέα και δαιμόνα. Ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε εχθές στη Σύρο, στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Σύρου, όπου απολογήθηκε, ο εισαγγελέας τον άφησε ελεύθερο μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση, γιατί συλλέγονται ακόμα φυσικά στοιχεία για το πώς διέφυγε της προσοχής των γονιών το παιδί και πώς ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσώστης, δεν βρισκόταν στο σημείο.
1: Δεν ξέρω πώς διαφεύγει της προσοχής των γονέων ένα παιδί, αλλά θα το αφήσω εδώ γιατί δεν με παίρνει άλλο χρόνος. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Λίνα. Καλή σου ημέρα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό δελτίο ειδήσεων, και τα λέμε αύριο το πρωί, πάλι στις 9. Γεια χαρά.
2: Σε χιλιάδες σταθμούς το τραγούδι θα ακούς.
3: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μένεται από τις 8 το πρωί φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Κουβαράτικης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσει το πύρινο μέτωπο, το οποίο σε ορισμένα σημεία έφτασε επικίνδυνα κοντά σε κατοικίες κοντά στον οικισμό Άγιο Στυλιανό, ενώ έχει προκαλέσει ζημιές σε κτίσμα που βρίσκεται κοντά στο μέτωπο. Πρόκειται για κτίσμα που φαίνεται να είναι κτηνοτροφική μονάδα, τμήμα του οποίου έχει παραδοθεί στις φλόγες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον στο μέτωπο επιχειρούν 172 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 41 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος με υδροφόρες. Στις 8 και 10 το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση και την ετοιμότητα όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς και ακολούθησε στις 8.30 νέο 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή του Αγίου Στυλιανού προς τα Καλύβια Θωρικού. Λόγω της φωτιάς διεκόπη κυκλοφορία στη Λοφόρο Λαβρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μαρκόπουλο. Αυτή τη στιγμή η φωτιά κινείται ανατολικά, έχει ανέβει πάνω στον ορεινό όγκο και εκεί η βλάστηση είναι χαμηλή. Τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας η Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Η φωτιά έχει περάσει από το κομμάτι του οικισμού και τώρα είναι στους πρόποδες του βουνού. Αναμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν και οι άνεμοι τις επόμενες ώρες. Τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Σαρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Σε κατάσταση κινητοποίησης ΡΕΤΚΟ τίθεται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αυξάνονται οι περιπολίες εν αέριας επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ η προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Στην Αττική, κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι στον Ημιτό, καθώς και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη φυλακή βρίσκονται και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους απίφθινε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, δύο συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλη, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Από σήμερα, οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στους Δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι το Ε1, το Ε9 και επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για την εφαρμογή MyCost που συμβάλλει καθοριστικά στους ελέγχους και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Ο κ. Τσάπαλος ανέφερε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις αντίστοιχα. Φέτος είπε ότι για πρώτη φορά έγιναν 8.000 ηλεκτρονικές παραχωρήσεις σε γυαλού και παραλίας. Σε όσους επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρέλες και καθίσματα χωρίς να έχουν άδειες, επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα, είπε ο κύριος Τσάπαλος. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι δεν θα ανοίξει η θαλάσσια οδό εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της, μεταξύ των οποίων και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο, προειδοποιώντας όμως ότι η οικονομική πίεση προς το Ιράν μπορεί να ενταθεί. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το Beach Bar όπου πνίγηκε ο τετράχρονος, ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της για την πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλη, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Έως τις 21 Αυγούστου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα, η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθρος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 10 ιατρών στο νοσοκομείο Ρόδου με ιδιαίτερη έμφαση σε παθολόγους, χειρουργούς και παιδίατρο, εξήγηλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η νέα προκήρυξη που θα δημοσιευθεί το Σεπτέμβριο θα συνοδευτεί από αυξημένα οικονομικά κίνητρα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την πρόσληψη ενός επικουρικού αναισθησιολόγου και ενός επικουρικού καρδιολόγου, ενώ μέσω της πλατφόρμας επικουρικού προσωπικού θα προσληφθούν άμεσα 15 νοσηλευτές. Αφορά στο ακτινολογικό τμήμα, ο Υπουργός ανέφερε ότι θα ενισχυθεί με 3 χειριστές ιατρικών μηχανημάτων. Στην εκτίμηση ότι το ακτινοθεραπευτικό κέντρο θα τεθεί σε λειτουργία σε 2 χρόνια, προέβη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες στελέχωσής του, ανέφερε ότι δρομολογούνται από τώρα οι απαραίτητες προσκλήσεις για την πρόσληψη του εξειδικευμένου προσωπικού, ενώ γνωστοποίησε ότι το ακτινοθεραπευτικό κέντρο θα λειτουργεί σε διασύνδεση με το Νοσοκομείο Αττικών. Να σταματήσει τις γενικόλογες διαβεβαιώσεις και να απαντήσει με σαφή χρονοδιαγράμματα για την κάλυψη των 57 κενών οργανικών θέσεων του Ιδρύματος σε ιατρικό προσωπικό, καλεί το Υπουργείο Υγείας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση για επικοινωνιακή ωραιοποίηση, τονίζοντας ότι η υποστελέχωση δεν είναι ένα απλό προβληματάκι, αλλά ένας πραγματικός κικαιώνας. Νέα με τοπική σύγκρουση ξέσπασε ανάμεσα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τη ΔΕΙΑΡ μετά την αναφορά που κατέθεσε κατά της δημοτικής επιχείρησης για αυθαίρετα έργα ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Κάποιοι έχουν μπερδέψει τα δημόσια έργα με τα αυθαίρετα μπιτσόμπαρα, αναφέρει ο Χρήστος Ευστρατίου, ενώ ο Σωτήρης Βαγιανός απαντά: το νερό δεν είναι εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι δικαίωμα των πολιτών. Επίγουσα ανακοίνωση με την οποία απαγορεύεται το κολύμπι και η παραμονή λουωμένων στην παραλία Αρδάνη της Καρπάθου λόγω πιθανής ύπαρξης πυρομαχικών, εξέδωσε η λιμενική αρχή του νησιού. Στην ίδια ζώνη απαγορεύεται αυστηρά η κυκλοφορία σκαφών, η αγκυροβολή αλλά και κάθε άλλη θαλάσσια δραστηριότητα. Η περιοχή έχει ήδη οριοθετηθεί από τις αρχές, ενώ τα έκτακτα μέτρα θα ισχύουν μέχρι νεοτέρας. Για άγρα πελατών συνελήφθησαν ένας 62χρονος ημεδαπός και μία 44χρονη αλλοδαπή στην Κάρπαθο. Παρενοχλούσαν πολίτες και τους προέτρεπαν επιτακτικά να δεχθούν τις υπηρεσίες εστίασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο οποίο εργάζονταν. Υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται σήμερα στην περιοχή μας. Η μέγιστη θα αγγίξει τους 37 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστρεφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Σαν τα σπίτια, δηλαδή για να αερίζονται, οι τείχοι δεν φτάνουν μέχρι την κορυφή. Οπότε φαντάζομαι με το σανό, ότι άλλο υπήρχε μέσα, έφλεκτα υλικά δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να περάσουν οι σπίθες και να παραδοθεί στις φλόγες. Θα είμαι συνέχεια σε επικοινωνία και με τους συναδέλφους και με τους τοπικούς παράγοντες και θα σας ενημερώνουμε για την κατάσταση. Λοιπόν, σε όλα τα άλλα μέρη, προσοχή τώρα. Έχουν γίνει πάρα πολλές συλλήψεις για τις πυρκαγιές. Σε κάποιες από αυτές φέρονται ως υπαίτιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν πρόσεχαν, ήταν επιπολοί, πιστεύαν ότι μπορούν να κάνουν ένα μπάρμπικιο και να μην υπάρχει πρόβλημα, υπαίθριες εργασίες. Δεν είναι πολλές φωτιές που έχουν πάρει για αυτό το λόγο, αλλά και αυτές οι λίγες μπορούν να είναι εξαιρετικά καταστροφικές, οπότε όλη την προσοχή μας. Το άλλο μεγάλο θέμα που θα δείτε αυτές τις ημέρες, ή περισσότερο γιατί είναι και η εικόνα τέτοια, αλλά αν θέλετε και η πρόκληση, είναι αυτή η προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο. Ο πιλότος με ένα φίλο του ήταν μέσα, κατεβήκανε σε μια περιοχή, σε μια παραλία ας πούμε. Δηλαδή, άσχετα ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή, δεν πάβει να είναι μια παραλία. Και κάποιος, επειδή έχει αυτή τη δυνατότητα, αν για το σχέδιο πτήσης του δεν ανέφερε ότι θα κάνει εκεί την προσγείωση, αλλά σε καθορισμένο χώρο που είναι, που έχει ελικοδρόμιο, πήγε στο Σαρακίνικο. Αυτό το οποίο διαπιστώνεται μέχρι στιγμής, αν έχω καταλάβει καλά όλα τα ρεπορτάζ, τις αναφορές που υπάρχουν και τις πληροφορίες που δίνονται, είναι ότι θεωρητικά μπορούσε να το κάνει. Ο νόμος δεν απαγορεύει με σαφήνεια προσγείωση σε μια τέτοια περιοχή. Πρώτον, γιατί δεν είναι Natura, οπότε αυτομάτως αποκλείονταν. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή, αλλά δεν είναι χαρακτηρισμένη. Το δεύτερο είναι ότι πρακτικά τα ελικόπτερα μπορούν να προσγειώνονται κατά βούληση του πιλότου όπου πιστεύουν, και υπάρχει μια παράμετρος που λέει αρκεί να μην κινδυνεύει κόσμος. Επειδή υπήρχε εκεί κόσμος, εκεί πάνω τώρα φαντάζομαι θα δούνε με ποιο τρόπο οι αρχές. Εάν πρέπει, θα τιμωρηθεί ή όχι ο πιλότος. Ο νόμος πάντως, άκουγα νωρίτερα και έναν χειριστή ο οποίος είχε βγει σε ένα κανάλι, ο οποίος διαφωνούσε με την προσγείωση, έλεγε όμως ότι θα δείτε, λέει, ότι ο νόμος δεν την απαγορεύει. Και επειδή δεν υπάρχει νόμος που να σε τιμωρεί για έλλειψη κοινωνικής ενσυναίσθησης ή χαμηλής ευφυΐας, πολύ φοβάμαι ότι αυτό το οποίο έγινε χθες μπορεί να ξαναγίνει, εκτός αν το αποτρέψει πολύ φασαρία που γίνεται. Διαφορετικά, εδώ υπάρχει ένα ξεκάθαρο νομοθετικό κενό. Και βέβαια είναι συγκλονιστική είδηση που έρχεται για το τετράχρονο στην Πάρο, το οποίο παιδάκι πνίγηκε μέσα στην πισίνα. Οι γονείς του, από ό,τι φαίνεται, ήταν λίγο πιο πέρα. Κάπου εκεί ήταν και ο παγωσώστης που ήταν ο ιδιοκτήτης, κάπου δίπλα ήταν και ο μπάρμαν. Κανείς δεν πήρε χαμπάρι το παιδάκι. Δυστυχώς, στις πισίνες τα παιδιά πνίγονται αθόρυβα. Δεν κάνουν φασαρία, δεν κάνουν θόρυβο, δεν μπορείς να τα πάρεις χαμπάρι. Και όλα μπορεί να γίνουν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Όπου υπάρχει πισίνα, σε ξενοδοχείο, σε κατάστημα διασκέδασης ή σε σπίτι που υπάρχουν πάρα πολλές, πρέπει να είσαι στα παιδιά διαρκώς από πάνω, διαρκώς. Τώρα διαβάζουμε και εμείς τα ρεπορτάζ των συναδέλφων ότι υπάρχει μια αλληλοκατηγορία των γονιών προς τον ιδιοκτήτη που ήταν και ο ναυαγωσώστης, και τούμπαλιν. Το παιδάκι έφυγε. Ούτε οι γονείς το θέλανε, ούτε ο ιδιοκτήτης, είναι σίγουρο, κανείς δεν ήθελε να γίνει αυτό. Όμως πραγματικά στις πισίνες δεν υπάρχει το παραμικρό δευτερόλεπτο που να μπορεί κάποιος να ολιγορήσει. Και τώρα ποιος γονιός δεν θα θυμηθεί έστω και μία φορά που έχασε για λίγα δευτερόλεπτα ή και για καλά δύο λεπτά το παιδί του από τα μάτια του. Δυστυχώς έτσι γίνεται. Είναι και τα παιδιά διαρκώς ανήσυχα, είναι και οι γονείς κουρασμένοι. Μπορεί ένα-δύο λεπτά και να το χάσει το παιδί από τα μάτια σου. Ας μου πει ένας γονιός ότι δεν του έχει συμβεί. Πρέπει λοιπόν, και καλά και εμείς να έχουμε τα μυαλά μας, το νου μας διαρκώς συγκεντρωμένο, αλλά και όσοι λειτουργούν οι πισίνες, που οι άνθρωποι δεν είναι ούτε κακούργοι ούτε δολοφόνοι, να το καταλάβουν 100% ότι για να δουλέψουν πρέπει να υπάρχουν διαρκώς μέτρα ασφαλείας. Ο ναυαγωσώστης πρέπει να έχει την καρεκλίτσα του και να κάθεται εκεί όλη την ώρα. Άδεια η πισίνα, εκεί ο ναυαγωσώστης, γιατί ξαφνικά κάποιο παιδάκι μπορεί να πάει.

Αποχαιρετήσαμε σήμερα και τον Νίκο Καλογερόπουλο, σε 74 του χρόνια, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, από αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπων, ο οποίος τον άκουγε να μιλάει σε συνεντεύξεις του και να είναι τόσο ζωντανός, τόσο ενεργητικός και τόσο αυθεντικός γύρω από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν την τέχνη, όποια τέχνη και αν υπηρέτησε, κυρίως βέβαια την τέχνη την υποκριτική, σε ταινίες που τον έχουμε απολαύσει, όπως το Μάθε Παιδί Μου Γράμματα, το Ρεμπέτικο, βέβαια η Λούφα και η Παραλλαγή ή η Θηλυκή Εταιρεία. Βέβαια το πιο προσιτό μέσο σε όλους μας είναι η τηλεόραση, από την οποία για δικούς του λόγους ή άλλων δεν αποσίαζε τα τελευταία χρόνια. Μπορεί και να μην του τέριαζε όλο αυτό που συμβαίνει στην τηλεόραση, έτσι όπως συμβαίνει. Υπάρχουν όμως και εξαιρετικές σειρές. Όπως και να έχει, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε με όλο του το μεδούλι του με την τέχνη. Έγραψε στίχους, έγραψε τραγούδια, τραγούδησε, εμφανίστηκε, έγραψε ποίηματα, σκηνοθέτησε. Προσπαθούσε με κάθε δυνατό τρόπο να εκφράσει τα μέσα του προς τα έξω, έχοντας ταυτόχρονα και την αποδοχή των συναδέλφων του. Που πάντοτε οι συνάδελφοι είναι το πιο δύσκολο κοινό.

Τώρα το άλλο σύριαλ που παίζει πάρα πολύ στην πολιτική είναι το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού με τις κόντρες που υπάρχουν μέσα στο ίδιο το κόμμα. Δηλαδή καλά αυτό δεν είναι κόμμα. Υπό ποια έννοια το λέω, ότι έχει δημιουργηθεί πολύ πρόσφατα, δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί, δεν έχει κατέβει στις εκλογές, δεν έχει μπει στη Βουλή. Άλλα κόμματα που έχουν περάσει αυτές τις διαδικασίες βλέπουμε να έχουν προβλήματα και φθορά. Εδώ πέρα έχουμε φθορά όταν θα έπρεπε να υπάρχει πραγματικά μια ελπίδα και μια κοινή προσπάθεια από όλους. Αλλά έχουμε διαρκείς αποχωρήσεις και απαξίωση των ανθρώπων που πριν από λίγες ημέρες η κυρία Καρεστιανού τους είχε δίπλα της. Και απαξίωση της κυρίας Καρεστιανού από αυτούς τους ανθρώπους που πριν λίγες μέρες προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι αυτό είναι το πάνω και το μέλλον της χώρας. Αυτή είναι η ελπίδα. Η κυρία Καρεστιανού που λέει δεν έκανε κόμμα, έκανε κίνημα, αναγνωρίζει σε αυτή την τακτική, στις αποχωρήσεις δηλαδή και στις καταγγελίες, ότι υπάρχει ένα παρακίνημα. Το παρακίνημα, όπως λέμε παρακράτος, στήθηκε λέει μέσα σε 2 ώρες και συντονίστηκε υπέρ του Θανάση Αυγερινού.

Αυτό το παρακίνημα, λέει η κυρία Καριστιανού, το είχαμε αντιληφθεί πριν την ιδρυτική διακήρυξη. Και δεν το ξερίζωσε. Όπως είπε, το άφησε για να αποκαλυφθεί και να αποκαλυφθούν περισσότεροι που εμπλέκονται. Έχουμε ακούσει θεωρίες συνωμοσίας, αλλά αυτή είναι καινούργια. Τους ήξερα, αλλά τους άφησα για να τους δρώ όλους.

Λοιπόν, μπράβο και στην Ελένη Ακοβάκη, η κόρη του Περικλή Ακοβάκη, που αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα Ευρώπης κάτω το 18. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, συγγνώμη, κάτω τον 20. Και ήρθε τρίτη στα εμπόδια, στα 400 μέτρα εμπόδια, πολύ δύσκολο άθλημα. Δεν είναι που τρέχεις μόνο, πρέπει και να περνάς τα εμπόδια και με το σωστό τρόπο για να μπορέσεις να συνεχίσεις με την ίδια ορμή, κάνοντας το ένα μετά το άλλο πανελλήνια ρεκόρ. Αν δεν είναι λάθος στατιστική, αυτό το οποίο έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες είναι το εξής, ότι σε 4 παγκόσμια, 3 πανευρωπαϊκά και σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, όχι μόνο σε άντρες και γυναίκες, η Ελλάδα έχει πάρει μετάλλια στην υδατοσφαίρη, στην κολύμβηση, στην ιστιοπλοεία, στην κοπελασία και στο στίβο. Και αυτά αθροιστικά είναι 27 μετάλλια. Ξαναλέω τα αθλήματα, υδατοσφαίρης, η κολύμβηση, ιστιοπλοεία, στίβος και κοπελασία. Δηλαδή, όπου λιγότερο εμπλέκεται η πολιτεία, τόσο πιο καλά πάει το σύστημα.

0: Πάμε στο Σαλονικό, πάμε στον κύριο Γιάννη Φρεμιάδη που είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας να μας πει πώς έχουν τα πράγματα με τη φωτιά στο Κουβαρά. Κύριε Φρεμιάδη.
1: Καλημέρα σας. Μ' ακούτε?
0: Ναι, βέβαια. Πώς είναι η κατάσταση?
1: Καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ τώρα στο σημείο. Η φωτιά έχει μια θετική εικόνα αυτή τη στιγμή. Ήταν αρκετά δύσκολη. Πνέουν άνεμοι οι οποίοι αλλάζουν συνεχώς τη διεύθυνσή τους και μας κάνει το έργο δύσκολο. Κάναμε προληπτική εκένωση του οικισμού εδώ. Τους μεταφέραμε τους δημότες μας στα κλειστά κτίρια με κλιματιζόμενο χώρο. Αυτή τη στιγμή η φωτιά πάει προς το καλύτερο. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής όπως και εναέρια. Θεωρούμε ότι σε λίγη ώρα θα υπάρχει καλύτερη εικόνα.
0: Άρα λέτε ότι έχει περιοριστεί όσον αφορά στην έκταση, πλέον δεν κατευθύνεται άναρχα έτσι προς τη μία ή την άλλη πλευρά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι μακριά από οικισμό πλέον?
1: Πλέον είναι, πέρασε από τον οικισμό, δεν κάηκε κάποιο σπίτι, έκαιγε διάσπαρτα. Πλέον όμως δεν απειλείται κάποιος οικισμός. Έχει φύγει προς το βουνό δηλαδή πάνω.
0: Έχει φύγει πάνω προς το βουνό και το βουνό τι καύσιμο ήλια έχει?
1: Το βουνό έχει κάποια μικρά πευκάκια και σχήνα. Δεν είναι κάποιο βουνό που είναι μέσα στο πεύκο, στο και στο δέντρο.
0: Έχει μικρά πευκάκια γιατί έχει καεί στο παρελθόν. Μάλιστα. Κύριε Φρεμιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας.
0: Καλημέρα. Yes. Λοιπόν, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας έχει βελτιωθεί η εικόνα της κατάσβεσης. Δεν έχει κινδυνεύσει άνθρωπος, εκτός από την κεντροφική μονάδα που ακούσαμε και είδαμε και νωρίτερα όσοι έχουν μπροστά μας τηλεοράσεις στο Earth News. Δεν υπάρχει άλλη καταστροφή και πλέον ελπίζουμε ότι εφόσον διατηρηθούν αυτές οι συνθήκες που δεν είναι καλές, αλλά φαίνεται ότι μπορούν να το διαχειριστούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, θα τελειώσει γρήγορα αυτή η ιστορία, αλλά ας περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Ευχόμενοι τα καλύτερα.

Λέγαμε λοιπόν για τον ελληνικό αθλητισμό που σε αθλήματα που δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ στην πρώτη γραμμή κτλ. Ακούς ονόματα αθλητών που παίρνουν μετάλλια και δεν έχουμε ξανακούσει τα ονόματά τους. Δεν είμαστε πάρα πολύ συνηθισμένοι στην προβολή αυτών των παιδιών, τα οποία προβάλλονται για λίγο όταν κερδίζουν αυτά τα μετάλλια και μετά επιστρέφουν στη ρουτίνα τους, η οποία είναι μια ρουτίνα καθημερινής, πολλή ώρης προπόνησης. Όπως στην πραγματικότητα το μόνο που έχουν να περιμένουν είναι να πάρουν τα μόρια για να μπουν σε κάποιο πανεπιστήμιο ή αν πάρουν παγκόσμια μετάλλια να μπουν κατευθείαν, και αυτό είναι όλο. Ερασιτέχνες αθλητές με το μήνυμα της βοήθειας που όμως καταφέρουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και δεν το λέω σαν κακό, σε όλο τον κόσμο, σε κάποια αθλήματα υπάρχει τεράστια προβολή, υπάρχουν χορηγοί, υπάρχουν κρατές, υπάρχουν εισιτήρια, υπάρχουν τηλεοπτικές καλύψεις, σε κάποια δεν υπάρχουν. Σε όλο τον κόσμο λοιπόν υπάρχουν αθλητές οι οποίοι για τη χαρά του αθλητισμού, της συμμετοχής, για το σαράκι του πρωταθλητισμού, την καλή έννοια το λέω και πάλι, δίνουν καθημερινά τεράστια μάχη. Που κάποιοι τελικά την κερδίζουν κιόλας. Αν και όταν κάνεις αθλητισμό, όλοι κερδισμένοι είναι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής. Νέο μήνυμα 112 για εκένωση του Αγίου Στυλιανού. Έκλεισε τμήμα της λεωφόρου Λαβρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για καμένα σπίτια παρά μόνο για μία αποθήκη, είπε στο News Radio 105,8 η Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ισχυρή ανεμίωση, νέα μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού την Αττική και άλλες 6 περιφέρειες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Από σήμερα οι αιτήσεις στους δήμους για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για οικοσκευή. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα 84 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν κυρίως με οικονομικά μέτρα προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τον σχηματισμό προκαταρκτικής κατεπήγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου για την προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: makes me feel alive.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όσους ξεκίνησαν τις διακοπές τους. Καλή επιστροφή σε όσους γυρίσανε. Είναι και κάτι άλλοι που κάνουν cool break. Τι θα επιστρέψουν αργότερα στις διακοπές.

Τώρα που έχουν ερεμήσει και οι δρόμοι και έχουν αδειάσει και ειδικά κάποιες ώρες, ας πούμε το βραδάκι είναι ακόμα πιο άδειο και τα λοιπά, έχετε το νου σας. Όσοι πιστεύετε ότι μπορείτε να πατάτε παραπάνω τον γκάζι, στείνει πάρα πολλά μπλόκα η τροχέα, τους ξέρει αυτούς τους δρόμους, περιμένει, έχουν φύγει λέει εκατοντάδες διπλώματα αυτές τις ημέρες.

0: Η φωτιά στον Κουβαρά δείχνει να έχει μια καλή εικόνα όσον αφορά την προσπάθεια κατάσβεσης. Πριν από λίγο μας ενημέρωσαν και από το Δήμο, από την πολιτική προστασία, ότι έχει περιοριστεί, έχει απομακρυνθεί σε συγκεκριμένη περιοχή, γιατί ήταν ακανόνιστη λόγω των ανέμων για πάρα πολλή ώρα. Ότι κατευθύνεται εκτός οικισμών και κατοικημένων περιοχών σε χαμηλή βλάστηση και θέλουν να πιστεύουν ότι εφόσον δεν αλλάξει κάτι όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες, τότε σύντομα θα μπορέσει να δηλωθεί κατάσβεση. Αλλά μέχρι τότε υπομονή. Και προσπάθεια. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στην Νάξο, στην κυρία Ελένη Ανδριανοπούλου, η οποία είναι ένα από τα μέλη του κινήματος Σώστε τις Παραλίες της Νάξου. Να σας θυμίσουμε ότι η ιστορία με τις ξαπλώστρες, τις παράνομες καταλήψεις, επεκτάσεις κτλ. Ξεκίνησε από την Νάξο, όπου δημιουργήθηκε αυθόρμητα ένα κίνημα, αν κατάλαβα καλά και αν εξακολουθεί να ισχύει, χωρίς κομματικό καπέλωμα, γι' αυτό και πήγε και πάρα πολύ καλά ως κίνημα. Το οποίο είχε αποτέλεσμα να αφυπνίσει και μια έτσι ωραία κοιμόμενη πολιτεία που έπαιρνε τον ύπνο του δικαίου και πήρε μέτρα. Για να δούμε τώρα πώς αποδίδουν όλα αυτά. Καλημέρα κυρία Ανδρινοπούλου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, σας χαιρετώ από την Νάξο.
0: Και εμείς από την Αθήνα. Λοιπόν, από την Νάξο ξεκίνησε και όλη αυτή η ιστορία με τη διαμαρτυρία για τις ξαπλώστρες, τις επιχειρήσεις δηλαδή, που καταλαμβάνουν υπερβολικούς χώρους στην παραλία που δεν δικαιούνται, έτσι. Δεν λέμε συνολικά για όλες, αλλά για ό,τι δεν ήταν νόημα.
1: Ναι, δεν ξεκίνησε από την Νάξο. Το 2023 υπήρξαν πολλά νησιά και πολλοί τόποι, αλλά κυρίως νησιά, τα οποία...
0: Κυρία Ανδριανοπούλου, έχετε την καλοσύνη να βάλετε καλά το τηλέφωνο στο... να το χειριστείτε για να σας ακούμε σωστά, ωραία και όπως πρέπει, ναι.
1: Μα ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Τώρα είναι καλύτερα.
1: Ναι, ωραία. Καλημέρα και πάλι.
0: Δεν ξεκίνησε, λέτε, από την Νάξο, ναι.
1: Ότι το 2023 κινητοποιήθηκαν πολλοί πολίτες από διάφορα νησιά, από την Πάρο, από την Νάξο, από τη Ρόδο, από την Κρήτη, στην Ίω. Λοιπόν, είχαμε δηλαδή μια κινητοποίηση η οποία σύντομα έγινε πανελλαδική. Στην Νάξο πραγματικά είχαμε μια αυθόρμητη κινητοποίηση που τώρα μετράει πλέον από το 23 μέχρι τώρα, τέταρτο καλοκαίρι, εδώ και 3 χρόνια. Και έχει συσπυρώσει αρκετούς πολίτες στα social media, που έχουμε μια ομάδα, είναι πλέον 8.800 πολίτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται. Αυτό βέβαια δεν είναι η πραγματική, να το πούμε έτσι, κινητοποίηση η οποία πάντα πέφτει σε λιγότερα χέρια και σε λιγότερες πλάτες, αλλά όπως και να το κάνουμε, είχαν κινητοποιηθεί εκατοντάδες πολίτες έμπρακτα και όχι μόνο στα social. Από τότε...
0: Επί το αποτελέσματος, κυρία Ανδριανοπούλου, αυτό το οποίο βλέπετε είναι τι?
1: Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε στον τόπο μας και σε πολλούς τόπους, στις παραλίες, είναι να έχουν γίνει έρμεο κάθε παράβασης, κάθε παραβατικότητας, κάθε παρανομίας, καταπάτησης, καταστροφής. Στην Νάξο έχουμε μεν χιλιόμετρα παραλιών, αλλά έχουμε και χιλιόμετρα επίπλων και καταπατήσεων, εξέδρες, ντεκ, πασάλους.
0: Συγγνώμη, μετά την κινητοποίηση της πολιτείας και τα μέτρα που πήρε και τη δυνατότητα για δημόσια καταγγελία και τα ντρόν που σηκώνεται, ναι, και τους ελέγχους που γίνονται, εξακολουθείτε να βλέπετε να μην τηρείτε ο νόμος?
1: Δεν έχουμε δει κανένα ντρόουν εμείς από την πολιτεία από το 2024 που το έχει εξαγγείλει, όπως και δεν έχουμε δει και ελέγχους να το πούμε έτσι, σε μεγάλη κλίμακα. Οι πολίτες συνεχίζουν να καταγγέλουν, έχουν μειωθεί οι καταγγελίες από όσο πιστεύουμε εμείς, δεν γνωρίζουμε, δεν μας δίνουν ούτε στατιστικά ούτε μας γνωρίζουν τι κάνουν. Έχουν τουλάχιστον από αυτά που μας λένε οι άνθρωποι μειώσει τις καταγγελίες στο MyCoast, που είναι η εφαρμογή που έφτιαξε το Υπουργείο Οικονομικών το 2024 για ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες, διότι αυτό δεν λειτουργήσε. Ήδη τότε μας είχε ενημερώσει στο τέλος της σεζόν το Υπουργείο Οικονομικών ότι μόνο μία καταγγελία από όλες τις χιλιάδες των κυκλάδων πραγματικά την κοιτάξανε, να το πούμε έτσι. Να την κοιτάξανε έτσι ώστε να έχει κάποιο αποτέλεσμα.
0: Εγώ χθες πάντως έβλεπα ότι πέσανε ειδήσεις, πρόστιμα τα οποία μπήκαν σε επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που μερικές δεν είχαν καν άδεια για να βγάλουν ξαπλώστες σε διάφορες περιοχές.
1: Ναι, στην Άσο δεν γίνεται αυτό όμως.
0: Δεν το βλέπετε στην περιοχή σας, λέτε.
1: Στην Άσο.
0: Υπάρχει περίπτωση να γίνεται και να μην το γνωρίζετε. Υπάρχει περίπτωση, λέω, να έχουν τιμωρηθεί επιχειρήσεις ή να έχουν σταματηθεί και να μην το γνωρίζετε?
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο τόπος είναι πολύ μικρός. Δηλαδή γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Αυτό που είχε γίνει και που σίγουρα θα είναι και φέτος, αλλά τουλάχιστον είχε γίνει τις προηγούμενες χρονιές, είναι ότι πράγματι είχαν μπει κάποια πρόστιμα, πράγματι είχαν μπει κάποιες, είχαν γίνει κάποιοι έλεγχοι, αλλά δεν γίνονται σε μεγάλη κλίμακα, γίνονται στοχευμένα από καρφωτές, να το πούμε έτσι, καταγγελίες. Είτε είναι του γείτονα, είτε είναι του επιχειρηματία του διπλανού, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, στο τέλος τους κυνηγάει, ας πούμε, η ΔΟΕ. Κάπως έτσι λειτουργεί το θέμα. Πράγμα που δεν είναι αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλουν οι πολίτες. Οι πολίτες θέλουμε οι παραλίες να είναι κοινόχρηστες. Δεν θέλουμε να κάνουμε σαν συνόμο, ούτε να παίζουμε με τα νεύρα ούτε των επιχειρηματιών, ούτε τα δικά μας, ούτε των λειτουργών, ας πούμε.
0: Εκ του αποτελέσματος, κυρία Αδριανοπούλου, τελικά, άσχετα τώρα αν υπάρχει κάποια παρανομία που δεν έχει εντοπιστεί, γιατί υπάρχει και η μεγάλη εικόνα, έτσι, η συνολική, αισθάνεστε ότι υπάρχει αρκετή ελεύθερη παραλία πλέον σε σχέση με όλο αυτό το κύμα που είχε ξεκινήσει να μην αφήνει ίχνος, ειδικά εκεί κοντά στη χώρα της Νάξο, Προκόπης, η Πλάκα κτλ.? Έτσι είχαν γίνει όλα καρεκλουπόλεις. Αισθάνεστε ότι πάει καλύτερα το πράγμα ή χειρότερα?
1: Έτσι είναι ακόμα και χειρότερα. Φέτος δώσαμε και παραπάνω παραχωρήσεις. Δεν τους έφταναν αυτές που είχαμε ήδη. Δηλαδή όχι, δεν πάει καλά το πράγμα, δεν έχει αλλάξει και συνεχίζει να έχει αυτή την εικόνα και ακόμα χειρότερη, διότι η ατιμωρησία φέρνει βέβαια ακόμα μεγαλύτερο θράσος.
0: Εσείς μπαίνετε, κάνετε στο My Coast καταγγελίες?
1: Ορίστε, εγώ προσωπικά.
0: Έχετε κάνει ένα κίνημα και έτσι, και υπάρχει μια πλατφόρμα για αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, αυτή η πλατφόρμα, όπως προσπάθησα να εξηγήσω πριν από λίγο, το 2004 όταν δημιουργήθηκε, δημιούργησε πάρα πολλές προσδοκίες. Είχαν πει ότι τότε θα βγάλουν τα ντρόουν, ότι θα κάνουν ελέγχους αμέσως κτλ. Αυτό δεν το έχουμε δει στην Άξο. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν καταγγελίες στην εφαρμογή και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν απογοητευτεί εντελώς, να το πω έτσι. Τώρα το τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό, αν είναι σωστό να απογοητεύεσαι ή όχι, δεν θέλω να το κρίνω. Η αλήθεια είναι όμως ότι το αποτέλεσμα, εκ του αποτελέσματος, αν το κρίνουμε, δεν έχει αλλάξει κάτι στην Άξο. Οπότε και εκ του αποτελέσματος, αν το κρίνουμε, δόθηκαν ή μάλλον προσπάθησαν να δώσουν παραπάνω παραχωρήσεις από ό,τι το 2023. Έτσι, με περιοχές οι οποίες δεν ήταν μέσα τώρα σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, εκεί που είχαμε παράνομες παραχωρήσεις, να το πούμε και αυτό, επί σειρά ετών καταπατήσεις, ξαφνικά είδαμε φέτος, μετά από μια δεκαετία, ας πούμε, στην οποία καταπατούνταν η παραλία, σε αυτό το σημείο να δίνεται παραχώρηση. Δηλαδή, να νομιμοποιούν, δηλαδή, με λίγα λόγια και τους παραβάτες. Αυτό πώς θα το...
0: Κυρία Αδριανοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Να καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, μέλος του κινήματος σώστη παραλίες της Νάξου. Εντάξει, αν είναι νόμιμη παραχώρηση, επειδή ο νόμος λέει και κάτω από ποιες προϋποθέσεις λειτουργεί μια επιχείρηση, πόσο πρέπει να απέχει από την παραλία, πόσο κενό πρέπει να υπάρχει στο ελεύθερο κομμάτι κτλ. Οκ, δεν έχει κανείς να πει τίποτα, είναι απόφαση του Δήμου ή της ΚΕΔ. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. Γενικά πάντως πολύ ξαπλώστρα. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Και λίγα τα σάκια. You partake of that last offered cup. Or disappear into the potter's ground. When the man comes around. Hear the t- πόσο εύκολα οι Δήμοι αποφασίζουν να δώσουν για να έχουν έσοδα, γιατί μπορεί και κάποιοι τους αρέσει και σκαπλώσεις και όμπρελες, έτσι, δεν τον εχοποιούμε. Πόσο εύκολα μπορούν να δώσουν την παραχώρηση και τα λοιπά, και πόσο δύσκολα να στρώσουν λίγο ό,τι πρέπει για να καθαρίσουν ταυτόχρονα τις παραλίες και για να φροντίζουν να υπάρχουν και υποδομές για να είναι καθαρές. It's Alpha and Omega's kingdom come, and the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon. No shalom, no shalom. 48 λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά τις 10 πάμε τώρα για το δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γιατί εκεί που συζητάγαμε το ποσοστό που θα πάρει στις εκλογές, η κουβέντα έχει πάει αν θα υπάρχει μέχρι τότε. Λίγο υπερβολικά το λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι μόνο ότι φεύγουν τα στελέχη, αραβαράνε και την πόρτα με πάταγο. Και ταυτόχρονα αυτό που βλέπαμε και πριν γίνει κόμμα, πολύ συνωμοσιολογία και από όποιον φεύγει και από όποιον μένει. Δηλαδή όποιος φεύγει καταγγέλει για μια συνωμοσία, εκτός από αυτή για την οποία τον καταγγέλει η κυρία Καριστιανού. Στο νούμερο 9, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών που ψάχνει, λέει, τρόπο απεμπλοκής από το Ιράν. Διότι, όπως γράφουν τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, η εξίσωση είναι απλή. Με βομβαρδισμούς δεν κερδίθηκε ποτέ κανένας πόλεμος. Αλλά ειδικά αυτόν, από ό,τι φαίνεται, δεν θέλουν να τον κερδίσουν και με το πεζικό. Οπότε, λέει ο αρχηγός, απεμπλοκή. Στο νούμερο 8, ο γιος του Biden, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο καρκίνος του πατέρα του έχει εξαπλωθεί στα οστά και είναι, λέει, πραγματικά επώδυνο, ακόμη και να τον βλέπεις εξαιτίας του γεγονότος ότι υποφέρει πάρα πολύ. Πειραστικά στον άνθρωπο, αλλά είναι αναπόφευκτη και η εξής σκέψη. Ότι σε αυτή την ηλικία και σε αυτή τη διανοητική και σωματική κατάσταση τον είχαν πείσει και ήθελε και ο ίδιος να κατέβει για πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, στερώντας τη χώρα του και το κόμμα του από τη δυνατότητα να έχει έγκαιρα έναν κατάλληλο υποψήφιο. Στο νούμερο 7, η Trabzon Spor, αν δεν κάνω λάθος, είναι η ομάδα της Τραπεζούντας στην Τουρκία, έδωσε στο Σαλάχ από τη Λίβερπουλ 30 εκατομμύρια το χρόνο και πολλά ακόμα προκειμένου να αγωνίζεται στο τουρκικό πρωτάθλημα. Οι Τούρκοι λοιπόν διαραίουν τη συμφωνία και μεταξύ άλλων γίνεται γνωστό το εξής. Ότι του διαθέτουν 10.000 το μήνα για το κομμωτήριο της συζύγου του και 5.000 το μήνα για χαρτί υγείας. Να πιστέψουμε λοιπόν ότι μπορεί κάποιος στην Τουρκία να δώσει 5.000 το μήνα για χαρτί υγείας. 10.000 το μήνα για κομμωτήριο σε μια γυναίκα που φοράει μαντήλα, με ποιο τρόπο θα δαπανηθούν? Προσπερνάω το γεγονός ότι η Τραμπζονσπόρ είχε πάρει πρωτάθλημα το 2022 με Μπακασέτα και Σιώπη βασικούς. Στο νούμερο 5, ο γιος του Μπέκαμ δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok όπου κάνει τον influencer. Στο βίντεο λοιπόν παρουσιάζει μία συνταγή μακαρονάδας με σάλτσα ντομάτας. Το κράζουνε πάρα πολύ γιατί ήταν πάνω σε ένα κότερο. Πήγε πίσω στην προπέλα, πήρε θαλασσινό νερό, είχε βουτήξει μέσα και ο ίδιος με τα πόδια και του λένε: εντάξει, είναι σωστό τώρα αυτό που κάνεις, έχεις βάλει και τα πόδια σου μέσα, το νερό αυτό είναι για να το πιείς, δίπλα είναι και η εξάτμιση με τα καύσιμα. Και προσπερνάμε τελείως το γεγονός ότι ο άνθρωπος κάνει το μάγειρα και υποτίθεται ότι δείχνει μία συνταγή για μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας. Δηλαδή αυτά που μαθαίνει στα παιδάκια στον παιδικό σταθμό για να περνάει η ώρα. Το καλύτερο σχόλιο. Νομίζω ότι τα έχω όλα τα υλικά εκτός από το κότερο. στο νούμερο 4 ο κ. Χαρδαλιάς, που με ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκριθεί καμία περιβαλλοντική μελέτη, καμία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών απέστειας προστατευόμενες αναδασωτές ή πυρόκλητες περιοχές. Την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών

Ισπανία, αν και η Ιταλία μπορεί στο μέλλον να αντιμετωπίσει παρόμοια κατάσταση στο μεταναστευτικό όπως αυτή τη Στούτα και έχει αντιμετωπίσει το παρελθόν. Ωραία, γιατί το κάνει? Γιατί και η Μελώνη έχει πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις. Κάνει λίγο τσαμπουκά στον σοσιαλιστή Σάντζεθ, μπας και ξαναμαζέψει στην Ιταλία τα ορφανά της ακροδεξιάς. Και στο νούμερο 2, η Εθνική Φαρμακευτική Ένωση της Αγγλίας. Ακούστε τι ανακοίνωσε. Ότι το 2025, 3,5 τόνοι φαρμάκων δεν χρησιμοποιήθηκαν, αν και αγοράστηκαν. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή και στα δικά μας φαρμακεία στο σπίτι. Το ανοίγεις και νομίζεις ότι είσαι παράρτημα φαρμακείο, ενώ ταυτόχρονα όλα τα μέλη της οικογένειας είναι υγιή. Διότι παθαίνεις κάτι, σου λέει ο γιατρός, πάρε για 5 μέρες ένα αντιφλεγμονώδες, αγοράζεις το φάρμακο, αυτό έχει μέσα 25 χάπια. Δηλαδή τα 20 τσάμπα. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα, είναι παγκόσμιο και τι κάνουμε εμείς καλά, οι φαρμακευτικές καλύτερα. Και στο νούμερο 1, αυτός ο οποίος προσγείωσε το ελικόπτερό του στη Μήλο προκειμένου να κάνει τη βολτίτσα του, ενδεχομένως να ρίξει και μία βουτιά. Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, κάποια παράβαση του νόμου οφθαλμοφανή δεν έχει κάνει, εκτός βέβαια αν υπήρχε νόμος για μια μυαλοφυγοδικία. Τέτοιος νόμος δεν υπάρχει, οπότε άντε να δούμε τώρα πώς θα εμποδίσεις τον επόμενο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ο Νίκος Κλαβενίτσης με τον Γιάννη Πρίδεση ρυθμίζουν τον ήχο. Η Ήρα Παλανίου διαλέγει τα τραγούδια. Η Μαρία Κόντου με τη Λίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο.

Λοιπόν, γυρίσαμε από λίγες διακοπές. Θα δουλέψω αυτή την εβδομάδα και να ξαναφύγουμε με το καλό. Το συμπέρασμα του διακοπών. Αυτή η ωραία ανακάλυψη τα ακουστικά δεν πρέπει να την ξεχνάς ποτέ στην παραλία. Δεν ξέρω αν έτυχε, αλλά να πέφτω κάθε μέρα σε κάποιον ο οποίος δίνει μία διάλεξη στην παρέα του και πρέπει να ακούμε σε απόσταση 50 μέτρων και όλοι οι άλλοι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις κατάσβεσης στην πυρκαγιά στον Κουβαράτικη, που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Νωρίτερα οι κάτοικοι είχαν κληθεί μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τα καλύβια Θωρικού. Οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε δύο επιχειρήσεις στις παρυφές του οικισμού Άγιος Τηλιανιός, κάτι που θα αποτιμηθεί μετά την κατάσβεση. Ωστόσο, φαίνεται πως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απομακρύνουν τη φωτιά από τον οικισμό και την κατευθύνουν προς το βουνό, μέσα σε χαράδρα που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών. Μετά την ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 42 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σαρονικού. Η πυρκαγιά κινείται ανατολικά στον ορεινό όγκο της περιοχής και βρίσκεται σε χαράδρα, ανέφερε στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου. Μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, ο Δήμαρχος Σαρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου τόνισε ότι η φωτιά έχει περάσει από το κομμάτι του οικισμού και τώρα είναι στους πρόποδες του βουνού. Δεν απειλείται οικισμός, τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Ευθυμιάδης. Λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της λεωφόρου Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Λαβρίου στο ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό και επίσης επί της Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησο στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αυξάνονται οι περιπολίες εν αερίες επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Στην Αττική, κλείστοι παραμένουν οι δρόμοι στον Ημιτό, καθώς και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου, όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε ύφεση δασική φωτιά στο Μουζάκι Ηλίας, στο μεταξύ σε 2 συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ από την αρχή Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Από σήμερα οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στους δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για οικοσκευή. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι το Ε1, το Ε9 και επιστοπιτικό οικογενειακής κατάστασης. Για την εφαρμογή MyCost που συμβάλλει καθοριστικά στους ελέγχους και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων, μίλησε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος. Ο κ. Τσάπαλος ανέφερε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις αντίστοιχα. Σε όσους επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρέλες, καθίσματα, χωρίς να έχουν άδειες, επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα, είπε ο κ. Τσάπαλος. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν θα ανοίξει τη θαλάσσια όδο, εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της, μεταξύ των οποίων και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο, προειδοποιώντας όμως ότι η οικονομική πίεση προς το Ιράν μπορεί να ενταθεί. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις σε δύο ρωσικές περιφέρειες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 10 γιατρών στο νοσοκομείο Ρόδου με ιδιαίτερη έμφαση σε παθολόγους, χειρουργούς και παιδίατρο, εξήγηλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η νέα προκήρυξη που θα δημοσιευθεί το Σεπτέμβριο θα συνοδευτεί από αυξημένα οικονομικά κίνητρα. Στην εκτίμηση ότι το ακτινοθεραπευτικό κέντρο θα τεθεί σε λειτουργία σε 2 χρόνια, προέβη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες τελέχωσής του, ανέφερε ότι δρομολογούνται από τώρα οι απαραίτητες προσκλήσεις για την πρόσληψη του εξειδικευμένου προσωπικού, ενώ γνωστοποίησε ότι το ακτινοθεραπευτικό κέντρο θα λειτουργεί σε διασύνδεση με το νοσοκομείο Αττικών. Να σταματήσει τις γενικόλογες διαβεβαιώσεις και να απαντήσει με σαφή χρονοδιαγράμματα για την κάλυψη των 57 κενών οργανικών θέσεων του Ιδρύματος σε ιατρικό προσωπικό, καλεί το Υπουργείο Υγείας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση για επικοινωνιακή ωραιοποίηση, τονίζοντας ότι η υποστελέχωση δεν είναι ένα απλό προβληματάκι, αλλά ένας πραγματικός κυκαιώνας. Τα εγκαίνια του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου Γενναδίου θα πραγματοποιηθούν στις 21 Αυγούστου. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα με τοπική σύγκρουση ξέσπασε ανάμεσα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τη ΔΕΙΑΡ μετά την αναφορά που κατέθεσε κατά της δημοτικής επιχείρησης για αυθαίρετα έργα στη Νότια Ρόδο ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Κάποιοι έχουν μπερδέψει τα δημόσια έργα με τα αυθαίρετα μπιτσόμπαρα, αναφέρει, και καλεί τη ΔΕΙΑΡ να επιδείξει τις άδειες που έχει για τα έργα. Το νερό δεν είναι εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης, απαντά ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός. Ανακοίνωση με την οποία απαγορεύεται το κολύμπι και η παραμονή λουωμένων στην παραλία Αρδάνη της Καρπάθου λόγω πιθανής ύπαρξης πυρομαχικών εξέδωσε η λιμενική αρχή του νησιού. Στην ίδια ζώνη απαγορεύεται αυστηρά η κυκλοφορία σκαφών, η αγκυροβολή αλλά και κάθε άλλη θαλάσσια δραστηριότητα. Η περιοχή έχει οριοθετηθεί από τις αρχές, ενώ τα έκτακτα μέτρα θα ισχύουν μέχρι νεοτέρας. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της Ψαροπούλας 72χρονος αλλοδαπός υπήκοος Σουηδίας. Στο νοσοκομείο Ρόδου όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται σήμερα στην περιοχή μας. Η μέγιστη θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστρεφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στον οσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
2: Υπάρχουν τόποι όπου η τέχνη γίνεται εμπειρία. Για 12 καλοκαίρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου φέρνει στο νησί σπουδαίες παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες και πρωτότυπες παραγωγές με κορυφαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου 2026, στο μοναδικό ανοιχτό θέατρο της χώρας και σε ξεχωριστά σημεία της Άνδρου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Εκεί όπου το καλοκαίρι συναντά τον πολιτισμό. Πληροφορίες festivalandros.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική, θέατρο, ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα.

0: ποσότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
0: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Η ώρα είναι 12.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Το μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 10 ιατρών στο νοσοκομείο Ρόδου με ιδιαίτερη έμφαση σε παθολόγους, χειρουργούς και παιδίατρο, εξήγηλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η νέα προκήρυξη που θα δημοσιευθεί το Σεπτέμβριο θα συνοδευτεί από αυξημένα οικονομικά κίνητρα. Στην εκτίμηση ότι το ακτινοθεραπευτικό κέντρο θα τεθεί σε λειτουργία σε 2 χρόνια, προέβη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες τελέχωσής του, ανέφερε ότι δρομολογούνται από τώρα οι απαραίτητες προσκλήσεις για την πρόσληψη του εξειδικευμένου προσωπικού, ενώ γνωστοποίησε ότι το ακτινοθεραπευτικό κέντρο θα λειτουργεί σε διασύνδεση με το νοσοκομείο Αττικών. Να σταματήσει τις γενικόλογες διαβεβαιώσεις και να απαντήσει με σαφή χρονοδιαγράμματα για την κάλυψη των 57 κενών οργανικών θέσεων του Ιδρύματος σε ιατρικό προσωπικό, καλεί το Υπουργείο Υγείας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση για επικοινωνιακή ωραιοποίηση, τονίζοντας ότι η υποστελέχωση δεν είναι ένα απλό προβληματάκι, αλλά ένας πραγματικός κικαιώνας. Τα εγκαίνια του νέου Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Γενναδίου θα πραγματοποιηθούν στις 21 Αυγούστου. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα με τοπική σύγκρουση ξέσπασε ανάμεσα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τη ΔΕΙΑΡ μετά την αναφορά που κατέθεσε κατά της δημοτικής επιχείρησης για αυθαίρετα έργα στη Νότια Ρόδο ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου. Κάποιοι έχουν μπερδέψει τα δημόσια έργα με τα αυθαίρετα μπιτσόμπαρα, αναφέρει, και καλεί τη ΔΕΙΑΡ να επιδείξει τις άδειες που έχει για τα έργα. Το νερό δεν είναι εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης, απαντά ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός. Ανακοίνωση με την οποία απαγορεύεται το κολύμπι και η παραμονή λουωμένων στην παραλία Αρδάνη της Καρπάθου λόγω πιθανής ύπαρξης πυρομαχικών εξέδωσε η λιμενική αρχή του νησιού. Στην ίδια ζώνη απαγορεύεται αυστηρά η κυκλοφορία σκαφών, η αγκυροβολή αλλά και κάθε άλλη θαλάσσια δραστηριότητα. Η περιοχή έχει οριοθετηθεί από τις αρχές ενώ τα έκτακτα μέτρα θα ισχύουν μέχρι νεοτέρας. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της Ψαροπούλας 72χρονος αλλοδαπός υπήκοος Σουηδίας. Στο νοσοκομείο Ρόδου όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται σήμερα στην περιοχή μας. Η μέγιστη θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: σου Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 10 Αυγούστου σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πάνω από 600 στρέμματα δασικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Μουζάκι Πύργου. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Λιγότερα σε σχέση με τις αναφορές του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, τα περιστατικά βιασμών εις βάρος αλλοδαπών τουριστρίων στη Ζάκυνθο. Χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομωτινής, λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την Παραδημή. Μαζική κάθοδος τουριστών από τις Βαλκανικές χώρες προς την Ελλάδα με το τελωνείο των Ευσώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και όπως είπαμε, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από τις 8 το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο. Όπως έγινε γνωστό από τις φλόγες, καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Στο σημείο βρέθηκε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, η οποία παρουσιάζει, όπως είπαμε, βελτιωμένη εικόνα. Ωστόσο όμως, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Η ένταση και η κατεύθυνση του ανέμου μεταβάλλονται γρήγορα, μεταφέροντας καπνούς και φλόγες και δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσβεση. Για τον λόγο αυτό, η επιχειρησιακή αντιμετώπιση της φωτιάς διαφοροποιείται ανάλογα με το ανάγλυφο και το σημείο στο οποίο επιχειρούν τα ενιαία μέσα. Το συγκεκριμένο μέτωπο έχει κινηθεί προς τον ορεινό όγκο και απομακρύνεται από την κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όπως είπαμε, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η φωτιά παρουσιάζει δυναμική και οι συνθήκες στην περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα εύκολες, αλλά είναι δύσκολες λόγω των ισχυρών ανέμων. Τώρα φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη θέση κλέφτης στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ναι, σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου έχει ξεσπάσει νέα δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα στη θέση κλέφτης σε δύσφατη περιοχή στα γεωγραφικά όρια Σμόλικα και Γράμμου. Από την ώρα επιχειρούν 10 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ στην κατάσβευση συμμετέχει και ένα ελικόπτερο πραγματοποιώντας ρήψεις από αέρος. Η φωτιά βρίσκεται σε δασική και δύσβατη περιοχή, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για απειλή κατοικημένης περιοχής και οι δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Πιστεύουμε ότι την επόμενη ώρα να έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες αν έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
0: Μάλιστα, τώρα Αλεξάνδρα, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όμως όρους μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή ο διευθυντής του ΔΕΒΙΕ Άρτας και ο τεχνικός συντηρητής του ΚΙΤ Αράχθου για τις εκρήξεις που είχαν σημειωθεί σε πυρκαγιά εκεί. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, την προηγούμενη Τετάρτη έγινε έκρηξη στο ΚΙΤ Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα και να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα ότι οι δύο άνδρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες μεταξύ άλλων για εμπειρισμό σε δασική έκταση, φθορά ξένης περιουσίας και ρήπανση και έκρηξη. Στο πλαίσιο αυτό της έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε, όπως προείπα, το βράδυ της Τετάρτης. Στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση να παρουσιάζονται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Άρτας, ενώ ορίστηκε και χρηματική εγγύηση. Οι δύο άνδρες έχουν οδηγηθεί λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο πρωτοδικείο της Άρτας, όπου και απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, και έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί οι συνάδελφοί τους, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους, αλλά και τη συμπαράστασή τους στους δύο εργαζόμενους. Να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τετάρτης, όταν ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο ΚΙΤ Αράχθου και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις εξωτερικές εγκαταστάσεις. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση με τις δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, αλλά και την ασφάλεια της περιοχής. Από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο μπήκαν τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς, αλλά και το ερώτημα αν υπήρχαν παραλήψεις ή ευθύνες που συνδέονται με το περιστατικό. Η υπόθεση πήρε γρήγορα δικαστική διάσταση και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ανέλαβε την έρευνα κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του, ο διευθυντής του ΔΔΕ φέρεται την υποστήριξη ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ. Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί μέρος της υπερασπιστικής του θέσης και πλέον εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας. Και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει ακόμη η πληροφορία που έρχεται από κάτοικο της περιοχής και σε αποκλειστική του δήλωση που μας έκανε στην κάμερα του Earth News, ότι είχε σημειωθεί ακόμη μία έκρηξη στις 24 Ιουλίου. Μόνο που τότε δεν είχε πιάσει φωτιά. Η μαρτυρία αυτή αποκτήσε και ένα διαφορετικό ενδιαφέρον και πιστεύω ότι και οι κάτοικοι της περιοχής έχουν και αυτοί έχουν πρόβλημα με όλο αυτό που έχει γίνει και είπαν ότι θα περάσουν και το επόμενο διάστημα σε κινητοποιήσεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εν τη γενέση της σβηστική η φωτιά που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή των Μεστών. Η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες σε στήλο της ΔΕΗ και μάλιστα από πλευράς της πυροσβεστικής υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για εμπρισμό από αμέλεια του υπεύθυνου της ΔΔΕ. Στο μεταξύ, καταγγελία υπήρξε και από την Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής ότι οι δεξαμενές νερού είναι άδειες από νερό, την ώρα που η Χίος είναι από τις περιοχές σε κόκκινο συναγερμό. Να πάμε λοιπόν στη Χίο και στο Θοδωρή Πηλιώτη που έχει το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Ευτυχώς και αυτή η πυρκαγιά που είχαμε χθες το μεσημέρι έσβησε πολύ γρήγορα, καίγοντας λίγα τετραγωνικά μέτρα γύρω από μια κολόνα της ΔΕΗ, δείγματο ότι και από εκεί προκλήθηκε δυστυχώς από σπινθήρες η φωτιά. Ήταν άμεση η επέμβαση των κατοίκων και της ομάδας, της εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης που υπάρχει στο χωριό Μεστά, είναι στη νότια Χίο και από τα μαστιχοχώρια. Και το καλό είναι ότι ήταν τέτοια ώρα που έγινε αντιληπτή περί τις 12.30 το μεσημέρι. Από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον έλεγχο που έκανε κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα ότι από πού προκλήθηκε η φωτιά, ήταν από το δίκτυο του ΔΔΕ και μάλιστα είχαμε την σύλληψη του προϊσταμένου εδώ στη Χίο της σχετικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία, ορίστηκε τακτική δικάσιμος για αυτό το θέμα. Στο άλλο το ζήτημα τώρα, να πούμε ότι στο θέμα δηλαδή των άδειων δεξαμενών, υπήρξε αυτή η ενημέρωση, η καταγγελία από την Επιτροπή Περάσπισης Αμανής της περιοχής αυτής που πριν από ένα χρόνο βήκε, στις 12 του Αυγούστου, είχαμε τη φωτιά πέρυσι στην περιοχή που κατέκαψε πάνω από 60.000 στρέμματα και που τέθηκε το ζήτημα των δεξαμενών. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας του Δήμου Χίου, τον αντιδήμαρχο τον κύριο Ζώα, μας τόνισε ότι σε ό,τι αφορά τις δεξαμενές που είναι καθαρά για θέματα πυρόσβεσης, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι γεμάτες με νερό. Έκαναν και έλεγχο και σήμερα το πρωί για να το βεβαιώσουν κάτι τέτοιο. Αντίθετα, στην περιοχή της Βολισσού, στο χωριό, στο κεφαλοχώρι της περιοχής, πολύ πιθανόν λόγω και του μεγάλου αριθμού κόσμου να έχουν προβλήματα στην υδροδότηση. Αλλά σε ό,τι αφορά τις δεξαμενές από τις οποίες άμεσα προμηθεύονται νερό τα πυροσβεστικά οχήματα, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή. Επίσης, μας τόνισε ότι από την πλευρά του Δήμου έχουν σε αυτό το μέτρο για το ότι είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, έχουν 5 υδροφόρες, οι 4 από τις οποίες είναι σε 24-ωρη λειτουργία επανδρομένα τα οχήματα και έτοιμα 2 στη Βόρεια Χίο, 1 στη Πόλη και 1 στη Νότια Χίο να τρέξουν για να δώσουν νερό σε περίπτωση που χρειαστεί. Και ότι υπάρχει ακόμη μία που είναι σε εφεδρεία, η μάνα όπως ονομάζουν των δεξαμενών, 25 τόνων, που πάλι θα προστρέξει σε περίπτωση κινδύνου. Βεβαίως από την προσβεστική υπηρεσία πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα προχωρούν σε εντατικούς ελέγχους και με πρόστιμα σε περίπτωση που κάποιοι κάνουν εξωτερικές εργασίες, έτσι ώστε να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος των πυρκαγιών από την ώρα που τώρα έχουν πέσει βέβαια λίγο οι άνεμοι, αλλά γενικά όλες αυτές τις ημέρες είναι πάρα πολύ ισχυροί.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Πάνω από 600 στρέμματα βασικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο Μουζάκι Πύργου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
3: Περίπου 600 στρέμματα, ενδεχομένως και λίγα περισσότερα, κάηκαν στην περιοχή Μουζάκι χθες το απόγευμα από πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5. Η πλειοψηφία των καμένων στρεμμάτων είναι δασικές εκτάσεις, αναγεννημένες εκτάσεις από δάσους που είχε καεί το 2007 στη μεγάλη πυρκαγιά τότε, Πευκόδασος. Και κάποιες αγροτικές εκτάσεις και ως ελαιόνες έχουν καεί. Είχαμε το πρωί μια μικρή αναζωπήρωση, η οποία όμως δεν προκάλεσε ανησυχία. Έγιναν απανωτές ενέργειες ρήψης από συνολικά 9 αεροσκάφη, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Με αποτέλεσμα η φωτιά λίγο μετά τις 9 να περιοριστεί αισθητά και αργά το απόγευμα να τεθεί ουσιαστικά υπό έλεγχο. Συνεχίζεται η κατάσβεση από την πυροσβεστική για να αποτραπεί πλήρως ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων και ήδη έχει ξεκινήσει και έρευνα για τα αίτια πρόκληση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, με την μέχρι στιγμής εκδοχή στην οποία συγκλίνουν είναι να είναι πιθανότητα εμπρησμός από αμέλεια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε εγκαταστάσεις με αποθήκες ψυγεία αγροτικών προϊόντων στο δρέπανο Αργολίδας, κοντά στην πλατεία του χωριού. Κατά τη διάρκεια μάλιστα των επιχειρήσεων της πυροσβεστικής σημειώθηκε και έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Να πάμε στο Βασίλη Κούβαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλή εβδομάδα. Στο σημείο εννοείται, μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου για την κατάσταση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της, προκειμένου να μην επεκταθεί σε παρακείμενες ιδιοκτησίες. Μιλάμε για κοντά στην πλατεία, σχεδόν μέσα στην πλατεία του χωριού. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, όπως είπε, σημειώθηκε έκρηξη σε δοχείο με λάδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου εκεί αντιμετωπίστηκαν τα ελαφρά εγκάβματα που είχε στο κεφάλι και στο χέρι και επέστρεψε στο σπίτι του, ευτυχώς χωρίς κάποια άλλη συνέπεια. Παράλληλα, δυνάμεις αστυνομίας βρέθηκαν εκεί για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, γιατί είναι και τουριστικό μέρος στο δρέπανο και πάρα πολύ κόσμο, για την διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστών αρχικά, αλλά και της τουριστικής κίνησης. Τα αίτια της συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά παραμένουν άγνωστα, εξετάζονται με προσοχή από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πάμε μέχρι την Κομωτινή, καθώς χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομωτινής και μάλιστα μία χρονική περίοδο που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την παραδημή. Η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Αμαλία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομωτινής εν μέσω Θέρους, λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την παραδημή. Η ΔΕΙΑΚ είχε ανακοινώσει πως προχωρά σε προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης στους οικισμούς Μεσοχώρη, Παραδημή, Μικρό Κρανοβούνι, Μεγάλο Κρανοβούνι και Υφαντές, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης νερού που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, ξεκινώντας στις 3 το μεσημέρι, ως αργά το βράδυ, με στόχο τη διαχείριση των διαθέσιμων αποθεμάτων και τη διασφάλιση της επάρκειας νερού για όλους τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών, με τις προγραμματισμένες διακοπές να εφαρμόζονται και τις επόμενες μέρες. Το νερό όμως διακόπηκε το μεσημέρι του Σαββάτου και δεν επανήλθε, όπως καταγγέλνουν κάτοικοι των οικισμών που προαναφέραμε, ενώ στο χωριό Μεσοχώρη φαίνεται να είχε κανονική ροή. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΙΑΚ, υπάρχει σπάσιμο στον αγωγό που οδηγεί προς την παραδημή. Ένας αγωγός που έχει δημιουργήσει προβλήματα και στο παρελθόν. Η ΔΕΙΑ ξεκίνησε την προσπάθεια για την επισκευή του, όμως λόγω της ιδιαίτερης χωροθέτησής του, μιας και δεν βρίσκεται παράλληλα από το δρόμο, αλλά περνά μέσα από χωράφια, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής ακόμη προσπαθούσαν να εντοπίσουν το σπάσιμο. Στις 5 παρα 20 χθες το απόγευμα η βλάβη εντοπίστηκε και σε αυτήν ξεκίνησαν να εργάζονται τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ προκειμένου να την αποκαταστήσουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμαλία. Λιγότερα, σε σχέση με τις αναφορές του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, είναι τα περιστατικά βιασμών εις βάρος αλλοδαπών τουριστριών στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωνίων Νήσων. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα.
2: Ναι, για ουσιαστικά στο ΟΦ, χωρίς όμως να το έχουν στην ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για εντυπώσεις οι οποίες προκαλούνται από τα νούμερα που αυθαίρετα λέγονται, καθώς στην αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου δεν έχει φτάσει ο αριθμός των καταγγελιών στις οποίες αναφέρονται οι συνδικαλιστές του νοσοκομείου Ζακύνθου αλλά και της ΠΟΕΔΗΝ. Τρία είναι τα περιστατικά τα οποία έχουν καταγγελθεί επισήμως στην αστυνομία. Το ένα ήταν τον Ιούνιο, το άλλο τον Ιούλιο και ένα τρίτο τον Αύγουστο. Μάλιστα του Ιουλίου το περιστατικό ήταν μια Βρετανίδα η οποία δεν κατήγγειλε κάποιον συγκεκριμένα, απλά πήγε και κατήγγειλε βιασμό. Το πρώτο περιστατικό αφορούσε σε μια Νορβηγίδα η οποία κατήγγειλε έναν Βρετανό τουρίστα για βιασμό, ο οποίος και συνελήφθη, ωστόσο έχει αφαιθεί ελεύθερος. Και το τρίτο περιστατικό ήταν μεταξύ δύο τουριστριών, μιας τουρίστριας και ενός τουρίστα Ιταλών και οι δύο, οι οποίοι πήγαν στο δικαστήριο, συνελήφθη ο Ιταλός, πήγαν στο δικαστήριο της Ζακύνθου και οι δύο μετά ομονόησαν για να γίνει το δικαστήριο που τους αφορά στην Ιταλία. Αυτά τα τρία είναι τα περιστατικά. Είναι μια πρακτική η οποία είναι γνωστή εδώ στη Ζάκυνθο από περασμένες δεκαετίες. Είναι το γεγονός ότι κάποιες τουρίστριες ασφαλίζονται για σεξουαλική κακοποίηση ή για βιασμό και προφανώς δεν έχουν ενημερωθεί πλέον ότι αυτό ισχύει μόνο σε περίπτωση που υπάρχει δικαστική απόφαση και καταγγέλουν βιασμό το πρωί συνήθως μετά από ξενύχτη και κατανάλωση αλκοόλ ή και ουσιών. Πηγαίνουν στο νοσοκομείο, πολλές από αυτές, αρκετές από αυτές, δηλώνουν ότι έχουν υποστεί βιασμό, αλλά μόλις οι γιατροί τους λένε ότι αυτό η καταγγελία θα πρέπει να γίνει στην αστυνομία, το αφήνουν και λένε ότι όχι, εντάξει, δεν πρόκειται, δεν θέλω να κάνω καμία καταγγελία περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου για να κάνουν μπάνιο. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε και παρέμβαση και από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Να πάμε τώρα στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ο χειριστής της ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν εμφανίστηκαν σήμερα στην ΑΠΑ από την οποία κλήθησαν για να δώσουν εξηγήσεις και ζήτησαν μέσω του δικηγόρου τους ολιγοήμερη παράταση για να προετοιμαστούν. Πιθανότατα θα εμφανιστούν μέχρι την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Σύμφωνα ωστόσο με τις ίδιες πληροφορίες, το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου ήταν να προσγειωθεί στην περιοχή Αλικές Μήλου και όχι στους Αρακίνικο που τελικά προσγειώθηκε. Χθες ο εισαγγελέας Απετών Αιγαίου διέταξε το σχηματισμό κατεπίγουσας προκαταρκτικής δικογραφίας και είχε δοθεί εντολή για τη διενέργεια έρευνα σχετικά με το αν υπήρξαν παραβάσεις του αεροπορικού κώδικα ή άλλες παραβάσεις, καθώς και να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης και ο ρόλος του πύργου ελέγχου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει επίσης ότι έχει προβεί στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και σημειώνει ότι επεξεργάζεται ήδη την επικαιροποίηση του σχετικού νόμου ως προς τις πτήσεις με ελικόπτερα και ιδιαίτερα για το σκέλος που αφορά στην προστασία συγκεκριμένων περιοχών. Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν είχαν προκύψει παρόμοιες περιπτώσεις στο νησί της Σαντορίνης, οι οποίες τότε αντιμετωπίστηκαν με την παρέμβαση της Αγγελίας Πρωτοδικών Άξου.
0: Μάλιστα, τώρα ελεύθερος, μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, αφέθηκε εχθές με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, όπου το Σάββατο ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του στην πισίνα.
3: Ο ιδιοκτήτης αφέθηκε ελεύθερος, όπως είπες και εσύ, εχθές με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου στο πλαίσιο της προανακριτικής εξέτασης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Όπως δηλώνει μέσω του δικηγόρου του, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar δηλώνει σε τετριμένος και αναφέρει ότι βρισκόταν στο χώρο την ώρα του συμβάντος, ωστόσο δεν διευκρινίζεται αν είχε την επίβλεψη της πισίνας εκείνη την ώρα. Οι γονείς του παιδιού, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι και αυτή την ώρα γνωστά, βρίσκονταν επίσης στο χώρο, στην επιχείρηση, κάμποσα μέτρα μακριά όμως από την πισίνα και όχι εκεί που τελικά κατέληξε το μικρό, το τετράχρονο αγοράκι. Οι έρευνες συνεχίζονται με να απαντηθούν ερωτήματα όπως το γιατί διέφυγε της προσοχής των γονέων του το παιδί, που βρισκόταν πράγματι ο ιδιοκτήτης εκείνη την ώρα και αν φυσικά η επιχείρηση τηρούσε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Σημειώνουμε εδώ ότι στη συγκεκριμένη πισίνα απαγορευόταν η πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς την εποπτεία γονέα και δαιμόνα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τη σωρό ενός 66χρονου άνδρα εντόπισαν οι αρχές σε σπίτι στα Ήβυρα Σερών, σημαίνοντας συναγερμό και ξεκινώντας έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Να πάμε στην Έρθ Σερών και στη Λένια Ιωαννίδου. Λένια.
4: Βίκη, καλησπέρα. Όντως ο 66χρονος άνδρας, τον οποίο βρήκαν νεκρό, ήταν ένας κάτοικος Γερμανίας που το τελευταίο διάστημα λόγω διακοπών βρισκόταν στα Ήβυρα, στο χωριό καταγωγής του. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως με το που βρέθηκε η σωρός του άντρα οι αρμόδιες αρχές. Αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, έτσι για να πέσει να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που έχουν προκύψει και να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, του 66χρονου άντρα. Συνεχίζονται σίγουρα οι έρευνες και πρέπει να σου πω ότι η τελευταία πληροφορία είναι ότι στις 10.30 ώρα πήγανε στον εισαγγελέα δύο συγγενείς του 66χρονου για ενδοοικογενειακή βία. Θα δούμε, περιμένουμε τώρα από στιγμή σε στιγμή, όπως σου είπα, και την εκτίμηση ιατροδικαστή. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες εκεί κατοίκων της περιοχής ότι είχε προηγηθεί ένα περιστατικό μεταξύ του 66χρονου, του αδερφού του αλλά και του ανιψιού του, και ένα γεγονός ο οποίος τους οδήγησε και στο αστυνομικό τμήμα Βυσσαλτία στην Ιγρήτα εκεί της περιοχής, όπου κατατέθηκαν και μηνύσεις. Αλλά όλα αυτά αναμένουμε τώρα να απαντηθούν, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένια. Περιστατικό προφυλακισμού μεταξύ γιατρού και συνοδού ασθενούς συνέβη στα ΤΕΠ του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Για το περιστατικό, μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης πήρε θέση με σχετική ανάρτησή του στο ΕΞ. Να πάμε εμείς στον Χρυσόστομο Τρίμη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Χρυσόστομε, πες μας κάποια λόγια για αυτό το περιστατικό ξυλοδαρμού μεταξύ γιατρού και συνοδού ασθενούς, λόγω του ότι έχει βγει στη δημοσιότητα με δύο διαφορετικές εκδοχές, θα λέγαμε. Την εκδοχή του συνοδού, αλλά και την εκδοχή του ιατρικού προσωπικού, έτσι δεν είναι?
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Είναι ένα περιστατικό το οποίο, όπως αναφέρει η αρχική καταγγελία, η οποία έγινε μέσω των κοινωνικών δικτύων, σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στα ΤΕΠ του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Η πλευρά της συνοδού της ασθενούς αναφέρει ότι ζητήθηκε να εξεταστεί η ασθενής μετά από προτροπή και του γιατρού που την παρακολουθεί γενικότερα όσον αφορά την πορεία της υγείας της και θέματα που αντιμετωπίζει. Η συνοδός, σύμφωνα με την καταγγελία, ζήτησε να υποβληθεί στην απαραίτητη εξέταση, όπως ανέφερε από καρδιολόγο. Υπήρξε ένταση, σύμφωνα πάντα με το ίδιο κείμενο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, ανάμεσα στις δύο πλευρές, και αναφέρεται ότι υποστηρίζεται μάλλον ότι ο γιατρός καταφέρθηκε εναντίον της συνοδού της ασθενούς με απρεπείς εκφράσεις αλλά και με χειροδικία. Από την πλευρά όμως του ιατρονοσοκομευτικού προσωπικού, αλλά ουσιαστικά και της διοίκησης του νοσοκομείου Βόλου, η οποία έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση για το θέμα, παρουσιάζεται ακριβώς το αντίθετο, ότι η συνοδός της ασθενούς ήταν αυτή που επιτέθηκε στον γιατρό και ότι τον χτύπησε, όπως χτύπησε και την νοσηλεύθρια βάρδιας. Όπως ανέφερες και εσύ, Βίκη, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, στο ΕΞ για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι γιατροί και νοσηλευτές δουλεύουν με αυταπάρνηση και με προσωπικό και οικογενειακό κόστος, καθώς και ότι δεν θα γίνει ανεκτό κανένα περιστατικό προφυλακισμού γιατρονοσηλευτικού προσωπικού και καμία διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος. Μάλιστα σημειώνει στην ανάρτησή του ότι ο εφημερεύων γιατρός και η νοσηλεύτρια βάρδιας δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από ασθενή, αλλά κυρίως από τη θυγατέρα της ασθενούς, που βρισκόταν, όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, σε έξαλλη κατάσταση και επιτέθηκαν μάλιστα με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς τους, σκίζοντάς τους τα ρούχα και εξυβρίζοντάς τους με ακατανόμαστες εκφράσεις. Ανάρτηση για, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όσον αφορά το θέμα, έκανε στα κοινωνικά δίκτυα και ο διοικητής του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου, ο κύριος Ανδρέας Μαζαράκης, ο οποίος τονίζει ότι όποιος ασθενής ή συνοδός που θα προσέρχεται στο νοσοκομείο προκειμένου να δεχτεί ιατρική βοήθεια και τολμήσει να χειροδικήσει σε γιατρό ή νοσηλευτή, θα υφίσταται άμεσα τις συνέπειες που προβλέπονται από τον νόμο, και ο νόμος ορίζει ότι το αδίκημα είναι αυτόφορο και αυτεπάγγελτο και προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών για όποιον βιαιοπραγεί ή απειλεί με βία το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Ενώ η ανακοίνωση γιατρών του νοσοκομείου και κέντρων υγείας Μαγνησίας σημειώνει ότι μετά και το πρόσφατο περιστατικό βίας έναντι των υγειονομικών του ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, ανησυχούμε για την ασφάλειά μας, ζητάμε να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Αναμένουμε λοιπόν από εκεί και πέρα και τα αποτελέσματα της ένορκης διοικητικής εξέτασης, και αν υπάρξουν και περαιτέρω κινήσεις τόσο από την πλευρά ή από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου ή από την πλευρά της συνοδού της ασθενούς ή και της ίδιας της ασθενούς, Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Με καύσιμο το πετρέλαιο θα λειτουργήσει φέτος το χειμώνα η τηλεθέρμανση Κοζάνης, έως ότου ολοκληρωθεί η σύνδεσή της με την υποκατασκευή μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση των νέων λεβίτων πετρελαίου από τη ΔΕΙΑ Κοζάνης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, ο Περικλής Καραφιλίδης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης θα λειτουργήσει φέτος στα αντλιοστάσια της για να παράγει τη θερμική ενέργεια που απαιτείται για το σύστημα της τηλεθέρμανσης με τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης. Θερμική ενέργεια που, να υπενθυμίσω, έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, ο οποίος πριν από λίγο έκλεισε. Έτσι, οι εργασίες για την εγκατάσταση των νέων σύγχρονων λεβίτων στους χώρους της ΔΕΙΑ Κοζάνης στην περιοχή Κασλά προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν. Όπως άλλωστε διαπίστωσε και από κοντά ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης, επισκεπτόμενος στο χώρο των εργασιών. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης, οι νέοι λέβητες νερού θα είναι πανέτοιμοι για τη νέα θερμαντική περίοδο 2026-27, καλύπτοντας τη ζήτηση τηλεθέρμανσης σε ωσότου ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα διασύνδεσης με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Οι τρεις νέοι λέβητες υπέρθερμου νερού, οι οποίοι χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου με πόρους της ΔΕΗ, θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ οι καυστήρες τους θα είναι διπλού καυσίμου, πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, έτσι ώστε να είναι δυνατή μελλοντικά και η χρήση φυσικού αερίου. Όπως είπαμε, η χρήση πετρελαίου, μια σαφώς πιο ακριβή λύση, είναι προσωρινή και μόνο για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο, αφού από τα επόμενα χρόνια η τροφοδοσία των τηλεθερμάνσεων Κοζάνης Πολεμαϊδας Αμιντέου θα γίνεται οριστικά πλέον από τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης που κατασκευάζεται από τη ΔΕΗ και η οποία θα χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο, το οποίο έφερε στη Δυτική Μακεδονία ο ΔΕΣΦΑ μέσω του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας. Η κατασκευή της μονάδας ΙΘΕΑ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026, ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνουν και τα έργα διασύνδεσης με τα αντλιοστάσια των τηλεθερμάνσεων. Η νέα μονάδα θα διασφαλίζει αδιάλειπτη παροχή θερμικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας και μάλιστα έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει και μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος. Πριν κλείσω, να υπενθυμίσω εδώ και πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Κοζάνης, ο οποίος είχε πει ότι η Κοζάνη δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα, διαβεβαίνοντας παράλληλα ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη θερμική μονάδα, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή αν ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
7: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε τώρα μέχρι την ΕΡΤ Ορεστιάδας και τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καθώς, Χρυσούλα, είχαμε μεγάλο φορτίο παράνομου ψυκτικού υγρού, το οποίο σταμάτησαν οι τελωνιακοί στους κήπους.
8: Ναι, Βίκυ, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα κιόλας. Χίλιες φιάλες που περιείχαν ψυκτικό υγρό, φρέων δηλαδή, συνολικού βάρους 10 τόνων από ό,τι μαθαίνουμε, και ήταν κρυμμένες κάτω από το νόμιμο φορτίο γύψος ανίδων, σταμάτησαν οι τελωνιακοί στους κήπους. Αυτό το παράνομο φορτίο βρέθηκε σε φορτηγό μεριμουλκούμενο που έφερε τουρκικές πινακίδες και είχε Τούρκο οδηγό. Όπως επισημαίνει η ΑΔΕ επίσημα στο ενημερωτικό της Δελτίο για το περιστατικό, ο τύπος του ψυκτικού υγρού που εντοπίστηκε είναι απαγορευμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφυγόντες, δασμοί και φόροι του παράνομου φορτίου είναι 283.000 ευρώ και η συνολική αξία του φορτίου υπολογίζεται σε 885.000 ευρώ. Να σας πω ότι άλλες 296 φιάλες με φρέων εντόπισαν οι τελωνιακοί την ίδια μέρα και στο τελωνίο της Δοϊράνης, σε μια κρύπτη ενός καινού εμπορευματοκιβωτίου από τη Βόρεια Μακεδονία. Ο οδηγός που συνελήφθη στους κήπους, να προσθέσω, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο, Βίκη, αύριο Τρίτη.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε τραγική κατάληξη ενός ηλικιωμένου, ο οποίος έπεσε σε πηγάδι.
8: Ναι. Τραγική κατάληξη όντως για αυτόν τον 77χρονο άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από στελέχη της πυροσβεστικής και της 4ης ΕΜΑΚ μέσα από πηγάδι στην Παλαγή Αλεξανδρούπολης. Τώρα, αυτή η επιχείρηση, να πούμε ότι απέτησε εξοπλισμό με φορείο, με σκοινιά. Ο ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις, του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί το μόνο που έγινε ουσιαστικά είναι να επιβεβαιωθεί ο θάνατός του. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται. Σύμφωνα πάνω με πληροφορίες, αυτός ο άνδρας είχε πάει στο κτήμα του πρωινές ώρες για να ποτίσει εκεί τις καλλιεργίες του με νερό που αντλούσε από το πηγάδι. Και επειδή αργούσε να επιστρέψει στο σπίτι του, η οικογένειά του ειδοποίησε προς το μεσημέρι και τις αρχές. Έφτασαν όλοι εκεί στο σημείο, τον βρήκαν μέσα στο πηγάδι και τον ανέσυραν νεκρό, Δίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Από μπαλκόνι πρώτου ορόφου έπεσε σήμερα το πρωί ένα παιδάκι 2,5 ετών στην παραλία Πατρών. Να πούμε πως το παιδάκι ευτυχώς συγκράτησε εν μέρη ένα δέντρο το οποίο βρισκόταν από κάτω. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει περισσότερα τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
9: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Πραγματικά ώρες αγωνίας για την οικογένεια του μικρού αγοριού, μόλις 2,5 ετών, το οποίο τραυματίστηκε πέφτοντας από μπαλκόνι ευτυχώς χαμηλού ύψους περίπου 3 μέτρων. Και για ακόμα μεγαλύτερη επιτύχη το μικρό παιδάκι προσγειώθηκε αρχικά πάνω σε ένα δέντρο με αποτέλεσμα να ανακοπεί η πτώση και να γλιτώσει έτσι με κάποιο κάταγμα το οποίο το έχει οδηγήσει στο νοσοκομείο. Όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί όταν ο μικρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες οποίες έχουμε, ξύπνησε νωρίτερα από τους υπόλοιπους της οικογένειας που βρίσκονταν στο σπίτι μαζί του. Το παιδί βγήκε στο μπαλκόνι και όπως περιεργαζόταν τα κάγκελα φαίνεται ότι βρέθηκε στο κενό την ώρα μάλιστα που, όπως είπαμε, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ακόμα κοιμόντουσαν. Αμέσως σήμανε συναγερμός βέβαια. Οι γονείς κατευθείαν οδήγησαν το παιδί στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει κάποια κατάγματα. Έγινε στη συνέχεια η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας για να εξεταστεί και από νευροχειρουργούς, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το παιδί παραμένει για νοσηλεία, χωρίς ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να κινδυνεύει η ζωή του. Για το τυπικό σκέλος της υπόθεσης, να πούμε ότι η μητέρα συνεργάζεται άμεσα με εντολή εισαγγελέα και παραμένει δίπλα στο παιδί της στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Ιόνια νησιά επικεντρώνονται αυτή την περίοδο μεγάλο μέρος των ελεκτικών δράσεων της ΑΔΕ, καθώς η τουριστική σεζόν βρίσκεται στην κορύφωσή της και οι συναλλαγές αυξάνονται. Τα ελεγκτικά κλιμάκια έχουν βγει στους δρόμους με εστίαση σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον ή έχουν βεβαρημένο, θα λέγαμε, ελεκτικό παρελθόν. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία.
10: Στο μικροσκόπιο Βίκη των ελεκτών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bars, καταλήμματα, επιχειρήσεις ενοικίες οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ, χωρίς να εξαιρούνται άλλες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις απόκρυψης τζίρου ή επαναλαμβανόμενων φορολογικών παραβάσεων. Οι έλεγχοι, ωστόσο, δεν βασίζονται μόνο στις αυτοψίες των ελεκτών που γίνονται κάθε χρόνο, ειδικά αυτή την περίοδο σε τουριστικές περιοχές. Η ΑΔΕ αξιοποιεί πλέον ένα ευρύ πλέγμα ψηφιακών δεδομένων από το My Data, το POS, δηλώσει ΦΠΑ, ως το ιστορικό κάθε αφημί και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και όλα αυτά προκειμένου για να εντοπίζει περιπτώσεις που παρουσιάζουν αυξημένο φορολογικό κίνδυνο. Σημαντικό ρόλο έχουν και οι καταγγελίες των πολιτών. Πάνω από 320.000 καταγγελίες έχουν φτάσει στις υπηρεσίες της ΑΔΕ μέσω των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εργαλείων. Στην εφαρμογή, για παράδειγμα, Απόδειξη έχουν καταγραφεί περίπου 225.000 αναφορές, εκ των οποίων οι 102.500 είναι επώνυμες, κυρίως για μία έκδοση αποδείξεων, για μαϊμού αποδείξεις ή αποδείξεις που δεν διαβιβάστηκαν ηλεκτρονικά. Παράλληλα, περισσότερες από 97.000 καταγγελίες έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελίες πολιτών, με περίπου από τις 10.000 από αυτές να είναι και εκείνες επώνυμες και να εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας μπορούν να υποβάλλονται πληροφορίες για τελωνιακές παραβάσεις αλλά και για ενδεχόμενα περιστατικά διαφθοράς στις ελεκτικές υπηρεσίες, να υπενθυμίσουμε. Τώρα, το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για αυτή τη χρονιά προβλέπει πάνω από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, του λατρομπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Η στόχευση γίνεται με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε οι ελεκτές να κατευθύνονται στις περιπτώσεις με τις περισσότερες ενδείξεις παραβατικότητας. Η ένταση τώρα των ελέγχων τουριστικούς προορισμού συνδέεται και με τα αποτελέσματα του 2025 και αυτά έδειξαν μία ποσοστό παραβατικότητας σε προληπτικούς ελέγχους στο 34,2%, ενώ ειδικά στους κλάδους εστίασης, στον καφέ, των beach bars και των καταλυμάτων είχε φτάσει στο 33,7% το 2025. Το νέο μοντέλο αυτό ελέγχων, στο νέο αυτό μοντέλο ελέγχων, οι καταγγελίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα ψηφιακά δεδομένα. χαμηλές εισπράξεις σε σχέση με τις συναλλαγές μέσω POS, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων, αποκλίσεις μεταξύ αγορών και πωλήσεων, καθυστερημένες διαβιβάσεις στοιχείων και ασυνήθιστα χαμηλή απόδοση ΦΠΑ, εκείνα είναι που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των ελεκτών και μπορούν να αποτελέσουν ενδείξεις που ενεργοποιούν μάλιστα και τον περαιτέρω έλεγχο. Την ίδια στιγμή να θυμίσουμε ότι η μη υποβολή ή εκπρόθεσμη δήλωση απόκτησης ταμιακής μηχανής έχει ένα πρόστιμο γύρω στα 500 ευρώ Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Θετικά τα μηνύματα για τη Σάμο από την τουριστική αγορά της Τουρκίας, καθώς στοιχεία επιβεβαιώνουν τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του νησιού στη γειτονική χώρα. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την Βόρειο Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
11: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Κατά το πρώτο πεντάμενο της φετινής τουριστικής περίοδου, Μάρτιο-Ιούλιο, οι αφήξεις Τούρκων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 6,42% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 25, επιβεβαιώνοντας την διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του νησιού στην γειτονική αγορά. Να πω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πύλης εισόδου, από τον Μάρτιο ως και τον Ιούλιο του 2026 είχαμε συνολικά 36.706 αφήξεις, έναντι 34.491 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Δηλαδή είχαμε μια αύξηση της τάξης του 2.215. Καθοριστική για την συνολική αύξηση ήταν η εντυπωσιακή επίδοση του Μαΐου, όταν οι αφήξεις σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας 7.894 έναντι 3.918 το 2015. Ανωδικά κινήθηκαν επίσης ο Απρίλιος, με τον τελευταίο να παραμένει ο μήνας αιχμής, καταγράφοντας 20.000 έναντι 19 που είχε πέρυσι. Για να μην κουράζουμε περισσότερα με στοιχεία, να πω ότι και αυτές τις ημέρες που μιλάμε, πάνω από 2 με 2.500 τουρίστες, Τούρκοι επισκέπτες έρχονται καθημερινά μόνο από τη μία πύλη εισόδου. Εμείς ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος της σεζόν, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, φέτος η αύξηση θα είναι της τάξης του 10% από την περσινή σεζόν. Έτσι μας λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά και οι άνθρωποι του τουρισμού και αυτοί οι tour operator από τη γείτονα χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα από τις βαλκανικές χώρες είναι μαζική η κάθοδος των τουριστών προς την Ελλάδα, με το τελωνείο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο τελωνείο, να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, βλέποντας μια ατελείωτη ουρά από εδώ από το τελωνείο των Ευζώνων, καθώς χιλιάδες είναι οι επισκέπτες που έρχονται και σήμερα στην Ελλάδα, πολύ μεγάλο το κύμα. Οι αστυνομικοί εδώ και οι τελωνιακοί μας λένε ότι μάλλον κορυφώνεται σήμερα. Πιστεύουν ότι ως το 15 Αύγουστο θα έχουμε παρόμοιες εικόνες εδώ στην είσοδο της χώρας των Τελωνίων των Ευζώνων. Μέχρι τις 11.30 16.500 άτομα πέρασαν από τα σύνορα προς την Ελλάδα και 8.500 βγήκαν έξω. Είναι μεγάλη αριθμή. Σκεφτείτε ότι το τελευταίο του τριήμερο 7, 8 και 9 του μήνα 62.000 επισκέπτες πέρασαν τα σύνορα και 55.000 βγήκαν. Αυτή την ώρα η αναμονή μπορεί να φτάνει να ξεπερνάει τις 3 ώρες στην είσοδο, γιατί έχουμε έλεγχο και από το εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας στο τελωνείο της Γευγελής, και εκεί έχουμε μεγάλη αναμονή. Οπότε το συνολικό μας λένε ότι μπορεί να είναι 3 έως και 4 ώρες, κάποιοι μας είπαν τώρα. Πρώτη φορά ακούσαμε 4 ώρες, αλλά είναι μεγάλη αναμονή. Είναι όλοι όμως οπλισμένοι με υπομονή. Όλοι πηγαίνουν διακοπές άλλωστε. Θα αναπολαύσουν τις παραλίες της Καλκιδικής Πιερίας και της Καβάλας και της Θάσου. Εκεί κατευθύνονται οι περισσότεροι. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι οι Βαλκάνοι, οι Σέρβοι, Βορειομακεδόνες, αλλά και Ούγγροι, Αυστριακοί έρχονται από εκεί. Αλλά είναι έτοιμοι να το υποστούν όλο αυτό. Βέβαια δεν εφαρμόζεται ο νέος τρόπος ελέγχου με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά λόγω της αυξημένης κίνησης. Έχει δοθεί εντολή να αποσυρθεί το πρωί, δεν εφαρμόστηκε. Θα μπει σε κάποια στιγμή ξανά για να γίνει το έλεγχος με το νέο σύστημα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα Χανιά, επανέρχεται η ΕΛΜΕ Χανίων, απευθύνοντας έκκληση σε ιδιοκτήτες ακινήτων να διαθέσουν κατοικίες προς ενοικίαση σε λογικές τιμές για τη νέα σχολική χρονιά. Μέσω της πλατφόρμας που άνοιξε πέρυσι για πρώτη φορά άλλωστε, 14 εκπαιδευτικοί στη τριπτική τους πλειονότητα, αναπληρωτές και νεοδιόριστοι, βρήκαν να μείνουν σε αξιοπρεπή σπίτια, σε λογικά οικονομικά πλαίσια και χωρίς την απειλή της έξωσης με το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
13: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Έφυξε σε ένα ζήτημα που είναι ιδιαίτερα έντονο στην πόλη μας, πρέπει να πω. Έχουμε ψηλή τουριστική ζήτηση, είναι περιορισμένη η διαθεσιμότητα των κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση. Επίσης, με τους διορισμούς των μόνιμων εκπαιδευτικών που τις αναμένουμε τις επόμενες ημέρες και τις προσλήψεις αναπληρωτών που θα έχουμε αρχές του Σεπτέμβρη, το θέμα γίνεται ακόμα πιο πιεστικό. Για δεύτερη λοιπόν χρονιά η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ενεργοποιεί αυτή την πλατφόρμα και καλεί τους ιδιοκτήτες να δηλώσουν το μίσθωμά τους για να νοικιάζουν οι εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και σε λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Παροτρύνονται λοιπόν να συμπληρώσουν την πλατφόρμα αυτή. Η ΕΛΜΕ στη συνέχεια, με το που θα έρθουν οι πρώτοι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, θα φροντίζει για την επικοινωνία και για τη μίσθωση των σπιτιών. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει και άλλες ενέργειες η ΕΛΜΕ. Έχει παρεμβάσει στους δήμους του νομού μας εδώ και ζητά λύσεις για τη φιλοξενία των εκπαιδευτικών. Δεν είναι μόνο βίκη εκπαιδευτική, είναι και οι στρατιωτικοί, είναι και οι φοιτητές. Και μιλάμε ότι ένα δωμάτιο είναι στα 600 ευρώ. Είναι πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα. Η ΕΛΜΕ τελειώνει την ανακοίνωσή της. Διαθέστε το ακίνητό σας ή διαδώστε την πλατφόρμα, στηρίξτε την προσπάθεια αυτή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Νεκρή εντοπίστηκε μία μεγαλόσωμη αρκούδα σε αγροτική παραποτάμια περιοχή στην Καστοριά, με τις πρώτες εκτιμήσεις μάλιστα να κάνουν λόγο για πιθανό θάνατο από πυροβολισμό. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά θα μας πει περισσότερα. Μάρια.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα θλιβερό περιστατικό έρχεται από την Καστοριά, καθώς νεκρή βρέθηκε μία μεγαλόσωμη αρκούδα, προκαλώντας εκ νέου προβληματισμό στις τοπικές αρχές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις, Βίκη, κάνουν λόγο το άτυχο ζώο δέχτηκε πυροβολισμό. Εντοπίστηκε από διερχόμενους, ενώ έχουν ήδη ειδοποιηθεί οι αρμόδιοι φορείς και οι περιβαλλοντικές ομάδες και θα γίνει στο ίδιο, θα διενεργηθεί οι απαραίτητες εξετάσεις, δεδοψηφιακό τομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της, αλλά και πότε, διότι βρέθηκε σε αποχωρημένη θύψη. Εάν δηλαδή οφείλεται ίσως στο τροχαίο ατύχημα και μετέπειτα προκλήθηκε ο πυροβολισμός, το συμβάν πάντως φέρνει ξανά στην επιφάνεια το πάγιο αίτημα της για αυξημένα μέτρα προστασίας στους οδικούς άξονες, παρατηρείται διέλευση άγριων ζώων και γενικότερα φέρνει στην επιφάνεια το μεγάλο πρόβλημα της εμφάνισης των άγριων ζώων όπως οι αρκούδες σε κατοικημένες περιοχές.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Επανέρχεται και φέτος στη δημοσιότητα η συμμετοχή αλόγων σε παραδοσιακά πανηγύρια της Λέσβου μετά τη δημοσιοποίηση οπτικο-ακουστικού υλικού από τη φιλοζωική οργάνωση A Promise to Animals, στο οποίο καταγράφονται άλογα να χορεύουν πάνω σε σπασμένα μπουκάλια. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να σας πω ότι το ρεπορτάζ αναφέρεται γενικότερα στην κακοποίηση, καταγγέλει γενικότερα την κακοποίηση των αλόγων στα πανηγύρια, χρησιμοποιώντας ωστόσο ένα βίντεο το οποίο είχε ληφθεί πριν από 2 με 3 χρόνια σε πανηγύρι πριν από 2 με 3 χρόνια, σε πανηγύρι Ξαγιάσου συγκεκριμένα. Θα πρέπει να σας πω ότι όλη η ιστορία για τις καταγγελίες για την κακοποίηση των αλόγων ξεκίνησε από ένα συμπολίτη μας το Σεπτέμβριο του 2025, δεν κάνω λάθος, πριν από 2 χρόνια για την ακρίβεια. Είχε ξεκινήσει λοιπόν τότε καταθέτοντας στην Εισαγγελία Μυτιλίνης 30 βίντεο καθώς και πολύ φωτογραφικό υλικό με τα άλογα να χορεύουν στα πανηγυριά και να είναι στη δυνατή μουσική, να είναι σε αυτές τις καταστάσεις που παρουσιάζει στο βίντεο, δηλαδή να ρίχνει ένας ο οποίος διασκέδαζε τις κούτες με τις σαμπάνιες και το άλογο υπό τις εντολές του αναβάτη να κάνει ό,τι χορεύει. Θα πρέπει να σας πω ότι το βίντεο αυτό δεν τραβήχθηκε την ώρα που ξεκινά το πανηγύρι, αλλά την ώρα που τελειώνει το πανηγύρι στα ξημερώματα, γύρω στις 7 η ώρα το πρωί. Καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται αυτό έχει και την επίδραση του ποτού. Εφόσον είναι ξημερώματα της επόμενης μέρας. Σήμερα φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο των καβαλαρέων, του Συλλόγου Καβαλαρέων της Αγιάσου, ο οποίος είναι και εκπαιδευτής αλόγων. Μας είπε ότι από πέρσι που ανέλαβε τον Σύλλογο προσπαθεί όλα αυτά να αποτελέσουν παρελθόν. Ότι σε ό,τι αφορά τον Σύλλογο, εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να πηγαίνουν καβάλα στον προφήτη Ηλία και να προσκυνούν, να παίρνουν την εικόνα και να την πάνε στο χωριό για να μεταμουσικείς, για να την προσκυνά ο κόσμος και
0: μάλιστα, στη συνέχεια Δήμητρα.
15: Να οδηγηθεί στην Αγία Τριάδα και ότι γίνονται προσπάθειες έτσι τέτοια φαινόμενα να μην παρουσιαστούν. Αλλά ωστόσο όμως λέει ότι αυτές είναι μεμονωμένες περιπτώσεις και γίνεται προσπάθεια από όλους τους συλλόγους να περιοριστούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Την σπάνια βιοποικιλότητα του σπηλαίου Αγκίτη κατέγραψε ομάδα επιστημόνων που βρέθηκε στην Δράμα. Η Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας. Τασούλα.
16: Βίκυ, αυτό έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος βιοποικιλότητας στους αρχαιολογικούς χώρους που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2025 στις πηγές του Αγκίτη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την πολιτιστική κληρονομιά. Είναι το δεύτερο μέρος αυτό που εφαρμόζεται τώρα και το πρώτο του μέρος καταγράφηκαν περισσότερα από 10.460 είδη χλωρίδας και πανίδας σε 20 εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας του μέρους. Καταγράφηκαν περισσότερα από

0: για να επανεβεβαιώσει και να τεκμηριώσει τα είδη που διαβιούν στο χώρο, σε να ξεκινήσει κάποια στιγμή και η προστασία του σπηλαίου, όπως και ο ορεινός όγκος που το περιβάλλει από τον Οδροκόπη, στο οποίο και βρίσκονται οι πηγές μέχρι την είσοδο του σπηλαίου. Έχει πάρα πολλά ενδημικά είδη, δηλαδή είδη που βρίσκονται μόνο σε αυτό. Mm-hmm. Είναι μάλιστα στα 20 καλύτερα σπήλαια της Ελλάδας όσον αφορά στη βιοποικιλότητά του. Έχει αξιοποιηθεί, είναι επισκέψιμο. Απλώς να σας πω για επισκέπτες που ίσως βρεθούν στην περιοχή μας αυτό το διάστημα, λειτουργεί καθημερινά 10.30 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Διπλασία έκταση Πρασίνου δημιουργείται στο Δήμο Λαρισαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής, μέσα σε μία πενταετία, με τα συνολικά στρέμματα που βρίσκονται υπό τη φροντίδα και επίβλεψη της αρμόδιας Διεύθυνσης Πρασίνου να ανέρχονται πλέον σε 1.120 από 650 που ήταν το 2021. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Έχουμε διπλασιασμό μέσα στην πενταετία, όπως είπες και εσύ, των εκτάσεων με πράσινο στο Δήμο Λαρισαίων. Κάτι που το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη, βεβαίως, για να αλλάξει λίγο και το μικροκλίμα της περιοχής. Με αφορμή, βεβαίως, και τα σαραντάρια το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά και την Τετάρτη που έρχεται εν μέσω του Θέρους και των καυσών, βεβαίως, που συνεπάγεται το καλοκαίρι. Τώρα, η προσθήκη των χώρων πρασίνου και η αύξηση των αναγκών αυτών οδήγησε το Δήμο Λαρισαίων να προκηρύξει έναν διαγωνισμό που θα για την εταιρεία που θα αναλάβει βεβαίως την διαχείριση και φροντίδα όλων αυτών των εκτάσεων. Ο προϋπολογισμός στο έργο για τη διετία 2027 και 2028 έρχεται στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ, εγκρίθηκε από το συνεδρίαση του περασμένου Δημοτικού Συμβουλίου, και αξίζει να φέρουμε βεβαίως ότι και τα αιτήματα των πολιτών έχουν αυξηθεί για την τοποθέτηση περισσότερου πρασίνου. Έφτασαν σε 2.500 για το 2025 τα αιτήματα των πολιτών, 2.579 για την ακρίβεια, ενώ μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2026 ξεπέρασαν τα 1.200. Βεβαίως μέχρι το 2021 τα αντίστοιχα αιτήματα δεν ξεπερνούσαν τα 900. Μάλιστα. Κάτι βεβαίως που δείχνει το γεγονός ότι η πόλη χρειάζεται περισσότερους πνεύμονες πράσινου, κάτι προς το οποίο κινούμεθα, mm-hmm. βεβαίως με τις αποφάσεις αυτές που έλαβε ο Δήμος Λαρισαίων. Θα φυτευτούν βεβαίως και περισσότερα από 1.000 δέντρα, υπάρχει προγραμματισμός μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, για να αυξηθούμε ακόμη περισσότερο αυτές οι εκτάσεις. Βίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει έως 35 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Οι πάντες επιποδός, εγκατάσταση Red Code αρκετές περιοχές της χώρας για τις φωτιές και η Αττική, όπου είχαμε άλλη μια μεγάλη μάχη νωρίτερα με τις φλόγες, αυτή τη φορά στην Ανατολική Αττική. Σε κατάσταση Red Code όμως και η Μέση Ανατολή, όπου παραμένουν στα ύψη ένταση και κατά συνέπεια και οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες κινούνται ψηλά από τη στιγμή που είναι αβέβαιο το πότε και οι υποποιικές προϋποθέσεις θα ανοίξουν και πάλι τα στενά του ορμού. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκ. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στον Κουβαρά Αττικής, ζημία σε κτηνοτροφική μονάδα, σταδιακά αποκαθίσταται η κυκλοφορία. Καπνό σε δύσβατη πεδαστική περιοχή στην Κόνιτσα, σε υψόμετρο 1.700 μέτρων, επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Από σήμερα οι αιτήσεις για τους πυρόπληκτους στη Δυτική Αττική και Βιωτία για επίδομα πρώτων αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Εκτός κινδύνου, αγοράκι 2,5 ετών στην Πάτρα που έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ρόφου. Προανάκριση για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Χειριστής και ιδιοκτήτης ζήτησαν παράταση για να δώσουν εξηγήσεις. Το σχέδιο πτήσης προέβλεπε προσγείωση στις Αλικές. Νέα πολιτική αντιπαράθεση Τσίπρα κυβέρνησης. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για καθεστώς, διαφθορά και ακρίβεια. Συλλογική μνήμη δεσβήνει, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης. Σε επιφυλακή για το 5ο κύμα καύσωνα του 2026, η Γαλλία του 40 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία στα νοτιοανατολικά της χώρας. 420 νέες προσλήψεις στο λιμενικό σώμα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κιχίλιας. Έως στις 30 Νοεμβρίου παρατείνεται το εξοικονομώ επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοούμενος Στέλιος Ράμφος, ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός έθριος με βοριάδες στους 8 μποφόρους στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, όμως η επικαιρότητα είναι τέτοια που και σήμερα θα ξεκινήσουμε από το μέτωπο των πυρκαγιών. Πάντες είναι σε επιφυλακή, ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην φωτιά στο Κουβαρά Αττικής που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και η οποία παραμένει σε εξέλιξη. Μέχρι πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Σνέδραμαν, στο έργο της πυρόσβεσης, 200 πυροσβέστες εν αέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ εκδόθηκε μήνυμα το 112 για εκένωση του οικισμού Άγιος Τηλιανός. Λόγω της πυρκαγιάς η τροχιά είχε προχωρήσει νωρίτερα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην περιοχή. Βρίσκεται η ρεπόρτερ μας, η Μαρία Σταθοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και τις τελευταίες πληροφορίες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Κυρίες και κύριοι, σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς εδώ στον Κουβαρά. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν όμως μικροαιστείες που σιγοκαίνε. Οπότε υπάρχει φόβος φυσικά των αναζωπυρώσεων. Η μάχη συνεχίζεται. Οι πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν τη μάχη για να θέσουν υποπλήρη έλεγχο τις πύρινες γλώσσες. Θα πρέπει να πούμε ότι οι φλόγες έφτασαν κοντά σε κατοικίες. Ευτυχώς, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν έχει καεί κάποιο σπίτι, έχει καεί όμως μια παλιά κτηνοτροφική μονάδα αλλά και ένα ξυλουργείο. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα του 112 8 η ώρα το πρωί, το ένα στις 8 η ώρα και 10, ένα προειδοποιητικό ήταν αυτό το μήνυμα, και 8 και μισή για εκένωση του οικισμού Άγιος Στυλιανός και απομάκρυση προς τα καλύβια Θωρικού. Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική βλάστηση αλλά και δασική. Η ένταση του ανέμου μεταβάλλεται όπως και η κατεύθυνση, δημιουργώντας συνθήκες δύσκολες, μεταφέροντας καπνούς, αλλά και η έρπουσα φωτιά είναι αυτό που ανησυχεί τους πυροσβέστες. Γι' αυτό είναι γνωστό αυτό που λέτε, ότι αν δεν πατήσει η πότα του πυροσβέστη τη φωτιά, αυτή δεν σβήνει. Ισχυρές δυνάμεις επίγειες παραμένουν στο σημείο. ενώ συνεχής είναι και οι ρήψεις νερού από δύο ελικόπτερα, ένα Bell και ένα Ericsson. Θα πρέπει να σημειώσουμε τέλος ότι το κτίριο της κοινότητας Καλυβιών είναι ανοιχτό για κάθε δημότη, αν υπάρχει κάποια ανάγκη να πάει εκεί να αποτανθεί, ενώ το κλειστό γυμναστήριο Καλυβίων Αντώνης Τρίτσης είναι ανοιχτό για την διάσωση ζώων.
0: Ευτυχώς πάντως, Μαρία, όπως μας είπες, είναι πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς, γιατί η Αττική γη δεν αντέχει άλλες πληγές. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες τη μεγάλη καταστροφική φωτιά στη Δυτική Αττική, οπότε δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για άλλες απώλειες.
2: Ακριβώς, έτυχε να βρεθώ, Γρηγόρη, και ήταν όντως πραγματικά δύσκολη η κατάσταση. 6 ολόκληρες μέρες, 5.
0: Μα τα λέγαμε και στον αέρα, γιατί σε βγάζαμε στο ρεπορτάζ από την πρώτη στιγμή του μετόπου.
2: Έφυγαν στιγμή ουσιαστικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις από εκεί και οι επίγειες και οι εναέριες. Το άσχημο ήταν ότι για 30 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν εναέρια μέσα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, οπότε όλη η δουλειά είχε πέσει στα χέρια των πυροσβεστών αλλά και κατοίκων. Υπήρχαν απανωτές εγκαινώσεις οικισμών. Βέβαια στις φλόγες παραδόθηκαν δεκάδες σπίτια από ό,τι είδαμε, ειδικά στο Πόρτο Γερμενό. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες που καταβάλουν οι πυροσβέστες. Όλο το διάστημα της αντιπυρικής περίοδου συνεχώς ξεσπούν φωτιές, οι οποίες άλλες αντιμετωπίζονται άμεσα, άλλες θέλει λίγο περισσότερο χρόνο. Τώρα αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, την ώρα που μιλάμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή αναζωπήρωση της φωτιάς. Υπάρχουν όμως στο σημείο ισχυρές επίγειες δυνάμεις να την αντιμετωπίσουν. Βλέπουμε, πλησιάζει και το ελικόπτερο Ericsson για στοχευμένη. Όλα τα πράγματα πάνε καλά. Εδώ ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση.
0: Ευτυχώς, και μακάρι να υπάρξει και πολύ γρήγορα λήξη του συναγερμού. Μαρία Σταθοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, τη μετέδωση από την πρώτη γραμμή του μετόπου με τις μάχες με τις πύρινες φλόγες. Πάμε να ακούσουμε τώρα, να θυμηθούμε τη μετέδωση νωρίτερα από το σημείο. Η ιδιαίτερη ρεπόρτερ μας, η Στέλλα Χριστοδουλίου, η οποία βρέθηκε στο Κουβαρατικής, να ακούσουμε τις δικές της πληροφορίες.
1: Είμαστε σε θέση να πούμε πως τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαράτικη σήμερα το πρωί. Η εικόνα είναι εμφανώς βελτιωμένη, όπως θα δείτε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας του Άρη Σαπλαούρα. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τέρμα της Σουνίου. Στο βάθος βλέπετε την κτηνοτροφική μονάδα που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες γύρω από εμάς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την ανησυχία των ανθρώπων που ζουν εδώ για τη ζωή τους, για τις περιουσίες τους. Ναι. Χρειάστηκε μάλιστα να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η φωτιά κινήθηκε ανατολικά, έκαψε και εξακολουθεί να καίει, όπως βλέπετε, ορεινό όγκο, στον οποίο η βλάστηση είναι χαμηλή. Η μορφολογία του εδάφους δεν βοήθησε το έργο της κατάσβεσης. Το ίδιο και η μέση ένταση του ανέμου, που ακόμα και τώρα φτάνει τα 7 μποφόρ. Ευτυχώς όμως η εικόνα είναι πλέον εμφανώς βελτιωμένη.
0: Ευτυχώς, εμφανώς βελτιωμένη εικόνα μεταδίδουν οι ρεπόρτερ μας από το σημείο. Παρακολουθούμε βεβαίως και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπό έλεγχο λοιπόν φαίνεται ότι είναι η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής. Βεβαίως παραμένουν καπνογόνα σημεία. Προβληματίζουν βέβαια οι πολύ ισχυροί άνεμοι στο σημείο. Μα την ώρα που μας έδινε το ρεπορτάζ με Μαρία Σταθοπούλου, είχαμε και μια μικρή αναζωπήρωση. Αλλά ευτυχώς έπεσαν όλοι πάνω τους, και από ξηράς και από αέρος, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, και αντιμετωπίζουν το θέμα όσο και αν προβληματίζουν οι ισχυροί άνεμοι. Σε κόκκινο συναγερμό εντωμεταξύ βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά. Στο τρίπτυχο, ζέστη, ξηρασία και άνεμοι, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, δημιουργούν ένα ευνοϊκό για τις πυρκαγιές κοκτέιλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την περιοδική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και σήμερα είναι μια μέρα με ενισχυμένο μελτέμι. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, και μάλιστα τα 8 μποφόρ τα έχουμε γενικά στην περιοχή του στενού Καφυρέα, στην νότια Εύβοια, στις βόρειες Κυκλάδες, δηλαδή οριακά επηρεάζεται και η Αττική. Στην περιοχή εκεί της φωτιάς όντως έχουμε μέση ένταση ανέμου που φτάνει και τα 7 μποφόρ. Μερυπές αρκετά έντονες. Είδαμε να φτάνουμε και τα 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή η κατάσταση δεν προβλέπεται να αλλάξει τις αμέσως επόμενες ώρες. Από αργά το απόγευμα και μετά, μια μικρή υποχώρηση βέβαια στην ένταση του ανέμου θα την έχουμε στο μετέμι μας.
0: Τώρα, κατά τα άλλα, είναι αρκετές μέρες πάντως που έχουμε αυτό το θέμα με τον αέρα και αυτές τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή ζέστη και ισχυρούς ανέμους, έτσι, Αναστασία.
3: Είναι αρκετές μέρες και θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέχρι και την Τετάρτη με ενισχυμένο μελτέμι και αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή στη Δυτική Ελλάδα φτάνουμε και τους 38, έτσι πολύ τοπικά και τους 39 βαθμούς. Βέβαια, αυτές είναι οι θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα. Εδώ στα Ανατολικά, που είμαστε στις προσύνεμες περιοχές του μελτεμιού, είναι χαμηλότερες οι θερμοκρασίες. Ωστόσο, γενικά αρκετή ζέστη, πολύ χαμηλή σχετική υγρασία. Όλα αυτά ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Λίγο θα αρχίσει να αλλάζει η κατάσταση από την Πέμπτη όσον αφορά τη θερμοκρασία. Την Παρασκευή και το Σάββατο συγκεκριμένα θα γίνει αισθητή μια υποχώρηση της θερμοκρασίας, έτσι αρκετά σημαντική. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε γύρω στους 30 με 32 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και μέσα στο Αιγαίο, γύρω στους 34-35 στη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή θα είναι μια καλή ανάσα δροσιάς αυτή που θα πάρουμε το 15 Αύγουστο. Ωστόσο, οι άνεμοι θα συνεχίσουν να είναι ενισχυμένοι. Δηλαδή, μέχρι και το 15 Αύγουστο, και μάλιστα από Πέμπτη και μετά, περιμένουμε και μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου. Δηλαδή, είναι πιθανό πολύ πρόσκαιρα να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ εκεί γύρω στην Παρασκευή.
0: Είναι οπότε πολύ αυξημένη ο κίνδυνος παραμένει.
3: Οπότε, και ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει. Ακριβώς θα παραμείνει μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον.
0: Και αυξημένη και η επιφυλακή των αρχών. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Αναστασία Τυράσκη. Ακούσαμε τη μετεωρολόγου του Ερμιού, κυρίες και κύριοι, σε επιφυλακή αρχές και εδώ στην Αττική, σε επιφυλακή όμως και στην Αρκαδία, στο φυλάκιο πυροπροστασίας στην Βλαχοκερασιά, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του καταπράσινου δάσους της Σκυρίτιδας. Στην Αρκαδία βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα το πυροσβεστικό σώμα. Εκείνη η Πέκη Μπρούσελ, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πέκη, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
4: Λοιπόν, καλησπέρα από το πυροφυλάκιο της Βλαχοκερασιάς. Σε ύψος 1050 μέτρων βρισκόμαστε. Μπροστά μας είναι το δάσος της Κυρίτιδας. Μαύρη πεύκη, καστανιές, ακακίες, πάρα πολύ έντονη βλάστηση και πυκνή βλάστηση, που αυτό σημαίνει ότι έχει αυξήσει την ετοιμότητα, την κινητοποίηση. Είναι πλήρης κινητοποίηση η οποία συμβαίνει εδώ. Πυροφυλάκιο, ο πυροφύλακας είναι εδώ επί 24ωρου βάσεως, όπως επίσης και οι πυροσβέστες μαζί με όχημα δίπλα στις δύο δεξαμενές, μία τσιμεντένια και μία ακόμα, όπου θα μπορεί να γεμίσει ελικόπτερο, μία στρογγυλή μεταλλική, αν σε περίπτωση προκύψει πυρκαγιά. Τώρα, τι γίνεται εδώ? Παρακολουθούν μετά και άλλοι οι άνθρωποι, όπου δουν καπνό, ό,τι δουν στο βάθος και όπου βέβαια φτάνει το βλέμμα τους, ειδοποιούν αμέσως την υπηρεσία, έτσι ώστε να προλάβουν τις συνέπειες από την εκδήλωση καταστροφικών πυρκαγιών. Θα παραμείνουν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθ' όλο το 24ωρο. Να πω ότι φυσάει αυτή την ώρα, Γρηγόρη, περίπου στα 8 μποφόρ με αυξομοιώσεις, με ρηπές, που κάνει την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη, μαζί με την ξηρασία που υπάρχει, αλλά και με την αυξημένη θερμοκρασία. Είναι δύσκολες οι ώρες, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την περιφέρεια Πελοποννήσου και κυρίως βέβαια οι πολίτες είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε για να αποφεύγουμε κυρίως οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά και να είμαστε σε ετοιμότητα να καλέσουμε το 199 αν και όταν χρειαστεί, Γρηγόρη.
0: Και μακάρι να με χρειαστεί καθόλου. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στην Αρκαδία. Φεύγουμε στην Αρκαδία, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε πάλι πίσω στην Αττική. Πάμε στα Μπύλια τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί στα Μπύλια, γιατί εκεί ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις πρώτες αποζημιώσεις, τους πυρόπληκτους, μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πυρκαγιές. Πάμε στον Κώστα Νούση, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι προβλέπει ο κυβερνητικός σχεδιασμός? Καλό μεσημέρι.
5: Χαίρετε, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει επισήμως στους πυρόπληκτους δήμους η διαδικασία των αιτήσεων. Βεβαίως, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, στον οποίο υπάγεται και η Δημοτική Ενότητα Βιλίων, έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη να υποδέχεται αιτήσεις. Μέχρι και την Παρασκευή είχαν υποβληθεί τουλάχιστον 70 αιτήσεις, τα οποία έρχονται να αθεριστούν και οι σημερινές που υποβάλλονται από το πρωί σε όλα τα κτηριακά συγκροτήματα του Δήμου, στις περιοχές ευθύνης της. Μιλάμε για την πρώτη αρρωγή, μιλάμε για την χορήγηση επιδόματος 600 ευρώ για τις βιωτικές ανάγκες, αλλά και μέχρι 6.000 ευρώ για τις οικοσκευές, αλλά και για μικρές, για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών. Τώρα, τι χρειάζεται κάποιος για να είναι, για να έχει ένα φάκελο ο οποίος θα θεωρηθεί πλήρης. Τουλάχιστον το ε1, ε9 έντυπο αυτοψίας από τους μηχανικούς και το πιστοποιητικό οικογενικής κατάστασης. Έχουν συσταθεί ήδη οι τριμελείς επιτροπές οι οποίες θα εξετάσουν και εξετάζουν ήδη αυτούς τους φακέλους από τους πολίτες και στη συνέχεια οι φάκελοι θα σταλούν στο Υπουργείο για να ανοίξει έτσι ο δρόμος για την πρώτη αρρωγή, για να κατατεθούν ουσιαστικά αυτά τα χρήματα. Μιλάμε για μια διαδικασία που όλοι λένε νωρίτερα βρέθηκε ως και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μας επισήμανε ότι η διαδικασία θα τελειώσει μέχρι τέλος Αυγούστου. Μιλάμε για μια διαδικασία για την κατάθεση της πρώτης αρρωγής εννοώ, να κατατεθούν.
0: Ναι, είναι για τα πρώτα χρήματα αυτά και καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
5: Και μέσα μέχρι το τέλος Αυγούστου να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση για την επόμενη βοήθεια που μιλάμε μετά για, για την ανακατασκευή των ακινήτων που έχουν πάθει ζημιά. Αυτό που μας έλεγε νωρίτερα και ο Δήμαρχος της Μάνδρας Ιδηλίας είναι ότι σε ό,τι αφορά την απομάκρυνση των μπάζων από την περιοχή, από όσα σπίτια καταδαφιστούν, θα την αναλάβει ο Δήμος Γρηγόρη.
0: Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στην κάμερα του Ερνιούς.
6: Τα χρήματα θα δοθούν 10 μέρες αφότου πάρουμε το πρακτικό από το Δήμο, όπου ορίζει τους δικαιούχους. Η οικονομική ενίσχυση την οποία θα πάρουν από το κράτος ανέρχεται στα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά. 79 σπίτια έχουμε στο Πόρτο Γερμενό, 56 κίτρινα και 57 πράσινα. Πλέον μέσα από μία αυτοψία μπορούν να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες τους, ώστε να μην ταλαιπωρούνται περαιτέρω οι πολίτες.
0: Λοιπόν, έλεγαμε για να ανακεφαλαιώσουμε από σήμερα η τήση των πυρόπληκτων σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Ακούσαμε τη διαδικασία και πώς θα δοθούν τα χρήματα. Έχουμε την φωτιά νωρίτερα στον Κουβαρά Αττικής που είναι υπό έλεγχο. Ευτυχώς παραμένουν βέβαια καπνογόνα σημεία και προβληματίζουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα εκτός συνόρων, στο εκεί μέτωπο των πυρκαγιών. Θα ξεκινήσουμε από την Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα από την Ισπανία, όπου στην περιοχή της Ανδαλουσίας μένεται το πύρινο μέτωπο, έχοντας κάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Δυστυχώς είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα. Πώς είναι η κατάσταση στην Ισπανία τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Δέσποινα?
7: Όπως είπες, Γρηγόρη, στην Ανδαλουσία, στα νότια της Ισπανίας, μένεται μεγάλη δασική πυρκαγιά, κυρίως λόγω των ισχυρών μεταβαλλόμενων ανέμων. Οι αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 470 κατοίκων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καεί πάνω από 40.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο. Οι αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση δύσκολη, αλλά εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία. Παράλληλα, ενεργά μέτωπα υπάρχουν και στο Καστελιόν, ενώ συνολικά η Ισπανία αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο καλοκαίρι με πολλές πυρκαγιές και εκενώσεις κοινοτήτων.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν πρόβλημα με τα πύρινα μέτωπα, δυστυχώς.
7: Και μάλιστα οι ακραίες θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν και δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο. Έτσι. Την κατάσταση.
0: Φωτιές όμως, Δέσποινα, έχουμε και στον Καναδά και εκεί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
7: Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας την εκκίνωση. Έφυγαν από τις εστίες τους πάνω από 20.000 άνθρωποι και την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά. Οι φλόγες είναι τόσο έντονες ώστε φτάνουν πολύ ψηλά πάνω από τις κορυφές των δέντρων και δημιουργούν ένα δικό τους. Επιτραπεί έκφραση μετεωρολογικό σύστημα με κεραυνούς που μπορούν να ενισχύσουν τη φωτιά. Πραγματοποιούνται. Υπήρξε μία νεκρή 80χρονη καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της και σε ολόκληρη την Βρετανική Κολομβία καταγράφονται 102 γρήγοροι δασικές πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες παραμένουν εκτός ελέγχου, ενώ έχουν ήδη καεί 103.000 στρέμματα. Και φυσικά πάλι και εδώ οι ακραίες θερμοκρασίες και ισχυρή άνεμη και ξηρασία επιδεινώνουν την κατάσταση.
0: Γενικά το επίθετο ακραίος παίζει πολύ. Πάρα και φέτος ακραία φαινόμενα. Υψηλές θερμοκρασίες, πυρκαγιές, έντονη ξηρασία. Σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους δίνει στοιχεία που κάθε άλλο παρακαθησυχάζουν.
7: Έτσι ακριβώς. Η περίοδος λοιπόν Ιουνίου-Ιουλίου στη Δυτική Ευρώπη ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ θερμοκρασίας του 2022, ενώ ο Ιούλιος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μέση θερμοκρασία επιφάνειας της θάλασσας που έχει σημειωθεί σημειωθεί για το συγκεκριμένο μήνα, φτάνοντας περίπου στους 21 βαθμούς, 20 και 96 βαθμούς Κελσίου. Η μέση τώρα παγκόσμια θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα ήταν 16,9 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας τον Ιούλιο το δεύτερο θερμότερο μήνα που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, δηλαδή ευθυμνόμαστε, έχουμε πολύ μεγάλη μερίδιο ευθύνης, mm-hmm. γι' αυτό ενισχύει τα κύματα καύσωνα και την ξηρεσία. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε, το 2006 μπορεί να εξελιχθεί και ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή μας.
0: Και μιας και μιλάμε για ακραία φαινόμενα, θα κλείσουμε με την Κίνα και όπου σαρώνει ο τυφώνας Ντολφίν, με ισχυρές βροχοπτώσεις και προειδοποίηση για πλημμύρες.
7: Και μόνο να σου πω, Γρηγόρη, ότι στη Σανγκάη ακυρώθηκαν 943 πτήσεις και ανεστάλησαν δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου συνολικά έχουν ακυρωθεί πάνω από 1000 πτήσεις. Καταλαβαίνεις λοιπόν ποια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, καταρρεκτώδεις βροχές, θελώδες άνεμοι. Ο τυφώνας Ντόλφιν φτάνει στα ανατολικά της Κίνας. Προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις, δυνατούς ανέμους. Έχουν βέβαια εξασθενήσει στην περιοχή, αλλά επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως και την Τρίτη θα υπάρχουν πολύ έντονες βροχές και ο συνεγερμός για τις ξαφνικές πλημμύρες είναι στο κόκκινο.
0: Δέσποινα Σύριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Στις 2 να περάσουμε τώρα σε δύο θέματα διαφορετικής βαρύτητας, το ένα με το άλλο, το καθένα, αλλά και τα δύο πραγματικά μας έχουν σοκάρει με διαφορετικό πάντα τρόπο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου για να αποβιβάσει επιβάτες που ήθελαν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή. Πραγματικά απίστευτες εικόνες. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία φυσικού κάλους του νησιού και ένα από τα πιο γνωστά σημεία φυσικού κάλους όλη την Ελλάδα, το οποίο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών Ελλήνων και ξένων. Για την υπόθεση έχει παρέμβει εισαγγελέας, ο οποίος διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε παρέμβαση και από την αρχή πολιτικής αεροπορίας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τη Σύρο η ρεπόρτερ μας η Λίνα Θεολογίτου.
9: Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν εμφανίστηκαν σήμερα στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, από την οποία εκλήθησαν για να δώσουν εξηγήσεις και ζήτησαν μέσω του δικηγόρου τους ολιγοήμερη προθεσμία ώστε να προετοιμαστούν και περιμένουμε πιθανότατα να εμφανιστούν μέχρι την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, το ελικόπτερο ήταν να προσγειωθεί κανονικά στην περιοχή Αλικές της Μήλου. Έχει δοθεί λοιπόν εντολή από τον Εισαγγελέα Φετών Αιγαίου να διενεργηθεί έρευνα σχετικά με το αν υπήρξαν παραβάσεις του αεροπορικού κώδικα ή άλλες ποινικώς κολάσιμες πράξεις, καθώς και να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης, όπως είπαμε, και ο ρόλος του πύργου ελέγχου της Μήλου. Να πούμε ακόμα ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας επεξεργάζεται ήδη την επικαιροποίηση του σχετικού νόμου ως προς τις πτήσεις με ελικόπτερο και ιδιαίτερα για το σκέλος που αφορά στην προστασία συγκεκριμένων περιοχών. Να θυμίσουμε ότι και παλαιότερα είχαμε παρόμοια περιστατικά στο νησί της Σαντορίνης, τα οποία τελικά αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Άξου.
0: Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών, λοιπόν, βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο Δήμαρχος Μήλου, Μανώλης Μικέλης, μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
10: Βέβαια, αυτό ήταν κάτι πολύ περίεργο που είδαμε τις τελευταίες μέρες.
7: Τι να πει κάποιος, για επίδειξη πλούτου, για επίδειξη κινησμού, τι μπορεί να πει κάποιος?
10: Όλα μαζί είναι, γιατί ένας άνθρωπος normal που σέβεται το τοπίο και σέβεται και τον κόσμο, γιατί είναι ένα σημείο πολύ σύχναστο εκεί που κατέβασε το ελικόπτερο, θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί ένα ατύχημα. Μιλήσατε για κινησμό, μιλήσατε γιατί μπορούσε και το έκανε, δεν υπολόγισε κανέναν. Ίσως το έκανε και από κουταμάρα. Είναι σημείο πολυσύχναστο το συγκεκριμένο σημείο. Δεν μπορείς να κατέβεις εκεί. Μπορεί να δημιουργήσεις ατύχημα. Μπορεί να είχαμε και ανθρώπους που να είχαν χτυπήσει εκεί που κατέβασαν.
0: Αυτά λοιπόν λέει ο δήμαρχος του νησιού. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε εδώ στον σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ένας πιλότος, ο Τζορτς Χιωτάκης, ο οποίος ρωτήθηκε εάν ήταν παράνομη η ενέργεια του πιλότου. Τι προβλέπουν οι κανονισμοί και οι διαδικασίες. Για να τον ακούσουμε.
11: Όχι. Παρανομία δεν υπάρχει. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και να σας πω ότι προσωπικά γνωρίζοντας το χειριστή, γιατί είναι μικρή η αεροπορική μας κοινότητα, η κίνησή του ήταν προκλητική και θα έλεγα και απερίσκεπτη να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο σε εκείνο το σημείο. Αλλά άλλο το προκλητικό και το απερίσκεπτο και άλλο το παράνομο. Δεν υπάρχει καμία νομοθεσία η οποία να απαγορεύει την προσγείωσή εκεί. Η νομοθεσία η οποία διέπει τις προσγειώσεις ελικοπτέρων εκτός αεροδρομίων και επίσημων ελικοδρομίων είναι το Προεδρικό Διάταγμα 19 του 2009, άρθρο 12, το οποίο λέει ότι μπορούμε να προσγειωθούμε ως χειριστές όπου επιλέξουμε, αρκεί να έχουμε την άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου και να μην προξενήσουμε είτε ζημιά στο έδαφος, είτε τραυματισμό και θάνατο ανθρώπου. Ο χειριστής είχε ένα σχέδιο πτήσης κανονικότατα. Το σχέδιο πτήσης αρχικά ήταν για τις αλικές της Μήλου. Επέλεξε να κάνει divert το σχέδιο πτήσης και να πάει στο Σαρακίνικο. Μίλησε με τον ελεγκτή αέρας κυκλοφορίας, τον πύργο όπως λέμε, της Μήλου, του είπε την πρόθεσή του, δεν υπάρχει απαγόρευση. Ο ελεγκτής του είπε, οκ, κύριε, πηγαίνετε περιοχή Σαρακίνικου. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε στο τετραγωνικό μέτρο σε ποιο σημείο θα προσγειωθεί. Ο άνθρωπος κατά δήλωσή του, δεν ήμουν εγώ μέσα στο ελικόπτερο, αλλά και από τα πλάνα τα οποία βλέπω, δεν έχει προσγειωθεί πάνω στην παραλία, έχει προσγειωθεί κακώς. Ξαναλέω, έχει προσγειωθεί σε ένα βράχο 100-200 μέτρα μακριά. Επίσης, να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Δεν υπάρχει ένα πλάνο την ώρα της προσγείωσής του, το οποίο να σηκώνει σκόνη, να πετάει πέτρες. Αν είχε πραγματικά ενοχλήσει κόσμο, και είναι τόσος κόσμος δίπλα, θα υπήρχε στους 50% ανθρώπους ένας που θα έχει σηκώσει ένα κινητό τηλέφωνο και θα έχει κινηματογραφήσει για εμάς τους υπόλοιπους αυτό το πλάνο.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Μήλο, κύριε Σκύρη, για αυτό το απίστευτο περιστατικό που συνέβη και έχει καταγραφεί και σε βίντεο τα οποία κυκλοφορούν και υπάρχουν στο διαδίκτυο. Υπάρχει αναλυτικό κατατοπιστικό βίντεο και στο ernews.gr. Φεύγουμε από τη Μήλο τώρα και πάμε στην Πάρο, κύριε Σκύρη. Τραγωδία, δεν υπάρχουν λόγια αυτό που συνέβη. Ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην πισίνα, του οποίου έχασε τη ζωή του ένα αγοράκι μόλις 4 ετών το Σάββατο στο νησί. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι υποστήριξε στις αρχές για τις συνθήκες τραγωδίας ο ιδιοκτήτης και δηλωμένος ως ναυαγός. Όσοι του Beach Bar. Ακούμε και πάλι τη Λίνα Θεολογίτου από την Πάρο.
9: Είναι πολλά τα ερωτήματα που μένει να απαντηθούν τις επόμενες ημέρες μετά την έρευνα που συνεχίζεται και διεξάγεται σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου αποφάσισε χθες να αφαιθεί ελεύθερος ο ιδιοκτήτης στο πλαίσιο της προανακριτικής εξέτασης που είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε. Ο ιδιοκτήτης, ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του δηλώνει συντετριμένος για το περιστατικό και πως βρισκόταν στο χώρο την ώρα. Το χώρο του Beach Bar, ναι, δεν διευκρινίζεται αν ήταν ακριβώς στο σημείο της πισίνας και αν είχε την επίβλεψη. Το ίδιο δηλώνουν και οι γονείς. Γνωρίζουμε πως και εκείνοι βρίσκονταν στο χώρο σε μία απόσταση κάποιων μέτρων από την πισίνα. Οπότε μένει να απαντηθεί το ερώτημα αρχικά για το πώς το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και κατέληξε στην πισίνα. Πόση ώρα έμεινε το παιδί μέσα στο νερό μέχρι να εντοπιστεί, πού βρισκόταν ο ιδιοκτήτης εκείνη ακριβώς την ώρα και φυσικά αν η επιχείρηση τηρούσε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.
0: Τώρα ο Νίκος Γιοβανίδης είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Εταιρείας Ελλάδος, μίλησε στο σταθμό μας και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι πρέπει να προσέχουμε στις πισίνες και κυρίως ανέφερε ποιος είναι ο καλύτερος ναυαγοσώστης.
12: Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι ο καλύτερος ναυαγοσώστης είναι να βλέπει ένα στον άλλον. Πρέπει να παρατηρήσουμε και ιδιαίτερα όταν έχουμε ηλικιωμένους ανθρώπους και δει οι μικρά παιδιά, δεν σηκώνει αστείο να τα αφήσουμε ούτε δευτερόλεπτο. Τώρα εδώ έχουμε, ας πούμε, ότι είχαν πάει στη θάλασσα. Ο μπαμπάς λέει: όχι, δεν ήμουν, έτρωγα δίπλα. Το βρήκε η μικρή του αδερφή. Αυτό είναι κάτι. Αν δείτε γενικά τα στατιστικά και τα ατυχήματα ανάλογου, θα λέγαμε, μεγέθους, πάντα πάνω κάτω έτσι γίνεται η ιστορία.
7: Ξεφεύγει για λίγο από την προσοχή αυτών που το επιτηρούν, παππούς, γιαγιά.
12: Το μήνυμα είναι αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να καταλάβουμε τον πατέρα και τη μάνα αυτού του παιδιού. Δηλαδή, να αρχίσουμε να φωνάζουμε ότι είναι πιο προσεκτική και τα λοιπά σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα είναι έγκλημα, πιστεύω. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και οι υπόλοιποι ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα μικρά παιδιά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ από πάνω τους. Δεν σηκώνει είτε στη θάλασσα είτε στην πισίνα δευτερόλεπτα να μείνουν μόνο τους. Τίποτα. Πρέπει συνεχώς να τα παρακολουθούμε. Και μάλιστα να επιτείνουμε και την δικιά μας απέτηση ως προς τον εαυτό μας, τα μικρά παιδιά να μάθουν μπάνια από πολύ μικρή ηλικία.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Αδήλωτες ταμιακές μηχανές και αποδείξεις που δεν είχαν αποσταλεί στην ΑΔΕ είναι οι συχνότερες παραβάσεις που καταγγέλνουν πολίτες μέσω της εφαρμογής Απόδειξη. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για τα στοιχεία που έρχονται στο φως, καθώς με βάση τα στοιχεία αυτά, ο αριθμός των καταγγελιών Κώστα έχει ξεπεράσει τις 320.000, τη στιγμή μάλιστα που εντατικοποιούνται, όπως λένε οι αρχές, εν ώψη 15 Αυγούστου, έλεγχοι με επίκεντρο πάντα τις τουριστικές περιοχές. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Πράγματι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, καθώς κορυφώνεται η κίνηση στις τουριστικές περιοχές της χώρας εν ώψη του 15 Αυγούστου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον ή, αν θέλεις, φορολογικό κίνδυνο, αλλά και όσες έχουν βεβαρημένο παρελθόν. Ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bars, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σκαφών, καταλύματα, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ. Όλα αυτά βρίσκονται λοιπόν στην κορυφή της.
0: Ό,τι πουλάει αυτό το διάστημα.
14: Έτσι ακριβώς. Και οι έλεγχοι γίνονται πλέον με σύγχρονες μεθόδους. Σχεδιάζονται με risk ανάλυσης, με βάση στοιχεία από το My Data, όπου πηγαίνουν όλα τα στοιχεία για τις πωλήσεις των εταιριών, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, το ιστορικό κάθε αφημί και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Βασικό εργαλείο τώρα αποτελούν και οι περίπου, όπως είπες, 320.000 καταγγελίες για φοροδιαφυγή που έχουν γίνει από πολίτες, πελάτες, ανταγωνιστές μεταξύ επιχειρήσεων, που έχουν υποβληθεί μέσω των σχετικών εφαρμογών από την έναρξη της λειτουργίας αυτών των εφαρμογών. Για παράδειγμα, μέσω της εφαρμογής Απόδειξη έχουν υποβληθεί 225.000 καταγγελίες, από τις οποίες 102.000 έγιναν επωνύμως. Οι αναφορές αφορούν κυρίως μία έκδοση αποδείξεων ή αποδείξεις ψεύτικες μαϊμού που λέμε και αποδείξεις που εκδόθηκαν αλλά δεν διαβιβάστηκαν στο τάξη, στο My Data, και επίσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελίες πολιτών. Εδώ οι καταγγελίες έχουν ξεπεράσει ήδη τις 97.000 και πλησιάζουν τις 100.000. Εξ αυτών οι 10.000 είναι επώνυμες, γιατί έχουμε και πάρα πολλές ανώνυμες καταγγελίες και εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Να πούμε επίσης ότι το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής για το τρέχον έτος προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Και ιδιαίτερο βάρος βέβαια πέφτει αυτή την περίοδο και ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιχειρήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα και άλλους τουριστικούς προορισμούς είναι στο απειρόβλητο, και σε κάθε περίπτωση τον οδηγό αποτελούν τα στοιχεία των ελέγχων του 25. Να θυμίσω για να κλείσουμε το θέμα Γρηγόρη ότι οι προληπτικοί έλεγχοι έδειξαν ποσοστό παραγωγικότητας 34,2%, ενώ στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό, όπως είναι εστίαση, καφέ, beach bars κλπ, καταλήματα, το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 33,7%.
0: Και επειδή, είμαστε στο πικ της τουριστικής περιόδου, τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού, πραγματικά στα μέσα Αυγούστου κοντεύουμε να φτάσουμε, εντατικούς ελέγχους στις παραλίες όλης της χώρας πραγματοποιούν από τα τέλη Μαΐου αρμόδιες κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών Κώστα, αξιοποιώντας τόσο επιτόπιους ελέγχους όσο και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με στόχο την αντιμετώπιση των αυθαιρεσιών στον Αιγαιλό, που είναι πολλές οι αυθαιρεσίες αυτές τα τελευταία χρόνια.
14: Ναι, γίνονται έλεγχοι για την ακρίβεια για τις ξαπλώστες, αλλά και την αυθαίρετη κατάληψη αγιαλού. Συχνό το φαινόμενο στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Χαλκιδική, όπου εκεί και τη Χαλκιδική είναι και οι περισσότερες καταγγελίες, και εντατικοποιούνται αυτοί οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα με το Υπουργείο Οικονομικών να αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα, από drones δηλαδή, τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά τις καταγγελίες των πολιτών. Να πω γρήγορα ότι μέσα στις αρχές Αυγούστου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες, ελέγχοντας 450 επιχειρήσεις και επιβάλλοντας αυστηρά πρόστιμα ακόμη και λουκέτα. Και οι αρχές επιστρατεύουν τρεις, θα έλεγα, βασικές μεθόδους για να αντοπίσουν παραβάσεις. Την εναέρια επιτήρηση με τα drones, εδώ χαρτογραφούν τις παραλίες και μετρούν τις ξαπλώστρες. Τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, συγκρίνουν δηλαδή τις αεροφωτογραφίες με τα επίσημα συμβόλαια παραχώρησης και επιτόπιο βέβαια έλεγχο από κλιμάκια της κοινωνικής υπηρεσίας. Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι τα πράγματα φέτος είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
15: Εδώ λοιπόν και τρία χρόνια φέραμε ένα νόμο, ένα πολύ έτσι, σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχει αντιγραφεί και από άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου ουσιαστικά μπαίνει μια τάξη στον γυαλό και στην παραλία, στο τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα σε εκείνους οι οποίοι επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρολοκαθίσματα, να μην έχουν άδειες πολύ εξ αυτών, καθόλου άδειες, και γενικότερα να τηρούν κανόνες λειτουργίας στον Αιγιαλό. Φέτος τα πράγματα είναι εξαιρετικά καλά, είναι πολύ καλύτερα.
7: Είναι καλύτερα από πέρσι, δηλαδή. Από πέρσι και πρόπερσι είναι καλύτερα.
15: Και σε επίπεδο, καταγγελιών, από ό,τι γνωρίζω, αλλά κυρίως και σε επίπεδο συμμόρφωσης, γιατί αυτό μας νοιάζει.
7: Μήπως γίνονται λιγότεροι έλεγχοι και γι' αυτό είναι καλύτερα τα πράγματα, κύριε Τσάπα.
15: Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, εγώ που θυμάμαι πέρσι, πάνω κάτω ίδια ακριβώς αριθμός ελέγχων είχε γίνει. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως και τώρα, φετινές περιπτώσεις, όπου υπήρξε οριστική απομάκρυνση του επιχειρηματία από την παραλία, είτε γιατί δεν είχε καθόλου άδεια, είτε γιατί ήταν τόσο μεγάλη παρανομία του, που με βάση το νομοθετικό πλαίσιο έπρεπε να απομακρυνθεί. Έχουν ήδη επιπληθεί πρόστιμα έως 70-73.000 ευρώ σε περίπτωση, για παράδειγμα, επιχειρηματία στη Ρόδο, αλλά υπάρχουν και κάποια πρόστιμα τα οποία είναι λιγότερα, είναι πιο φυσιολογικές, αν μπορώ να το πω εντός πολλών εισαγωγικών, οι παραβάσεις, μέχρι τις τάξεις των 2-3.000 ευρώ.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσάπαλο. Εν τω μεταξύ, αίσθηση και αντιδράσεις προκαλούν καταγγελίες στο Βρετανικό τύπο για τις λεγόμενες κρυφές χρεώσεις και τις πρακτικές ορισμένων επιχειρήσεων στην Κέρκυρα, όπου οι τελικές χρεώσεις δεν ανταποκρίνονται πάντα σε όσα περιμένουν οι πελάτες και στους πραγματικούς λογαριασμούς. Για μεμονωμένα περιστατικά έκανε λόγο ο Γρηγόρης Τάσιος, είναι πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Μιλητηρίου Ελλάδος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Διονύση Χατζημιχάλη.
16: Σε μια πολύ έντονη εποχικότητα που έχει η χώρα μας τουριστικά, υπάρχουν ελάχιστες φορές, αλλά πράγματι υπάρχουν, να έχουμε τέτοια ζητούμενα. Όμως δεν είναι ο κανόνας. Και αυτό κυρίως γιατί υπάρχουν και σαρωτικοί έλεγχοι, οι οποίοι γίνονται κυρίως από την ΑΔΕ σε σχέση με ό,τι έχει να κάνει με διαμονές, με παρουσίες ευρύτερα στον χώρο του επισητισμού. Συνήθως έχει τους λεγόμενους εντός οικών, θα μου επιτρέψετε να πω τη λέξη, ξυπνάκηδες, οι οποίοι προσπαθούν να έχουν κάτι περισσότερο σε εισόδημα, να αποκομίσουν σε εισόδημα εις βάρος του πελάτη. Και αυτό συμβαίνει κατά βάση και την έντονη εποχικότητα.
0: Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα. Μπορεί βέβαια οι εκπρόσωποι των κομμάτων να έχουν κατεβάσει ταχύτητες λόγω της θερινής δραστώνης, αλλά στο Μαξίμου και στα κομματικά επιτελεία γενικότερα προετοιμάζονται για τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες προετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο με το βλέμμα σταραμένο στη ΔΕΘ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους, εξαπολύνοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με επίκεντρο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Όλοι δίνουν ραντεβού αρχές Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη Άγιε, εκεί όπου θα φουντώσει και πάλι μάχη για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Καλό μεσημέρι.
17: Ακριβώς το μεσημέρι, ωστόσο μέχρι την έκθεση της Θεσσαλονίκης και μέχρι την παρουσία του Πρωθυπουργού όσον αφορά το κυβερνητικό ρεπορτάζ, αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα να είναι έτοιμες οι αποφάσεις και τα όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πριν από τις επόμενες ελληνικές εκλογές, ένα γεγονός που δίνει και στην ομιλία του Πρωθυπουργού ένα χαρακτήρα ευρύτερου πολιτικού σχεδιασμού και όχι μόνο παρουσίασης οικονομικών μέτρων για το επόμενο έτος. Ο Πρωθυπουργός αναμένει σύνολο πληροφορία να παρουσιάσει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο τη βελτίωση της οικονομίας, την αύξηση των εισοδημάτων και την καλυτέρευση της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα θέλει να παρουσιάσει και τα μέτρα ως μια ολοκληρωμένη οικονομική πολιτική που ουσιαστικά θα επιστρέφει στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης και της απόδοσης της ελληνικής οικονομίας. Είναι δε προεκλογική και όχι προεκλογική, όπως περιέγραψε και ο Υπουργός Επικρατείας Θανάσης Κουδογιώργης μιλώντας στην ΕΡΤ και είπε πως οι εξαγγελίες θα είναι πλήρως πιστολογημένες και εφαρμόσιμες, ενώ σε αντίθεση με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται, όπως ανέφερε ο κ. Κουδογιώργης, στις δυνατότητες οικονομίας και υποθηκεύουν την ανάπτυξη. Για την διεθνή Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός παρατήρησε πως πάντοτε ήταν ένα ορόσημο και ειδικά αυτή 26 που είναι και τελευταία πριν από τις εκλογές, είναι ένα ευρύτερο ορόσημο σε σχέση με την οικονομική πολιτική που προτείνει η κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια. Αρκετοί, όπως είπε, θα δουν σε αυτούς τους μέσα στα μέτρα. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να πούμε πως αναμένεται να ανοίξει περισσότερο το χαρτί ο Υπουργός και για την επόμενη μέρα, παρουσιάζοντας τους κεντρικούς άξονες της Ατζέντα 2030, δηλαδή του σχεδίου πάνω στο οποίο η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να οικοδομήσει την πολιτική της πρόταση εν ώψη της ερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Το συντονισμό της σχετικής προετοιμασίας έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, με τη συμμετοχή τον κύριο Σκέτσο και τον κύριο Κοντογιώργη, ενώ πάντα θα πρέπει να πούμε πως στο περιβάλλον αυξημένης ευαβεβαιότητας ο Πρωθυπουργός επαναφέρει κάθε φορά, τον ακούσαμε το τελευταίο διάστημα, ως βασική προϋπόθεση για τη θέση της Ελλάδας στην πολιτική σταθερότητα, την πολιτική σταθερότητα, έτσι η χώρα να μπορεί να σχεδιάσει σε βάθος χρόνου και να προχωρά σε αλλαγές χωρίς να διαταράσσεται η πορεία της. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε πως ο απολογισμός και των τελευταίων ετών θα βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, κυρίως η πορεία της οικονομίας, αλλά και οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, καθώς και οι φορολογικές μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί με στόχο να αποτελέσουν και τη βάση για το επόμενο σχέδιο του κυβερνητικού σχεδιασμού.
0: Μένει στη γραμμή να ακούσουμε δηλώσεις, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Κοντογιώργης εδώ στη τηλεόραση του Ερτνιούς, όταν ρωτήθηκε ποιος θα φορά το καλάθι των παροχών που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
18: Προφανώς θα αφορά αρκετούς συμπολίτες μας και αρκετοί θα δουν τον εαυτό τους μέσα από αυτά τα μέτρα. Όμως έρχεται, θα σας έλεγα, στη συνέχεια μιας οικονομικής πολιτικής, η οποία και με τον κόπο του ελληνικού λαού, αλλά και στη συνέχεια μιας προσπάθειας που γίνεται από την κυβέρνηση, δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα και η δικιά μας δουλειά, η μέρημνα είναι αυτή να επιστρέφεται, αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να επιστρέφεται με έναν δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία.
0: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε ότι η Μαρία Γεωργίου, εάν έχουν καταλήξει στο Μαξίμου για το ύψος των παροχών που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
19: Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα και είναι λογικό γιατί. Γιατί βρισκόμαστε μέσω της τουριστικής περίοδου. Τα στοιχεία, τα φορολογικά για τον μήνα Ιούλιο ακόμα δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα αποτυπωθούν. Περιμένουμε και ο Αύγουστος πώς θα πάει. Τουριστικά και από άποψη εσόδων, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι επιπλέον χρήματα μπορούμε να εξασφαλίσουμε για να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερο το πακέτο έτσι όπως έχει βαφτιστεί της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σίγουρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τα τωρινά πάντα δεδομένα, είναι εξασφαλισμένο ένα ποσό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο αυξάνει μέρα με την ημέρα, γιατί από ό,τι φαίνεται η εικόνα, η τουριστική και η οικονομική γενικότερα της χώρας είναι εντός των στόχων ή και καλύτερα σε κάποιους από τους δείκτες. Επομένως, χρειαζόμαστε λίγες μέρες ακόμα να έχουμε το παρανομαστή, ας πούμε, για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να ολοκληρώσουμε, να σχηματοποιήσουμε το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
7: Ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι στο επίκεντρο ή θα ανοίξει βεντάλια και σε άλλες κοινωνικές τάξεις και επαγγελματικές?
19: Κοιτάξτε, στην ομιλία του Πρωθυπουργού ο κάθε Έλληνας θα δει να αποτυπώνει το εαυτός του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εκεί προφανώς έχει υπάρξει μια προτεραιοποίηση. Θα είναι στον πύρινα των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού ο ελεύθερος επαγγελματίας, γενικότερα επιχειρηματικότητα, εγώ θα έλεγα, και ειδή η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και των μνημονίων τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία επίσης χρόνια.
0: Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο τομέας δικαιοσύνης του Πασόκ Χρήστος Κακλαμάνης, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερτνιούς, εστίασε στο πολιτικό μήνυμα που θα εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη.
20: Το πολιτικό μήνυμα του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ότι είναι δυνατή, μπορούμε να έχουμε μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα για όλους, αυτό είναι το σύνθημά μας. Μια Ελλάδα με λιγότερες ανισότητες. Μια Ελλάδα στην οποία ο παραγόμενος πλούτος θα μπορεί να διανέμεται δικαιότερα.
0: Ιδιαίτερη αναφορά στα κοστολογημένα προγράμματα των κομμάτων, έκανε μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Νίκος Σοφιάνος, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ.
2: Άκουγα και προηγούμενη τη συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα θα δίνει 8 δισεκατομμύρια το 25 για νατοικούς εξοπλισμούς και αποστολές εκτός συνόρων και μετά θα λέμε δεν έχουμε λεφτά. Υπάρχει μια πολιτική η οποία κοστολογεί όχι λαϊκές ανάγκες.
0: Εν τω μεταξύ, Άγιε Βαγιάννου, να έρθουμε και πάλι σε σένα, γιατί με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και τις δηλώσεις του σχετικά με τη σχέση της κυβέρνησης με τα συμφέροντα. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό, λοιπόν.
21: Σήμερα λοιπόν, μιλώντας στο NGR, ουσιαστικά ανέφερε πως τοποθέτησε μόνο τη διαφθορά δίπλα στην ακρίβεια ως τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Ο κ. Μαρινάκης, όπως είπε και εσύ, με αιχμηρό τρόπο σημείωσε πως όταν διαβάζαμε, ανακοίνωσή του σημείωσε πως όταν διαβάζαμε τον τίτλο «Δεν συνδιαλέχθηκαμε συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα». Συνοδευόμενο τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα, αρχικά θεωρήσαμε ότι λόγω εποχής πρόκειται, όπως είπε, για νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση. Και όμως συνεχίζει ο κ. Μαρινάκης, όπως και αν ακούγεται απίστευτο, η φράση αυτή, όπως και πολλές άλλες υπόθηκε πράγματα από τον Πρωθυπουργό, προσθέτοντας πως αναμένουμε ενδιαφέρον και τη συνέχεια της συνέντευξής του για να δούμε αν απαντάει και σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως και ο άλλος Πρωθυπουργός, ενώ έχει προκήρυξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει ένα ποινικό κώδικα κατά παραγγελία, όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, συγκεκριμένων συμφερόντων. Πότε και άλλοτε λειτουργεί στο Μεγάλο Μαξίμου ένα άτυπο παραϊπουργείο δικαιοσύνης, ενώ επισημαίνει παράλληλο ο κ. Μαρινάκης πως αν πάλι δεν έχει ερωτηθεί, ίσως κάποια επόμενη συνέντευξή του πάρουν οι πολίτες τις απαντήσεις που για χρόνια τόσα αποφεύγει να δώσει ο κύριος Τσίπρας. Μέχρι τότε καταλήγει στην ανακοίνωσή του, ο Πρωθυπουργός μπορεί να συνεχίσει να δίνει συνεντεύξεις σε προστατευόμενα περιβάλλοντα με έναν και μόνο στόχο να ξαναγράψουν ιστορία. Το κακό για εκείνον είναι πως η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει.
0: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα. Τώρα γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά για Αργοσαρονικό και Κυκλάδες, καθώς βρισκόμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Πολλά επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματοποιηθεί για αυτές τις ημέρες προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Χριστίνα Νικητάκη από το λιμάνι του Πειραιά.
23: Καλό μεσημέρι. Και κάποιοι επιστρέφουν από την μονοήμερή τους και άλλοι φεύγουν. Μόλις τώρα έδεσε λοιπόν το συγκεκριμένο καράβι. Οι δύο αγαπημένοι προορισμοί από το ρεπορτάζ που κάναμε ήταν η Αίγινα και το Αγκίστρι. Κάποιοι άλλοι περιμένουν προκειμένου να επιβιβαστούν και να αναχωρήσουν. Ωστόσο, μετά την αυξημένη κίνηση του τριημέρου, εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση με την κυκλοφορία να έχει μειωθεί σημαντικά και τις καθυστερήσεις να είναι πλέον περιορισμένες. Είδαμε χθες καταγράφηκε η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου στο λιμάνι του Πειραιά. Ενδεικτικά το τριήμερο Παρασκευή, Σαββάτου και Κυριακή ταξίδεψαν συνολικά σχεδόν 90.000 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά προς τους αγαπημένους προορισμούς, ενώ περισσότεροι από 25.000 επιβάτες είχαν προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού, εδώ από την πύλη Ε8 όπου και βρισκόμαστε. Φυσικά συνεχίζεται η έξοδος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς πλησιάζει και ο 15 Αύγουστος.
0: Εν τω μεταξύ, μαζική είναι η κάθοδος τουριστών από τις Βαλκανικές χώρες προς την Ελλάδα, με το Τελωνείο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Την ίδια ώρα, Θεσσαλονικοί αναζητούν άσεις δροσιάς στη μοναδική οργανωμένη παραλία μέσα στον αστικό ιστό. Κυρίως φεύγουν για Χαλκιδική, Καβάλα και Θάσο. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
24: Από το Τελωνείο των Ευζώνων, όπου οι ουρές των Βαλκάνιων επισκεπτών είναι ατελείωτες. Ξεπερνούν τα 3 χιλιόμετρα και φυσικά και μέσα στο εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας, γιατί ο πρώτος έλεγχος γίνεται εκεί και ο δεύτερος εδώ. Έχει αποσυρθεί το καινούργιο σύστημα ελέγχου με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η αναμονή, όπως μας λένε οι ταξιδιώτες, μπορεί να ξεπερνάει και τις 3 ώρες το τελευταίο διάστημα. Είναι ενδεικτικό είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι πριν από λίγο μάλλον, πέρασαν από εδώ, εισήλθαν στην Ελλάδα 20.500 ταξιδιώτες και βγήκαν 10.200, γιατί και από την άλλη πλευρά, δηλαδή στην έξοδο της Ελλάδας, επίσης η αναμονή είναι μεγάλη, πλησιάζει το 2 ώρο, όχι τόσο μεγάλη. Οι αστυνομικοί και οι τελωνιακοί μιλούν μάλλον για την κορύφωση της εισόδου των Βαλκάνιων επισκεπτών, οι οποίοι θέλουν να προσεγγίσουν τις παραλίες της Καλκιδικής, της Πιερίας, της Καβάλας και της Θάσου για να κάνουν τις διακοπές.
0: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να θυμίσουμε ότι από σήμερα έως και τις 21 Αυγούστου γίνονται αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ανεξάρτητα από το τελευταίο τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Να θυμίσουμε ότι η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ και υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr. Τώρα, το πετρέλαιο συνεχίζει πάντως την ίδια ώρα την ανωδική του πόρεια, καθώς παραμένει στον αέρα η συμφωνία του ΟΜΑΝ με το Ιράν για τα θανά του Ορμούζ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
1: Συγγνώμη, Γρηγόρη, με άνοδο άνοιξε η εβδομάδα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς συνεχίζει η βεβαιότητα σχετικά με τις προσπάθειες για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Τη στιγμή, μάλιστα, που σε επίκεντρο των εχθροπραξιών βρίσκονται εκ νέου πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τάγκες, δημιουργώντας μεγαλύτερη έτσι στενότητα στην προσφορά πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά. Το Brent ήλθε πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι, σημειώντας άνοδο για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Ωστόσο, Γρηγόρη, σε εβδομαδιαία βάση παραμένει σε αρνητικό πρόσημο. Πάντως, η πτώση της προηγούμενης εβδομάδας του 7% αποτυπώνεται στην ελληνική αγορά. Οι δηληστηριακές τιμές δίνουν μια σοβαρή αποκλιμάκωση με την αμόλυβδη 6 λεπτά χαμηλότερα από τις αρχές του μήνα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης μεγαλύτερη είναι η πτώση της τάξης των 20 λεπτών το λίτρο. Εδώ, Γρηγόρη, αποτυπώνεται και η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο και η έκπτωση των 5 λεπτών από τα δηληστήρια που ισχύουν για ολόκληρο τον Αύγουστο και φυσικά, όπως είπαμε, και η αποκλιμάκωση των προηγούμενων ημερών στις διεθνείς αγορές. Αντίστοιχη εικόνα και για τις τιμές διανυχής, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να υποχωρεί μετά από αρκετές μέρες κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετούς νομούς της χώρας οι καταναλωτές βρίσκουν τιμή ακόμα και κάτω από τα 1,97 ευρώ το λίτρο, ενώ και στο πετρέλαιο κίνησης πλησιάζει πλέον η μέση τιμή πανελλαδικά στα 2 ευρώ. Ωστόσο, οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν, Γρηγόρη, ότι η άνοδος των τριών διαδοχικών συνεδριάσεων τις τελευταίες ημέρες στις διεθνείς αγορές αναμένεται να δώσει μια μικρή όθηση και στις τιμές στην Αγγλία αύριο και μεθαύριο. Γρηγόρη.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ και πάλι κοντά μας ο Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου το Ιράν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα θανά του Ορμούς, εάν πρώτα οι ΗΠΑ δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ώρα, Δέσποινα, που ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνει σε συνέντευξή του ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στη Τεχεράνη.
7: Ένα μεγάλο μπραντεφέρ γίνεται, Γρηγόρη, γύρω από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα λοιπόν με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τον Εσμαήλ Μπαγκαΐ, ο οποίος κάθε φορά μας δίνει κάθε Δευτέρα την ενημέρωση από το Υπουργείο, δήλωσε σήμερα ότι το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από την άρση του Αμερικανικού αποκλεισμού. Ανέφερε ότι το Ιράν και το Ομάν έχουν καταλήξει συμφωνία κατανόησης για ένα σχέδιο ναυσιπλοείας και ότι απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες για μια κοινή ανακοίνωση. Οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, εξελίσσονται ομαλά και επικοδομητικά. Δεν έχουν μέχρι στιγμή συζητηθεί κάποια συγκεκριμένα τέλη για τα πλοία που θα διέρχονται από τα στενά και το Ιράν θεωρεί φυσιολογικό να υπάρχουν κάποιες χρεώσεις όταν παρέχονται θαλάσσιες υπηρεσίες. Τώρα, από την άλλη, προειδοποίησε ο κύριος Μπαγκαΐ ότι οι χώρες της περιοχής δεν μπορούν να βασίζονται στις ΗΠΑ για την ασφάλειά του και κάλεσε κράτη όπως το Κουβέιτ να μην επιτρέπουν στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν το έδαφος τους για επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι χώρες της περιοχής έχουν πλέον αντιληφθεί ότι, πάντα σύμφωνα με την άποψη της Τεχεράνης, η μεγαλύτερη απειλή για την περιοχή και τον κόσμο είναι το Ισραήλ και ότι δεν μπορούν να βασίζονται στις αμερικανικές υποσχέσεις για παροχή ασφάλειας. Να σου πω επίσης ότι σήμερα διορίστηκε νέος επικεφαλής στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ο Μοχσέν Ρεζάη, 71 ετών. Ήταν ήδη στρατιωτικός σύμβουλος του Χαμενή, του Μοσδάμπα Χαμενή, και ανήκε στο στενό κύκλο των έμπιστων προσώπων του. Η τοποθέτησή του, να σου πω, σύμφωνα με τον Ιρανοαμερικανό Βαλής Νάς, σύμφωνα με το CNN, είναι ακαδημαϊκός. Αυτό αποτελεί ένδειξη μεγαλύτερου ελέγχου του Χαμενή πάνω στους φρουρούς της Επανάστασης και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα εν ώψη της πιθανής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, να σου πω, μια και αναφερθήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάμε στον Αμερικανό Πρόεδρο και δήλωσε στο Αξιός ότι οι ΗΠΑ κάνουν ήπιες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δηλαδή κρατούν χαμηλούς τόνους και αποφεύγουν προς το παρόν μια νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση. Και επίσης είπε ότι Το βασικό είναι να ασκηθούν πιέσεις μέσω οικονομικής πίεσης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει ή τυχερά το Ιράν αντιμετωπίζει τεράστιο πληθωρισμό και έλλειψη χρημάτων ακόμα και για την πληροφορία.

0: μια μόνο μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Με πολυσχηδής προσωπικότητα, μας χάρισε συγκλονιστικές ερμηνείες του κινηματογράφου και στη τηλεόραση. Η πρώτη του εμφάνιση στη μικρή οθόνη ήταν στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται». Πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες όπως το «Μάθε παιδί μου γράμματα» του 1981, με το οποίο μάλιστα κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 1983 για την ερμηνεία του στην ταινία «Ρεμπέτικο» τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας. Το 1984 συμμετείχε με πρωταγωνιστικό ρόλο μάλιστα στην ταινία «Λούφα και Παλλαγή», για την οποία κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου πάλι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ άφησε εποχή στην θρυλική τηλεοπτική σειρά «Κάμπικ», η οποία προβαλόταν στην ΕΡΤ. Εδώ στην ΕΡΤ, ο Νίκος Καλογερόπλος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Μεγάλη απώλεια και όμως αυτή για τον ελληνικό πολιτισμό, μεγάλη απώλεια για τα ελληνικά γράμματα και ο θάνατος του φιλοσόφου και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, είχε σπουδάσει στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ από το 1965 μετέβη στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Από το 1969 έως το 1974 είχε διδάξει στο Πανεπιστήμιο Βενσέν, πρωτοεπιστρέψει και κατασταθεί οριστικά στην Ελλάδα. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο που απλώθηκε σε πολλές δεκαετίες, ο Στέλιος Ράμφος είχε ασχοληθεί συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Στο επίκεντρο της σκέψης του βρέθηκε ιδιαίτερα η ερμηνεία του ελληνισμού και η προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης που άσκησαν το Βυζάντιο και η Ορθόδοξη παράδοση στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, ενώ για χρόνια πραγματοποιούσε διαλέξεις και κύκλους μαθημάτων με μεγάλη απήχηση στο κοινό. Η παρουσία του δεν περιορίστηκε στον ακαδημαϊκό ή συγγραφικό χώρο. Για δεκαετίες συμμετείχε ενεργά στο δημόσιο διάλογο μέσα από ομιλίες, συνεντεύξεις και δημόσιες παρεμβάσεις. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, από σήμερα το πρωί χτυπά στον Μπέρμιγχαμ η καρδιά του Στίβου. Ξεκίνησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο θα μεταδίδεται ολόκληρη εβδομάδα από την ΕΡΤ2. Αυλαία όμως είχαμε και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβηση στο Παρίσι. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και θα δούμε επιτυχίες. Καταρχήν, ο Στίβου Τεντόγλου πριν από λίγο με δύο άλματα πέρασε στον αυριανό τελικό. Θα γίνει αύριο το απόγευμα ο τελικός του Τεντόγλου. Ακόμα δεν έχει προγραμματιστεί, νομίζω θα είναι 7 η ώρα ο τελικός του Τεντόγλου. ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 Sport, είτε Στίβος είτε η κολύμβηση. Γενικότερα έχουμε από το πρωί μέχρι το απόγευμα πολλούς Έλληνες αθλητές που μετέχουν και προσπαθούν να περάσουν στα ημιτελικά ή στα τελικά. Στην κολύμβηση είχαμε εξαιρετική πρεμιέρα. 6 προκρίσεις και 2 πανελλήνια ρεκόρ στο πρωινό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία και μάλιστα διπλή είναι στα 400 μεικτή ατομική ανδρών, όπου ο Απαστάμος, κάτοχος του τίτλου, το 24 τερμάτισε δεύτερος και μπήκε στο τελικό. Εξαιρετικός ήταν όμως και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος. Στην πρώτη παρθενική του συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ και πέρασε και αυτός στο τελικό. Η Άρτεμις Βασιλάκη στην πρώτη μεγάλη καριέρα, στην πρώτη κούρσα της καριέρας της, πέρασε στον τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο. Στο τελικό και 400-500 ατομική ελεύθερη ανδρών, Μάρκος, Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέος. Και μέχρι την Κυριακή συνεχίζονται οι μάχες σε Στίβο και κολύμβηση, ΕΡΤ2 Sport και ΕΡΤ1 οι μεταδόσεις.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στους Έλληνες αθλητές. Τώρα η Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, η Ελένη Ακοβάκη συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία στις μεγάλες διοργανώσεις του Στίβου. Σε ηλικία 17 ετών, πρώτα γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω των 18 στα 400 μέτρα στο Ριέτη και χθες βράδυ κατέθεσε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 στο Όρεγκον. Να ακούσουμε τη δήλωση στην κάμερα του ΕΡΤ News.
2: Τρίτη στον κόσμο και είμαι ακόμα κάπα 18, έχω ένα ακόμα παγκόσμιο. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή.
3: Πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί?
2: Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει πια. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Εγώ μπήκα σήμερα με τη λογική να μπω στην εξάδα ή να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να ευχαριστηθώ την κούρσα και μετά το 300 λέω μπορεί να πάρω και μετάλλιο και αρχίζω και βάζω και βγαίνω τρίτη και να μην μπορώ να το πιστέψω, δεν είχα δει το χρόνο.

0: χρόνο, είδα 55 κάτι. Τώρα έμαθα ότι έκανα 55-99. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχω κάνει.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρτιμπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Art News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Art News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους Δήμους Ε1, Ε9 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο επανελέγχου προκειμένου να λάβουν το επίδομα πρώτων αναγκών των 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσυσκευής που φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Στη Δυτική Αττική έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 270 αυτοψίες, με 80 έως 90 κατοικίες να έχουν κρυθεί ολοσχερώς κατεστραμμένες. Στο μεταξύ, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαράτικης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της πυροσβεστικής, οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε μία ακτινοτροφική μονάδα. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 θα είναι αύριο ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έχει παρέμβει και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου είχαν κληθεί σήμερα από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Προσήλθε μόνο ο χειριστής που ενημέρωσε τις αρχές για τη θέση του στην υπόθεση και ζήτησε παράταση μέχρι την Τετάρτη για να καταθέσει γραπτός τις εξηγήσεις του. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι σύμφωνα με το κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης, το ελικόπτερο επρόκειτο να προσγειωθεί στην περιοχή Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας, ενώ είχε συγγράψει περισσότερα από 30 βιβλία. Αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα καύσωνα από την αρχή της θερινής περίοδου βρίσκεται η Γαλλία, με τη θερμοκρασία να αναμένεται από αύριο να προσεγγίσει τους 40 βαθμούς στα νοτιοανατολικά της χώρας. Η Ευρώπη βιώνει από τον Μάιο παρατεταμένες περιόδους ακραίας ζέστης που συνοδεύονται από ξηρασία και μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Στη Δυτική Ευρώπη το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ σύμφωνα με το Κοπέρνικους. Σε παγκόσμιο επίπεδο το 2026 είναι μέχρι στιγμής το τρίτο θερμότερο έτος, ωστόσο οι επιστήμονες εκτιμούν ότι λόγω του ισχυρού Ελνίνιο που σχηματίζεται στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, πιθανότατα θα αναδειχθεί ως το θερμότερο έτος από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις. Στον αυριανό τελικό του μήκους Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου προκρίθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,26 μέτρα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Στα βόρεια υπηρετικά ορεινά υπάρχει πιθανότητα στενών βροχών. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή σε διάδραση, 3 και 10 πλησιάζει η ώρα, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, μέχρι τις 4 εδώ, παρέα, Earth News Radio 105,8.

αλήθεια είναι ότι εκεί που πήγαμε από νωρίς το πρωί είχαμε μια έντονη ανησυχία με αυτή τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στον Κουβαρά. Ευτυχώς, μέσα σε λίγες ώρες τέθηκε υπό έλεγχο. Βέβαια, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εκεί, παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή. Εξακολουθούν ακόμα και τώρα να υπάρχουν κάποια σημεία που καπνίζουν μέσα στην περίμετρο της φωτιάς, γι' αυτό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τα 7 μποφόρ έφτασε νωρίτερα ο άνεμος, οπότε όπως καταλαβαίνετε η επιχείρηση ήταν πολύ δύσκολη, έγινε όμως πολύ γρήγορα και είχε ως αποτέλεσμα να μιλάμε τώρα κάποιες ώρες μετά για έλεγχο της πυρκαγιάς. Στιγμή η διεθνής διπλωματία ανακατεύει ξανά την τράπουλα. Έχουμε τη συμφωνία της Μέκας, χαρακτηρίζεται ως ιστορική στη Μέση Ανατολή και πέρα από τους τίτλους, οι ρήτρες της δείχνουν ότι οι τιμές του πετρελαίου, αν μη τι άλλο, θα δεχθούν νέες πιέσεις. Πράγμα που τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η βενζίνη στην Ελλάδα, για να το προσαρμόσουμε σε εμάς, ότι η βενζίνη λοιπόν στην Ελλάδα μπορεί να αγγίξει ξανά δυσθεώρητα ύψη μέχρι το φθινόπωρο. Μένοντας εδώ σε εμάς, αυτά που μας απασχολούν, το πακέτο της ΔΕΘ από την Πρωθυπουργό φαίνεται ότι έχει κλειδώσει με φοροελαφρύνσεις. Αυτές στοχεύουν στη μεσαία τάξη. Τώρα, στην πράξη, αυτό σημαίνει μικρότερο φόρο στο πρώτο σκαλοπάτι του εισοδήματος και ένα ψαλίδι στο μόνιμο βραχνά του τέλους επιδιδεύματος για τους επαγγελματίες. Αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα μέσα από το ρεπορτάζ τουλάχιστον, δεν ξέρω γιατί είναι ανάσες μεν, αλλά όταν η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ έχει ήδη εξαφανίσει έναν ολόκληρο μισθό, δεν ξέρω πραγματικά πόσο βοηθητικό θα είναι όλο αυτό. Σήμερα ο καιρός δεν είναι σύμμαχος, υπάρχει ένα επικίνδυνο κοκτέιλ με ζέστη, με ξηρασία, με ανέμους, ο υδράργυρος επιμένει στα ύψη, τα μελτέμια θα φτάσουν και 7 και 8 μποφόρ και όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό μας κρατά όλους, κυρίως την πολιτική προστασία και τον μηχανισμό του κράτους σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Προσοχή λοιπόν, γιατί οι μέρες και οι ώρες είναι δύσκολες και κρίσιμες. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

Θέλω από τώρα να κρατήσετε στο μυαλό σας ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για ένα θέμα με το οποίο δεν έχουμε ξανασχοληθεί. Και ξεκινά κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Μιλάμε για έναν οργανωμένο επιστημονικό καθαρισμό των μαρμάρων στο Παναθηναϊκό στάδιο, στο θρυλικό Καλλιμάρμαρο. Η τελευταία φορά που είχε επιχειρηθεί κάτι τέτοιο με τα μέσα της εποχής βέβαια ήταν πριν από 120 χρόνια με πλυστικά μηχανήματα. Τώρα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. 3:35, ο κύριος Μανώλης Κορές, ο ακαδημαϊκός, ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την φροντίδα του μαρμάρου και σε πάρα πολλά μνημεία της χώρας, όπως και στον Παρθενώνα, θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με ένα θέμα της καθημερινότητας που μας αφορά όλους πραγματικά. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος εντάξει δεν είναι μια άγνωστη απειλή για τη χώρα μας. Κυκλοφορεί στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Κάθε καλοκαίρι βέβαια η ένταση της κυκλοφορίας του αλλάζει και φέτος η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο. 6 θύματα έως τώρα έχουν καταγραφεί και προκαλούν εύλογη ανησυχία, ιδιαίτερα καθώς βρισκόμαστε ακόμα μέσα στην περίοδο μετάδοσης, η οποία μπορεί να συνεχιστεί και μέχρι τον Οκτώβριο. Και το πρόβλημα βέβαια τις περισσότερες φορές είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε καν ότι έχουμε μολυνθεί. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί ως μια υπενθύμηση τι πρέπει να γνωρίζουμε, ποια συμπτώματα πρέπει να μας κινητοποιήσουν. Μαζί μας η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Χαίρετε, κυρία Ψαλτοπούλου.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, σωστά το θέτετε ότι από το 2010 είναι ενδημικός ο ιός του Δυτικού Νείλου και στην Ελλάδα. Οπότε από τότε έχουμε και την υποχρεωτική καταγραφή των νοσούντων και δυστυχώς και των θανάτων. Επομένως μας απασχολεί κάθε καλοκαίρι και φθινόπωρο. Τώρα έχουμε δύο βασικά στοιχεία διαφορετικά. Το πρώτο είναι ότι αναλογικά φαίνεται θα έχουμε πολύ περισσότερους θανάτους από ότι τουλάχιστον πέρυσι. Όταν πέρυσι συνολικά είχαμε 9 θανάτους, τώρα έχουμε στους πρώτες 3 εβδομάδες 6 θανάτους. Επομένως, δυστυχώς αναμένεται να αυξηθεί αρκετά το νούμερο αυτό. Το 24 για παράδειγμα είχαμε γύρω στους 30 θανάτους και το χειρότερο έτος ήταν το 2018 που είχαμε γύρω στους 50 θανάτους. Επομένως, το πρώτο στοιχείο διαφορετικό είναι αυτό και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η ενημέρωση και από τον ΕΟΔΗ και γρήγορη και ευαισθητοποίηση, αλλά και από τον ECDC της Ευρώπης που αναφέρουν για πολύ αυξημένη κυκλοφορία του ιού στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ενώ τα περισσότερα κρούσματα αναλογικά τα περιμέναμε στη Θεσσαλία όπως άλλες πρωινές λόγω για παράδειγμα των στάσιμων νερών, τώρα τα περισσότερα κρούσματα είναι στην Αττική.
0: Αυτό γιατί υπάρχει κάποια εξήγηση?
1: Είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη εξήγηση και περιμένουμε λίγο και τα στοιχεία των επόμενων εβδομάδων πώς θα εξελιχθεί αυτή η επιδημική έκρηξη των κρουσμάτων και δυστυχώς και των θανάτων, γιατί άμα έχουμε βαριά νόσηση έχουμε 10 με 20% πιθανότητα θανάτου και αναλόγως ίσως θα γίνουν και περισσότερες αναλύσεις το τι μπορεί να φταίει και να έχουμε φτάσει σε αυτούς τους αριθμούς.
0: Τώρα εδώ είναι από εκείνες τις περιπτώσεις ο ιός του Δυτικού Νείλου που η πρόληψη ουσιαστικά είναι το μοναδικό μας όπλο, έτσι? Δεν υπάρχει
1: εμβόλιο, γιατί δεν έχουμε εμβολιασμό. Σωστά, έχετε δίκιο. Πρώτον, δεν έχουμε εμβολιασμό. Δεύτερον, δεν έχουμε ειδικά αντιϊκά φάρμακα. Επομένως, υπάρχει πρόληψη και σε επίπεδο πολιτείας με τους ψεκασμούς όλο το χρόνο, είτε αεροψεκασμούς, είτε συγκεκριμένους ψεκασμούς σε στάσιμα νερά. Όπως και για μας, αντικονοπικά, είτε χώρου, είτε επάλυψη ατομική, ανάλογη, ξέρετε, το αντικονοπικό ειδικό για την ηλικία του κάθε ατόμου, άλλες στα παιδιά και άλλες στους μεγάλους. Και αντίστοιχα έχουμε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, κουνουπιέρες.
0: Ό,τι μπορούμε, ό,τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε
1: να ελαχιστοποιήσουμε την επαφή των κουνουπιών. Επίσης, σωστά αναφερθήκατε στο ότι 8 στις 10 περιπτώσεις που μας τσιμπάει κουνούπι μολυσμένο με τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν το γνωρίζουμε γιατί δεν εμφανίζεται και κανένα σύμπτωμα. Στις 2 στις 10 περιπτώσεις έχουμε ελαφριά συμπτωματολογία, δηλαδή έχουμε πυρετό, πονοκέφαλο, όπως οι μυαλγίες, συμπτώματα από το γαστρεντερικό ή εξάνθημα.
0: Που και ακόμα σε αυτή την περίπτωση μπορεί να το περάσουμε για μια ήπια λίμωξη.
1: Βεβαίως και δεν θα πάμε έτσι πραγματικά να το ψάξουμε και γι' αυτό όλες αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι, καταγράφονται κυρίως. Βεβαίως πρέπει να επιτονίσουμε ότι δεν κολλάει άτομο με άτομο. Δηλαδή και να το κολλήσουμε και να το περάσουμε ζήσουμε. Έτσι δεν πρόκειται να το έχουμε μεταδώσει σε κάποιον διπλανό μας. Η μία στις 100 περιπτώσεις, μία στις 150 όμως, είναι η βαριά περίπτωση, αυτή που κατά 10 με 20% οδηγεί στο θάνατο, που είναι η μηνυκοεγκεφαλίτιδα, δηλαδή πυρετός σε βαρύς πονοκέφαλος, αλλά με την προσβολή του νευρικού συστήματος, που είναι και το επικίνδυνο, δηλαδή με σύγχυση, λίθαργο του ατόμου, παράλυση, σπασμός, απώλεια συνείδησης, κίνδυνο θανάτου. Γι' αυτό τα άτομα αυτά μπαίνουν στο νοσοκομείο ή και στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και εκεί είναι το δύσκολο να το καταλάβουμε. Κυρίως πρόκειται για άτομα 60-65 ετών και άνω, και άτομα με προβλήματα υγείας ή άνοσο καταστολή. Εκεί εμφανίζονται η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων με μηνυκό εγκεφαλίτιδα. Και αν δούμε επομένως γύρω μας άτομα με πυρετό, γιατί θα έχουμε ξεχάσει ότι έχει τσιμπηθεί το άτομο αυτό, θα έχει τσιμπηθεί πριν μέρες με πυρετό και ξέρετε, σύγχυση ή κάποια νευρολογική κλινική εικόνα, αμέσως να το πάμε στο νοσοκομείο, έτσι ώστε να διαφοροδιαγνωστεί κατά πόσο μπορεί να πρόκειται για ιό του δυτικού Νείλου ή κάτι άλλο και να λάβει και την αντίστοιχη θεραπευτική αντιμετώπιση.
0: Άρα αυτό είναι μόνο που θα μπορούσε να μας το ρυβήσει ως σύμπτωμα. Τώρα δεν ρωτώ αν μπορούμε να αναγνωρίσουμε το κουνούπι, δηλαδή πραγματικά, γιατί ένα κουνούπι μπορεί να μας τσιμπήσει και να μην το δούμε και ποτέ.
1: Όχι, ναι, και θα το έχουμε ξεχάσει, γιατί μετά από μέρες εμφανίζεται συμπτωματολογία. Επομένως, αυτό που θα μας θορυβήσει είναι ο πυρετός με κάτι που δεν μας πάει καλά στο άτομο αυτό, παράδειγμα έστω και σύγχυση. Μπορεί να είναι, θα μου πείτε, και μία λίμωξη, μία ουρολίμωξη, έναν άνθρωπο 80 ετών, ο οποίος έχει και άλλα προβλήματα υγείας. Μπορεί να είναι και αυτό, αλλά είναι άμεσα να το πάμε στο νοσοκομείο το άτομο αυτό, έτσι ώστε να γίνουν αυτές οι ειδικές εξετάσεις που θα μας πιστοποιήσουν ότι έχει ιό του δυτικού Νείλου ή όχι.
0: Στο μεταξύ, επειδή είναι και καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες, ένα άτομο άνω των 60 ετών, εντάξει, δεν λέω για άνω των 80, αλλά ένα άτομο 65 ετών, για παράδειγμα, θα μπορούσε όλη αυτή τη σύγχυση να την αποδώσει, για παράδειγμα, σε μια παραμονή του πολύ στον ήλιο. Ακριβώς. Δηλαδή είναι και η εποχή.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο, αλλά και η θερμοκρασία, ας πούμε, ότι είναι πύουσα κατάσταση οτιδήποτε περιλαμβάνει σύγχυση. Και με πυρετό ακόμα χειρότερα.
0: Ακόμα και τότε δηλαδή θα πρέπει να
1: πάμε στο νοσοκομείο. Έτσι και αλλιώς πρέπει να πάμε. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να πάμε στο φαρμακείο να δούμε αν έχουμε γρήπη α, αλλά να δούμε και να έχουμε ιό του δυτικού Νείλου. Δεν γίνεται η διάγνωση έτσι. Γίνεται μόνο στο νοσοκομείο. Οπότε έτσι και αλλιώς όποιος έχει πυρετό και πρόβλημα νευρολογικής φύσεως οξύ, άμεσα θα πάει στο νοσοκομείο.
0: Όλη αυτή η περίοδος έξαρσης, κυρία Ψαλτοπούλου, μέχρι πότε αναμένεται να συνεχιστεί?
1: Είναι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου και όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά επηρεάζονται πολύ από τις κλιματολογικές συνθήκες. Και βεβαίως το 2010 και μετά που μας ήρθε το κουνούπι, μας ήρθε γιατί έχουμε όλο και πιο υπούς χειμώνες και όλο και πιο παρατεταμένα καλοκαίρια, και γι' αυτό τα κουνούπια φύγανε. Μάλλον αυξηθήκαν εκτός από τις τροπικές περιοχές, πάνε πλέον όσο και πιο ψηλά, και τώρα βλέπουμε και στην Ευρώπη, όλη η Νότια Ευρώπη έχει τέτοια περιστατικά, Ιταλία, ξέρετε, Ισπανία, Γαλλία, αλλά βλέπουμε και περιστατικά ακόμα πιο ψηλά. Ας πούμε, είχε ένα περιστατικό στη Γερμανία. Οπότε σταδιακά ένα νόσημα το οποίο με διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες δεν υπήρχε, γιατί δεν υπήρχαν κουνούπια έτσι μόλις, αλλά τώρα σταδιακά πάει όλο και πιο ψηλά στην Ευρωπαϊκή.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι παλιότερα μπορεί να λέγαμε το βράδυ θα πάω μια βόλτα, θα βγω στο μπαλκόνι, δεν ξέρω, θα βάλω το αντικουνουπικό μου, το φιδάκι, γιατί είναι βράδυ, θα έχει κουνούπια.
1: Σωστά.
0: Τώρα αυτό δεν ισχύει. Μιλάμε ότι μπορεί να υπάρχουν κουνούπια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Όλη την ημέρα, ακριβώς. Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχει αλλάξει και αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Ήταν η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, κυρίες και κύριοι, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ. Και όπως ακούσατε, εδώ στεκόμαστε μόνο και εξ ολοκλήρου στο κομμάτι πρόληψης. Είναι το μοναδικό όπλο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε ειδική αντική θεραπεία για τον ιό του δυτικού Νείλου. Και η παγίδα είναι ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο κουνούπι, για παράδειγμα, είναι υπό

Άρα, για να σταθούμε λίγο περισσότερο, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Αντικουνουπικά, ασίτες, απομάκρυνση στάσιμο νερό. Καθόλου στάσιμο νερό. Ούτε λίγο νερό από αυτό που βγαίνει από τη γλάστρα μας. Να φροντίζουμε να το στεγνώνουμε. Φοράμε κατάλληλα ρούχα. Και μια προσοχή και στις ώρες που αυξάνεται η πιθανότητα τσιμπήματος. Και βέβαια να ξέρουμε ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Κυρίως το κομμάτι της σύγχυσης.

Κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησε η προβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Στη Δυτική Αττική έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 270 αυτοψίες, με 80 έως 90 κατοικίες να έχουν κρυθεί ολοσχερώς κατεστραμμένες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Είχε συγγράψει περισσότερα από 30 βιβλία. Συλληπιτήρια, μηνύματα. Προανάκριση για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Χειριστής και ιδιοκτήτης ζήτησαν παράταση για να δώσουν γραπτές εξηγήσεις. Το σχέδιο πτήσης προέβλεπε προσγείωση στις Σαλικές. Νέα πολιτική αντιπαράθεση Τσίπρα κυβέρνησης. Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για καθεστώς, διαφθορά και ακρίβεια. Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης. Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες να συμμετέχουν στα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, δήλωσε στη Handelsblatt ο Γιάννης Τουρνάρας. Σε επιφυλακή για το πέμπτο κύμα καύσωνα του 2026 Γαλλία. Τους 40 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία στα νοτιοανατολικά της χώρας. Έως στις 30 Νοεμβρίου παρατείνεται το εξοικονομώ επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε να περάσουμε στο επόμενό μας θέμα. Σας το ανέφερα και λίγο στον πρόλογο της εκπομπής. Λοιπόν, ξεκινά κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Ένας οργανωμένος επιστημονικός καθαρισμός των μαρμάρων στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στο θρυλικό Καλλιμάρμαρο. Η τελευταία φορά που είχε καθαριστεί το Καλλιμάρμαρο ήταν πριν από 120 χρόνια. Βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι τότε έγινε με άλλα μέσα, με απλά πληστικά μηχανήματα και ούτω καθεξής, με τα μέσα της εποχής. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι τι δεν έχουν αντέξει αυτά τα μάρμαρα τον τελευταίο αιώνα, έτσι, ρήπανση, καυσαέριο, τον χρόνο. Και ξεκινά λοιπόν μια συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου το μοναδικό αυτό εξ ολοκλήρου μαρμάρινο στάδιο στον κόσμο να δεχθεί τη φροντίδα που του αξίζει. Το έργο θα ξεκινήσει κάτω από την επιστημονική εποπτεία του πιο κατάλληλου ανθρώπου. Φιλοξενούμε σήμερα τον επιστήμονα που έχει συνδέσει το όνομά του με την ίδια την ψυχή της ελληνικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, που γνωρίζει το πεντηλικό μάρμαρο καλύτερα από τον καθένα. Είναι ο άνθρωπος που διεύθυνε για δεκαετίες τα έργα αναστήλωσης στον Παρθενώνα, του Αρχαίου Θεάτρου του Διονύσου και πολλά άλλα. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή μαζί μας να είναι ο κορυφαίος αρχιτέκτονας, ακαδημαϊκός, επίσημος σύμβουλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για το Καλλιμάρμαρο, ο κύριος Μανώλης Κορές. Χαίρετε, κύριε Κορέ.
1: Χαίρετε. Δεν ήταν αναγκαίος αυτός ο τεράστιος πρόλογος.
0: Ήθελα όμως, ξέρετε, καμιά φορά ξεχνάμε και οι ακροατές και όλοι μας ξεχνάμε. Οπότε είναι μια ευκαιρία για υπενθύμηση του τι είναι αυτό που έχει συμβεί και βεβαίως και το τι άλλα έχουν συμβεί με την πολύτιμη συμβολή σας.
1: Καταρχάς να πούμε για το Παναθηναϊκό Στάδιο ότι στην παρούσα μορφή του υπάρχει από το 1896, δηλαδή είναι 130 ετών. Μάλιστα και τότε ακόμη όταν έγινε η πρώτη Ολυμπιάδα δεν ήταν τελείως έτοιμη η μαρμάρινη κατασκευή και ένα μέρος ήταν ξύλινο λευκό, χρωματισμένο λευκό, έτσι έμεινε και στις φωτογραφίες, όμως 10 χρόνια αργότερα ήταν ήδη έτοιμο. Καθαρισμός πότε γίνεται, αλλά δείτε, το λευκό μάρμαρο εύκολα ρυπαίνεται, ιδίως εκείνες τις δεκαετίες του νέφους. Ευτυχώς πέρασε αυτή η εποχή. Σήμερα τα κάψιμα στην Αθήνα είναι καλύτερα και όλη η τεχνολογία των εσωτερικής κάψης των αυτοκινήτων είναι πολύ καλύτερη.
0: Οπότε δεν επιβαρύνεται τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν έχουμε πια αυτό το νέφος που βασάνισε την πόλη μας πριν από 4-5 δεκαετίες. Πάντως ο χρόνος το έφερε και ήταν μια θαυμάσια ιδέα του κυρίου Προέδρου, του κυρίου Ισίδωρου Κούβελου, να γίνει αυτό το φρεσκάρισμα. Υπήρχαν διάφοροι τρόποι. Τελικά προτιμήθηκε ο πιο ήπιος, που είναι από καλό συνεργείο, ειδικευμένο, με πιστοποιημένες μεθόδους, με χρήση απλού ύδατος.
0: Υπάρχει κίνδυνος για κατά τη διαδικασία του καθαρισμού?
1: Όχι. Κανένας κίνδυνος. Είναι μια μέθοδος απολύτως ήπια, γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή, είναι πολυμελές συνεργείο και βάζουν την απαραίτητη πίεση η οποία εξασφαλίζει και την απομάκρυνση του ρήπου. Μένει η μαρμάρινη επιφάνεια όπως παρήχθη από τους χειροτέχνες, καλλιτέχνες, λιθοξόους εκείνης εποχής, και αυτό προχωρεί και μάλιστα έχουν γίνει και δείγματα και θα μείνουν και μάρτυρες για να μπορεί κανείς να συγκρίνει πώς είναι το καθαρό μάρμαρο και σε ποια κατάσταση είχε περιέλθει. Επίσης μπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει την διατήρηση της χειροτεχνικής λεπτομέρειας, δηλαδή η επιφάνεια διατηρείται όπως την άψανη τα λέει. Βέβαια όλος ο χρόνος παλίζεται από τότε 13 δεκαετίες συνολικά. Άφησε αποτύπωμα και στις μαρμάρες επιφάνειες. Βέβαια το πεντελικό μάρμαρο είναι από τα ανθεκτικότερα στον κόσμο.
0: Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι είναι το πιο ανθεκτικό.
1: Ναι, αντέχει στις καιρικές συνθήκες. Δεν είναι το καλύτερο για τη γλυπτική, δεν είναι το καλύτερο για τη μηχανική, δεν είναι το πιο ανθεκτικό από όλα στον καιρό. Όμως έχει τον καλύτερο μέσο όρο παγκοσμίως. Καταλάβατε. Ας πούμε το παριανό λευκό είναι καλύτερο για την γλυπτική, αντέχει όμως λιγότερο στις καιρικές συνθήκες.
0: Ναι, εδώ έχει να κάνει και με την εντοχή.
1: Ναι. Άρα το πεντελικό μάρμαρο έχει αυτές τις αρετές και το στάδιο όπως το γνωρίζουμε έλαβε αυτή την μορφή με αυτό το υλικό το 130 μετά Χριστόν με χορηγίες του Πάμπλου του Ηρώδιατικού, ο οποίος όπως θα θυμάστε ήταν καθηγητής φιλοσοφίας, ήταν, είχε ένας νεοπλατωνικός φιλόσοφος με καλή σχολή φιλοσοφίας στην Αθήνα, ταυτοχρόνως όμως ήταν και άνθρωπος των έργων. Χρηματοδότησε πάρα πολλά έργα, το στάδιο στους Δελφούς δικό του, το Οδείον στην Κόρινθο, το Οδείον Ηρωδοτικού εδώ, και ακόμη και στο Τριώπιο της της Ρώμης, της Απίας Οδού, και εκεί οι μεγάλα έργα δικά του.
0: Ήθελα να ρωτήσω, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η οποία πόσο θα διαρκέσει?
1: Θα διαρκέσει μερικές εβδομάδες.
0: Μερικές εβδομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Αθηναίος, εκείνος που θα περνά μπροστά από το καλή μάρμαρο, θα καταλαβαίνει την διαφορά.
1: Μα ήδη, εάν κανείς, και υποθέτω θα φτάσουν στον τύπο οι πρώτες εικόνες που θα δείχνουν δίπλα-δίπλα την πριν με την νυν κατάσταση, νομίζω θα είναι σαφές.
0: Ήδη έχει ξεκινήσει δηλαδή ο καθαρισμός.
1: Μα ναι, σήμερα το πρωί συνεργείο ήταν απλωμένο στη Σφενδόνη, θα έλεγα στο ανατολικότερο σημείο της Σφενδόνης.
0: Άρα σήμερα ξεκινά όλο αυτό το εγχείρημα. Μετά τον καθαρισμό, τώρα που βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή όπου μέσα εργαλεία υπάρχουν στα χέρια μας, θα έχετε στο νου σας να βάλετε κάποια προστασία, πώς λέμε, αδιαφροχοποίηση ας πούμε σε μια γλώσσα κοινή?
1: Αυτό, δείτε, έχουν αναλάβει εξειδικευμένοι συντηρητές και επομένως αυτά όλα είναι στη δική τους, στη δική τους ευθύνη. Τα έχουν επίσης όλα καταθέσει σε εκτενέστατες πολυσέλιδες μελέτες με παραρτήματα επιστημονικά στο Υπουργείο Πολιτισμού, και έτσι από εκεί διασφαλίζεται και η συμφωνία προς τις τεχνικές και τις αρχές που διέπουν την μεταχείριση ιστορικών μνημείων. Αδιαβροχοποίηση, καλά, είναι ένα τεχνικό ερώτημα. Δεν συνηθίζεται. Δηλαδή, ακόμη και στην Ακρόπολη δεν έχουμε κάνει αδιαβροχοποίηση. Ίσως μόνο στα προπύλαια σε κάποιους κίονες ήταν απαραίτητο, έγινε μια στοιχειώδης, η οποία ανά τακτά χρονικά διαστήματα απαιτεί ένα φρεσκάρισμα.
0: Ναι, υπό την έννοια ότι στο καλή μάρμαρο φιλοξενούνται και πολλές εκδηλώσεις, πολλές συναυλίες.
1: Ναι, κυρίως παίζει ρόλο αν είναι το μάρμαρο ας πούμε καταπονημένο, και με την έννοια τη μηχανική και με την έννοια την φυσικοχημική. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Όμως υπάρχουν άλλα προβλήματα, αρμοί που έχουν μετακινηθεί, μάρμαρα τα οποία έχουν ανασηκωθεί λόγω της διαστολής και συστολής δυνάμεις πολύ μεγάλες που αναπτύσσουν, οι διαστάσεις του κτίριου Ελλάδου την υπόψη μου είναι πολύ μεγάλες, και έτσι τα μάρμαρα οθούν το ένα το άλλο και ασκούν μεγάλες δυνάμεις το ένα επί του άλλου. Και τα δάπερα επίσης, κάτω στο διάδρομο που περιτρέχει τον αγωνιστικό χώρο, και εκεί ίσως τα έχετε παρατηρήσει, που παρουσιάζουν ανασηκώσεις αυτά τα δάπερα. Θα τα έχετε δει.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα θα αντιμετωπιστούν. Στην παρούσα στιγμή όμως είναι μόνο ο καθαρισμός.
0: Ο καθαρισμός. Τώρα,
1: σοβαρή επιχείρηση αυτό.
0: Πολύ σοβαρή και θα χαρούμε όλοι σίγουρα αφού θα καταλαβαίνουμε και την διαφορά να λάμψει το θρυλικό καλυμάρμαρο και πάλι. Θέλω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, έτσι με την ευκαιρία που σας έχω εδώ, εσείς που. Ένας άνθρωπος που για δεκαετίες ασχολείστε με έργα αναστήλωσης, είτε στον Παρθενώνα, είτε στο Αρχαίο Θέατρο Διονύσου κτλ. Ξεχωρίζετε κάτι από αυτά τα έργα σε ό,τι αφορά την δυσκολία και έχετε κάποιο επόμενο εγχείρημα που έχετε κατά νου?
1: Δείτε, εμείς είμαστε κατά κάποιον τρόπο λειτουργοί. Εφοετάχθημε. Όλα αυτά τα χρόνια εργάστηκα σε προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού. Τώρα είναι ένα πρόγραμμα της Ολυμπιακής Επιτροπής, στο οποίο μετήχα κατόπιν φιλικής προσκλήσεως. Είναι εθελοντική η καταρχάς η συμμετοχή μου και στην πραγματικότητα είναι τόσο καλά όλα ετοιμασμένα που βασικά δεν θα με είχαν και ανάγκη. Παρά τα αυτά μου έκαναν την τιμή να θέλουν να έχουν και τη δική μου γνώμη και ευχαρίστω στην τιμή μου να τους λέω αυτά που αγρεμόζουν σε ένα τόσο σοβαρό μνημείο, αλλά όπως είπα στην αρχή αυτής της φράσης, είναι προγράμματα που κινούν από επιτροπές, από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από τις υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη για διάφορα μνημεία.
0: Παρ' όλα αυτά, η συμβολή σας ήταν μεγάλη και μόνο που περπατάτε τώρα στους δρόμους αυτής της πόλης και κοιτάτε, για παράδειγμα, προς τον Παρθενώνα, διαφορετικό είναι αυτό που αντικρίζετε.
1: Δείτε, η απάντηση που πολλοί δίνουν και η οποία φαίνεται κοινότοπη, αλλά δεν είναι αυτό που θα λέει κανείς, εγώ τη δουλειά μου κάνω. Ξέρετε, αυτό μοιάζει απλό, αλλά δεν είναι απλό. Δεν είναι εύκολο κανείς να κάνει τη δουλειά του όσο γίνεται.
0: Και αλήθεια είναι ότι
1: έχουν απαιτήσεις αυτές οι εργασίες.
0: Και η αλήθεια είναι ότι εσείς την κάνετε καλά. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Εσείς. Να είστε καλά κι εσείς, κύριε Κορέ.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Εμμανώλης Κορές, κυρίες και κύριοι, ακαδημαϊκός, τακτικό μέλος Ακαδημίας Αθηνών, σύμβουλος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για το Καλυμάρμαρο.

0: για πάμε να συναντήσουμε και τον Δημήτρη Καϊμά, τον συνάδελφο, τον αθλητικό μας συντάκτη, να μας πει δύο λόγια για τον Μίλτο Τεντόγλου στον τελικό, Δημήτρη, έτσι. Αυτό βέβαια αναμενότανε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, καλησπέρα, ναι. Ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια.
0: Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, είναι και άδικο, είναι και άδικο να λες το αναμέναμε, εντάξει.
1: Ναι, όταν όμως είσαι από τα φαβορή, για, όχι για να πάρεις τελικό, για να πάρεις το χρυσό μετάλλιο, δεν το λέμε εμείς έτσι ως Έλληνες.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή σε κάποιο ραδιόφωνο της Ευρώπης θα έλεγαν ότι ο Τεντόγλου πέρασε στο τελικό, γιατί είναι το γκράντι φαβορή για να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Mm. Αλλά στους αγώνες, ποτέ δεν ξέρει πώς θα ξημερώσει. Ο ίδιος κάνει πλάκα, μπορεί να το εννοεί κιόλας, ότι το πρωί δεν είναι στα καλά του. Θέλει να γίνονται οι αγώνες του καλύτερα απόγευμα. Νομίζω σε πολλούς οργανισμούς παίζει αυτό. Η προκριματική πάντα είναι το πρωί και το απόγευμα είναι συνήθως η τελική.
0: Ναι, μπορεί να παίζει. Είναι πως εμείς λέγαμε παλιά. Εγώ μπορώ να διαβάζω μόνο το βράδυ, για παράδειγμα.
1: Ναι. και είναι διαφορετικό το εμείς το να πεις ότι θα κάνω, ας πούμε, θα γράψω 5 άρθρα το πρωί, ενώ το απόγευμα 8,
0: ναι.
1: Εκεί είναι στις λεπτομέρειες. Μπορεί να κριθεί ένας αγώνας, οπότε όντως το πρωινό ξύπνημα και το πρωινό ήταν μια χαρά ήταν. Έχει κάνει αγώνες 9 η ώρα το πρωί.
0: Mm.
1: Οπότε προφανώς το αρέσει να κοιμάται λίγο περισσότερο και όταν πρέπει και να ξυπνήσει και ώρες πριν, έτσι.
0: Mm.
1: Δεν είναι ξυπνάμε 7 η ώρα για το σχολείο και 8 η ώρα μπαίνουμε στην αίθουσα.
0: Mm.
1: Θέλει κάποιες ώρες ο οργανισμός να φάει λίγο κάτι και μετά να κάνει το άλμα του.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο άλμα, το πρώτο ήταν μικρό, το δεύτερο 8-26 έδωσε την είσοδο στον τελικό. Πρέπει να πούμε ότι μπορεί να κάνεις και, να κάνεις και παραπάνω άλμα, όταν μέχρι να πετύχεις το στόχος του.
0: Αλλά εδώ δεν χρειάστηκε τρίτη προσπάθεια.
1: Ναι. Και τώρα θεωρώ ότι δεν είναι ο στόχος του το χρυσό απλά. Θέλει να κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα.
0: Ναι.
1: Εδώ και αρκετά χρόνια παλεύει να σπάσει το παλινό ρεκόρ. Πριν από λίγες μέρες πεζοφάρισε 2 φορές, 8-66.
0: Mm.
1: Έχει γίνει ελάχιστες φορές στον κόσμο, πραγματικά το λέω αυτό, να κάνει ένας αθλητής σε έναν αγώνα δύο τεράστιες επιδόσεις. Το έκανε αυτό σε έναν αγώνα. Θέλει να δει το 8-67.
0: Το 8-67. Το έχει πει και ο ίδιος, δηλαδή. Εντάξει.
1: Μάλλον προχτές είπε, πριν από λίγες μέρες, μια συνέντευξη, νομίζω σε εμάς, την ΕΡΤ, ότι θέλω 8,75.
0: 8,75 το σημειώνω εγώ αυτά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με αυτό το αγόρι, λέω, πραγματικά.
1: Είναι, όχι χρονός, είναι άλμα τεράστιο. Δηλαδή θα γραφτεί για πάντα στην ιστορία, στην πεντάδα των αλμάτων. Τα τελευταία χρόνια σπανίζουν τόσο μεγάλα άλματα από όλους τους αθλητές. Οπότε αυτό νομίζω είναι ο βασικός στόχος και όχι το χρυσό μετάλλιο. Το θεωρεί ο ίδιος μάλλον δεδομένο. Είναι ο Φουρλάνη ο αντίπαλος του, Ιταλός, νεαρός αυτός. Καλός, πολύ καλός και αυτό ο Φουρλάνη, αλλά νομίζω είναι το φαβορί ο Μίλτος, γιατί δείχνει ότι φέτος είναι ικανός για πολλά.
0: Και είναι αυτό που είπε ο Μίλτος. Δηλαδή δεν λέει, ναι, προσπαθώ γιατί θέλω το χρυσό, για παράδειγμα.
1: Λέει,
0: θέλω να κάνω challenge με αυτή τη στιγμή εγώ με τον εαυτό μου.
1: Μα παίρνει μετάλλιο χρυσό και νομίζουμε ότι μας τρολάρει.
0: Ναι, ναι, και λέει εντάξει, δεν ήταν και τίποτα, δεν τα πήγα και πάρα πολύ όπως ένα ακριβώς, δεν είμαι πολύ
1: ευχαριστημένος. Γιατί δεν είναι κάνει το άλμα που θέλει. Λέει, εγώ το χρυσό το έχω, αλλά δεν μου φτάνει το 8.40. Θέλω να κάνω 8.70, γιατί έτσι θέλω. Γιατί το έχω αυτό το άλμα και πρέπει να το βγάλω και στον αγώνα, όχι μόνο στην προπόνηση. Αυτά τα λέει. Γιατί στην προπόνηση θα κάνει.
0: Ναι.
1: Σου λέει, αφού τα κάνω στην προπόνηση.
0: Γιατί να μην τα κάνω, ναι, και εδώ.
1: Να τα κάνω και στον αγώνα.
0: Mm.
1: Αύριο το απόγευμα είναι ο τελικός. Νομίζω είναι στις 7, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Ερτένα, θα δούμε το τελικό. Γενικότερα, από σήμερα το μεσημέρι, ο τελικός νομίζω είναι στις 7, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Ερτένα, θα δούμε το τελικό. Γενικότερα, από σήμερα το μεσημέρι, από το πρωί μάλλον, μέχρι την Κυριακή το απόγευμα, ΕΡΤ1.

Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Αύριο το επόμενο ραντεβού μας, λίγο μετά τις 3 και πάλι. Προς το παρόν, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος από όλους εμάς. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στον ομό Ηλίας. Η πρώτη στην περιοχή της Γαστούνης, έκταση με καλαμιές. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Η δεύτερη μένεται στη θέση Κοτέικα, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Εκεί επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 1 πεζοπόρο, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Της Αττικής και της Βιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους Δήμους Ε1, Ε9 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο επανελέγχου, προκειμένου να λάβουν το επίδομα πρώτων αναγκών των 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσκευής που φτάνει ως τις 6.000 ευρώ. Στη Δυτική Αττική έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 270 αυτοψίες, με 80 έως 90 κατοικίες να έχουν κρυθεί ολοσχερώς κατεστραμμένες.

0: μεταξύ, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττική. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία τη πυροσβεστική, οι φλόγε προκάλεσαν ζημιέ σε μια κτηνοτροφική μονάδα. Πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορία 4 θα είναι αύριο για πυρκαγιά σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά, Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έχει παρέμβει και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου είχαν κληθεί σήμερα από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Προσήλθε μόνο ο χειριστής που ενημέρωσε τις αρχές για τη θέση του στην υπόθεση και ζήτησε μέχρι την Τετάρτη για να καταθέσει γραπτό στις εξηγήσεις του. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι σύμφωνα με το κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης, το ελικόπτερο επρόκειτο να προσγειωθεί στην περιοχή Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε συνέντευξή του στο NGR εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς, άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε διαφθορά και ακρίβεια δίδυμα αδελφάκια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Απαντώντας, ο Παύλος Μαρινάκης αμφισβήτησε τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολο όσο εκείνος πιστεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους στους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το Πασόκ. Αντιμέτωποι με το πέμπτο κύμα καύσων από την αρχή της θερινής περίοδου βρίσκεται η Γαλλία, με τη θερμοκρασία να αναμένεται από αύριο να προσεγγίσει στους 40 βαθμούς στα νοτιοανατολικά της χώρας. Η Ευρώπη βιώνει από το Μάιο παρατεταμένες περιόδους ακραία ζέστης που συνοδεύονται από ξηρασία και μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Στη Δυτική Ευρώπη το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου ήταν το θερμόμετρο που έχει καταγραφεί ποτέ σύμφωνα με το Κοπέρνικους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2026 είναι μέχρι στιγμής το τρίτο θερμότερο έτος, ωστόσο οι επιστήμονες εκτιμούν ότι λόγω του ισχυρού El Niño που σχηματίζεται στον νότιο Ειρηνικό ωκεανό, πιθανότητα θα αναδειχθεί ως το θερμότερο έτος από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας. Είχε συγγράψει περισσότερα από 30 βιβλία. Συλληπιτήρια μηνύματα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο. Στα βόρεια επιρροτικά ορεινά υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών. Βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα, είμαστε εδώ σε απευθείας μετάδοση και σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να δεχτούμε μηνύματα, εάν έχετε όρεξη μέσα στο καλοκαίρι και μέσα σε αυτή τη ζέστη και τον αέρα. Όπως πάντα θα τα στείλετε στο Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες.

Επίσης, έχουμε και Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης θα ολοκληρώσει σήμερα και αύριο τη χρονιά του 1964, που άρχισε πριν 32, αν δεν κάνω λάθος, εκπομπές. Όλες υπάρχουν στο ΕΡΤΕΚΟ. Θα ήθελα να πω ότι για όσους ενδιαφέρονται να ακούσουν τραγούδια τα οποία τα περισσότερα δεν ακούγονται πια στις μέρες μας και να έχουν μια άποψη για τη μουσική από το 55 μέχρι το 64 και από το 68 μέχρι το 72, οι εκπομπές υπάρχουν στο ΕΡΤΕΚΟ. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο στο Instagram της εκπομπής με τα εξώφυλλα που ανεβάζουμε. Με τα σημερινά και τα αυριανά τραγούδια που θα μεταδώσω, σχεδόν 500 τραγούδια ακούστηκαν για το 1964, δηλαδή περισσότερα από όσα έχει ένας ιδιωτικός σταθμός στο playlist για όλη τη χρονιά. Όσοι άκουσαν τις εκπομπές από την αρχή του 64 θα θυμούνται ότι ξεκινήσαμε βέβαια με την εισβολή των Beatles στην Αμερική και όλων των άλλων συγκροτημάτων. Έτσι θα κλείσουμε με τους μεγαλύτερους άλλους που είναι οι Rolling Stones. Όπως σας έλεγα, η μεγάλη όθηση έρχεται το 65, αλλά και το 64 ιδιαίτερα στη Βρετανία είχαν αποδείξει τι θα ακολουθούσε με τους Rolling Stones. Έχω ένα άλμπουμ που δεν είχε βγει στην Ευρώπη. Ήταν το δεύτερο αμερικάνικο studio άλμπουμ του αγγλικού rock συγκροτήματος, γι' αυτό είναι σπάνια αυτά τα άλμπουμ σε βινήλιο, που ο τίτλος του είναι 12x5. Δεν είναι στην δισκογραφία που εμείς είχαμε τότε παρακολουθήσει στην Ευρώπη. Αυτό το άλμπουμ λοιπόν είναι, θα λέγαμε, μια εκτεταμένη έκδοση του Extended Play 5x5, που είχε ακολουθήσει τον ντεμπού του άλμπουμ του συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον ντεμπού του άλμπουμ το παίξαμε σε μία από αυτές τις εκπομπές, από τις 32 εκπομπές που έχουμε παίξει για το 64. Για να ξεκινήσουμε να ακούσουμε δύο τραγούδια από αυτό το άλμπουμ και κάποια άλλα χαρακτηριστικά του 64 από αυτό το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα όλων των εποχών.

είναι απίθανο ότι αυτός εδώ μαζί με τον άλλον έβγαλαν δίσκο το 2026 και μάλιστα έγιναν και νούμερο ένα στη Βρετανία και είναι και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ τους τα τελευταία χρόνια. Είναι απίθανο. Για σκεφτείτε το. Συνειδητοποιήστε. Ροκ συγκρότημα, όχι ένας pop τραγουδιστής. Αυτή ήταν το 64. Οι άλλοι που ακούγονται από κάποιους το, που έχουν τους αρέσουν οι Rolling Stones και σήμερα είναι το 2026. Time is on my side από τις πρώτες ηχογραφήσεις τους. Rhythm and Blues είναι η εκτέλεση βέβαια. Ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από ένα τρομπονίστα της jazz, τον Kai Winding, και επίσης διασκευάστηκε από την τραγουδίστρια της soul Irma Thomas το 64 από τους Rolling Stones. Λίγοι ίσως θα γνωρίζουν, μόνο οι φανατικοί οπαδοί των Stones που ξέρουν όλα τα τραγούδια τους, ότι πριν από εκείνη την εκτέλεση που έγινε παγκόσμια επιτυχία μερικά χρόνια αργότερα, τον Creedence Clearwater Revival, το Suzy Q είχε μια σύντομη διασκευή σε αυτό εδώ το άλμπουμ των Rolling Stones, στο 12x5, που κυκλοφόρησε το 64. Εμφανίζεται επίσης στο βρετανικό άλμπουμ των Rolling Stones νούμερο 2, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 65. Για να το ακούσουμε.

γκαράζ. Μουσική και τι να πει κανείς. 1964. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτός ο ήχος των Rolling Stones. Τι ωραίο μήνυμα που έχει στείλει η Χριστίνα. Όταν ξεκινήσατε τα αφιερώματα με τη Βρετανική εισβολή και τα instrumental, έχει υπάρξει ένα αφιέρωμα στα instrumental και διάφορα άλλα που έχουμε κάνει που αφορούν τη δεκαετία του 60. Πήγαινα τρίτη λυκείου και διάβαζα για τις Πανελλήνιες. Πλέον είμαι στο τέταρτο έτος στις σπουδές μου και θα πάρω πτυχίο ακούγοντας τα ξεχωριστά αφιερώματα. Σε ευχαριστώ, Χριστίνα, που παραμένεις εδώ. Απίθανο. Όπως πάρα πολλά παιδιά που άκουγαν το 76, 77, 78 και τώρα είναι γιατροί, δικηγόροι και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Συνεχίζουμε με τους Stones του 1964. Καθώς τελείωνε η χρονιά, το Δεκέμβρη έβγαλαν ένα τραγούδι που το συναντήσουμε και το 65 έγινε επιτυχία. Αρχίζουν και γράφουν τα δικά τους κομμάτια. Jagger και Richards, Heart of Stone.

τις πρώτες δικές τους επιτυχίες. Μου γράφει εδώ ο Μιχάλης, είναι εντυπωσιακό ότι η εκπομπή είναι κάθε χρόνο ζωντανή και μέσα στον Αύγουστο. Παλιά δεν ήταν, έκανα τα ταξίδια μου τον Αύγουστο. Το έχω πει και σε άλλη εκπομπή, θα το πω και τώρα. Τα τελευταία χρόνια, όχι πια που το έχουν καταλάβει όλοι και γράφεται παντού αυτό, με ενοχλεί ο υπερτουρισμός. Δηλαδή δεν μπορώ να περιμένω ουρές στα αεροδρόμια, δεν μπορώ να πηγαίνω σε εκείνες τις ακρογελίες που πήγαινα και ήταν 5 άτομα και τώρα είναι 5.000. Έτσι λοιπόν η Αθήνα είναι απίθανη χωρίς τον πολύ κόσμο αυτό το 15ήμερο. Το Little Red Rooster περιλαμβάνεται στο τρίτο αμερικάνικο άλμπουμ τους, το Rolling Stones Now, που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 65. Θα ασχοληθούμε όταν θα αρχίσουμε κουμπές της νέας χρονιάς. Θα το ακούσουμε γιατί στην Αγγλία είχε πάει νούμερο 1, είναι από τα πρώτα νούμερο 1 που είχαν γνωρίσει οι Rolling Stones, το 64. Ο Bill Wyman έγραψε αργότερα στο βιβλίο του Stone Alone ότι τα νέα από την Αμερική είχαν φτάσει και η εταιρεία τους δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Little Red Rooster, είμαστε στο 64 ακόμα, λόγω των σεξουαλικών έτσι υπονοήσεων, διάφορα υπονοούμενα που είχε. Παρόλο που η εκδοχή του Sam Cooke, είναι παλιό κομμάτι αυτό, το λέει απίθανα και ο Sam Cooke, το έχω μεταδώσει, σχεδόν με τους ίδιους στίχους, λίγο παραλλαγμένους, είχε παιχτεί από τους Αμερικάνικους σταθμούς. Θα το ακούσουμε τώρα αμέσως.

Οι Rolling Stones έφτασαν στην Αμερική την 1η Ιουνίου του 1964. Οι Beatles πιο πριν, τα είπαμε, άνοιξαν τον δρόμο για την πρώτη περιοδία στη Βόρειο Αμερική τότε. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Νέα Υόρκη τους έπαιξε το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα και εκείνοι το ηχογράφησαν σε 5 ημέρες και έγινε το πρώτο νούμερο 1 για τους Rolling Stones στο Ηνωμένο Βασίλειο.

σήμερα βέβαια αυτό εδώ που παίζουν σας φαίνεται συνηθισμένο, γιατί παίζεται παντού. Αυτοί όμως ήταν από τους πρώτους που έπαιξαν το ροκ με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπήρχε κάτι άλλο παρόμοιο πριν από αυτούς. Νομίζω ότι ολοκλήρωσαν και με τους Stones για το 65, 64 με συγχωρείτε. Αυτό που ακούμε είναι λίγο από την δεύτερη πλευρά του μικρού δίσκου. Να πω ότι το τραγούδι It's All Over Now είναι τραγούδι του Bobby Womack, πολύ μεγάλος αυτός, τον έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές αυτή την εκπομπή. Και χάρισε το πρώτο νούμερο ένα στους Stones όταν το διασκεύασαν τον Ιούλιο του 64. Όχι στην Αμερική, στην Αγγλία. Στην Αμερική θα έρθει το Satisfaction το 65.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σοβαρές ζημιές και τραυματισμοί στην πόλη Περέιρα από τα 7,4 ρίχτερ που συγκλώνησαν νωρίτερα την Κολομβία και έγιναν αισθητά μέχρι τη Βενεζουέλα. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στον ομό Ηλία, στην περιοχή της Γαστούνης και στη θέση Κοτέικα. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν και στις δύο, συνολικά 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με καταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Στη Δυτική Αττική έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 270 αυτοψίες, με 80 έως 90 κατοικίες να έχουν κριθεί ολοσχερώς κατεστραμμένες. Νέα πολιτική αντιπαράθεση Τσίπρα κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για καθεστώς, διαφθορά και ακρίβεια. Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Η Ελλάδα και ο κόσμος της διανόησης θρηνούν από σήμερα την απώλεια ενός πιστού και ανυστερόβουλου υπηρέτη, τους ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 16 Μπαγκλαντεσιανοί νεκροί σε εργοστάσιο κατασκευής καναπέδων στο Ριάντ. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται συνεχώς και σήμερα, μέσα στον Αύγουστο. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αφιερώσουμε και ένα μικρό μέρος για το 64 στον δημοφιλέστερο Βρετανό τραγουδιστή όλων των εποχών. Ήδη έχουν παρουσιαστεί οι επιτυχίες του μέχρι το 63, ήρθε η σειρά του 64. Πάνω από 25 εκατομμύρια singles έχει πουλήσει στη Βρετανία. Είναι ο τρίτος καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις μέχρι σήμερα. Όλοι οι άλλοι που βγήκαν μετά, που μπορεί να φανταστείτε, στα βρετανικά chart μετά τους Beatles και τον Elvis Presley. Και μιλάμε για τον Cliff Richard, που είναι εδώ και γεννήθηκε το 1940. Αρκετές επιτυχίες και το 64, παρόλο που άλλαζε η μουσική. Ξεκίνησε τραγουδώντας το στυλ του Presley και του Elvis και του Little Richard. Ήταν ο πρώτος μαζί με τους Shadows που έκαναν, από τους πρώτους μάλλον θα έλεγα, στη Βρετανία πριν από τους Beatles. Μετά όμως, όπως έκανε και ο Elvis και πολλοί, προσαρμόστηκε στις αλλαγές που είχε η μουσική τα επόμενα χρόνια. Είμαστε στο 64. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει στη Βρετανία που ακούσαμε και εκείνος συνεχίζει. Προχωράμε πρώτα να ακούσουμε το I'm the Lonely One.

Μην ξεχνάμε το συγκρότημα που το συνοδεύει σε αυτή την πρώτη εποχή. Οι φοβεροί και τρομεροί Shadows, ο Hank Marvin, ο Bruce Wells και οι υπόλοιποι. Και στο πιάνο ένας μεγάλος μουσικός της τάξης John Barry και τέτοια, ο Norrie Paramore, που ήταν και ο παραγωγός της τάξης, ας πούμε, των μεγάλων διευθυντών ορχήστρας της Βρετανίας τότε. Πάντα το 1964 μέχρι το νούμερο 5 ανεβαίνει το τραγούδι του που βγήκε στα τέλη του 63 και έχει τίτλο Constantly. Ήταν διασκευή μιας ιταλικής επιτυχίας.

Ένα τραγούδι της Νίλα Πίτσι. Το έκανε στην Αγγλία επιτυχία ο Cliff Richard. Πάντα στο 1964, όταν κυκλοφορεί η τρίτη ταινία, ένα musical του Cliff Richard, μετά το Young Ones του 61 και το Summer Holiday, που ένα μεγάλο μέρος του είχε γυριστεί στη χώρα μας το 63, και βγήκαν οι μεγάλες επιτυχίες από αυτή την ταινία. Αλλά και στο Young Ones, όχι με συγχωρείτε, δεν μιλάμε για το Young Ones, μιλάμε για το Wonderful Life. Και στο Wonderful Life υπάρχουν πάρα πολλές επιτυχίες με τον Cliff Richard και τους Shadows. Μία από αυτές, On the Beach.

Cliff Richard του 1964. Δεν είχε τυχαίους σκηνοθέτες στις ταινίες του. Ας πούμε, σε αυτή την ταινία από που βγήκε αυτό το τραγούδι επιτυχία, σκηνοθέτης ήταν ο Sidney Furie, που την επόμενη χρονιά, μεταξύ άλλων, έχει κάνει πολύ σπουδαίες ταινίες, θα γύριζε και θα μαθαίναμε αυτόν τον απίθανο ηθοποιό, τον Michael Caine σαν Harry Palmer, στο φιλμ Ypres File. Θα τα πούμε όταν φτάσουμε στο 65, δηλαδή σε λίγες εβδομάδες. Το 64, λόγω του χαμού που γινόταν στην Βρετανία με τους Beatles και τους άλλους, ο Cliff Richard δεν πήγε στην πρώτη θέση. Όλα τα τραγούδια που ακούμε ήταν όμως επιτυχίες μέσα στα 5 πρώτα. Το 65 ξανανεβαίνει στο νούμερο 1, θα έρθει η σειρά του να το ακούσουμε όταν θα μιλήσουμε για το 65. Πάντα το 1964, το καλοκαίρι, κυκλοφορεί μια διασκευή που στην Αμερική είχε ακουστεί από τον Johnny Mathis, The 12th of Never.

Καθώς τελείωνε το 64 το φθινόπωρο, ο Cliff Richard και οι Shadows κυκλοφορούν με την ορχήστρα του Νόρι Πάρμορ το άλμπουμ Aladdin and His Wonderful Lamp. Το τραγούδι από το άλμπουμ που βγήκε σε μικρό δίσκο είχε πουλήσει 250.000, αρκετά μεγάλο νούμερο για να τον φέρει στο νούμερο 1, αλλά θα πρέπει να δούμε εκείνη την εβδομάδα όταν βγήκε το τραγούδι ποιοι από αυτούς όλους τους καινούριους τον σταμάτησαν στην θέση 3 ή 4, αν δεν κάνω λάθος. I could easily fall in love with you.

Αυτά λοιπόν με τον Cliff Richard του 64. Όμως η εποχή αυτή ανήκει στο Liverpool. Από το ίδιο κλαμπ που ξεκίνησαν οι Beatles, το Cavern, ξεκίνησαν και οι Mersey Beats, που είχαν ένα top 5, όχι μόνο, αλλά το 64 στην Βρετανία, με το I Think of You, Mersey Beats.

γνωστού Mersey Beat. Από τους Mersey Beat. Έτσι ήταν το όνομα του συγκροτήματος. Από το Liverpool το group. Όπως και το επόμενο, που το όνομά τους είναι Mojos. Το τραγούδι άρεσε πάρα πολύ στον David Bowie και έτσι έκανε τη δική του εκδοχή σε εκείνο το άλμπουμ του 73 Pin-Ups. Οι Mojos.

rock and roll από τους Βρετανούς. Αύριο θα είναι ένα τελευταίο για το 64 ραδιοφορητικό και καλοκαιρινό πρόγραμμα. Και μην χάσετε τις εκπομπές της Τετάρτης, Πέμπτης και Παρασκευής, γιατί θα προχωρήσουμε στους διαδρόμους του Breed Building. Έχω αναφερθεί σε αυτό, θα καταλάβετε πολλά περισσότερα σε αυτές τις τρεις εκπομπές. Applejacks, άλλο αγγλικό συγκρότημα αυτής της εποχής, από το Birmingham, οι Applejacks. Το τραγούδι έγινε επιτυχία. Tell me when. Tell me when.

Θα ακούμε τους Bachelors, καθώς τελειώνουμε. Bachelors από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Θα ακουστούν πάρα πολλές φορές στη δεκαετία αυτή και το 65 οπωσδήποτε. Διαλύθηκαν το 84 αφού γνώρισαν επιτυχίες στη χρονιά του 60 σε όλες σχεδόν τις χρονιές. Οι Bachelors λοιπόν και τον Diane, νούμερο 1 στη Βρετανία τότε. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Βρίστανο, ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τραυματίες και σημαντικές ζημιές σε κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός που έπληξε την Κολομβία με επίκεντρο την επαρχία Τσόκο στις ακτές του Ειρηνικού. Σύμφωνα με την κυβερνήτρια της επαρχίας Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα Κούρι, τραυματισμοί και εκτεταμένες ζημιές έχουν καταγραφεί στην πρωτεύουσα Κίμπντο, ενώ οι αρχές πραγματοποιούν εκτίμηση της κατάστασης και βρίσκονται σε επιφυλακή για μετασεισμούς. Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο υπολόγισε το μέγεθος της δόνησης στους 7,4 βαθμούς, ενώ το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στους 7,1. Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας έδωσε χαμηλότερη μέτρηση στους 6,6 βαθμούς. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Μπογκοτά, όπου εκενώθηκαν κτίρια καθώς και στο Κάλι. Η δόνηση έγινε αισθητή και πέρα από τα σύνορα της χώρας, στη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά. Οι αρμόδιες αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν.

0: Σχεδόν ταυτόχρονα στον νόμο Ηλίας. Η πρώτη στην περιοχή της Γαστούνης σε έκταση με καλαμιές. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Η δεύτερη μπαίνεται στη θέση Κοτέικα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Εκεί επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 1 πεζοπόρο, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με καταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η διεύθυνση η αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέα της ΔΑΕ κατόπιν συνεννόηση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση, αλλά και προηγούμενα περιστατικά πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν αιωλικοί σταθμοί σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Η ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε αιωλικά πάρκα που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές λόγω εκδήλωσης φωτιάς ή πυρκαγιάς. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους δήμους Ε1, Ε9 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο επανελέγχου, προκειμένου να λάβουν το επίδομα πρώτων αναγκών των 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσκευής που φτάνει ως τις 6.000 ευρώ. Στο μεταξύ, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στο Κουβαρά Αττική. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της πυροσβεστικής, οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε μια κτηνοτροφική μονάδα. Πολύ ψηλός κατηγορίας 4 θα είναι αύριο ο κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε συνέντευξή του στο NGR εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς. Άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε διαφθορά και ακρίβεια δίδυμα αδελφάκια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Απαντώντας, ο Παύλος Μαρινάκης αμφισβήτησε τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με τα συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους σε χώρους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το Πασόκ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε, αν τώρα συντονιστήκατε, καλώς σας βρίσκουμε, αν ήσασταν από πριν.

τετράχωνα προσγειωνόμαστε, γιατί τώρα είναι νέα η καιρή, νέα ήθη. Σαρακίνικο, λέει, της Μήλου, μια μαγευτική τοποθεσία. Όποιος, όποια έχει πάει, το έχει κρατήσει στα μάτια, στο μυαλό και την καρδιά. Σου λέει να πάμε με ένα ελικοπτεράκι. Μην πάμε τώρα να παρκάρουμε μακριά, να περπατάμε μες στη ζέστη πράμα. Θα πάμε με το ελικοπτεράκι εκεί πάνω κατά μεσής του βράχου που δεσπόζει. Θα ρίξουμε τις βουτιές μας, θα πληρώσουμε το κάτι της παραπάνω. Αλλά ρε παιδί μου, τι αξία έχει το σαρακίνικο άμα δεν πας? Πώς το λέγει ο Βουτσάς παλιό? Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Τώρα είναι έχω και ελικόπτερο, πάμε σαρακίνικο. Δεν είναι αυτό ο Αύγουστος. Και ξέρετε τι έχουμε πάθει? Θέλουμε να σπάσουμε, λέει, τα παλιά στερεότυπα, αυτά που μας δέσμευαν, που δεν... Μερικά στερεότυπα, όπως αυτό το ωραίο του Ουμπέρτο Έκο, τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, δεν είναι από αυτά που είναι καλό να τα σπάσεις. Γιατί δεν μπορεί τους παλιούς Αύγουστους να μην είχαμε, ας πούμε, ένα δυστύχημα, να μην συνέβαινε κάτι, να μην χάλαγε ένα βαπόρι. Αλλά άφηνες αυτή την οχελικότητα του θέρους να σε πάρει μαζί της, να ξεκουράσει το μέσα σου, και όταν θα έρθει και ο Σεπτέμβριος και τα πρωτοβρόχια και ανοίξουν και τα σχολεία, να ξαναπάρει μπρος το μηχάνημα. Τώρα δεν το αφήνουμε το μηχάνημα να σβήσει, και άμα δεν βρούμε τρομερές ειδήσεις, είναι η τάδε έβαλε το τάδε χρώμα μπικίνι, πήγε και έκανε δύο κολοτούμπες στην παραλία, ανέβηκε η θερμοκρασία. Θυμόσαστε που σας έλεγα, να σας πω ότι αν ξαφνιαστήκατε, γιατί μπήκα κι εγώ ωραία φουριόζος, δεν ήταν το προγραμματισμένο ραντεβού μας αυτό. Σας είχα πει την Παρασκευή λίγο μετά τις 6, εκτάκτως προέκυψε η ανάγκη για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, μην ανησυχείτε, η Έλληνα Καραγιάννη κανονικότατα αύριο θα είναι εδώ όπως πάντα, καλή, περιεκτική. Σήμερα μόνο θα με υποστείτε για αυτή την ώρα, και φυσικά το 6 με 7 το ραντεβού μας θα προχωρήσει κανονικά ως απολύτως σχετικό. Εδώ λοιπόν ο Αύγουστος, ο μήνας, μήνα και Θεέ, σε σένα ορκιζόμαστε. Σήμερα 10 Αυγούστου του 2026 γιορτάζουν ο Υπόλυτος, η Υπολίτη. Τι σας λέει αυτό το όνομα? Πολύ θα ήθελα, επειδή εγώ δεν τα ξέρω καλά αυτά τα ιστορικά, γι' αυτό δεν πάω να δω και την Οδύσσια του Νόλαν, για να μην μπερδευτώ. Αλλά η Υπολίτη κάτι μου λέει ως όνομα από την αρχαιότητα, και κάτι δυναμικό, θα το εντοπίσω, αλλά νομίζω με τη δική σας βοήθεια θα τα πάω καλύτερα. Γιορτάζει και ο Λαβρέντιος σήμερα. Λοιπόν, ο Θάνος Τσιμέκας στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάντζελα Μεταλινού, δημοσιογραφικός βράχος, και όχι, εκεί δεν πάνε ελικόπτερα, δεν πλησιάζει τίποτα, Βούλα Κουλισοπούλου, γενικών καθηκόντων, και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου, εκτάκτος για αυτή την ώρα. Έλενα, σε περιμένουμε αύριο, και εγώ και οι ακροάτριες και οι ακροατές. Τώρα, όπως είπαμε, η επικαιρότητα βρίθη θεμάτων, και έχουμε κάνει και ένα προγραμματισμό και για την επόμενη ώρα, αλλά δεν θα αφήσουμε και αυτήν να πάει χαμένη. Κάπου πήρε το μάτι μου ο καιρός, έτσι ανεβαίνει η θερμοκρασία, είδατε με το κουβαρά τι έγινε, αλλά ευτυχώς πήγαμε πάρα πολύ καλά και το μαζέψαμε, και έτσι δεν έχουμε να δίνουμε συνεχείς καλά δεν είναι το θέμα αν δίνουμε συνεχείς ανταποκρίσεις από καμένα, σημασία έχει να μην κινδυνεύει το περιβάλλον, να μην κινδυνεύει το δάσος, να μην κινδυνεύουν τα ζωάκια, να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι και οι περιουσίες. Δυστυχώς κάει και ένα ποιμνιοστάσιο. Αλλά κάπου πήρε το μάτι μου ότι τις επόμενες μέρες, λέει, από Πέμπτη και τα λοιπά, και ο του θαύματος, με τη βοήθεια πάντα της Βούλας Κουλισοπούλου, θυμήθηκα αυτό το θέμα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και ότι δεν θα σας λέμε, λέει, τώρα πρόγνωση για 7 μέρες, γιατί αυτό θέλει πολλή δουλειά και κόσμο, θα σας λέμε για 3, μετά έγινε μεγάλη φασαρία, μετά ξαναήρθε νομίζω στο 7, και αυτό είναι ένα θέμα που αξίζει να δώσει κάποιος προσοχή.

έχετε δει τις εικόνες από τον ισχυρό σεισμό 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία? Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί, τι έγινε και ποιες είναι οι συνέπειες με αυτή την έννοια. Α, έχετε δίκιο. Πολύ χαίρομαι όταν μου στέλνετε μηνύματα για να μου πείτε ότι δεν σας έχω δώσει τον τρόπο να στείλετε μηνύματα, γιατί σημαίνει ότι αυτό είναι αλτρουιστικό. Εσείς ξέρετε, αλλά σου λέει και άλλοι, οι άλλες, γιατί να μην το ξέρουν. Λοιπόν, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber, Earth News, αφήνετε και No Radio, δύο λέξεις δηλαδή, και είναι η δική μας σελίδα για να στείλετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και χρησιμοποιώντας το Messenger μπορείτε να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας.

0: το είδα και αυτό το δυσάρεστο. Έχουμε και τον Νίκο Καλογερόπουλο βέβαια, αυτό τον καλλιτέχνη, τον αντισυμβατικό αλλά και αντισυστημικό, με όλη αυτή τη δουλειά που έκανε, ένας άνθρωπος που ζούσε τη φλόγα της τέχνης και τη μετουσίωνε και σε κοινωνική στάση, γιατί είναι άλλο να παίζεις κάποιους ρόλους και άλλο η γενικότερη στάση σου στη ζωή. Θα πούμε περισσότερα. Είδα όμως και αυτό που μου υποδεικνύεται και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το Στέλιο Ράμφο, μια μορφή, μια πνευματική μορφή, ένα συγγραφέας και στοχαστής που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο δημόσιο λόγο, στη δημόσια σκέψη. Στα 87 του έφυγε από την ζωή και δεν ξέρω πόσο γνωρίζετε ότι η διαδρομή του φιλοσοφικά έχει ξεκίνησε από τον μαρξισμό. Μετά ακολούθησε και άλλες διαδρομές, ήταν πάντα ενδιαφέρουσες οι διαδρομές του, γιατί με ανθρώπους με τέτοιο πνευματικό επίπεδο δεν έχει σημασία αν συμφωνείς αυτό εκείνο ή διαφωνείς. Αξίζει πολλές φορές να παρακολουθήσεις τη διαδρομή της σκέψης τους. Σε κάνει εσένα πιο πλούσιο και πιο πλούσια. Και αφού ακούσαμε από τους Creedence Clearwater Revival το Bad Moon Rising, έρθε ένα κακό λέει φεγγάρι, και αφού σας έλεγα για προγνώσεις, δυστυχώς λέγοντας για την Κολομβία, ακόμη δεν υπάρχει αξιόπιστο σύστημα που να μπορεί έστω και κατελάχιστο να προβλέψει τους σεισμούς. Η μετεωρολογία όμως έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Για να τα πραγματώσει όμως αυτά, όπως κάθε επιστημονικό αντικείμενο, για να μπορέσει να αξιοποιηθεί, χρειάζονται οι άνθρωποι και η τεχνολογική υποδομή. Πολλή κουβέντα έγινε το τελευταίο καιρό για το ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η ΕΜΗ όπως την ξέρουμε, φιλικά δική μας, δεν θα έδινε 7 ημέρες λέει προγνώσεις, γιατί δεν υπήρχαν οι δυνατότητες τώρα στο προσωπικό, στα μηχανήματα, σε όλα μαζί. Έγινε πολύ φασαρία, πολύ θόρυβος και μετά νομίζω είπε ότι τελικώς θα επαναφέρει την επταήμερη πρόγνωση. Αυτό που λένε όμως οι μετεωρολόγοι υπάλληλοι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι ότι η υπηρεσία έχει αποδυναμωθεί και αυτό φυσικά έχει επιπτώσεις για το κοινωνικό σύνολο, γιατί η πρόγνωση του καιρού πια, βλέπετε με τις φωτιές, βλέπετε με τις πλημμύρες, είναι μια σημαντική γνώση και πληροφορία. Η κυρία Μαρία Καραλιά είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Μετεωρολόγων Υπαλλήλων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και είναι κοντά μας τηλεφωνικός. Γεια σας κυρία Πρόεδρε, κυρία Καραλιά, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα και από μένα. Ωραία τα είπατε.
0: Ωραία τα είπατε.
1: Εντάξει, την εισαγωγή.
0: Χαίρομαι.
1: Την εισαγωγή. Να πω δύο πράγματα λίγο για να καταλάβει και
0: παρακαλώ.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πέρα από το κομμάτι που γνωρίζει το κοινό και γνωρίζει ο κόσμος και είναι κοντά στον κόσμο που αποτελεί το κομμάτι των προγνώσεων, είναι μια κρίσιμη εθνική υποδομή η οποία έχει πάρα πολλά σημαντικά κομμάτια και υποχρεώσεις.
0: Γι' αυτό και ανήκει. Ναι. Πού ανήκει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία?
1: Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυτό είναι το περίεργο στην υπόθεση, είναι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Mm-hmm. Μέχρι εκεί καλώς, αλλά έχει την εποπτεία, την εποπτεύει το Γενικό Επιτελείο της Αεροπορίας.
0: Μάλιστα.
1: Το ΟΓΕΑ δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό δείχνει βέβαια πόσο σημαντική τη θεωρούσαν. Δηλαδή ως αμυντική, ας το πούμε έτσι, υπηρεσία. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για τους πολίτες και γενικότερα.
1: Ναι, κοιτάξτε, εδώ είναι λίγο τα πράγματα περίεργα. Δηλαδή είναι προφανώς η αεροναυτιλία ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα σημαντικό κομμάτι, ειδικά στη χώρα μας που υπάρχει μεγάλος αριθμός αεροδρομίων. Mm-hmm. Αλλά η δουλειά της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δεν σταματάει.
0: Δεν περιορίζει.
1: Πολύ μεγαλύτερο κομμάτι και πολύ περισσότερες υποχρεώσεις και σκέλη πέρα από αυτό.
0: Και στην αυσιπλοεία φαντάζομαι, εκεί και αν είναι καθοριστική.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Γενικά έχει και είναι και διεθνώς αναγνωρισμένη. Είναι ο επίσημος εθνικός εκπρόσωπος της χώρας στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.
0: Μάλιστα.
1: η δουλειά στην αυσιπλοεία είναι και αυτή ιδιαίτερα σημαντική, γιατί έχουμε σαν χώρα την ευθύνη για όλες τις θάλασσες από την Ιταλία, όλη την Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι και τη Μαύρη Θάλασσα και την θάλασσα γύρω από την Κύπρο. Όλο αυτό το κομμάτι είναι ευθύνη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας παγκόσμια. Έτσι. Δηλαδή, εμείς βγάζουμε το επίσημο δελτίο για όλες τις θάλασσες. Στρατηγική σημασία και αυτό το κομμάτι.
0: Όλοι.
1: Έχει πάρα πολλά κομμάτια.
0: Και πολλαπλώς, ακόμη και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής.
1: Ναι. Δηλαδή, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, έχουμε και διεθνείς, όχι μόνο διεθνή εικόνα, έχουμε και διεθνείς υποχρεώσεις. Λοιπόν, το Γενικό Επιτελείο της Αεροπορίας δεν είναι ένα μέρος που μπορεί να στηρίξει τον εξωστρεφή χαρακτήρα μιας τέτοιας υπηρεσίας.
0: Οπότε το πρόβλημα τώρα που εντοπίζεται, κυρία Καραλιά, και γιατί είχε βγει και αυτή η ανακοίνωση ότι δεν μπορούμε να βγάζουμε 7 ημέρες πρόγνωση.
1: Είναι πολλά χρόνια οι λειτουργίες που μας έχουν φέρει εδώ. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο που δεν έχουν γίνει προσλήψεις από το 2006 σε πολιτικό προσωπικό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 20 χρόνια. Mm-hmm. 20 χρόνια δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη.
0: Μάλιστα.
1: Σε πολιτικό προσωπικό, επαναλαμβάνω. Και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή σε ένα επίπεδο που νομίζω η στελέχωση της υπηρεσίας μαζί με το στρατιωτικό προσωπικό αγγίζει με τα βία στο 30%.
0: Εννοείται των αναγκαίων λειτουργικών θέσεων.
1: Των θέσεων που προβλέπουν οι οργανισμοί.
0: Μάλιστα,
1: και τα λοιπά.
0: Τα οργανογράμματα. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε στο 30% αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεν είναι καλό
1: αυτή
0: ποσοστό.
1: Αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, το 2023 βγήκε ένας νόμος της πολιτικής προστασίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στη μεταφορά της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
0: Ναι, ναι.
1: Επί δύο χρόνια εμείς ασχολιόμασταν με το πώς μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση κτλ. Και εν τέλει φέτος βγήκε ένας νόμος το Φεβρουάριο, νέος της πολιτικής προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος καταργεί τη μετάβαση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο δεν βοηθήθηκε πουθενά η δικιά μας υπηρεσία, αλλά με τον νέο νόμο αναγκαζόμαστε να δίνουμε και προσωπικό στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αυτή τη στιγμή ήδη δύο στρατιωτικοί έχουν μετακινηθεί για το άλλο Υπουργείο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή από αυτό το 30% ένα.
1: Ναι, στέλνουμε κόσμο κι αλλού.
0: Μάλιστα. Μπράβο σας πάντως.
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Μπράβο σας, πρέπει να το πω αυτό.
1: Ναι. Τώρα, το θέμα είναι ότι με όλες τις συζητήσεις που γίνονται για την πολιτική προστασία, για την κλιματική κρίση, προφανώς ήταν αναγκαίος και ένας σχεδιασμός που γίνεται, είναι αδιάρθρωση όλης της πολιτικής προστασίας, αλλά και αναδείχθηκε και η σημασία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
0: Ναι. Αν και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να είναι κάτι που θα το κουβεντιάζουμε πόσο σημαντική είναι. Αυτό θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένο και να πάμε στα επόμενα βήματα πώς αυτό θα λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς τώρα τι προτείνετε, τι ζητάτε και με ποιον συζητάτε, αν μπορείτε να μου πείτε.
1: Ωραία. Αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο όλες οι μετεωρολογικές υπηρεσίες είναι δίπλα. Είσαι υπουργό, ναι, είσαι πρωθυπουργό, έχουν μια θέση πιο κεντρική στον εθνικό σχεδιασμό. Εμείς αυτή τη στιγμή, τόσα χρόνια μέσα σε αυτό το Υπουργείο, υπό την εποπτεία του ΓΕΑ, έχουμε καταλήξει να περιοριζόμαστε σε καθαρά στρατιωτικό πλαίσιο λειτουργίας και να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Στις διεθνείς απαιτήσεις και τις εθνικές, που συνεχώς αυξάνονται. Όλοι το βλέπουμε, όλοι το γνωρίζουμε τι γίνεται πλέον. Με όλα αυτά που είπατε και εσείς, με φωτιές, που και αυτές ένα κομμάτι είναι η πολιτική προστασία, είναι πάρα πολλά τα κομμάτια. Οπότε, εμείς αυτό που ζητάμε, που λέμε, που είναι το λογικό, ότι αυτή η υπηρεσία πρέπει να είναι μια υπηρεσία αυτόνομη. Με αυτόνομο προϋπολογισμό, με αυτόνομη διοικητική τέτοια, με εποπτεία του αρμόδιου υπουργού.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μια απλή μονάδα μέσα στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Αυτή τη στιγμή αυτό είμαστε.
0: Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες διεργασίες, συζητάτε εσείς με τον υπουργό ή τους υπουργούς?
1: Υπάρχει μία συζήτηση με τον κύριο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας και προσπαθούμε να πιέσουμε για προσλήψεις Αυτό είναι το πρώτο, γιατί τώρα δεν ξέρω αν έχετε ακούσει και ραντάρ αγοράζουν με τα προγράμματα υγιής.
0: Ναι, γιατί είχαμε και προβλήματα με πολλούς σταθμούς που τους είχαν παρατήσει, που δεν δούλευαν και δεν μπορείτε και εσείς να κάνετε τη δουλειά σας μυρίζοντας τα νύχια σας.
1: Ναι, ό,τι και να αγοράζουμε, ό,τι και να διαφημίζουμε, ό,τι και να.
0: Κάποιος άνθρωπος πρέπει να αξιολογήσει τα στοιχεία και να βγάλει και τα μοντέλα και να τα εκτιμήσει.
1: Όλα αυτά τα. Και τα νέα μέσα που αγοράζουν τώρα, τα ραντάρ που θα μπουν, που τα περιμένουμε όλοι, mm-hmm. πώς θέλει να πιέσει.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ποιος θα τα συντηρήσει, ποιος. Επίσης, το πρόβλημα είναι εδώ, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είμαστε απλά λίγα άτομα αριθμητικά. Επειδή δεν έχουν γίνει προσλήψεις 20 χρόνια, mm-hmm. είναι τα λίγα άτομα, είναι και σε μεγάλη ηλικία. Υπάρχει πολύ μεγάλος μέσος όρος ηλικίας
0: στην
1: υπηρεσία. Οπότε, μιλάμε για έναν αριθμό που συνεχώς θα μειώνεται. Ήδη δηλαδή. Τώρα φύγανε δύο άτομα μέσα στο καλοκαίρι και μέχρι το τέλος της χρονιάς περιμένουμε να φύγουν άλλοι δύο-τρεις υπάλληλοι με συνταξιοδότηση, έτσι. Οπότε και ο αυξημένος μέσος όρος ηλικίας δημιουργεί άλλα προβλήματα. Δεν υπάρχει κόσμος πίσω να μείνει η εμπειρία, να μείνει η τεχνογνωσία.
0: Απολύτως αντιληπτό, κυρία Καραλιά.
1: Είναι ένα κομμάτι αυτή τη στιγμή μιας υπηρεσίας ιστορικής. Με δημόσια πάλι θα πω, με διεθνή αναγνώριση.
0: Όχι, που τη χρειαζόμαστε. Άμα δεν σας χρειαζόμαστε, ναι. Θα έλεγα και εγώ δεν πειράζει, κυρία Καραλιά, τι με νοιάζει εμένα. Ναι, αλλά ναι, σας ναι. Χρειαζόμαστε. Δεν το κάνουμε δηλαδή από καλοσύνη το να αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα. Είστε απαραίτητοι.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι η υπηρεσία απαραίτητη στα ναι. δεδομένα, ειδικά τα σημερινά που ζούμε όλοι.
0: Γιατί τώρα το να έχεις μερικά μοντέλα που κι εγώ μπορώ να τα διαβάσω από το ίντερνετ και να κάνω μια πρόγνωση είναι άλλο πράγμα από το να γίνεται μια σοβαρή συστηματική δουλειά, γιατί έχουμε πέσει σε κάτι μετεωρολογικές μόδες που είναι έως και επικίνδυνες.
1: Να
0: σας ευχαριστήσω πολύ. Πηγαίνουμε εμείς σε τίτλους ειδήσεων.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Το καταγράψαμε,
1: πολύ.
0: Το παρακολουθούμε και περιμένουμε νέα και εξελίξεις.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή
0: Γεια
1: συνέχεια.
0: Σας. Γεια.

Σερσέ Λα Φάμ, Σερσέ και Λα Επικαιρότητα. Έτσι είπαμε στο Γιώργο Τσούκαλο, την κυνήγησε, του είπαμε Σερσέ Λα Φάμ, κυνήγησε την επικαιρότητα, τη βρήκε, την κατέγραψε, την έχει κάνει τίτλους και θα σας τους πει σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καταρρεύσεις κτηρίων στην Κολομβία και άνθρωποι εγκλωβισμένοι στην πόλη Κάλι μετά την ισχυρή σεισμική δόνη των 7,4 Ρίκτερ. Σε εξέλιξη, δύο φωτιές σε Γαστούνη και Κοτέικα στην Ηλία επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμουν και στις δύο συνολικά 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με καταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο EGR. Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για καθεστώς διαφθορά και ακρίβεια. Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης. Όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες, τονίζει στο Πασόκ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Η Ελλάδα και ο κόσμος διανόησης θρηνούν από σήμερα την απώλεια ενός πιστού και ανυστερόβουλου υπηρέτη τους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Η οικογένειά του ζητά αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Γενικά ευρύος καιρός αύριο, 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Earth News Radio 105,8 είναι ένα έκτακτο απολύτω σχετικό για αυτή την ώρα και το τακτικό θα ακολουθήσει 6 με 7. Έχουμε Θάνο Τσιμέκα και Βασίλη Νικολόπουλο στην Τράπεζα Ήχου, έχουμε τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαρία Τζελαμεταλινού, έχουμε τη Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, γενικών καθηκόντων και μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Θα πιούμε νεράκι. Θα μου πεις, εντάξει, τώρα καλοκαίρι είναι, πρέπει να πίνουμε. Πάντα το θέμα του νερού είχαμε τελευταία και εξελίξει με το νομοσχέδιο που αφορά την κεντρική διαχείριση και από την ΕΙΔΑΠ και την αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης και τη διαμαρτυρία δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων του νερού. Είναι ένα αγαθό που είναι πραγματικά στη βάση της ζωής. Πριν πάμε όμως εκεί, επειδή πάντα λέμε ότι είναι δύο ροέ, θα πούμε, θα διαβάσουμε τα μηνύματα μετά, να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Ενώ και τα δύο, αγαπητέ Κωνσταντίνε, με το Earth News. Όχι, όταν λέω Earth News με λατινικούς χαρακτήρες, δεν εννοώ το λογότυπο, εννοώ ότι για να μπείτε στο Viber, με μικρά, δεν χρειάζεται να γράφετε κεφαλαία, εννοώ ότι και το Earth News, μία λέξη, πρέπει να είναι με μικρά, με λατινικούς χαρακτήρες, και ενώ και το Radio, φυσικά, με μικρά, με λατινικούς χαρακτήρες. Δεν εννοώ, όπως μου έχεις γράψει το δεύτερο, με ελληνικά το Earth και με... και το news με αγγλικά, όλα με λατινικούς χαρακτήρες. Πολύ χαίρομαι, Στέλλα, που ευχαριστήθηκε στο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τις εκπομπές και την εκπομπή, με συγχωρείς, και από ό,τι είδες το επαναλάβαμε, έχει και άλλα, μην ανησυχείς καθόλου. Και Κλεάνθη και για να μην καθυστερήσω τον καλεσμένο μας, μόνο του Νόντα θα διαβάσω το μήνυμα, γιατί σας είπα στην αρχή ότι σήμερα γιορτάζουν Ιπόλυτος και Ιπολίτη και Λαβρέντιος, και αναρωτιόμουν, αυτό το Ιπολίτη κάτι μου θύμιζε κάτι, αλλά ήταν πιο παλιό από την Οδύσσια και την Ιλιάδα. Ήρθε όμως ο Νόντας και με βοήθησε, ήταν, λέει, η βασίλισσα των Αμαζόνων με τη χρυσή ζώνη, που έκλεψε αυτό το κακό παιδί ο Ηρακλής. Ημίθεος μεν, αλλά ήταν πραγματικά ζωηρό παιδί, γι' αυτό έμπλεξε και με τους άθλους για να μπορέσει να βγάλει από πάνω του την ενοχή. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Νόντα. Πάμε να δούμε τώρα ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Η Θεσσαλία, ξέρουμε, είναι, όταν ακούς Θεσσαλία, οι λέξεις που έρχονται στο μυαλό σου είναι ο κάμπος, είναι οι καλλιέργειες, είναι πραγματικά έτσι η χαρά της δημιουργίας. Φαίνεται ότι τα υδατικά αποθέματα της Θεσσαλίας δεν πάνε όσο καλά θα θέλαμε, και διάβασα εγώ κάπου ότι έχει να κάνει όχι τόσο με τη χρήση τους για τις καλλιέργειες, γιατί δεν μπορεί να μην ποτίσεις, αλλά γιατί αν αυτή η διαδικασία στην ουσία είναι και υδροβόρος, αλλά και χάνουμε νερό, αυτό που θα λέγαμε επιστημονικά τσάμπα και βερεσέ. Ο κύριος Νίκος Δέρκας είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων της Θεσσαλίας, είναι καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επομένως έχει τη γνώση αλλά και το θεσμικό ρόλο να μας δώσει τις διαστάσεις τις πραγματικές του προβλήματος, εάν και εφόσον υπάρχει. Είναι μαζί μας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, κύριε Δέρκα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Λοιπόν, διαβάζουμε κατά καιρούς, ξέρετε, με το νερό, επειδή είναι η βάση όλων, είναι η βάση της ίδιας μας της ύπαρξης. Γι' αυτό εξ άλλους πλανήτες λέμε, άμα βρούμε νερό, θα βρούμε και κάποιους που θα μας μοιάζουν ή μπορεί να είναι λίγο καλύτεροι ή καλύτερες από εμάς. Διαβάζουμε κατά καιρούς δημοσιεύματα για τους ταμιευτήρες, για τη χρήση του νερού στις καλλιέργειες, και ότι θα διψάσει και η Θεσσαλία, γιατί αυτό το διαβάζουμε για πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Πόσο πραγματικό είναι όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε να σας πω, υπάρχει πρόβλημα στη Θεσσαλία, ιδίως υπάρχει το πρόβλημα, το ξέρουμε, είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και χρόνια. Γίνεται μια υπερεκμετάλλευση, υπάρχει αρνητικό υδατικό ισοζύγιο, δηλαδή χρησιμοποιούμε νερό περισσότερο από αυτό που έχουμε, με αποτέλεσμα να εξαντλούμε τους υδατικούς πόρους και τα αποθέματα που υπάρχουν. Βλέπετε ο υδροφόρος ορίζοντας να χαμηλώνει και να χαμηλώνει συνεχώς, και να έχουμε φτάσει σε μεγάλα βάθη να αντλούμε πλέον νερό. έχουμε περίπου 350 εκατομμύρια έλλειμμα το χρόνο.
0: Α, και
1: έχουμε,
0: είναι και τακτικό δηλαδή αυτό, δεν είναι
1: βεβαίως,
0: ότι...
1: βεβαίως. Και έχουμε αθρηστικά, έχουμε φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια έλλειμμα.
0: Και πού, συγγνώμη, αυτό το έλλειμμα από πού το καλύπτουμε?
1: Στην ουσία αντλούμε από τον υδροφόρο ορίζοντα, ο οποίος κάποτε ήταν, ξέρω εγώ, στα 20 μέτρα, πήγε στα 50, πήγε στα 100, πήγε στα 200, καταλαβαίνετε.
0: Α,
1: λοιπόν.
0: Α, μάλιστα. Κάποια στιγμή...
1: Παίρνουμε από θέματα τα οποία δεν ανανεώνονται.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι άκρως ανησυχητικό.
1: Ανανεώνονται, για να είμαι ακριβής, ελλιπώς, ας πούμε, ελληματικά, ας πούμε, υπάρχει ένα αρνητικό υδατικό ισοζύγιο.
0: Επειδή τελικά... όμως αυτά συνδέονται με καλλιέργειες και πρωτογενή παραγωγή, είναι ακόμα πιο ανησυχητικό από το «όχ, θα διψάσουμε».
1: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Στη Θεσσαλία ο μεγάλος χρήστης είναι... το Γεωργία, το 92%
0: μάλιστα.
1: Στην υπόλοιπη, και στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι, αλλά δεν το 92% κατά μέσο, είναι 80-85% εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε πιο ψηλά ακόμη.
0: Άρα,
1: άρα το τι πρέπει να κάνουμε. Η Θεσσαλία έχει έλλειμμα από υποδομές. Έχει έλλειμμα από υποδομές οι οποίες θα τις επιτρέπανε μια σωστή και καλύτερη, μια ορθολογική διαχείριση του νερού. Δηλαδή να έχει σωστά δίκτυα, να έχει ταμιευτήρες. Αυτό τις λείπουν.
0: Και είναι από κάτι πότε τις λείπουν αυτά,
1: εδώ και
0: κύριε Δέρκα?
1: Εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι κάτι χθεσινό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επίσης έχουμε και υποδομές οι οποίες είναι... κακοφτιαγμένες
0: ή απαρχαιωμένες.
1: Όχι μόνο οι απαρχαιωμένες, γιατί μπορεί να είναι απαρχαιωμένες και να είναι σωστά μελετημένες και σωστά κατασκευασμένες, απλούστατα να μην συντηρηθήκαν σωστά, να χρειάζονται μια.
0: Ή να ήταν για τις ανάγκες του τότε, γιατί δεν είναι οι σημερινές.
1: Αλλά βλέπετε, υπάρχουν, ας πούμε, περιοχές όπου αρδεύουν από το στραγγιστικό δίκτυο. Δηλαδή δεν υπάρχει αρδευτικό δίκτυο και στραγγιστικό δίκτυο, όπως είναι η σωστή κατασκευή ενός εγκυβελτικού έργου άρδευσης στράγγισης. Υπάρχει μόνο στραγγιστικό, ρίχνουμε νερό στα στραγγιστικά, από εκεί αντλούν η παραγωγή και αρδεύουν. Αυτό τι έχει σαν συνέπεια? Πρώτον έχει ότι επομίζονται το κόστος της άντλησης μέσα από τα στραγγιστικά, από τις στραγγιστικές τάφρους.
0: Άρα ακριβένει.
1: Ακριβένει. Και δηλαδή μπορεί, ας πούμε, σε ένα δίκτυο να πληρώνουν 8 ευρώ για τη χρήση του στραγγιστικού και να βάζουν άλλα 50 ευρώ για την άντληση του νερού για να μπορέσουν.
0: Εσείς
1: να αποτύπουν.
0: Εσείς που είστε πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, έχετε πάει στα αρμόδια υπουργεία, δεν ξέρω, οπουδήποτε, και αν τους πείτε, άκου να δεις, θα έρθω και θα σας κλείσω τις βρύσες στο Υπουργείο άμα δεν κάνουμε 5 πράγματα, γιατί θα κλαίνε οι αγρότες μετά εκεί.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το ξέρουν. Και ξέρουν και τα Υπουργεία το πώς είναι η κατάσταση. Και γίνεται προσπάθεια, να έχετε υπόψη σας. Ήδη, ας πούμε, έχουν ξεκινήσει 2 σύγχρονα δίκτυα στον Ταυροπό και στην Υπέρια Ορφανά, που θα είναι κλειστά δίκτυα. Ήδη χρηματοδοτούνται, υπάρχουν μελέτες και θα χρηματοδοτηθούν ένα μέρος από αυτές για κλειστά δίκτυα. Το σημαντικό είναι ότι καταρχάς αυτές οι μελέτες να γίνονται σωστά, να γίνονται όπως πρέπει και να υλοποιούνται όπως πρέπει, και ο οργανισμός εδώ θα παίξει σημαντικό ρόλο εποπτείας τόσο των μελετών όσο και της υλοποίησής τους. Και το άλλο που είναι σημαντικό, γιατί τα έργα, όσο και καλή πρόθεση να υπάρχει από τους εκάστοτε κυβερνώντες να κατασκευάσουν υποδομές, δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε την υπερκατανάλωση, τη σπατάλη νερού. Δυστυχώς...
0: Αυτή που εντοπίζεται και πώς μπορούμε, γιατί σε λίγο θα σας ευχαριστήσω. Αυτά τα δύο.
1: Η παραγωγή μας, δυστυχώς, δεν τους έχουμε καθοδηγήσει. Δεν φταίνε εκείνοι, δεν φταίει το κράτος που δεν έχει μηχανισμούς, δεν έχει στελέχη τα οποία να είναι...
0: Να υποδείξει την ορθή χρήση του νερού.
1: Και να ελέγξει, όχι μόνο υποδείξει.
0: Α, και να ελέγξει, ναι. Γιατί και εμένα μπορείτε να μου δείξετε και εγώ να κάνω το κεφάλι μου.
1: Και να ελέγξω. Και ο οργανισμός έρχεται σε αυτή την υπόθεση να παίξει σημαντικό ρόλο. Θα έχει στελέχη τα οποία θα κάνουν ακριβώς αυτό το ρόλο.
0: Όταν λέτε θα έχει, το θα που πηγαίνει.
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ο οργανισμός ξεκίνησε να λειτουργεί πέρσι.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε 2 χρόνια έχει ιδρυθεί ο οργανισμός. Mm-hmm. Η διοίκηση άρχισε να λειτουργεί από τις αρχές του 25. Έχουμε ήδη 2 διευθύνσεις, οι οποίες ήταν η μία στην αποκεντρωμένη, η άλλη στην αιρετή περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Και οι οποίες έχουν μπει μέσα, δηλαδή μιλάμε 40 άτομα περίπου τα στελέχη.
0: Και θέλετε και άλλους ανθρώπους από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Θα έρθει, υπάρχει η ΚΙΑ, η οποία θα έρθει, ο ΓΟΕΒ, ο Γενικός Οργανισμός Γεωβελτιώσεων Στραγγιστικών Έργων Θεσσαλίας.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης αναμένεται και το ΕΒ, είναι 53 το ΕΒ, οι οποίοι θα μπουν στον οργανισμό.
0: Mm-hmm. Το ουσία, είναι...
1: Οι τοπικοί οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων.
0: Μάλιστα.
1: Να έχετε υπόψη σας φυσικά ότι αυτοί οι οργανισμοί θα μπουν μεν στον οργανισμό. Δεν σημαίνει όμως ότι θα σταματήσουμε να έχουμε τη συνεργασία.
0: Μάλιστα.
1: Με τα στελέχη που έχουν εμπειρία στον τόπο. Δεν μπορούμε εμείς από τη Λάρισα ή από τις διάφορες πόλεις Θεσσαλίας, mm-hmm, να ελέγξουμε το κάθε τι που γίνεται. Χρειαζόμαστε τα στελέχη που υπάρχουν ήδη.
0: Την τοπική συνεργασία.
1: Θα είναι οι τοπικές αρδευτικές επιτροπές σε κάθε δίκτυο.
0: Μάλιστα. Φαίνεται να πηγαίνει ένα καλό σχέδιο. Μακάρι να δούμε σίγουρα αποτελέσματα.
1: Είναι καινοτόμο το σχέδιο.
0: Μάλιστα.
1: Και η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε αυτό το σχέδιο να πάει μπροστά.
0: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε τα αποτελέσματα. Άρα. Κύριε Δέρκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ
0: καλή
1: σας
0: συνέχεια. Γεια σας.
1: Επίσης. Γεια σας.

Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.

0: ψυχή.
1: Μιλήσαμε για νερά και χρήση των υδάτινων πόρων στη Θεσσαλία. Μιλάμε για πνευματικό είδωρ που είναι απαραίτητο να πίνουμε εκεί και αν χρειάζεται ενυδάτωση ο άνθρωπος. Και αφού σας είπα το κακό νέο νωρίτερα, ότι έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Δράμφος, μια πνευματική προσωπικότητα με μια διαδρομή το λιγότερο ενδιαφέρουσα, γιατί σας έλεγα και νωρίτερα ότι σε τέτοιους ανθρώπους και σε τέτοια μεγέθη δεν έχει σημασία αν θα καταλήξεις να είσαι συνοδοιπόρος, οπαδός ή οτιδήποτε. Σημασία έχει ότι ακολουθώντας τις διαδρομές της σκέψης τους γίνεσαι άνθρωπος με περιεχόμενο. Ζητήσαμε από τον κύριο Θεοδόση Τάσιο, έναν από τους κορυφαίους πνευματικούς ανθρώπους της χώρας μας, που ως πολιτικός μηχανικός έχει διακριθεί παγκοσμίως, ως φιλόσοφος μας έχει κεντρήσει την σκέψη, πανεπιστημιακός φυσικά ο κύριος Τάσιος, ομότιμος καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, να μας πει δύο λόγια. Θα μου πεις πώς γίνεται με δύο λόγια να μιλήσει για μια προσωπικότητα σαν το Στέλιο Ράμφο. Από το να μην αναφερθούμε καθόλου σε αυτή την πίεση του ραδιοφωνικού χρόνου, θα καλωσορίσω τον κύριο Τάσιο. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
2: Χαίρετε κύριε Παπασταματίου, ο Χάρος βγήκε παγανιά στην Πεντέλη και πήρε το γείτονά μου το Ράμφο.
1: Α, γείτονά σας, ε. Γείτονά σας γεωλογικά ή και πνευματικά?
2: Όχι, δίπλα καθόμασταν εδώ στην παλιά Πεντέλη. Και 10 χρόνια νεότερος μου και καταλαβαίνετε, ο θάνατος είναι έτερο μορφοθύρας. Τέλος, εγώ τον Ράμφο δεν τον γνώριζα παλιά. Τον πρωτογνώρισα σε μια περίεργη σύναξη που είχαν οργανώσει κάποιοι που το ονόμαζαν παλιά μέλη δημοκρατικών από δημοκρατικές νεολαίες.
1: Μάλιστα.
2: Και απεδείχθηκε ότι πράγματι κάναμε αυτή στο Πανεπιστήμιο έγινε.
1: Είχε μαρξιστική καταγωγή η σκέψη του κυρίου Ράμφου.
2: Ναι, ναι, εγώ ότι όταν πήγαμε εκεί,
1: το εκλειπώντας,
2: απεδείχθηκε ότι δεν υπάρχει για νεολαίους, τώρα ήμασταν όλοι ηλικιωμένοι και με το Σαββόπουλο, εντάξει, ήξερα δηλαδή. Εγώ ήμουν από την Ένωση Κέντρο και άλλοι την Ένωση. Και είδα το Ράμφο και δεν κατάλαβα τι είδους πολιτική. Ωστόσο, πράγματι, τότε σιγά σιγά αντιλήφθην ότι πράγματι ξεκίνησε με τις μαρξιστικές ιδέες της ΕΔΑ, ήδη από το 1963. Και ότι
1: μετά ευαμπτίστηκε στους κλασικούς όμως πάρα πολύ.
2: Κοιτάξτε,
1: ακολούθησε την πατερική φιλοσοφία και την Ορθοδοξία.
2: Παρισιού μετά τον ορθολογισμό του Καστοριάδη.
1: Σωστά.
2: Και απελευθερώθηκε από, ας το πω, ολοκληρωτικές αντιλήψεις. Είναι ήδη προς τιμήν του, καταλάβατε. Και μετά, βέβαια, εκεί υπάρχει μια ιδιότυπη σχεδόν αλματική μεταβολή με την Ορθοδοξία, αλλά εδώ έγκυται η γενναιότητα του πνεύματος, διότι αν δεν είχαμε τέτοιες ιωνί αλματικές μεταβολές δεν θα υπήρχε πρόοδος στη φιλοσοφία, κύριε Παναστασίου, αλλά δεν είναι κατάλληλη στιγμή να το αναλύσουμε.
1: Θα είχαμε κρατήσει 3 βασικά βιβλία ως Ευαγγέλια και θα σταματάγαμε εκεί.
2: Λοιπόν, τι έκανε, το έκανε το πείμα. Δεν συμφωνώ ότι ήταν ουσιαστικός, είχε τις ίδιες απόψεις με τον Χρήστο του Γέννερα. Ήταν διαφορετικές οι απόψεις. Αλλά τέλος πάντων, ύστερα βλέπετε αυτή την εξέλιξη του ανδρός, ως φιλοσόφου, ότι μετά έφτασε σε αυτό που ονομάζουμε μια πιο εξυγχρονιστική τάση και προκειμένου θα σας έλεγα αυτό που έλεγαν σήμερα μια συζήτηση που έκανα με τον συνεργάτη μου, τον κύριο Γατοπόδη, που ονόμασε αυτή την τάση, την είπε κοινωνικοπολιτική κριτική που έκανε ο Ράμφος με φιλοσοφικό υπόβαθρο. Και αυτό είχε ασχοληθεί με τα καθημερινά γεγονότα και το βλέπετε ότι δεν το έκανε με έναν τρόπο αγοραίο, κύριε Παπασταματίου, το έκανε με έναν καινούριο τρόπο, διαφορετικό, και αυτού του είδους την νέα γλώσσα, την νέα ατμόσφαιρα την είχαμε ανάγκη. Τώρα βέβαια το ερώτημα είναι τι αποτελεσματικότητα είχαμε από όλα αυτά, τι βγήκε, τι μένει. Κοιτάξτε, είναι 30 βιβλία το πάθος του ανθρώπου, 30 βιβλία που εγώ έχω περισσότερα, αλλά σε πολλούς περισσότερους τομείς.
1: Ναι.
2: Τούτος όμως δούλευε με πάθος στα αντικείμενα αυτά και προσπαθούσε να κάνει αυτή τη γεφύρωση, το υπενυχθήκατε και εσείς πριν, ανάμεσα στο παρόν και στην παράδοση. Λοιπόν, αυτό είναι δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνεται.
1: Και αν μη τι άλλο, κύριε Τάσχη, κύριε καθηγητά, κεντρίζει και το μυαλό των υπολείπων. Εγώ θυμάμαι πόσο είχα γοητευθεί όταν είχε κάνει μια ανάλυση για το ρηματικό χαρακτήρα της ελληνικής γλώσσας, ότι είναι μια γλώσσα ευθύνης. Δηλαδή λέμε, εγώ κάλεσα τον κύριο Τάσχιο να μιλήσει. Δεν λέμε, είναι καλεσμένος στην εκπομπή ο κύριος Τάσχιος. Έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο.
2: Υπάρχει μια ολόκληρη, έβγαλε και ο Παπαμιώτης τελευταία ένα βιβλίο με μια θεωρία ολόκληρη γύρω από την κυριαρχία του ρήματος.
1: Ναι.
2: Αυτά όμως, βλέπετε, πήρετε ένα παράδειγμα. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο η γλώσσα που τον ενδιαφέρε.
1: Όχι.
2: Και το γεγονός ότι θα μπορούσε εύκολα να τον χαρακτηρίσει κανείς με αυτήν την απόπειρα σύνδεσης με την αρχαιότητα και και τον μεσαίωνα, ας πούμε, τον ελληνικό, να πει «Α, είναι μια άλλη έκδοση του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού που έλεγαν αυτοί οι αλληταράδες της Χούντας».
1: Ναι,
2: όχι βέβαια.
1: Όχι καμία σχέση.
2: Και εδώ, ωστόσο όμως, πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτές τις τεράστιες γεφυρώσεις. Εκείνο που εύκολα, εκείνο που όμως πρέπει να τιμάμε,
1: mm-hmm.
2: είναι το πάθος, την αιμονή, την προσπάθεια και την μεγάλη, την τόλμη, ξέρετε, ας το πούμε και αυτό, την τόλμη του να ξανοίγεται σε τόσους πολλούς τομείς.
1: Το λέτε εσείς που έχετε κάνει τεράστια ταξίδια φιλοσοφικά, έτσι.
2: Ναι, εγώ όμως έχω ένα άλλο μειονέκτημα.
1: Τι?
2: Ότι δεν άλλαξα παρατάξεις και απόψεις.
1: Δεν είναι. Γιατί είναι μειονέκτημα, αν η σκέψη σας οδήγησε σε πιο σταθερά βουλεβάρτα, δεν είναι εύκολο. Γιατί το λέτε έτσι.
2: από τον καιρό που έφυγα από την ΕΠΟΝ σε ηλικία 13 ετών, οι κοινωνικοπολιτικές μου θέσεις είναι περίπου χοντρικά ίδιες.
1: Έχουν μια σταθερότητα.
2: Ενώ το οποίο δεν είναι βέβαια.
1: Πείτε μου ένα επιμύθιο, κύριε καθηγητά, για να σε ευχαριστήσω, γιατί πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Και έστω και αυτή η αφορμή και να σας ακούσουμε, αλλά και να πούμε δύο λόγια για τη σκέψη, γιατί έχει γίνει λίγο ντεμοντέ η σκέψη της μέρας μας, είναι η εικόνα που κυριαρχεί.
2: Ναι,
1: νομίζω χρήσιμη ήταν.
2: Κύριε Παναστασίου, ας μουγκρίζουμε τότε, ας γυρίσουμε πίσω, ναι. Καταργήσουμε τη γλώσσα και τη σκέψη και ας μουγκρίζουμε.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τάσχη, κύριε καθηγητά.
2: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Έτσι, με αφορμή την απώλεια του Στέλιου Ράμφου, κάναμε μια πνευματική διαδρομή υπό την καθοδήγηση του Θεοδόση Τάσιο. Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και θα σας πω και το κακό νέο. Μετά το Δελτίο, πάλι απολύτως σχετικό θα ακούσετε, παιδιά. Κουράγιο. Κάτι θέλουν να μου πούν τώρα, δεν το βάλαν τυχαία το τραγούδι αυτό με τον αναπνευστήρα. Θα το μελετήσω και θα σας πω με το που θα ξεκινήσει η επόμενη ώρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Πολύ νεκρός αποδεικνύεται ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε νωρίτερα την Κολομβία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να συγκεντρώσουν οι αρχές, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Περέιρα και ακόμα 2 στην πόλη Μανιζάλες. Σοβαρές ζημιές καταγράφονται στο Κάλι, όπου τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρευσαν και υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Αλεχάνδρο Έντερ. Οι τοπικές αρχές ζήτησα την αποστολή σωστικών συνεργείων από την Μπογκοτά και το Μεντεγίνε για να συνδράμουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στην επαρχία Τσοκό, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 107 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Κολομβίας μέχρι και το γειτονικό Ισημερινό. Πυρκαγιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 3 αέρια μέσα, ενώ εστάλει και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Σε εξέλιξη παραμένουν και οι 2 πυρκαγιές στον ομό Ηλίας. Η πρώτη βρίσκεται στην περιοχή της Γαστούνης. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Η δεύτερη μένεται στη θέση Κοτέικα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Εκεί επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 4 πεζοπόρα, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγουμπα, αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση, αλλά και προηγούμενα περιστατικά πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν αιωλικοί σταθμοί σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία. Τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε αιωλικά πάρκα που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές λόγω εκδήλωσης φωτιάς.

0: Πυρκαγιάς. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους Δήμους Ε1-Ε9 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο επανελέγχου, προκειμένου να λάβουν το επίδομα πρώτων αναγκών των 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσκευής που φτάνει ως τις 6.000 ευρώ. Στο μεταξύ, υποέλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στο Κουβαρά Αττική. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της προσβεστικής, οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε μια ακτινοτροφική μονάδα. Πολύ ψηλός, κατηγορίας 4, θα είναι αύριο κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε συνέντευξή του στο EGR εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς, άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε διαφθορά και ακρίβεια δίδυμα αδελφάκια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Απαντώντας, ο Παύλος Μαρινάκης αμφισβήτησε τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολο όσο εκείνος πιστεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους στους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το Πασόκ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο, στα βόρεια επιρωτικά ορεινά υπάρχει πιθανότητα στενών βροχών, βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
6: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Εδώ είμαστε. Καλό σας απόγευμα ξανά. Καλή εβδομάδα. Δεύτερη ώρα εκτάκτος. Εννοώ το δεύτερη, το απολύτω σχετικό. Και ακόμα κοιτάζω τα κοιτάπια μου να δω γιατί έβαλαν τα παιδιά το Aqualung προηγουμένως να παίξει. Νομίζω ότι το βρήκα. Ιαν Άντερσον γεννήθηκε σαν σήμερα το 1947. Η ψυχή και το μυαλό ίσως των Τζέθρο Τάλ. Καλούτσικος μουσικός, εντάξει δεν έπαιζε και πολλά πράγματα, με φυσαρμόνικα ξεκίνησε, μετά έπαιζε ακουστική, εντάξει έπαιζε και ηλεκτρική, έπαιζε και σαξόφωνο, έπαιζε και κρουστά είναι η αλήθεια, όταν χρειαζόταν έπαιζε και στα keyboards, έπαιζε μπαλαλάικα, έπαιζε κλαρινέτο, έπαιζε γκάιντα, έπαιζε και βιολί, κάτι ήξερε, κάτι. Ξέρει. Ζάρια λέει ο Βασίλης Νικολόπουλος, δεν έπαιζε και καλά έκανε.

αυτός ο εξαιρετικός Σκοτσέζος πολυοργανίστας και μια πραγματικά μορφή του progressive rock. Το παρατσούκλι που του έχουν κολλήσει είναι ο τρελός φλαουτίστας. Και ενώ το φλάουτο θεωρείται ένα λεπτεπίλεπτο πνευστό οργανάκι, ο τρόπος που το χρησιμοποίησε ο Ιαν Άντερσον στους Τζέθρο Ταλ άλλαξε τελείως την εικόνα. Η ανάσα της λοκομοτίβας. Η δική μας ραδιοφωνική ανάσα εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το πρώτο ενημερωτικό ραδιόφωνο και το απολύτως σχετικό στο τακτικό του ραντεβού, 6 με 7 δηλαδή, τα απογεύματα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με χειριστή στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, το Βασίλη Νικολόπουλο. Από ό,τι βλέπω, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Τζελαμεταλινού, ανέλαβε και καθήκοντα στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπράβο, παιδί μου. Έτσι, γιατί με μια δουλειά τώρα δεν γίνεται. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605.

Τι άλλον, α, αυτό πρέπει να είναι τωρινό, ε. Aqualung, βουτιά στις ειδήσεις, κρατάμε την αναπνοή μας μέχρι να ξανααναπνεύσουμε με εκπομπή. Ωραίο του Angel και ο παν της μουσικής ροκ, λέει για τον Ιαν Άντερσον, έγραψε μάλλον, πολύ πετυχημένο. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εκτός από τις δύο γραμμές στο τηλεφωνικό κέντρο, έχουμε πάντα τη δυνατότητα να διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, δύο λεξούλες, μπαίνετε στη δική μας σελίδα και από το Facebook που το σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και μέσω του Messenger να στείλετε τα μηνύματά σας. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, η επικαιρότητα βρίθη θεμάτων, δεν το συζητάμε. Ένα από αυτά που θέλουν πολύ μελέτη, πολύ προσοχή και να μην πέσουμε στην ευκολία. Α, είδες πώς την πατήσατε, γιατί όταν λέμε στην εξωτερική πολιτική πώς την πατήσατε σε μια κυβέρνηση, την πατάμε όλοι μαζί, δεν είναι δηλαδή ότι κάτι παθαίνει μια κυβέρνηση, και πρέπει να βλέπουμε και τις αντικειμενικές συνθήκες, σε τι αναφέρομαι. Σε αυτό το περίφημο αμυντικό σύμφωνο Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Το Πακιστάν έχει και πυρηνικά. Αυτό το αμυντικό σύμφωνο λοιπόν υπεγράφει μεταξύ των τριών χωρών. Είναι η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας.

όπως την ονόμασαν, και έχει σημασία το ότι έβαλαν τη Μέκα μέσα, το μουσουλμανικό στοιχείο. Αυτή η συμφωνία είναι κάτι σαν ένα, πώς να το πούμε τώρα, μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, παρότι έχει ακόμα τρεις χώρες. Προβλέπει πάντως και ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, δηλαδή μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις αυτές χώρες θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, εμπεριέχεται στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Αν δηλαδή μια χώρα επιτεθεί σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, τότε θεωρείται ότι επιτίθεται σε όλες τις άλλες. Βέβαια, στο ΝΑΤΟ υπάρχει το γνωστό θέμα ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω τώρα πώς η Τουρκία μπορεί να είναι και μέλος και ενός άλλου αμυντικού συνασπισμού. Δεν απαγορεύεται, φαντάζομαι. Αλλά μεταξύ, στο θέμα Ελλάδας και Τουρκίας και του ΝΑΤΟ, υπάρχει ένα ζήτημα. Η Τουρκία έχει κάζους μπέλι, δηλαδή η αιτία πολέμου σε σχέση με την Ελλάδα. Τι θα γίνει δηλαδή αν η Τουρκία επιτεθεί στην Ελλάδα? Θα προστρέξουν οι άλλες χώρες του ΝΑΤΟ να μας βοηθήσουν? Εδώ πάντως η Σαουδική Αραβία έχει κάνει αυτή τη συμφωνία με την Τουρκία, και θυμίζω ότι στη Σαουδική Αραβία έχουμε Patriot, ελληνική συστοιχία, η οποία δεν κάθεται μόνο, αλλά αναχέτησε και drones. Δηλαδή εμείς που δεν έχουμε σύμφωνο αμυντικό με τη Σαουδική Αραβία, έχουμε ήδη αναχαιτήσει εμείς, η ελληνική συστοιχία των Patriot, απειλές. Έχουμε δηλαδή υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία, που συμφώνησε όμως με την Τουρκία. Αν μια άλλη χώρα έχει θέμα με την Τουρκία, να είναι και ζήτημα της Σαουδικής Αραβίας. Και άλλο ένα στοιχείο σας δίνω για να κάνετε εσείς τους συνειρμούς. Η συμφωνία με το Ριάντ, με τη Σαουδική Αραβία, για τη συστοιχία των Patriot ήταν ετήσια. Δηλαδή συμφωνούσαμε για ένα χρόνο, το έχουμε εκεί και όλα τα άλλα. Μετετράπει αυτή η συμφωνία από ετήσια σε μηνιαία. Δηλαδή κάθε μήνα θα υπογράφουμε ή δεν θα υπογράφουμε αυτό το, με συγχωρείτε για την έκφραση, ενοικιοστάσιο. Μπράβο στη Σαουδική Αραβία πάντως. Εμείς σας φιλάμε εκεί πέρα, εσείς. Και επειδή το είπαμε από την προηγούμενη ώρα και ήρθε και το σχετικό μήνυμα, μια στιγμή όμως τώρα, γιατί ήρθαν πολλά μηνύματά σας μαζεμένα και κάποιο από αυτά, μέχρι να το βρω, αναφερόταν στον Νίκο Καλογερόπουλο, με συγχωρείτε, αυτό τον και αντισυμβατικό και αντισυστημικό καλλιτέχνη, που παρόλα αυτά όμως ήταν και πολυβραβευμένος, δηλαδή ως ηθοποιός και κάνει πραγματικά αίσθηση και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, είχε πάρει βραβεία. Ήταν όμως και ένας άνθρωπος που έγραφε ποίηση, έγραφε σενάρια, ήταν ένας άνθρωπος που έφτιαχνε τραγούδια. Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή μορφή της ελληνικής τέχνης.

από το «Χριστός ξανασταυρώνεται», νομίζω ήταν και το ντεμπούτο του, ναι. Στο «Φωτογράφο του χωριού» έπαιξε, η παραστρατημένη και η μεθυσμένη πολιτεία επίσης. Στο «Μάθε παιδί μου γράμματα», την ταινία του Θόδωρου Μαραγκού. Α, εκεί είχε πάρει και το ειδικό βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Στο «Αρπακόλα» έπαιξε, στο «Ρεμπέτικο» έπαιξε. Και για αυτή την, και για αυτό το ρόλο τιμήθηκε με βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας. Και βέβαια οι περισσότερες και οι περισσότεροι θυμόμαστε το φαντάρο Γιάννη Παπαδόπουλο στην ταινία «Λούφα και παραλλαγή».

Αλλά έβλεπα το εορτολόγιο, δεν το προλάβαμε πριν, να πούμε χρόνια πολλά στον υπόλοιπο και την υπολίτη που, όπως πολύ σωστά μας είπε ο Νόντας νωρίτερα, ήταν η βασίλισσα των Αμαζόνων που της έκλεψε τη χρυσή ζώνη ο Ηρακλής. Α, και έχει και ένα σχετικό τραγούδι, λέει, του Μαυρουδί, δεν θα το προλάβω, γιατί σήμερα που γιορτάζει ο Λαβρέντιος, σκεφτόμουν δύο γνωστούς μου στην Κεφαλονιά, τη Διονυσία και το Χριστόφορο, μητέρα και γιος, πότε είναι η γιορτή του Λαβρεντίου, επειδή λάτρευαν το Μαχαιρίτσα, βάζουν και ακούν τραγούδια, όχι μόνο στη επέτειο του θανάτου του ή στην επέτειο που γεννήθηκε, αλλά και όταν είναι η γιορτή του. Νομίζω πρόπερς τέτοια εποχή ήμασταν εκεί, λέγε, αυτό να παίξουμε, να ακούσουμε Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, που θα είχε τη γιορτή του σήμερα.

φτιάχνουμε εδώ ένα προγραμματισμό με το Βασίλη, τη Μαριάτζελα και τη Βούλα για να προλάβω τα μηνύματά σας μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τα έχω δει, μην ανησυχείτε, δεν τα αγνοώ ποτέ.

0: Λοιπόν, και τώρα θα δανειστούμε τον Έσωπο για να μιλήσουμε για κάτι γλυκό που έχει βέβαια και ένα υπόβαθρο πόνου. Βρίσκω αυτή τη ρογμή. Ίσως το είδατε και στην ανάρτηση που κάνουμε κάθε μέρα με ορισμένα από τα θέματα της εκπομπής. Όσα γνωρίζουμε από την αρχή, ο πολύ διδακτικός μύθος του Εσώπου, ο λαγός και η χελώνα. Εμείς σήμερα θα συζητήσουμε για ένα διδακτικό μύθο, ένα διδακτικό γεγονός, ο ρεπόρτερ και η χελώνα. Γιατί ξέρετε, οι δημοσιογράφοι, όλοι οι ρεπόρτερ, κουβαλάμε και στη δουλειά μας αυτό που είμαστε. Και όταν αυτό που είμαστε έχει και ευαισθησία, είναι μερικές φορές που περνάει πολύ. Έγινε δηλαδή viral η σημερινή εικόνα ενός πολύ καλού συναδέλφου, του Σπύρου Δαρσινού, ο οποίος πήγε στη φωτιά για να δώσει βέβαια το ρεπορτάζ, αυτή είναι η δουλειά του, αλλά μας έδωσε και την ευκαιρία να θυμηθούμε πόσο καλύτεροι άνθρωποι είμαστε όταν νοιαζόμαστε και για άλλα είδη. Για να μην πω εγώ την ιστορία, καλύτερα να καλωσορίσουμε τον ίδιο, ο Σπύρος Δαρσινός, ο συνάδελφος δημοσιογράφος και ρεπόρτερ του Earth News, είναι μαζί μας, έστω και τηλεφωνικός. Αν μου επιτρέπεις τον ενικό, επειδή είμαστε και κοντινοί συνάδελφοι, Σπύρο, να σε καλωσορίσω στο απολύτως σχετικό.
1: Καλό απόγευμα, εννοείται, βεβαίως τον ενικό, Ανδρέα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς και εγώ έχουμε απολαύσει στο να δίνεις ένα επαρκές ρεπορτάζ που είχε βέβαια τον πόνο της καταστροφής, γι' αυτό είπα, πάντα υπάρχει στη ζωή δυστυχώς ένα υπόβαθρο πόνου, μια κατεστραμμένη μονάδα, αλλά κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ να εντοπίζεις και ένα πληγωμένο ζωάκι, μια χελώνα. Πώς έγινε αυτό, για πες μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να γίνει ο χαμός που έχει γίνει.
0: Αυτό είναι καλό όμως, γιατί έγινε για καλό. Δεν είναι ότι έγινε κάτι κακό που πάντα αυτό απλώνεται και το μαθαίνουν όλοι.
1: Ναι, ναι, είναι και αυτό, έχει και αυτό μια δόση αλήθειας. Ήμασταν με τον Νικόλα τον Καραμπέτσο, τον εικονολήπτη μας, το πρωί στην συγκεκριμένη περιοχή. Και η αλήθεια είναι ότι η δική μου εμπειρία στο δασικό περιβάλλον δεν είναι τόσο μεγάλη όσον αφορά τις φωτιές.
0: Και έχεις κάνει άλλα ρεπορτάζ, είσαι και πολύ καλό στο αστυνομικό κτλ.
1: Στο αστικό περιβάλλον,
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Καθότι ασχολούμαι με το.
0: Αλλά η ανάγκη ρεπορτάζ. Του ρεπορτάζ είναι φωτιά, θα καλύψουμε τη φωτιά.
1: Ο Νικόλας είναι αυτός που αντιστάθμισε αυτή την έλλειψη εμπειρίας, ο οποίος με κατήφθηνε μέσα στο χαμό που γινόταν σε εκείνο το σημείο. Εγώ πολλές φορές μετακινούμουν γύρω του, μου είχε βάλει και μια ψήρα κιόλας. Για να μπορώ να έχω ελεύθερα τα χέρια μου, για να κινούμαι πιο εύκολα και να μην έχω στο νου μου πού θα έχω το μικρόφωνο.
0: Το καλώδιο και τα λοιπά, ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Και κινούμουν την περισσότερη ώρα με το κεφάλι κάτω. Ναι. Και ξαφνικά εντελώς.
0: Γιατί έπρεπε να βλέπεις και το έδαφος. Εκεί ήταν καμένα. Δεν είναι είμαι στην πλατεία και περπατάω στα καλοστρωμένα πλακάκια.
1: Αυτό ακριβώς. Και όπως μου εξήγησε ο Νικόλας πριν μπούμε στο μέτωπο, αν το πούμε και έτσι, ότι θα έχεις το νου σου συνέχεια σε μένα και το πώς θα μετακινούμαστε είτε κοντά είτε μακριά από την πυρκαγιά, για να έχουμε και την καλύτερη δυνατή εικόνα. Έτσι έγινε. Και όσο κινούμασταν εκεί στην περιοχή, έχουμε φτάσει πολύ κοντά πια στην πτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή εκεί, στον Άγιο Στυλιανό.
0: Ναι.
1: Διαπιστώσαμε ότι αφού είχαν περάσει κάποια πυροσβεστικά οχήματα.
0: Εσύ την είδες τη χελώνα ή ο Καραμπέτσος, ο εικονολήπτης?
1: Εγώ την είδα τη χελώνα, γιατί όπως ανέβαινε.
0: Γιατί κοίταγες κάτω, μπράβο αυτό. Τυχερή η χελώνα.
1: Τυχερή η χελώνα.
0: Και πού ήταν, γιατί εμείς είδαμε το πλάνο που την μεταφέρεις. Ήταν σε τίποτα στάχτες, χώματα, πού?
1: Ήταν στην άκρη του δρόμου, στην άκρη μάλλον ενός χωματόδρομου,
0: ναι.
1: Καθότι εκεί, σε εκείνο το σημείο δεν υπήρχε άσφαλτος. Και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι το 1/3 του σώματός της και του κάφκαλου είχαν προσβληθεί, θα λέγαμε, από την πυρκαγιά, είχαν καεί.
0: Είχε καψίματα, είχε μαυρίλες.
1: αντιδρούσε, είχε στα ερεθίσματα τα εξωτερικά, δηλαδή...
0: Και πήγες έτσι όταν... αυθόρματα και τις σήκωσες, γιατί έδινες ρεπορτάζ εκείνη την ώρα. Αυτό ήταν που, που μας έχει κάνει όλους και το έχουμε ευχαριστηθεί, ότι ήταν μέρος, δηλαδή ήταν τόσο αυθόρμητο, δεν ήταν κάτσε να τελειώσω το ρεπορτάζ και να δω τώρα τι κάνει η Χελώνα. Το έκανες προτεραιότητα. Αυτό ήταν το πολύ γλυκό της ιστορίας, να ξέρεις.
1: Θα με επιτρέψεις, Ανδρέα, να σου πω ότι και αυτό είναι μέρος του ρεπορτάζ, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή, εμείς όταν είμαστε στο πεδίο, περιγράφουμε ακριβώς ό,τι συμβαίνει. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί...
0: Ένα τραυματισμένο ζώο είναι πληροφορία.
1: Στην γενικότερη εικόνα, μπορεί να φαίνεται σαν ένα αμεληταίο περιστατικό, γιατί mm-hmm. σίγουρα όταν έχουμε μια πυρκαγιά, τραυματίζονται ζώα, χάνουν τη ζωή τους.
0: Ναι,
1: ζώα. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή, επειδή εμείς το μόνο που μπορούμε να δώσουμε στον τηλεθεατή είναι την αίσθηση του τι ακριβώς συμβαίνει εκεί mm-hmm. μέσα, ακόμα και αυτή η κίνηση που έσκυψα και άρπαξε τη Χελώνα και προσπάθησα να τη μεταφέρω όσο πιο μακριά γινόταν, τη θεώρησα μέρος του ρεπορτάζ, όχι ότι ήταν μια κίνηση μόνο και μόνο για
0: ήταν
1: να...
0: ενδεχομένως και η κορύφωση του ρεπορτάζ.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί όπως εξήγησα και κατά τη διάρκεια της ζωντανής συνείδησης mm-hmm. και το, όταν είχαμε πάει στο Κανδύλι, όταν είχαν ξεσπάσει η πυρκαγιά από την, στη Δυτική Αττική, ήταν μέρος του ρεπορτάζ και κάποια άγρια άλογα τα οποία έτρεχαν ανεξέλεγκτα προς τη Νέα Πέραμο mm-hmm. για να ξεφύγουν από τις πυρκαγιές. Mm-hmm. Και αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι όταν πιάνει μια φωτιά και οι πυροσβέστες τρέχουν και καταφέρουν και την σβήνουν και ενδεχομένως να θεωρούν ότι εντάξει όλα πήγαν καλά, δεν κάηκε και τίποτα. Oh. Μέσα σε αυτή τη φωτιά υπάρχουν και άλλα ζωντανά
0: πράγματα. Επιπτώσεις.
1: Υπάρχουν επιπτώσεις.
0: Επειδή θα έρθουν οι τίτλοι να μας χωρίσουν, Σπύρο, πριν σε ευχαριστήσω, η Χελώνα πού είναι τώρα, δηλαδή πού κατέληξε μετά αφού την απομάκρυνες εσύ?
1: Τη Χελώνα την τοποθέτησα δίπλα από το όχημά μας κάποια στιγμή στο διάλειμμα, ας το πούμε, και των μεταδόσεων.
0: Ναι.
1: Τη μεταφέραμε αργότερα, μόλις ολοκληρώσαμε τη βάρδια μας και τη δουλειά μας, με την ολοκλήρωση βασικά της φωτιάς, τη μεταφέραμε στο κλειστό γυμναστήριο Αντώνης Τρίτσης, στην περιοχή. Εκεί την υποδέχτηκαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν στήσει ένα νοσοκομείο άγριων ζώων mm-hmm. και θα την αναλάμβανε η ομάδα Άνιμα, η οποία ειδικεύεται...
0: Είναι εξειδικευμένη σε αυτά, είναι γνωστή και καλή. Να λοιπόν, μια τυχερή Χελώνα, για να αποδειχθεί ότι η παρουσία ενός δημοσιογράφου μπορεί να έχει περισσότερα καλά από μόνο την ενημέρωση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Δαρσινέ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου. Στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών, τέτοια μέρα 10 Αυγούστου του 1985, με τις μεγαλύτερες 200 επιτυχίες, τις πρώτες μάλλον, βρέθηκε ο Brian Adams. Ήταν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, ο τίτλος ήταν το Reckless, το Summer of 69, τώρα είναι το καλοκαίρι του 2026, αλλά ο Brian Adams μας τραγουδάει το καλοκαίρι του 69 και μας πάει καλοκαιρινά μέχρι τους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 20 νεκροί από την ισχυρή σεισμική δόνη στον 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Καταρρεύσεις κτηρίων και άνθρωποι εγκλωβισμένοι στην πόλη Κάλι. Ζημιές σε 6 αεροδρόμια. Σε εξέλιξη, δύο φωτιές σε Γαστούνη και Κοτέικα στην Ηλία. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της προσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν και στις δύο συνολικά 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 3 εναέρια μέσα, ενώ εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων, διενεργεί διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Στο 70% της Γαλλίας έχουν επιβληθεί μέτρα περιορισμού της χρήσης του νερού εξαιτίας της ξηρασίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Η Ελλάδα και ο κόσμος διανόησης θρηνούν από σήμερα την απώλεια ενός πιστού και ανυστερόβουλου υπηρέτη τους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Τη Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Γενικά ήθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: ξέρω γιατί, αλλά αυτό το στυλ τραγουδιού μου πάει πολύ με το καλοκαίρι. Και πολύ να διαβάζω τα δικά σας μηνύματα, Πέπι. Αχ, σας βρήκα, λέει, επιτέλους, δεν είχα ίντερνετ, έχω τώρα την αγαπημένη μου θάλασσα και καλή εβδομάδα χωρίς μπικίνι, γιατί έλεγα νωρίτερα ότι μετά από μια αναφορά που είχα κάνει στην εκπομπή ότι η Τάδε έβαλε μπικίνι, ανέβασε θερμοκρασία, η Δίνα ήταν τόπλες και ανέβασε τον υδράργυρο και αυτά, και μετά για 2-3 μέρες έβαζε μπικίνι, αλλά ήταν αυτό, μας άφηνε με το στόμα ανοιχτό. Είχαν κόψει τη θερμοκρασία. Από χθες, σου λέει, δεν θα μας πεις εσύ πώς θα το λέμε. Πάλι έχουμε καύσωνα ανάλογα με το ποιος ή ποια θέλει να φωτογραφθεί, με ποιο τρόπο. Άννα από Μαγνησία. Πόσες, λέει, στρούγκες κάηκανε φέτος με πρόβατα, με αποτέλεσμα να είναι τα τυροκομικά πιο ακριβά. Μάλιστα, ο Αλέξανδρος από Σέρα στέλνει την καλησπέρα του. Ο Μίτσος, καλό απόγευμα από Δυτική Μακεδονία. Στην κατεστραμμένη, λέει, από μαζικό τουρισμό Χαλκιδική επανήλθα μετά από δεκαήμερο τραυματικής εμπειρίας. Είναι παραδομένα στη λέλαπα του μαζικού τουρισμού, δεν θυμίζουν τίποτα από τους παράδεισους που γνωρίσαμε δεκαετία του 90 και μεγαλώσαμε τα παιδιά μας σε κάμπινγκ στις φανταστικές παραλίες της Ιθονίας. Οι λιγοστές γωνιές που μείνανε δυσέβρεστες και μυστικές. Και στο κάμπινγκ δεν είχε παίξει ο Νίκος Καλογερόπουλος, ή μου φαίνεται. Νομίζω ο Κώστας. Ήντα κάνει σήμερα, μην ξεχάσεις να πεις ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε που βρίσκει ο Τσίπρας τα χρήματα που η Νέα Δημοκρατία χρωστά 600 εκατομμύρια. Το διάβασα όπως το έστειλες, δεν προσπάθησα να το αποκωδικοποιήσω. Τι είναι αυτό? Ναι. Δεν έχω καταλάβει το πρόβλημά σου ακριβώς, αγαπητέ Σπύρο. Όταν το αντιληφθείς και όταν ζητήσουμε να μας κάνεις παραγωγή, θα το μελετήσουμε αυτό που γράφεις. Τώρα το μας ενδιαφέρει. Πολλοί ακροατές, ακροάτρες, τι κάνουν? Ακούν μια εκπομπή με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έχουν τις δικές τους αντιλήψεις, δικαίωμά τους, και λένε εμείς όμως θέλουμε να ακούσουμε. Ποιοι εσείς? Να πεις εγώ, Σπύρο μου, εγώ θέλω να ακούσω αυτά και δεν με ενδιαφέρουν εκείνα, όχι εμείς. Εκτός αν έχεις μια οργανωμένη ομάδα, σύλλογο που κάνει παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών, στείλε μας την πληροφορία για να ξέρουμε κι εμείς με ποιους μιλάμε και σε ποιους απευθυνόμαστε. Η Στέλλα το διαβάσαμε νωρίτερα, η Κλεάνθη που θεώρησε καλή έκπληξη το ότι έκανα και την προηγούμενη ώρα. Ευχαριστώ πολύ, Κλεάνθη μου. Ο Νόντας που μας ενημέρωσε και για σχετικό τραγούδι του Μαυρουδί για την Ιπολίτη. Ο Άλεξ, πείτε, λέει, για την υπεύθυνη δόμηση περιβάλλοντος της περιφέρειας που έδωσε άδεια για να καταστρέφουν τα βράχια στο Σαρακίνικο για να γίνει τουριστικό τέρας και προήχθη, ήταν πριν στην πολεοδομία. Δεν ήταν αντιπεριφερειάρχης όταν έδωσε τη σχετική άδεια. Αυτό αναφέρει ο Γιάννης με ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο. Θα κρατήσω 2-3, Γιάννη μου, χωρίς να τις διαβάσω γιατί δεν προλαβαίνω. Η Δήμητρα, για την πρόληψη από τις πυρκαγιές είχε δώσει κυβέρνηση 5 εκατομμύρια μέσα σε 5 χρόνια. Πάρα πολλά. Για τους εξοπλισμούς όμως, για να μας προφυλάξει από τους Τούρκους, έδωσε αρκετά δις. Γιατί άραγε? Ο Βασίλης το έστειλε αυτό. Δήμητρα, ήταν το προφίλ και μπερδεύτηκα. Ξέχασε το κυριότερο, μου λέει ο Πέτρος, για τον Ιαν Άντερσον που έπαιζε φλάουτο. Όχι, όταν το έστειλες είχα πει για τα υπόλοιπα και άφησα το φλάουτο που ήταν και το σήμα κατά τεθέν του να το πω μετά. Πέτρο μου, ευχαριστώ όμως για τη βοήθεια. Καλό απόγευμα από Πλαταμόνα η Μάρθα. Θυμόμαστε πάντα με αγάπη τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Ο Γιάννης, στον αντίποδα κάθε χρόνο βλέπω πατημένες χελώνες από αυτοκίνητα που κάνω ποδήλατο σε επαρχιακούς δρόμους. Αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ δυστυχώς σε κάποια ωραία μέρη που πηγαίνω βρήκα μία που τις είχαν σπάσει το καύκαλο και μια τρομακτική αγριότητα. Ναι, εμείς παρουσιάσαμε το καλό στιγμιότυπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είχε εξαφανιστεί το κακό. Θα έπρεπε να μας νοιάζει, λέει, ο βασανιστικός θάνατος των εγωπροβάτων και όχι η τιμή των τυροκομικών, γράφει ο Παναγιώτης από την Κομωτινή. Η Άννα έκανε μια διασύνδεση, δεν είπε ότι δεν με νοιάζει που κάηκαν τα ζώα. πρέπει να μας νοιάζει και το ένα, να μας νοιάζει και το άλλο. Ο Μιχάλης, μπράβο λέει στο κύριο Θεοδόση Τάσιο, πολλά χρόνια έχω να ακούσω τόσο μεστό λόγο, τα τραγούδια που έπαιξαν μας κάλυψαν. Και ο Angel, μπικίνι, μονοκίνι, νοκίνι. Και η Τουρκία έχει διαχρονία στη διπλωματία, εμείς τελίτσες. Άλλο πολυδιάστατη και άλλο πολύ αποσπασματική πολιτική. Νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε κι άλλα. Στείλτε εσείς, θα τα κρατήσω εγώ, διότι...
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Τι να πρωτοπεί και αυτός ο καημένος ο Δημήτρης ο Καϊμάς για τα γκολ που θα έρθουν, τα ευρωπαϊκά και του σούπερ κυπέλου, να πει για το στίβο που έχουμε να δούμε υπέροχους αθλητές και αθλήτριες, να πει αυτά που θέλει αυτός. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα Δημήτρη Καϊμά. Πάρε το πιδάλιο της αθλητικής ενημέρωσης και μας ρίξει τα βράχια, γιατί θα αρχίσω να σε ναι. Από ό,τι ακούς, καλά είμαι, προσπαθώ.
2: Έχω υπηρετήσει και στο ναυτικό, οπότε θα βράχια δεν πάω τίποτα.
0: Αυτό δεν εγγυάται κάτι. Μπορεί να σου να σε κάνα γραφείο, να μεταφέρεις χαρτιά. Άσε τώρα, μη λέμε λεπτομέρειες, ναι. Λοιπόν, για λέγε Δημήτρη μου.
2: Ξεκίνησαν μάλλον και το δύο ευρωπαϊκά, στίβος και υγρός στίβος, δηλαδή και κολύμβηση.
0: Βέβαια ευρωπαϊκά και κολύμβηση είχαμε στο κάτω των 20, είχαμε ήδη τις διοργανώσεις εξέλιξη.
2: Και για πάντα, είναι ειδικότερα στις μικρότερες ηλικίες, είναι πολλά.
0: Ξεκινάνε πιο πριν και μετά στίβος πάνε...
2: Στίβος K20, το λέγαμε μαζί.
0: Α, η Ακοβάκη πήρε και άλλο μετάλλιο ή κάνω λάθος?
2: Πήρε το μετάλλιο της, ναι, έχουμε πάρει 3 μετάλλια εκεί.
0: Πολύ
2: η
0: ωραία.
2: Ακοβάκη είναι η κόρη του Περικλή Ακοβάκη.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Αθληταράς μεγάλος, ο Περικλής. Και αυτό που λένε...
0: Κατά μάνα, κατά κύρι.
2: Το DNA 100%, μοιάζει νομίζω και όλα εμφανισιακά, αν δεν κάνω λάθος, αλλά το βασικότερο μοιάζει στο στίβο και στον αγώνα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή K20 είναι μια super duper γενιά που νομίζω στο κοντινό μέλλον θα τους δούμε άντρες και γυναίκες σε παγκόσμια και σε Ολυμπιακούς να διαπρέπουνε. Τώρα στους νυν μεγάλους, ο Μίλτος προκριματικός, άνετος και ωραίος, δεύτερο άλμα, πέτυχε αυτό που ήθελε και επειδή είναι γίγαντας, υπάρχει ωραίο βιντεάκι, είναι μέσω της ΕΡΤ που είναι στην μεικτή ζώνη και που μιλάει για την απόδοσή του. Δείχνει ταυτόχρονα πηδά ένας Ιταλός και λέει κάτσε. Στο περίπου τώρα τα μεταφέρω. Και λέει τι είναι, όχι είναι μεγάλο άλμα. Του λέει ο συναδέλφος, είναι 8 κάτι, όχι είναι μεγάλο άλμα. Κοντά στο 8.40, 8.34 ο Ιταλός, πολύ μακριά, λες και είχε, πώς το λένε, μέτρο.
0: Κάποιο μυρογνωμόνιο, ας πούμε.
2: Ναι. Αύριο είναι ο τελικός του Τζεντόγλου.
0: Μάλιστα.
2: Και νομίζω δεν θέλει απλά το χρυσό, θέλει είναι και μια μεγάλη επίδοση που σημαίνει.
0: Έχει φτάσει το πανελλήνιο ρεκόρ.
2: Να πάει 8.67 πλάς. 8.66 είναι το πανελλήνιο ρεκόρ. Θα είναι
0: το πλάς είναι ειδικό προϊόν ή είναι το συν που λέγαν παλιά εμείς?
2: Το συν, το 8.67, δηλαδή να κάνει 8.67. Τώρα στην κολύμβηση έχουμε 6 προκρίσεις σε μια ωρίτσα περίπου. Ξεκινάνε οι επαγγελματινοί αγώνες, εκεί έχουμε και ημιτελικούς και τελικούς.
0: Μάλιστα.
2: F2 Sports, η κολύμβηση, F1 ο στίβος. Για την ΑΕΚ θα σου πω ένα ωραίο.
0: Έλα, για πες.
2: Είναι για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες,
0: ναι,
2: που έχουν παιδιά γεννημένοι 13, 14, 15 ως 18.
0: Χρονιές,
2: Ναι.
0: Γεννιόντουσαν και τότε παιδιά, μάλιστα.
2: Για να μην τα λέω αναλυτικά, ΑΕΚ FC Academy ή Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΕ ΑΕΚ στο Facebook έχει τις ημέρες που δοκιμάζονται σε γαλάτσια, ασπρόπληγο, βάρη και ρέντι. Οπότε μπορεί με αφορμή εμάς να δοκιμαστεί κάτι παιδάκι.
0: Δεν μου λες, έχω κάτι αποκριάτικα εκεί πέρα ενός ξαδέλφου που ντυνόταν μωρό να ντυθώ, να με πας Δημήτρη. Όχι, να με πας εσύ, θα θέλω συνοδό.
2: Θα μιλήσω κι εγώ ότι είναι ένα καλό παιδί αυτός ο Αντρίκος.
0: Ναι, έχουμε. Μάλιστα. Αύριο βέβαια έχουμε να πούμε Ολυμπιακό.
2: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Α, και Παναθηναϊκό.
2: 8.30.
0: Μάλιστα. Τετάρτη είναι το υπερκύπελο, το Super Cup. Όφι ΑΕΚ και Πέμπτη ΠΑΟΚ, εντάξει, μπήκαμε και στις μπάλες γερά. Δημήτρη Κάιμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Καλή συνέχεια,
0: σε ευχαριστούμε. Αν και ο Άιζακ Χέις λέει ποτέ μη λες goodbye. Το 2008 έφυγε αυτός, εντάξει, ο γίγαντας της Soul, ο θρύλος της Soul, Άιζακ Χέις, 10 μέρες πριν από τα 66 γενέθλια του, 10 Αυγούστου του 2008 έφυγε.

Φραντζέσκα, που για κάποιο λόγο, Φραντζέσκα μου, δεν σε είχε δεχτεί ακριβώς σελίδα, σε είχε σε αιτήματα μηνυμάτων. Πάτησα εγώ τώρα ένα αποδοχή, ελπίζω να με μαλώσουν, και έρχονται κανονικά τα μηνύματά σου στο Viber. Αυτά είναι τα έκτακτα app για την ώρα την παραπάνω που κάναμε, φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεσαι. Και μια που μιλούσατε για μετεωρολογία, ποιο είναι το pressure? Γιατί τώρα δεν μπορώ εύκολα να ανοίξω το σύνδεσμο, θα δω.

0: επειδή όπως πάντα μας πιέζει ο χρόνος, θα πετάξουμε τώρα μέχρι το Σαρακίνικο εμέσως, υπό την έννοια ότι ένα ελικόπτερο μπορεί να, να προσγειωθεί οπουδήποτε. Μπορεί, ας πούμε, θα μου πεις, εκεί είναι ένας βράχος. Ναι, είναι όμως είναι μνημείο εξαιρετικού κάλους. Είναι μια περιοχή, γιατί διάβασα, κάποιος είπε από τους εμπλεκόμενους, λέει, την ώρα που προσγειώθηκε για να κάνουν οι άνθρωποι που ήταν μέσα το μπάνιο, δεν είχε κόσμο. Δεν μπορεί τώρα στο Σαρακίνικο της Μήλου, αυγουστιάτικα, να μην γίνεται ο χαμός, για να το πω επιστημονικά, εκείνη την ώρα. Τι γίνεται λοιπόν, τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις και πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι και γενικότερα, αλλά και για, και για τον ίδιο το βράχο, το να προσγειωθεί ένα ελικόπτερο εκεί. Τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις, θα μοιραστούμε χάρη στην καλή του διάθεση την εμπειρία ενός ανθρώπου που σε όλα αυτά έχει ήδη, νομίζω, τις απαντήσεις. Ο κύριος Δημήτρης Σουκεράς είναι εκπαιδευτής πιλότων ελικοπτέρων, είναι ο ίδιος χειριστής βέβαια ελικοπτέρων και είναι και πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων, ξέρει προφανώς και το επιχειρησιακό και φαντάζομαι και το νομικό πλαίσιο, αφού ο ίδιος πετάει. Τον καλωσορίζω πρώτα απ' όλα, κύριε Σούκερα, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όπως και να το κάνεις, πέρα από τα επιμέρους στοιχεία, ότι το Σαρακίνικο είχε συνδεθεί και πριν από καιρό με την απόπειρα να γίνει ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα, όχι εκεί πάνω βέβαια, αλλά πάρα πολύ κοντά, και είχε γίνει αυτό που λέμε, υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Το να βλέπεις ένα τέτοιο μέρος που νομίζω ότι πρέπει να είναι και γεμάτο από κόσμο, δεν ξέρω ακριβώς την κορυφή του βράχου, να προσγειώνεται ένα ελικόπτερο για να κάνουν κάποιοι τις βουτίτσες τους, φαντάζομαι με ένα καλό αντίτιμο, δημιουργεί ερωτηματικά. Δηλαδή μπορεί, πρώτα απ' όλα, εσείς ας πούμε, αν είχατε ένα ελικόπτερο που έχετε, μπορείτε να με πάτε με ένα εκεί στο Σαρακίνικο να προσγειωθώ ή δεν επιτρέπετε?
1: Κύριε Παπασταματίου, καταρχήν το νομικό καθεστώς που διέπει τις πτήσεις που σχετίζονται με επιλογή τέτοιου είδους σημείων, αυτό το σημείο τέλος πάντων θεωρητικά είναι ένα πεδίο προσγείωσης. Υπάρχει λοιπόν το προεδρικό διάταγμα 19 του 2009 που ρυθμίζει αυτού του είδους τις πτήσεις. Εγώ δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν το ελικόπτερο ήταν ιδιωτικό, ανήκε δηλαδή σε κάποιον ιδιώτη ο οποίος πήρε τους φίλους του να τους πάει εκεί, ή αν το ελικόπτερο αυτό έχει αδειοδοτηθεί από την αρχή πολιτικής αεροπορίας στη χώρα μας για να εκτελεί πτήσεις μεταφορών.
0: Μάλιστα.
1: Κανονικά για να προσγειωθείς σε ένα μη ελικοδρόμιο, τέλος πάντων, ή μη αεροδρόμιο, πρέπει να ξέρεις καταρχήν σε ποιον ανήκει η περιοχή, το τέλος πάντων το πεδίο προσγείωσης.
0: Για να ζητήσεις άδεια.
1: Για να ζητήσεις άδεια να προσγειωθείς κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τώρα ο βράχος ή η περιοχή, τέλος πάντων, σε ποιον ανήκει. Αυτό που μπορώ επιπλέον να συνεισφέρω είναι το εξής, ότι κανονικά ο κυβερνήτης ενός ελικοπτέρου πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα σημεία που επιλέγει να προσγειώνεται πρέπει να μην δημιουργούν κίνδυνο ατυχήματος, δηλαδή διότι τα ελικόπτερα έχουν κατόρευμα από τα στροφεία που γυρίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Σπρώχνουν
0: δηλαδή πάρα πολύ δυνατά τον αέρα κάτω. Αυτό το έχουμε δει και οπτικά.
1: Αυτό είναι το κατόρευμα. Για παράδειγμα, ένα ελικόπτερο Σινούκ που νομίζω όλοι το έχουν δει στην Ελλάδα, του στρατού, έχει κατόρευμα 105 χιλιόμετρα. Είναι αρκετά δυνατό.
0: Μάλιστα.
1: Το συγκεκριμένο βέβαια ελικόπτερο δεν είναι τόσο δυνατό, ούτε μετέφερε πάρα πολύ κόσμο.
0: Αλλά μπορεί να σπρώξει βραχάκια, πέτρες που δεν είναι καλά στερεωμένα, να τα...
1: Επίσης, εγώ δεν γνωρίζω τι ώρα πήγε αυτό το ελικόπτερο εκεί με τους επιβάτες του.
0: Νύχτα δεν θα πήγε πάντως.
1: Ημέρα έγινε τώρα, πώς ήταν γύρω και τι απόσταση είχε από τους γύρω ανθρώπους.
0: Πάντως, Σαρακίνικο, ό,τι ώρα και να πάτε, από τις 8-9 το πρωί και μετά, δεν γίνεται να μην έχει κόλλημα. Δεν ξέρω πάνω στο βράχο, είναι γύρω-γύρω. Αλλά είναι ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ έχω υπογραμμίσει αυτό που είπατε, ότι για να πάτε εσείς σε ένα μέρος που δεν είναι επίσημο ελικοδρόμιο θέλετε μία άδεια.
1: Κανονικά δηλαδή πρέπει να ξέρεις σε ποιον ανήκει το
0: μάλιστα.
1: δεν προσγειωνόμαστε κάπου που, εκτός βέβαια της περιπτώσεως να κάνεις αναγκαστική προσγείωση μετά από...
0: Για λόγους, ναι, επειδή είναι κίνδυνος και αυτό το, εντάξει, το αφήνουμε. Αλλά αν ζητείς άδεια, μπορεί ο φορέας που ανήκει, ας πούμε, να σου πει όχι, δεν μπορείς.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Άρα εσύ μετά δεν μπορείς. Άρα για να κατέβει και αυτό το ελικόπτερο, ή κάποιον ρώτησε αρμόδιο και του είπε ναι, ή δεν έκανε τον κόπο να ρωτήσει. Δεν υπάρχει τρίτο ενδεχόμενο.
1: Θεωρητικά ναι. Ναι. Θεωρητικά ναι. Φαντάζομαι ναι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι περίεργο οπωσδήποτε σαν απόφαση, σαν επιλογή.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν και σαν εικόνα, δεν ήταν. Αλλά επειδή έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει κληθεί ο κυβερνήτης να δώσει εισηγήσεις.
0: Και ο ιδιοκτήτης. Μάλλον το ελικόπτερο ανήκει σε κάποιον.
1: Άρα μάλλον δεν ξέρω τώρα αν ανήκει σε ιδιώτη και τα λοιπά, ναι, θα δούμε. Μία βέβαια λεπτομέρεια που καταλαβαίνω, η νομοθεσία, το προεδρικό διάταγμα που σας ανέφερα νωρίτερα, το προεδρικό διάταγμα 19 του 2009, mm-hmm. προβλέπει ότι σε περιοχές που είναι, προστατεύονται περιβαλλοντικά, απαγορεύεται η προσγείωση.
0: Ναι.
1: Όμως από ό,τι διαβάζω και εγώ...
0: Ο πύργος ελέγχου της Πάρου, λέει, του έδωσε άδεια να προσγειωθεί.
1: Ναι. Ναι.
0: Τώρα βέβαια πύργος ελέγχου δεν είναι αρχαιολογικό.
1: Υπάρχει ένα κενό εδώ πέρα, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, το Σαρακίνικο δεν έχει προστατευτεί περιβαλλοντικά μέχρι στιγμής.
0: Α, δεν είναι επίσημο, λέτε.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ενδεχομένως υπάρχει ένα κενό.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο κενό.
0: Πρέπει.
1: Δηλαδή μπορεί να είναι και ο λόγος ο οποίος μπορεί να πούμε ότι έγινε αυτό. Υπήρχε το κενό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, υπάρχει τώρα ένα στοιχείο θεαματικό, ας το πούμε. Και όταν πει σε κάποιους, δεν ξέρω τώρα αν ήταν φίλοι ή ήταν πελάτες, ότι εγώ θα σε πάω Σαρακίνικο και θα ρίξει κατευθείαν τη βουτιά, αυτό θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, μια, πώς να το πω τώρα, ακριβή εκδρομή.
1: Κάπου, ναι, δεν ξέρουμε τώρα αν έχει γίνει, δηλαδή αν έχει πουληθεί ως ιδιαίτερη υπηρεσία, τέλος πάντων, ναι. με μεγαλύτερο κόστος κτλ. Αν υπηρεσίες, ξαναλέω, είναι υπηρεσίες μεταφοράς. Και αν δεν είναι κάποιοι φίλοι που βρέθηκαν με κάποιο ιδιωτικό ελικόπτερο κάπου για να ρίξουν τη δουλειά, όπως είπατε.
0: Δεν υπάρχει πάντως θεσμικό πλαίσιο προστασίας ως ξεχωριστός οικότοπος κτλ.
1: Ενδεχομένως τώρα θα υποχρεωθεί η αρχή πολιτικής αεροπορίας που ασκεί τον εποπτικό έλεγχο,
0: ναι.
1: και το νομοθετικό να εκδώσει κάποιο. Ενημερωτικό δίκτυο.
0: Κάποια εγκύκλιο, κάτι διευκρινιστικό για να ξέρουμε.
1: Ναι, ναι. Για να πει όχι, δεν θα μπορείτε να πηγαίνετε πλέον σε τέτοιου είδους μέρη κτλ. Αυτή τη στιγμή μέχρι την Παρασκευή που έγινε αυτό δεν υπήρχε χαρακτηριστικό.
0: Οπότε τέτοια παράβαση δεν κινδυνεύει. Μπαίνουν τα άλλα ζητήματα όμως.
1: Τώρα, αν βρεθούν κάποιοι και ότι ήρθαν τόσα μέτρα από εμάς και δεχτήκαμε, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο. Μετά κάνουμε δίκη.
0: Όχι, όχι. Εμείς θέλουμε, ναι. από εσάς τις πληροφορίες, τις εμπειρίες. Δηλαδή, φαντάζομαι, άμα δούμε κόσμο κοντά, δεν το κατεβάζουμε το ελικόπτερο. Μας είπατε,
1: ναι,
0: μόνο
1: είναι,
0: αν υπάρχει ανάγκη.
1: Δεν είναι σωστό και πρέπει. Σας εξήγησα ότι πρέπει ο κυβερνήτης οποιοδήποτε αεροπορικού μέσου να φροντίσει ώστε να μην κινδυνεύουν περιουσίες και άνθρωποι στο έδαφος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε... Αυτό είναι υποχρεωτικό να το λαμβάνει υπόψη του οποιοδήποτε κυβερνήτης.
0: Θα περιμένουμε να δούμε τις έρευνες του εισαγγελέα και ίσως τώρα θα πρέπει, όπως είπατε, και οι αρχές και η πολιτική αεροπορία να έχουν κάποιες πιο συγκεκριμένες οδηγίες και ίσως
1: ακριβώς.
0: με αφορμή το συγκεκριμένο και για άλλα ανάλογα μέρη. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: τώρα...
1: ακριβώς. Αυτή τη στιγμή μέχρι την Παρασκευή δεν υπήρχε κάτι σχετικό.
0: Υπάρχει ένα κενό.
1: Υπάρχει, ίσως ενδεχομένως υπάρχει ένα κενό, νομίζω.
0: Ίσως χρειάζεται να πούμε ευχαριστώ στον άνθρωπο που το έκανε, γιατί μας έβαλε να σκεφτούμε, να καλύψουμε, να ξέρουμε τουλάχιστον τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Πόσο κοστίζει, εννοώ, αυτό καθεαυτό, άμα δηλαδή σας έλεγα εγώ τώρα έρχομαι παρακάτω, ξέρω εγώ, στο ελληνικό, αυτά πάρτε με ένα ελικόπτερο, με πάτε Σαρακίνικο, είναι ακριβή η μεταφορά.
1: Κοιτάξτε, οι πτήσεις, οι τιμές που έχουν σχετίζονται με το χρόνο πτήσης, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, προφανώς θα κάψουν.
1: Και με τον τύπο που θα χρησιμοποιήσεις, ναι. διότι το κόστος ανά ώρα είναι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Έχει κάποιες χιλιάδες ευρώ το Φαντάζομαι πάνε και επιστρέφουν, έτσι το καταλαβαίνετε.
0: Να πω εδώ και στο συνάδελφο τον Νικολίτη, τον Βασίλη Νικολόπουλο, να μαζέψουμε. Όταν έχουμε ένα ικανοποιητικό ποσό, θα σας πάρουμε τηλέφωνο, κύριε Σούκερα. Όταν έχει διευκρινιστεί και το καθεστώς, βέβαια, με το Σαρακίνικο, μην πάμε τσάμπα, να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοηθήσατε να έχουμε κάποια στοιχεία για αυτά που σκεφτόμαστε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Σούκερας, εκπαιδευτής χειριστών ελικοπτέρων, χειριστής και ο ίδιος, πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων. Ολοκληρώνουμε με Oasis, γιατί σαν σήμερα το 99 ανακοινώθηκε ότι ο Paul Arthurs, ο γνωστός Bonehead, πάβει να είναι μέλος του γκρουπ, αλλά είχε πάει στο στούντιο, είχε παίξει τα κιθαριστικά κομμάτια. Εμείς βγαίνουμε από το στούντιο γιατί έρχεται ο Θάνος Χιαφάκ.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Παναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Αργύρης Παντελιάδης. Στο μικρόφωνο, Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 7,4 ρίχτερ συγκλονίζουν την Κολομβία. Τουλάχιστον 22 είναι νεκροί, κτίρια κατέρευσαν, υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ζημιές και σε 6 αεροδρόμια. Ξεκίνησε η διαδικασία αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές Αττική και Βιωτία. Τα ποσά και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, οι ισχυρές ρηπές επιμένουν και αύριο, δροσίζει όμως τον 15 Αύγουστο. Ισχυρός πολιτικός καύσωνας και για τα συμφέροντα. Θυμίζει νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση ο ισχυρισμός. Δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, αλλά συγκρούστηκα μαζί τους. Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα. Σκληρή και η απάντηση από το Πασόκ στον πρώην πρωθυπουργό, που τον κατηγορεί ότι ηγείται ανώνυμης εταιρείας με μετόχους εγχώριους ολιγάρχες και τον ίδιο διευθύνοντα σύμβουλο. Μπαράζ αντιδράσεων για το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακίνιο της Μήλου. Έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου, γλίστρησε και έπεσε, λέει ο πατέρας του 4χρονου κοριτσιού που πνίγηκε σε πισίνα σε beach bar. Σύγησε η ανήσυχη φωνή της Ελλάδας, πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος και συγγραφέας Τέλειος Ράμφος. Πέθανε στα 74 του ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Και ενώ παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής η χώρα, με 4 περιοχές να παραμένουν και αύριο σε Red Code, σήμερα είχαμε σημαντικές πυρκαγιές, με μία στον Κουβαρά της Ανατολικής Αττικής και 2 στην Ηλία, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των πιλότων των εναέριων μέσων. Παράλληλα, σήμερα ξεκίνησαν και οι αιτήσεις για αποζημιώσεις των πληγέντων στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Να ξεκινήσουμε ωστόσο το δελτίο μας με τον μεγάλο και καταστροφικό σεισμό στην Κολομβία. Μέχρι στιγμής τα διεθνή πρακτορία κάνουν αναφορές για 22 νεκρούς και δεκάδες εγκλωβισμένους. Πάμε να συναντήσουμε τον

0: Δημήτρη Φαναριώτη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, 7:34 πρώτα λεπτά τοπική ώρα και συγκλονίζουν οι εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα.
1: Ακριβώς, Φάνο, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 20 κτίρια έχουν καταρρεύσει στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, και δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτά από την ισχυρή δόνηση των 7,4 ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός είναι 22 νεκροί, ενώ ο δήμαρχος της πόλης, Αλεχάνδρο Έντερ, δήλωσε ότι ζήτησε από ομάδες από την Μπογκοτά και το Μεντεγίν να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης, ενώ έκανε λόγο για μεγάλες ζημιές που αξιολογούνται με τη χρήση drones. Η Κολομβιανή Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι ζημιές έχουν υποστεί τα αεροδρόμια Περέιρα, Μανιθάλες, Κίμπτο, Αρμένια, Καρτάγο και Μποναβεντούρα. Η Εθνική Ομάδα Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών είπε ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην επαρχία Τσόκο, στο δυτικό τμήμα της χώρας, στις ακτές του Ειρηνικού. Έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά, ενώ το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο έδωσε το μέγεθος του σεισμού στους 7,4 βαθμούς Ρίχτερ, όπως είπαμε, και το εστιακό του βάθος, το οποίο είναι ασυνήθιστα μεγάλο, Θάνο, 108 χιλιόμετρα. Να πούμε ότι αν το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χωσέντε Πάλμαρ, θα υπήρχαν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως είπαν οι ειδικοί, είναι ένας σεισμός των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είναι καθοριστικό για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο σεισμός αυτό στην επιφάνεια. Τσουνάμι δεν θα έχουμε, αλλά θα έχουμε κάποιες επιπτώσεις, γιατί ως χώρες της Λατινικής Αμερικής υπάρχουν κτίρια που είναι ιδιαίτερα τρωτά στους σεισμούς.
0: Δημήτρη, όση ώρα μιλάς, βλέπω τις εικόνες και πραγματικά φεύγουν κτίρια. Ναι. Δηλαδή, πολυκατοικίες ολόκληρες σωριάζονται. Ναι. Είναι εικόνες πραγματικά απόκοσμες και αποκαρδιωτικές.
1: Ναι. Έχεις δίκιο, Θάνο. Σκέψου όμως, αν ο σεισμός ήταν σε πολύ πιο μικρό εστιακό βάθος, τι αποτελέσματα θα είχαμε. Να κλείσω λέγοντας ότι το Earth News Radio επικοινωνήσε πριν από λίγο με το ελληνικό πραξενείο στην Μπογκοτά, όπου υπάλληλος μας είπε ότι η Μπογκοτά δεν έχει προβλήματα από το σεισμό, πέραν το ότι κουνήθηκε φυσικά, σε αντίθεση με το Κάλι και άλλες πόλεις, Θάνο.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, για ό,τι νεότερο έχεις μας ενημερώνεις, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε όσα δήλωσε λίγο νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΑΣΠΕ, Ευθύμιος Λέκας.
2: Η εικόνα που έχουμε είναι ότι είναι ένας σεισμός της τάξης των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Βέβαια, υποβαθμίστηκε στους 7,2 στη συνέχεια, σε ένα βάθος γύρω στα 110 χιλιόμετρα. Αυτό είναι και καθοριστικό. Είναι καθοριστικό για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτός ο σεισμός στην επιφάνεια. Είναι εξαιρετικά σεισμογενής. Δεν ανήκει στην ίδια ρηξιγενή ζώνη που έγινε ο σεισμός στο Καράκας πριν ένα μήνα. Ανήκει στη ζώνη υποβύθισης της Νότιας Αμερικής και του Ειρηνικού ωκεανού. Δηλαδή είναι μια άλλη τεκτονική ζώνη. Γι' αυτό και το βάθος είναι αρκετά μεγάλο. Ενώ στις προηγούμενες περιπτώσεις είχαμε βάθος της τάξης των 10 χιλιόμετρων, τώρα έχουμε ένα βάθος της τάξης των 110 χιλιόμετρων.
0: Και να περάσουμε στην εγχώρια επικαιρότητα και στις αιτήσεις για αποζημιώσεις που ξεκίνησαν σήμερα για τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε Δυτική Αττική, Βιωτία, Αιγυαλία και Ρέθυμνο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για επιδόματα που αφορούν κάλυψη πρώτων αναγκών, επισκευή, ανακατασκευή κατοικιών και επίδομα ενοικίου. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Σπυριδούλα Κακλατζή.
3: Το πραγματικό μέγεθος των ζημιών από την πύρινη λέλαπα στο Πόρτο Γερμενό την 1η Αυγούστου αποτυπώθηκε σε αριθμούς. Από τις 206 αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν, 57 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 65 κίτρινα, ενώ 79 χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και κρίθηκαν μη κατοικήσιμα. Από σήμερα, οι πληγέντες της Δυτικής Αττικής μπορούν να απευθυνθούν στα αρμόδια γραφεία των Δήμων ώστε να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα άμεσων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή.
4: Τώρα εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις, έχουν φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλα, και κάναμε την αίτηση για να πάρουμε μια αποζημίωση. Ξεκινάνε από οικοσκευή και θα δούμε.
5: Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας. για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλο και το Γερμενό να μην πεθάνει.
3: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων και αφορούν ανάλογα με την περίπτωση το επίδομα των 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών, την ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές και οικοσκευή, καθώς και πρόσθετα βοηθήματα για πολύτεχνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία και πολίτες που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών, καθώς στόχος είναι οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις. Οι σημαντικές αλλαγές στις εν λόγω αποζημιώσεις αφορούν από τη μία τα έξοδα κατεδάφισης που πλέον θα τα αναλάβει ο Δήμος και από την άλλη το ύψος της κρατικής συνδρομής για την επισκευή και την ανακατασκευή των κατοικιών που θα καλύπτεται πλέον στο 100% του σχετικού κόστους.
0: Για τις αποζημιώσεις και τις αιτήσεις οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
6: Τα χρήματα θα δοθούν 10 μέρες αφότου πάρουμε το πρακτικό από το Δήμο, όπου ορίζει τους δικαιούχους. Η οικονομική ενίσχυση την οποία θα πάρουν από το κράτος ανέρχεται στα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά. 79 σπίτια έχουμε στο Πόρτο Γερμενό, 56 κίτρινα και 57 πράσινα. Πλέον μέσα από μία αυτοψία μπορούν να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες ώστε να μην ταλαιπωρούνται περαιτέρω οι πολίτες.
0: Σε μια σημαντική εξέλιξη θα πάμε τώρα εμείς να μείνουμε στο κλίμα, καθώς το μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν τα αιωλικά πάρκα. Η εποπτεύουσα εισαγγελέας της Διεύθυνσης διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε πανελλαδικό επίπεδο για την διεύρυνση και την διερεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πάμε ξανά στην Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία και θα μας πει περισσότερα.
7: Και είναι η πρώτη φορά που διατάσσεται μια τέτοια προκαταρκτική έρευνα και αυτό γιατί από φέτος, το 2026, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού και κατ' επέκταση το Πυροσβεστικό Σώμα μετά από θέκτη της κυβέρνησης συνεργάζεται απευθείας με εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε αυτή την έρευνα, αντικείμενο της οποίας είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Και ιδιαίτερο σκέλος της έρευνας αφορά εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές λόγω περιστατικών εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Όπως η συγκεκριμένη, για παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. 27 Ιουνίου είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές.
7: Πράγματι, η μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Αττικοβιετία τέλος του 31 Ιουλίου 1 Αυγούστου ξέσπασε από το ίδιο αιωλικό πάρκο, το οποίο πέρυσι, το 2025, από το ίδιο ακριβώς σημείο είχε ξεσπάσει ακόμα μια φωτιά, η οποία δεν είχε πάρει βέβαια τις διαστάσεις ευτυχώς που πήρε φέτος. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται. Και δεν είναι μόνο το σημείο της Αττικοβιετίας.
0: Προφανώς κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Γι' αυτό και η εμπλοκή της δικαιοσύνης.
7: Βλέπω, σύμφωνα με πηγές από το πυροσβεστικό σώμα, πλήθος μικρών πυρκαγιών που έζησαν γρήγορα, δεν έκαψαν εκτάσεις πάνω από 100 τετραγωνικά μέτρα, οφείλονται σε δυσλειτουργίες των αιωλικών πάρκων. Γι' αυτό η προκαταρκτική έρευνα καλείται να εξακριβώσει εάν υφίστανται και λειτουργούν ανά την επικράτεια εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες και να δει και εάν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας.
0: Σωστά. Γιατί και αυτό είναι σημαντικό, η συντήρηση αυτών των αιωλικών πάρκων.
7: Ναι, γιατί βλέπουμε ότι στη φωτιά στην Αττικοβιωτία τουλάχιστον είδαμε ότι λόγω κακής συντήρησης ξέσπασε η φωτιά. Τώρα, για τη συγκέντρωση του αναγκαίου αποδεκτικού υλικού θα αναζητηθούν στοιχεία από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και αν κριθεί απαραίτητο θα διενεργηθούν και πραγματογνωμοσύνες και κάθε άλλη αναγκαία ανακριτική πράξη προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών.
0: Λοιπόν, σημαντική εξέλιξη, πολύ σημαντική με νομικές διαστάσεις. Να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από αυτή την έρευνα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Σπυριδούλα Κακλατζή.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα, οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στον Κουβαράτικης. Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη για να τη θέσουν υπό έλεγχο, καθώς έπαιρναν ισχυροί άνεμοι. Στις φλόγες παραδόθηκαν πτηνοτροφική μονάδα, ξυλουργείο και αποθήκες. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Δαρσινός, που μας συγκίνησε ιδιαίτερα, το είδαμε σε όλο το διαδίκτυο, όταν την ώρα που μετέδιδε το ρεπορτάζ, ο Σπύρος έσωσε από την φωτιά μία χελώνα. Σπύρο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Άννα. Καλησπέρα στους φίλους αγροτές του Earth News Radio. Ζήσαμε σήμερα τον πρωί μια περίεργη κατάσταση, είναι η αλήθεια. Μια δύσκολη φωτιά η οποία ξέσπασε σε μια περιοχή η οποία είχε περιορισμένα όρια, θα λέγαμε. Από τις 8 η ώρα το πρωί οι πυροσβέστες, άντρες και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, έσπευσαν στο σημείο μεταξύ του Κουβαρά και των Καλυβίων, όταν σήμανε συναγερμός στο πυροσβεστικό σώμα, και έφτασαν πάρα πολύ γρήγορα, μάλιστα, στο σημείο, και πολύ γρήγορα ο τοπικός δήμος ήταν εκείνος ο οποίος έδωσε το σήμα και το ένασμα να σταλεί και το πρώτο 112 μέσω της πολιτικής προστασίας, το οποίο προειδοποιούσε τους κατοίκους εκεί της περιοχής, στο οικισμό Άγιο Στυλιανό, να είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να ενδεχομένως να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, όπως και έγινε περίπου 20 λεπτά αργότερα, στις 8.30, δόθηκε το πράσινο φως για τη διαδικασία εκένωσης. Να πούμε πως ο οικισμός εκείνος είναι πολύ αραιοπαιχτημένος, έχει πολύ λίγες κατοικίες, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, και αυτό φάνηκε και από τις πολύ ισχυρές δυνάμεις οι οποίες κατέφτασαν στην πορεία. Φτάσαμε σχεδόν στους 200 πυροσβέστες, έτσι καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση, πόσο έντονη ήταν οι άνεμοι οι οποίοι έπνεαν σε εκείνο το σημείο. Τώρα, όσον αφορά το περιστατικό...
0: Θέλω λίγο να το περιγράψεις αυτό, διότι η ευαισθησία και μάλιστα την ώρα του καθήκοντος, σε μια στιγμή άγχους και στρες, είναι μια όμορφη στιγμή, έτσι.
9: Αναμφίβολα. Είναι μια όμορφη στιγμή, από τη στιγμή που καταφέραμε και το σώσαμε και το μεταφέραμε λίγο αργότερα μετά το πέρας της πυρκαγιάς και στο κλειστό Αντώνης Τρίτσης, εκεί που η πολιτική προστασία Θεσσαλονικού και διάφορες φιλοζωικές ομάδες είχαν στήσει ένα νοσοκομείο, θα λέγαμε, για τα άγρια ζώα. Αυτό όμως που εγώ μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι και αυτή η εικόνα, αυτή η κίνηση, τώρα που το σκέφτομαι με πιο κρύο κεφάλι, είναι ότι αποτελεί και αυτό με ένα μέρος του ρεπορτάζ. Έτσι, όταν είμαστε στο πεδίο, προσπαθούμε να περιγράψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όχι μόνο ότι ακριβώς συμβαίνει, αλλά και την αίσθηση του χώρου σε μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια συνθήκη. Άμα βάλουμε τους τηλεοπτικούς μας δέκτες μας χωρίς ήχο, στην ουσία αφαιρούμε την αίσθηση, δεν έχουμε την περιγραφή. Εγώ αυτό που σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς να το επεξεργαστώ στο κεφάλι μου, ήταν να αρπάξω τη χελώνα αυτή και να συνεχίσω.
0: Διέκοψες το ρεπορτάζ και έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις. Και βέβαια υπάρχουν και πολλές αθέατες στιγμές που ο κόσμος δεν γνωρίζει, που οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι στέκονται κοντά σε ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και προσπαθούν να βοηθήσουν στο μέτρο και ό,τι μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να προσφέρουν και να συνεισφέρουν. Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και για την ευαισθησία που εκπέμπει αυτό το ρεπορτάζ, και εμείς συνεχίζουμε. Να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στην Κρήτη. Θα συναντήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος μας ενημερώνει για την αυξημένη ετοιμότητα που ουσιαστικά παραμένει και η περιφέρεια Κρήτης. Γιώργο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Θανό. Τύπη, σήμερα η Κρήτη βρισκόταν στη ζώνη του Πορτοκαλί. Ουσιαστικά όμως είχε τεθεί σε ερυθρό συναγερμό, στο ανώτατο όριο δηλαδή, σε υψηλή επιφυλακή, και αυτό εξαιτίας των ρηπών των ανέμων, οι οποίοι κατά τόπους έφτασαν και πάλι τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή είχαμε 9 με 10 μποφόρ, ενώ η φυσιολογική εντός εισαγωγικών ισχύς του ανέμου στη διάρκεια της μέρας ήταν γύρω στα 7 μποφόρ. Αυτό λοιπόν κράτησε σε όλη τη διάρκεια σήμερα τις δυνάμεις πυρόσβεσης σε ύψιστη επιφυλακή και τις δυνάμεις των εθνών εθελοντών. Ευτυχώς μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει σημειωθεί το παραμικρό επεισόδιο αναφορικά με πυρκαγιές. Και λέω ευτυχώς μέχρι αυτή την ώρα, γιατί από αυτή τη στιγμή, σύμφωνα και με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το βλέπουμε άλλωστε ήδη, έχει αρχίσει να πέφτει η ένταση των ανέμων. Το ίδιο σκηνικό θα διατηρηθεί και αύριο, δηλαδή θα έχουμε ανέμους της έντασης τάξης το 5 με 6 μποφόρ, που σημαίνει ότι είμαστε σαν περιφέρεια στο κίτρινο πεδίο, δηλαδή σε υψηλή επιφυλακή. Βεβαίως πάντα μία κλίμακα παραπάνω, δηλαδή αύριο θα είμαστε σε πορτοκαλί. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά είναι τυπικά, Θάνο μου, γιατί οι δυνάμεις πυρασφάλειας, πυροσβεστική και τα σώματα των εθελοντών και η αστυνομία που είναι εντεταλμένη με τον έλεγχο ειδικά των δασικών και αγροτικών περιοχών, παραμένουν σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου σε αυτή την κατάσταση. Δεν νομίζω αυτό λέει το αυτονόητο.
0: Σε κατάσταση συναγερμού και επιφυλακής.
10: Ακριβώς. Ξαναλέω, το ευτυχές είναι ότι σήμερα που ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα και ειδικά στο νότιο Ρέθυμνο που είχε πληγεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές και είχαμε ανέμους της τάξης των 10 μποφόρ, δεν είχαμε κάποιο σοβαρό επεισόδιο.
0: Φτάσαμε στο σημείο να λέμε πέρασε και αυτή η δύσκολη μέρα.
10: Έτσι,
0: Γιώργο,
10: έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι πραγματικά μια δύσκολη συνθήκη και για πάρα πολύ κόσμο ο οποίος ζει και βιώνει αυτό το φόβο και αυτή την αγωνία. Τώρα, συνεχίζεται ο συνδυασμός ισχυρών ανέμων, στο ίδιο θέμα θα μείνουμε, και υψηλών θερμοκρασιών. Η Όλγα Παπαυγούλη θα μας πει πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες, εστιάζοντας στον χάρτη επικινδυνότητας για πυρκαγιές και την ένταση των ανέμων. Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
11: Καλησπέρα. Λοιπόν, όντως έχουμε έτσι ένα επίμονο κοκτέιλ ζέστης, κατά τόπους έντονης, ειδικά στη δυτική χώρα. Φιελωδών βοριάδων τόσο στο Αιγαίο και πλέον επηρεάζουν και τα ανατολικά και νότια υπηρετικά, και χαμηλή σχετική υγρασία, ιδιαίτερα τις θερμές ώρες της ημέρας. Παραμένουμε λοιπόν σε πορτοκαλί συναγερμό στη χώρα μας, στην κατηγορία 4, ειδικά προς την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, στο ανατολικό νοτιοανατολικό κομμάτι της Πελοποννήσου, καθώς επίσης και σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου, ιδιαίτερα προς την Κυκλάδα, στο ανατολικό Αιγαίο. Έχει μια μικρή αποκλιμάκωση αύριο η Κρήτη, παρόλα αυτά παραμένει στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου. Και φυσικά πολλές περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία 3, ιδιαίτερα όσο πάμε πιο νότια στη χώρα. Αυτό σημαίνει λοιπόν γιατί και αύριο μπορεί να έχουμε μια μικρή εξασθένηση στην ένταση των βοριάδων. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, τοπικά θα παραμείνουν πολύ ισχυροί. Πάλι στα ίδια μέρη, δηλαδή προς την Ανατολική Αττική, στη Νότια Εύβοια, στις Βόρειες Κυκλάδες, καθώς επίσης και στον νομό Λακωνίας και εκεί προς τη θάλασσα των Κυφύρων. Εκεί θα εντοπίζονται αύριο αυτοί οι πολύ ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ.
0: Με ρηπές 80-90 χιλιόμετρα. Τα έχουμε μάθει,
11: ναι,
0: λίγο πολύ και εμείς.
11: Ακριβώς οι πολύ ισχυρές ρηπές που θα φτάνουν τα 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Βέβαια, αύριο θα είναι λίγο πιο εξασθενημένοι σε σχέση με τη σημερινή ημέρα που ξεπεράσαμε κατά 100 χιλιόμετρα την ώρα και στην κορυφή της Πεντέλης και εκεί πάλι προς την Κάριστο. Και αύριο παρόλα αυτά θα παραμείνουν ισχυρές αρκετά υψηλές. Τώρα θερμοκρασιακά θα έχουμε πάλι έντονη ζέστη στη δυτική χώρα, ιδιαίτερα νότια και δυτική Πελοπόννησος, Άρτα, Έτελο, Καρνανία. Θα συνεχίσουν να βιώνουν υψηλές θερμοκρασίες τοπικά άνω και των 39 βαθμών Κελσίου. Και σήμερα ξεπεράσαμε τους 39, φτάσαμε 39,8 προς το Γήσιο. Και την Τετάρτη θα είναι παρόμοια το σκηνικό, μόνο που θα έχουμε μια μικρή ενίσχυση εκεί προς το στενό του Καφιρέα, δηλαδή στο Καβοντόρο, όπου θα βλέπουμε και τα 8 μποφόρ. Από εκεί και πέρα, από την Πέμπτη και έπειτα, αναμένουμε και σημαντική ενίσχυση των ανέμων σταδιακά, πιο αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο, που μπορεί τοπικά να φτάνουμε ακόμα και 9 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε πόσο πιο δύσκολες θα γίνουν οι πυρομετρολογικές συνθήκες. Το μόνο θετικό είναι ότι πλέον αυτοί οι βοριάδες θα μεταφέρουν μαζί τους ψυχρότερες αέριες μάζες.
0: Οπότε πέφτει η θερμοκρασία.
11: Ακριβώς, και θα πάμε σε έναν δροσερό 15 Αύγουστο. Αφού την Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι αισθητή αυτή η πτώση θερμοκρασία, φανταστείτε ότι στην ανατολική χώρα θα είμαστε κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου και στη δυτική την Παρασκευή μέχρι 37, το Σάββατο ακόμα πιο κάτω μέχρι 35 βαθμούς.
0: Βέβαια τα 9 μποφόρ κάθε άλλο παρά καθησυχάζουν, έτσι.
11: Προφανώς, γιατί έχει γίνει και ξύρανση της βλάστησης όλες αυτές τις ημέρες. Να συμπληρώσω μόνο ότι την Παρασκευή και την Πέμπτη θα έχουμε καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Μάλιστα, την Παρασκευή μπορεί κατά τόπους να έχουν και έντονο χαρακτήρα, ακριβώς λόγω της έντονης θέρμανσης του εδάφους.
0: Να ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση την Όλγα Παπαυγούλη.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να μείνουμε όμως στο θέμα. Με νέο κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη έπειτα από τον θερμότερο Ιούλιο που είχε ποτέ καταγραφεί για 12 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Αυτός ο καύσωνας λοιπόν θα πλήξει ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ισπανία. Και ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας στο στούντιο. Είναι ο πέμπτος, Δημήτρη, αυτή τη φορά καύσωνας.
1: Ακριβώς, Θάνο. Είναι το πέμπτο κύμα καύσωνα, αλλά πάλι τα κύματα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο με τεράστια. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Να πούμε ότι η Δυτική Ευρώπη έχει ήδη πληγεί από το Μάιο από 4 επεισόδια καύσωνα. Αυτό αναφέρει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπέρνικος. Ενώ οι εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν για νέα επεισόδια καύσωνα τα προσεχή 24 ώρα. Παράλληλα, Θάνο, η ξηρασία που απλώνεται επίσης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και έχει πλήξει κυρίως την Ισπανία και τη Γαλλία και επεκτείνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, ευνοεί όπως είναι φυσικό το ξέσπασμα και την εξάπλωση καταστροφικών πυρκαγιών. Στη Γαλλία τώρα, σχεδόν το 70% της χώρας έχουν επιβληθεί μέτρα περιορισμού της κρίσης νερού εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα. Έγινε γνωστό από την κυβέρνηση, η οποία ανακοίνωσε πως την Τετάρτη μεθαύριο θα οργανώσει συνάντηση με θέμα την κρίση που προκαλεί η ξηρασία. Αντιμέτωπη με μεγάλες δασικές πυρκαγιές βρίσκεται η Ισπανία, με τα πιο ανοσοκητικά μέτωπα να εντοπίζονται στη Βαλένθια και την Ανδαλουσία. Στη Βαλένθια, ειδικότερα, η πυρκαγιά έχει καταστρέψει πάνω από 6.800 στρέμματα, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 300 πυροσβέστες και 18 εναέρια μέσα. Τουλάχιστον 700 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους. Στο επίπεδο κρίσης τώρα, το νερό προορίζεται για χρήσεις που αποτελούν προτεραιότητα: υγεία, πολιτική ασφάλεια, πόσιμο νερό, δημόσια υγιεινή. Στα επίπεδα συναγερμού και στα αυξημένα επίπεδα επιτήρησης επιβάλλονται περιορισμοί στο πότισμα των κήπων και των χώρων πρασίνου, στο γέμισμα πισινών, στο πλήσιμο των αυτοκινήτων και στην άρτευση των καλλιεργειών. Μεθαύριο, η Γαλλίδα Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, η Μονίκ Μπαρμπού, θα συναντηθεί με μέλη της Επιτροπής Υδρολογικής Πρόβλεψης και Παρακολούθησης, καθώς και με νομάρχες για να συζητήσουν τις προκλήσεις της ξηρασίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, Θάνο, τώρα νέο κύμα κρέα ζέστης κινείται προς βορράν, όπως προειδοποίησε χθες η Μετεωρολογική Υπηρεσία, και οι θερμοκρασίες θα σκαρφαλώσουν ακόμα και στους 36 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της Ανατολικής και της Νότιο-Ανατολικής Αγγλίας. Στη Γαλλία, το νέο επεισόδιο καύσωνα αναμένεται να αρχίσει από αύριο. Η ζέστη θα επεκταθεί σε πολλές περιοχές και η θερμοκρασία θα φτάσει ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το Μετεό Φρανς. Ο Ιούλιος ήταν ο ξηρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1836, καθώς έπεσαν μόλις 6,5 χιλιοστά βροχής, δηλαδή το 10%.
0: Από το 1836.
1: Ακριβώς. 190 χρόνια. Ακριβώς, Θάνο. Αποτέλεσμα τώρα αυτής της κατάστασης είναι ότι στη Βρετανία, στους 5 μεγάλους ταμιευτήρες, το επίπεδο είναι εξαιρετικά χαμηλό, ενώ ακόμη πιο ανησυχητική η κατάσταση των ποταμών. Οι ροές μειώθηκαν σε περισσότερα από τα 3 τέταρτα των σταθμών που παρακολουθούνται. Ήδη ο Τάμεσης στο Ρίγκντινγκ και ο ποταμός Καμ στο Κέμπριτζσάιρ βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί για την εποχή. Άμεση συνέπεια των υψηλών θερμοκρασιών, η πτώση της στάθμης των υδάτων μεγάλων ποταμών όπως ο Σικουάνας, ο Δούναβης και ο Ρήνος.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο χειριστής του ελικοπτέρου παρουσιάστηκε το μεσημέρι στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να δώσει τις πρώτες εξηγήσεις για το περιστατικό, ενώ θα υποβάλει σχετικό υπόμνημα την Τετάρτη. Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου διέταξε την κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Και πάμε στην Λίνα Θεολογίτου για τις τελευταίες εξελίξεις. Λίνα, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Πράγματι, όπως αναφέρεις και εσύ, σήμερα το μεσημέρι παρουσιάστηκε στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Μήλο για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το συμβάν, ενώ μέχρι τη Τετάρτη αναμένεται να καταθέσει εγγράφως την αναφορά του. Σύμφωνα με ενημέρωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου ήταν να παρουσιαστούν σήμερα το πρωί στην Αρχή, στην οποία είχαν κληθεί για να μιλήσουν, για να πούν, να δώσουν εξηγήσεις για το συμβάν. Ωστόσο, μέσω του δικηγόρου τους ζήτησαν τελικά ολιγοήμερη παράταση μέχρι να προετοιμαστούν. Ο χειριστής, όπως είπαμε, τελικά παρουσιάστηκε σήμερα. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται ενδεχομένως να παρουσιαστεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Τώρα ο εισαγγελέας εκατόν Αιγαίου, ο κ. Τουρμπατζόγλου, διέταξε το σχηματισμό καταπήγωσης προκαταρκτικής δικογραφίας για το περιστατικό, ώστε να διαρευνηθεί αν υπήρξαν παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές, ποιο ήταν το σχέδιο πτήσης, το οποίο τελικά σήμερα μάθαμε το σχέδιο πτήσης ανέφερε ότι το ελικόπτερο ήταν να προσγειωθεί στις αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο, ενώ πρέπει να διερευνηθεί και ποιος ήταν ο ρόλος του πύργου ελέγχου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε ενημέρωσή της ανέφερε πως επεξεργάζεται και μελετά την επικαιροποίηση του σχετικού προεδρικού διατάγματος για τις αερομεταφορές με ελικόπτερα, φροντίζοντας και θέτοντας σε προτεραιότητα, όπως αναφέρει, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, καθώς φυσικά και των περιοχών, συγκεκριμένων περιοχών που είναι ευαίσθητος, όπως είναι και το Σαρακινικό της Μήλης στην περίπτωση αυτή.
0: Πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή. Θα παρακαλέσω, Λίνα, να μείνει στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio να ακούσουμε τις δηλώσεις, τις σχετικές που έχουν γίνει στο σταθμό μας και στη συνέχεια να περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα στην πορεία. Ο Δήμαρχος Μήλου, Μανώλης Μικέλης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
13: Βέβαια, αυτό ήταν κάτι πολύ περίεργο που είδαμε τις τελευταίες μέρες. Ένας άνθρωπος
14: τι να πει κάποιος, για επίδειξη πλούτου, για επίδειξη κινησμού, τι μπορεί να πει κάποιος?
13: Όλα μαζί είναι, γιατί ένας άνθρωπος normal που σέβεται το τοπίο και σέβεται και τον κόσμο, γιατί είναι ένα σημείο πολύ σύχναστο εκεί που κατέβασε το ελικόπτερο, θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί ένα ατύχημα. Μιλήσατε για κινησμό, μιλήσατε γιατί μπορούσε και το έκανε, δεν υπολόγισε κανέναν. Ίσως το έκανε και από κουταμάρα. Είναι σημείο πολυσύχναστο το συγκεκριμένο σημείο. Δεν μπορείς να κατέβεις εκεί, μπορεί να δημιουργήσεις ατύχημα. Μπορεί να είχαμε και ανθρώπους που να είχαν χτυπήσει εκεί που κατέβασε.
0: Ο πιλότος Τζορτζ Χιωτάκης μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν ήταν παράνομη η ενέργεια του πιλότου.
15: Όχι, παρανομία δεν υπάρχει. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και να σας πω ότι προσωπικά γνωρίζοντας το χειριστή, γιατί είναι μικρή η αεροπορική μας κοινότητα, η κίνησή του ήταν προκλητική και θα έλεγα και απερίσκεπτη να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο σε εκείνο το σημείο. Αλλά άλλο το προκλητικό και το απερίσκεπτο και άλλο το παράνομο. Δεν υπάρχει καμία νομοθεσία η οποία να απαγορεύει την προσγείωσή εκεί. Η νομοθεσία η οποία διέπει τις προσγειώσεις ελικοπτέρων εκτός αεροδρομίων και επίσημων ελικοδρομίων είναι το Προεδρικό Διάταγμα 19 του 2009, άρθρο 12, το οποίο λέει ότι μπορούμε να προσγειωθούμε ως χειριστές όπου επιλέξουμε, αρκεί να έχουμε την άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου και να μην προξενήσουμε είτε ζημιά στο έδαφος είτε τραυματισμό και θάνατο ανθρώπου. Ο χειριστής είχε ένα σχέδιο πτήσης κανονικότατα. Το σχέδιο πτήσης αρχικά ήταν για τις αλικές της Μήλου. Επέλεξε να κάνει divert το σχέδιο πτήσης και να πάει στο Σαρακίνικο. Μίλησε με τον ελεγκτήρα της κυκλοφορίας, τον πύργο όπως λέμε, της Μήλου, του είπε την πρόθεσή του, δεν υπάρχει απαγόρευση. Ο ελεγκτής του είπε, okay, κύριε, πηγαίνετε περιοχή Σαρακίνικου. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε στο τετραγωνικό μέτρο σε ποιο σημείο θα προσδιοθεί. Ο άνθρωπος κατά δήλωσή του, δεν ήμουν εγώ μέσα στο ελικόπτερο, αλλά και από τα πλάνα τα οποία βλέπω, δεν έχει προσδιοθεί πάνω στην παραλία, έχει προσδιοθεί κακώς. Λέω, έχει προσγειωθεί σε ένα βράχο 100-200 μέτρα μακριά. Επίσης, να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Δεν υπάρχει ένα πλάνο την ώρα της προσγείωσής του, το οποίο να σηκώνει σκόνη, να πετάει πέτρες. Αν είχε πραγματικά ενοχλήσει κόσμο και ήταν τόσος κόσμος δίπλα, θα υπήρχε στους 50% ανθρώπους ένας που θα έχει σηκώσει ένα κινητό τηλέφωνο και θα έχει κινηματογραφήσει για εμάς τους υπόλοιπους αυτό το πλάνο.
0: Μάλιστα, διαρωτάται κανείς αν μπορεί να προσγειωθεί και στην Ακρόπολη. Ποιος ξέρει. Τώρα, ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο που πνίγηκε το τετράχρονο αγοράκι. Ο κατηγορούμενος δηλώνει ως και ναυαγωσός της, υποστηρίζει μέσω του δικηγόρου του ότι βρισκόταν στην πισίνα αφήνοντας παράλληλα αιχμές προς τους γονείς τους, οποίους ισχυρίζεται πως είχε κάνει συστάσεις. Πάμε και πάλι στην Λίνα Θεολογίτου για να μας ενημερώσει. Λίνα.
12: Λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι εχθές παρουσιάστηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης του Beach Bar μέσα και η ιδιοκτήτης επιχείρηση μέσα στην οποία έχασε τη ζωή του το τετράχρονο αγοράκι το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο ιδιοκτήτης τελικά αφέθηκε ελεύθερος στο πλαίσιο της προανακριτικής εξετάσης, η οποία είναι σε εξέλιξη και συνεχίζονται οι έρευνες φυσικά για να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Τώρα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος είναι και δηλωμένος ως ναυαγοσώστης για την πισίνα, δηλώνει πως βρισκόταν στο χώρο την ώρα του συμβάντος, είχε την επίβλεψη του χώρου και σύμφωνα τώρα με άλλες μαρτυρίες, οι γονείς βρίσκονταν επίσης στο χώρο, αλλά με κάποια μέτρα απόσταση από την πισίνα. Διερευνάται και συλλέγονται στοιχεία και μαρτυρίες. Ίσως θα έχουμε στοιχεία και τις επόμενες μέρες από κάποιες κάμερες ασφαλείας που θα έχουν στο χώρο για το πώς το παιδί τελικά ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του, έφτασε στη πισίνα, πόση ώρα έκαναν να το εντοπίσουν το παιδί και φυσικά μετά τη συνέχεια την ξέρουμε όλοι. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας, αλλά δυστυχώς το παιδί είχε ήδη καταλήξει.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Το θέμα είναι ότι έφυγε ένα μικρό παιδί, ένα τετράχρονο παιδάκι. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Τώρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Εταιρείας, Νίκος Γιοβανίδης, μιλώντας στον σταθμό μας, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου τι πρέπει να προσέχουμε στις πισίνες. Για να ακούσουμε τι ανέφερε σχετικά ο κ. Νίκος Γιοβανίδης.
16: Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι ο καλύτερος ναυαγοσώστης είναι να βλέπει έναν στον άλλον. Πρέπει να παρατηρήσουμε αυτό. Και ιδιαίτερα όταν έχουμε ηλικιωμένους ανθρώπους και δει οι μικρά παιδιά, δεν σηκώνει αστείο να τα αφήσουμε ούτε δευτερόλεπτο. Τώρα εδώ έχουμε, ας πούμε, ότι είχαν πάει στη θάλασσα. Ο μπαμπάς λέει: όχι, δεν μου έτρωγα δίπλα. Το βρήκε η μικρή του αδερφή. Αυτό είναι κάτι. Αν δείτε γενικά τα στατιστικά και τα ατυχήματα ανάλογου, θα λέγαμε, μεγέθους, πάντα πάνω κάτω έτσι γίνεται η ιστορία.
14: Ξεφεύγει για λίγο από την προσοχή αυτών που το επιτηρούν, παππούς, γιαγιά.
16: Το μήνυμα είναι αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να καταλάβουμε τον πατέρα και τη μάνα αυτό το παιδί. Δηλαδή, να αρχίσουμε να φωνάζουμε ότι είναι πιο προσεκτική και τα λοιπά σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα είναι έγκλημα, πιστεύω. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και οι υπόλοιποι ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα μικρά παιδιά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ από πάνω τους. Δεν σηκώνει είτε στη θάλασσα είτε στην πισίνα δευτερόλεπτα να μείνουν μόνα τους. Τίποτα. Πρέπει συνεχώς να τα παρακολουθούμε. Και μάλιστα να επιτείνουμε και την δικιά μας απέτηση ως προς τον εαυτό μας, τα μικρά παιδιά να μάθουν μπάνια από πολύ μικρή ηλικία.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο μέτωπο της οικονομίας θα περάσουμε. Αδήλωτες ταμιακές μηχανές και αποδείξεις που δεν έχουν αποσταλεί στην ΑΔΕ είναι οι συχνότερες παραβάσεις που καταγγέλνουν οι πολίτες μέσω της εφαρμογής Απόντιξη. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα. Με βάση τα συνολικά στοιχεία, ο αριθμός των καταγγελιών έχει ξεπεράσει τις 320.000.
18: Έτσι ακριβώς είναι. Θα είναι καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Μιλάμε για καταγγελίες από πολίτες, πελάτες, ανταγωνιστές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν υποβληθεί μέσω των σχετικών εφαρμογών από την έναρξη της λειτουργίας τους. Για παράδειγμα, μέσω της εφαρμογής Απόδειξη έχουν υποβληθεί συνολικά 225.000 καταγγελίες, από τις οποίες 102.500 έγιναν θάνο επωνύμως. Οι αναφορές αφορούν κυρίως με έκδοση αποδείξεων ή αποδείξεις ψεύτικες, αυτό που λέμε αποδείξεις παϊμού, και αποδείξεις που εκδόθηκαν αλλά δεν διαβιβάστηκαν στο τάξη, στο MyData. Τώρα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελίες πολιτών έχουν ξεπεράσει ήδη τις 97.000 και οδεύουν προς τις 100.000 και εξ αυτών οι 10.000 είναι επώνυμες, οι υπόλοιπες είναι ανώνυμες και εξετάζονται γι' αυτό κατά προτεραιότητα. Η ίδια πλατφόρμα, να πούμε με την ευκαιρία, δέχεται επίσης πληροφορίες και για τελωνιακές παραβάσεις ή και πιθανά κρούσματα διαφθοράς τελεχών των ελεκτικών υπηρεσιών, των ίδιων δηλαδή των ελεκτών. Και κατά τα άλλα είναι μέρες που εντείνονται οι έλεγχοι, Θάνο, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εν όψη και του 15 Αυγούστου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με αυξημένο φορολογικό κίνδυνο, αλλά και όσες έχουν βεβαρημένο φορολογικό παρελθόν, ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bar, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σκαφών, καταλήμματα, τουριστικά γραφεία, θαλάσσια σπορ, δηλαδή.
0: Σαφάρι λοιπόν από την πλευρά
18: της ΑΔΕ. Όλα είναι στην πρώτη γραμμή και μάλιστα οι έλεγχοι πλέον σχεδιάζονται με σύγχρονα μέσα, με risk ανάλυσης, με βάση στοιχεία από το MyData, τα BOS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, το ιστορικό κάθε αφημί, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, και δεν είναι αυτό που γνωρίζαμε παλιότερα, πηγαίνουν μόνο στον τόπο για έλεγχο. πάνε στοχευμένα πλέον.
0: Να πάμε, μιας και είπες και για καινούργια μέσα και νέες τεχνολογίες, να πάμε και στις παραλίες. Εκεί γίνεται αξιοποίηση και βέβαια υπάρχουν και οι επιτόπιοι έλεγχοι, αλλά έχουμε αξιοποίηση και των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, όπως τα drones, για παράδειγμα, και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την αντιμετώπιση των αυθαιρεσιών στον γυαλό.
18: Έτσι είναι, κορυφώνονται αυτές τις μέρες οι έλεγχοι και στις παραλίες. Έλεγχοι για τις ξαπλώστρες, για την αυθαίρετη κατάληψη αγιαλού, έχουν εντατικοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις τουριστικές περιοχές. Το Υπουργείο Οικονομικών αξιοποιεί drones, τεχνητή νοημοσύνη και καταγγελίες πολιτών. Να πω ότι μέχρι τις αρχές Αυγούστου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες, ναι, ελέγχοντας 450 επιχειρήσεις και επιβάλλοντας αυστηρά πρόστιμα, ακόμη και λουκέτα σε μερικές περιπτώσεις. Θάνο, οι αρχές επιστρατεύουν τρεις βασικές μεθόδους για να αντιμετωπίσουν τις παραβάσεις, όπως είπαμε, τα αέρια, η εναέρια επιτήρηση με drones, χαρτογραφούν δηλαδή τις παραλίες και μετρούν τις ξαπλώστρες, αλγόριθμοι συγκρίνουν τις αεροφωτογραφίες με τα επίσημα συμβόλαια παραχώρησης και βέβαια είναι και τα κλιμάκια στο έδαφος, κλιμάκια της κλιματικής υπηρεσίας κάνουν ξαφνικούς ελέγχους. Και το βασικότερο εργαλείο των πολιτών είναι η επίσημη εφαρμογή MyCost του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ανοίγοντας το GPS, βλέπει κάποιος το κινητό του τα ακριβή τετραγωνικά που έχει νοικιάσει τον Beach Park και ανάλογα μπορεί να κάνει μια καταγγελία ότι έχει ξεπεράσει τα όρια κλπ.
0: Μάλιστα, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι τα πράγματα φέτος είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με άλλες χρονιές.
19: Εδώ λοιπόν και τρία χρόνια φέραμε ένα νόμο, ένα πολύ έτσι, σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχει αντιγραφεί και από άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου ουσιαστικά μπαίνει μια τάξη στον γυαλό και στην παραλία, στο τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα σε εκείνους οι οποίοι επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρελοκαθίσματα, να μην έχουν άδειες πολύ εξ αυτών, καθόλου άδειες, και γενικότερα να τηρούν κανόνες λειτουργίας στον αιγιαλό. Φέτος τα πράγματα είναι εξαιρετικά καλά, είναι πολύ καλύτερα.
14: Είναι καλύτερα από πέρσι δηλαδή, από πέρσι και πρόπερσι είναι καλύτερα.
19: Και σε επίπεδο καταγγελιών από ό,τι γνωρίζω, αλλά κυρίως και σε επίπεδο συμμόρφωσης, γιατί αυτό μας νοιάζει.
14: Μήπως γίνονται λιγότεροι έλεγχοι και γι' αυτό είναι καλύτερα τα πράγματα, κύριε Τσάπλο?
19: Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, εγώ που θυμάμαι πέρσι, πάνω κάτω ίδια ακριβώς αριθμός ελέγχων είχε γίνει. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως και τώρα, φετινές περιπτώσεις, όπου υπήρξε οριστική απομάκρυνση του επιχειρηματία από την παραλία, είτε γιατί δεν είχε καθόλου άδεια, είτε γιατί ήταν τόσο μεγάλη παρανομία του, που με βάση το νομοθετικό πλαίσιο έπρεπε να απομακρυνθεί. Έχουν ήδη επιπληθεί πρόστιμα έως 70-73.000 ευρώ σε περίπτωση, για παράδειγμα, επιχειρηματία στη Ρόδο, αλλά υπάρχουν και κάποια πρόστιμα τα οποία είναι λιγότερα, είναι πιο φυσιολογικές, αν μπορώ να το πω εντός πολλών εισαγωγικών, οι παραβάσεις, μέχρι τη τάξη των 2-3.000 ευρώ.
0: Και στις πολιτικές εξελίξεις θα περάσουμε τώρα, οι οποίες μπορεί να είναι λιγότερες λόγω της θερινής περίοδου, ωστόσο στο Μαξίμου αλλά και στα επιτελεία των κομμάτων ανεβάζουν ταχύτητες εν ώψη της ΔΕΘ. Μέτρα για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες προετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με επίκεντρο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα. Έως το τέλος του μήνα, λοιπόν, θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τις οποίες θα εξεγγείλει ο Πρωθυπουργός Σαββατοκύριακο 5 και 6 Νοεμβρίου στην ΔΕΘ, στην τελευταία ΔΕΘ πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γεγονός που από μόνο του προσδίδει και στην πρωθυπουργική ομιλία χαρακτήρα ευρύτερου πολιτικού σχεδιασμού και όχι μόνο παρουσίαση των οικονομικών μέτρων της επόμενης περίοδου. Ταυτόχρονα όμως, οι πληροφορίες θα ανοίξει περισσότερο τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα, παρουσιάζοντας τους κεντρικούς άξονες της ατζέντας 2030, δηλαδή του σχεδίου πάνω στο οποίο είναι Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να οικοδομήσει την πολιτική της πρόταση εν ώψη της ερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Το συντονισμό της σχετικής πρωτοβουλίας είχε αναλάβει ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, με τη συμμετοχή των κ. Σκέτσου και Κοντογιώργη, και το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να παρουσιάσει τα μέτρα ως μια ολοκληρωμένη οικονομική πολιτική που επιστρέφει, όπως αναφέρουν, στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης και της απόδοσης της ελληνικής οικονομίας. Είναι η δεύτερη εκλογική και όχι παροχολογική, όπως αν περιέγραψε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Κοντογιώργης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Έκανε λόγο για πλήρως προσαρμογημένες και εφαρμόσιμες εξαγγελίες και, όπως επισημαίνω, το Οικονομικό Επιτελείο, σε αντίθεση με τις όποιες προτάσεις έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα από την αντιπολίτευση, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της οικονομίας. Τέλος, όσον αφορά το διεθνές περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται αυξημένες αβεβαιότητες, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επαναφέρουν ως βασική προϋπόθεση για την θέση της Ελλάδας αυτό την πολιτική σταθερότητα, ώστε η χώρα να μπορεί να σχεδιάζει σε βάθος χρόνου και να προχωρά τις αλλαγές. Και βέβαια δεν θα λείπει και ο απολογισμός των ελευθερών ετών στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε».
0: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος και να πούμε ότι θα σε ξαναβρούμε σε λίγο με άξονα μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα, με άξονα μια τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού ότι συγκρούστηκε στη θητεία του με συμφέροντα. Τώρα, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, ρωτήθηκε ποιος θα φορά το καλάθι των παροχών που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Θεσσαλονίκη.
2: Προφανώς θα αφορά αρκετούς συμπολίτες μας και αρκετοί θα δουν τον εαυτό τους μέσα από αυτά τα μέτρα. Όμως έρχεται, θα σας έλεγα, σε συνέχεια μιας οικονομικής πολιτικής, η οποία και με τον κόπο του ελληνικού λαού, αλλά και σε συνέχεια μιας προσπάθειας που γίνεται από την κυβέρνηση, δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα, και η δικιά μας δουλειά, η μέρημνα είναι αυτή, να επιστρέφεται αυτό το μέρισμα ανάπτυξης, να επιστρέφεται με έναν δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία.
0: Ο τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Κακλαμάνης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, εστίασε στο πολιτικό μήνυμα που θα εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Θεσσαλονίκη.
21: Το πολιτικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ότι είναι δυνατή, μπορούμε να έχουμε μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα για όλους, αυτό είναι το σύνθημά μας. Μια Ελλάδα με λιγότερες ανισότητες. Μια Ελλάδα στην οποία ο παραγόμενος πλούτος θα μπορεί να διανέμεται δικαιότερα.
0: Για τα κοστολογημένα εντός εισαγωγικών προγράμματα των κομμάτων μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ.
22: Άκουγα και προηγούμενη τη συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα θα δίνει 8 δισεκατομμύρια το 25 για νατοικούς εξοπλισμούς και αποστολές εκτός συνόρων, και μετά θα λέμε δεν έχουμε λεφτά. Υπάρχει μια πολιτική η οποία κοστολογεί όχι λαϊκές ανάγκες.
0: Σε αυτό που είπαμε και νωρίτερα, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σχόλια και αντιδράσεις ξεσήκωσε η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και τα όσα ανέφερε για τα συμφέροντα ο πρώην Πρωθυπουργός. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
23: Ήξερα ότι η Τρόικα ήταν σε συνεννόηση πολλές φορές με μεγάλα συμφέροντα για να επιβάλλει πολιτικές. Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
0: Μια δήλωση που πυροδότησε ουσιαστικά έντονη πολιτική αντιπαράθεση και έντονους διαξηφισμούς. Άγι, να επιστρέψουμε σε σένα, καθώς είχαμε απάντηση στον πρώην Πρωθυπουργό από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, αλλά αυτό που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση είναι και η σφοδρή επίθεση από την Χαριλάου Τρικούπη.
20: Ακριβώς εκμηνές αλλά και δεικτικές ήταν οι αντιδράσεις της συνεφόλης συνέντευξη που παροχώρησε ο κ. Τσίπρας για τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, αλλά και την δική του επόμενη μέρα. Μάλιστα, τοποθέτησε τη διαφθορά δίπλα στην ακρίβεια ως τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, και όπως είπε χαρακτηριστικά, κάθε ευρώ που λείπει από το δημόσιο ταμείο για να πηγαίνει σε μίζες και υπευθύνες αναθέσεις είναι ένα ευρώ που λείπει από το δημόσιο σχολείο. Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας, και εκεί βέβαια υπήρχαν σχετικές αντιδράσεις, δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική και για τη λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης, τονίζοντας πως έχει δημιουργηθεί κάτι σαν καθεστώς στη χώρα, καθώς η δικαιοσύνη, όπως είπε, είναι ουσιαστικά ευνοχισμένη από την ηγεσία της που διορίζεται από αυτή την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας θετικό πως υπάρχουν και ευρωπαϊκοί θεσμοί. Είχαμε την απάντηση πρώτα του κ. Μαρινάκη. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης ειδικά ανέφερε πως όταν είδαμε το συγκεκριμένο τίτλο συνοδευόμενο τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα, αρχικά θεωρήσαμε πως λόγω εποχής πρόκειται για κάποια νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση, και όμως, όσο και να ακούγεται απίστευτο, η φράση αυτή για το δεν συνδιαλέχθηκαν με συμφέροντα ή όπως και πολλές άλλες αντίστοιχες υπόθεσεις και πράγματα από τον πρώην Πρωθυπουργό στη συνέντευξή του. Αναμένουμε ενδιαφέρον και τη συνέχεια της συνέντευξής του και ο κ. Σομαρνάκης έδινε μια σειρά ερωτημάτων για την ψήφιση του ποινικού κώδικα, όπως λέει, κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων λίγο πριν. Αμέσως μετά την προκήρυξη των εκλογών, των προηγούμενων εκλογών, ότι λειτουργήσε το μεγάλο Μαξίμου άτυπο παραϋπουργείο δικαιοσύνης, αλλά και ότι όλα αυτά, αλλά και πολλά από τα έργα, τα θεωρεί σύγκρουση με συμφέροντα, τότε τι ακριβώς θα θεωρούσε συμβασμό, αναφέρει χαρακτηριστικά. Στους χειρισμούς, ειδικά για δικαιοσύνη, αναφέρθηκε και ο κ. Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης, με κριτική να επικεντρώνεται στον νόμο Παρασκευόπουλο. Το σχόλιο του υπουργού δικαιοσύνης ήταν.
0: Και αυτή η σκληρή ανακοίνωση, έτσι.
20: Ακριβώς. Υποστήριξε πως μεταξύ άλλων στον νόμο Παρασκευόπουλου έγινε με εντολή του πρώην Πρωθυπουργού και ως αποτέλεσμα να φυλακιστούν δολοφόνοι, βιαστές, παιδοβιαστές, ληστές, έμποροι ναρκωτικών και χιλιάδες άλλοι κατάδικοι, οι οποίοι βγαίνοντας από τη φυλακή επέστρεψαν στη βαριά εγκληματικότητα εναντίον της ελληνικής κοινωνίας. Ενώ σχολίασε και τη στάση του πρώην Πρωθυπουργού για την υπόθεση Νοβάρτες και τις τηλεοπτικές άδειες, λέγοντας ότι η τελευταία ομή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στη δικαιοσύνη ήταν όταν παρέτεινε τη λειτουργία της Βουλής για προκειμένου να ψηφιστεί περισσότερα ο ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Όπως είπες και εσύ, έντονη ήταν και η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του. Αναφέρει πως ο κ. Τσίπρας ξανασυστήθηκε ως συμβασμένος Μαδούρος, ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία, ήδη μετά μια τετραετία ως πρωθυπουργός με αυταπάτες και άλλη μια ως ανύπαρκτη αξιωματική αντιπολίτευση έχει πλέον μάθει. Μόνο σε ένα αστείο αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, μας ακούει τη δήλωση που συγκρούστηκε και θα συγκρουστεί με το μέλλον με τα συμφέροντα. Το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε της διαφθοράς, ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Έχουν και οι δύο δεσμεύσεις και εξαρτήσεις.
0: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε θερμά.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Για άλλη μια φορά στην πηξίδα του κόσμου θα πάμε στα της Μέσης Ανατολής, αλλά πριν πάμε στα της Μέσης Ανατολής να επανέλθουμε στον καταστροφικό σεισμό στην Κολομβία, που ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται επικίνδυνα. Η τελευταία ενημέρωση είναι ότι ξεπερνά τα 52 άτομα, τους 52 νεκρούς, και είναι κοντά μας ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας πει τα νεότερα. Δημήτρη.
1: Φάνο, κυρίες και κύριοι, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί και μάλιστα δραματικά, αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι 20 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί και εκεί υπάρχουν δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες εγκλωβισμένοι. Επισήμως, ο αριθμός των θυμάτων είναι 52 νεκροί. Τοπικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Περέιρα, 2 στην πόλη Μανιζάλες και 27 στο τμήμα Βαλντεκαούμπκα, που βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, η Κάλι. Μεταξύ των νεκρών στο Βαλντεκαούμπκα ήταν και 3 παιδιά. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Κολομβίας δήλωσε ότι περισσότεροι από 20 δήμοι σε όλη τη χώρα έχουν πληγεί, ενώ η Γεωλογική Υπηρεσία της Λατινοαμερικανικής χώρας δήλωσε ότι ο σεισμός ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί την τελευταία δεκαετία.
0: Δημήτρη, αυξάνεται όντως δραματικά ο αριθμός των θυμάτων. Για ό,τι νεότερο θα διακόψουμε τη ροή του δελτίου για να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Πάμε τώρα στα στενά του Ορμούς, σε αυτό το θρίλερ το οποίο είναι πολιτικό, διπλωματικό και συνεχίζεται.
1: Και γεωστρατηγικό.
0: Και γεωστρατηγικό,
1: ακριβώς. Το Ιράν θα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο μιας συμφωνίας με το Ομάν για τον καθορισμό νέων θαλασσίων διάβλων στα στενά του Ορμούς. Επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι η επαναλειτουργία της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιες είναι αυτές οι απαιτήσεις? Μεταξύ των βασικών όρων της Τεχεράνης περιλαμβάνεται η καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές από τις αμερικανικές επιθέσεις, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατηγικών απειλών κατά του Ιράν. Χαρακτηριστικά δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters ότι το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται κοντά στη συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέρη, συμφωνία με το Ομάν θα καθορίζει τους νέους διάβλους ναυσιπλοείας που θα χρησιμοποιούνται όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις και τα στενά του Ορμούζ ανοίξουν εκ νέου. Να σημειώσουμε, Θάνο, τώρα σε ό,τι αφορά στο διπλωματικό πεδίο, ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον δεν διεξάγουν απευθείας συνομιλίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες, όσο η Washington παραβιάζει, όπως υποστηρίζει, την προσωρινή συμφωνία που υπεγράφει τον Ιούνιο. Ωστόσο, όπως ανέφερε, μηνύματα ανταλλάσσονται μέσω μεσολαβητών, ενώ από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος ότι οι ΗΠΑ τηρούν χαμηλούς τόνους απέναντι στο Ιράν και είπε χαρακτηριστικά ότι διαπραγματευόμαστε μόνο εν μέρη μαζί τους, απλώς παρακολουθούμε το Ιράν με τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχει χρήματα. Σε μια άλλη εξέλιξη που δεν άπτεται του Ιράν αλλά έχει τη σημασία της, να πούμε ότι σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν λίγο νωρίτερα οι γερμανικές αρχές ύστερα από πτήσεις drone πάνω από στρατιωτική βάση συντήρησης πυράβλων Patriot, η οποία είναι και η μοναδική στην Ευρώπη. Οι πρώτες κινήσεις έγιναν πάνω από τη στρατιωτική εγκατάσταση της Bundeswehr στο Μέχερνιχ της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Θάνο.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων εν ώψη του 15 Αυγούστου. Χιλιάδες ταξιδιώτες αναχώρησαν και σήμερα για τα ελληνικά νησιά, ενώ πολλά επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για αυτές τις μέρες προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ταξιδιώτες. Ο Νίκος Καπόγλης βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά και θα μας δώσει τα στοιχεία της ακτοπλοϊκής κίνησης. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η μαζική έξοδος των αδειούχων εν ώψη του 15 Αύγουστου, το ερχόμενο Σάββατο, και τα πλοία της γραμμής προς τους αγαπημένους προορισμούς είναι ασφυκτικά και σήμερα. Από το πρωί λοιπόν είναι σε εξέλιξη μεγάλη φυγή. Υπολογίζεται ότι από την περασμένη Παρασκευή έως και σήμερα πάνω από 100, ίσως και 110.000 επιβάτες μόνο από τον Πειραιά έχουν αναχωρήσει για την νησιωτική χώρα. Η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί και τις επόμενες μέρες και αύριο αναμένεται αυξημένη κίνηση. Εισιτήρονται για δείγμα για νησιά όπως είναι οι Κυκλάδες και ειδικότερα νησιά όπως είναι η Πάρος. Ενώ να σου πω ότι στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου και τα πλοία για οργανωσαρωτικό φεύγουν γεμάτα. Μάλιστα εκεί έχουμε τα περισσότερα έκτακτα δρομολογημένα σκάφη, τόσο ταχύπλα όσο και συμβατικά, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Βεβαίως δεν έχουμε και τις καθυστερήσεις σήμερα που είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα λόγω και των καιρικών συνθηκών, αλλά λόγω και της μεγάλης φυγής, ειδικά τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, την περασμένη δηλαδή εβδομάδα. Ωστόσο παρατηρούνται κάποια μικρο προβλήματα με τους συνωστισμούς των επιβατών μπροστά από τους καταπέλτες, αλλά τα πλοία δεν φεύγουν με μεγάλες, φεύγουν με πολύ λιγόλεπτες καθυστερήσεις εδώ από το λιμάνι του Πειραιά. Τώρα να σου πω, κλείνοντας, ότι αυτή την ώρα αναχωρεί εδώ μπροστά μας το πλοίο Νήσο Σάμος για Χίο Μυτιλήνη με 1.900 επιβάτες και 400 οχήματα γεμάτο, ενώ στις 9 και 10 το βράδυ αντίστοιχα θα έχουμε και τρεις αναχωρήσεις πλοίων τις τελευταίες της ημέρας για την Κρήτη. Αυτή τη φορά μιλάμε για τα πλοία που αναχωρούν για Ηράκλειο, έχουμε δύο πλοία στη γραμμή και έχουμε και το πλοίο Έλυρος που αναχωρεί στις 10 το τελευταίο πλοίο απόψε για Χανιά, και αυτό με σχεδόν 100% πληρότητα.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις είχαμε και σήμερα στο τελεωνείο των Ευζώνων και στα δύο ρεύματα, καθώς πολλοί Βαλκάνοι φεύγουν από τη χώρα μας, ενώ από την άλλη νέο κύμα τουριστών έρχεται για διακοπές και ο Κώστας Καντούρης έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Φαίνεται ότι η επίσκεψη των Βαλκάνιων τουριστών είναι στην κορύφωσή τους για την θερινή περίοδο. Αυτό υπολογίζουν και αστυνομικοί και θερμονιακοί στους Εύζωνες. Όπως φάνηκε σήμερα, ήταν η μέρα με τις περισσότερες αφίξεις στην Ελλάδα. Μέχρι το μεσημέρι, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, 20.500 επισκέπτες πέρασαν τα σύνορα και μπήκαν στο ελληνικό έδαφος, ενώ αντίστοιχα έφυγαν 10.200 επισκέπτες Ιουρές. Μέχρι το μεσημέρι ήταν πολύ μεγάλες από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας, έφταναν μέχρι τα 2-3 χιλιόμετρα. Από το πρωί σίγουρα τα είχαν ξεπεράσει και η αναμονή μέχρι και 3 ώρες. Όμως το πρόβλημα μετατοπίστηκε εντονότερα μετά το μεσημέρι στην πλευρά της εξόδου από την Ελλάδα, καθώς η ουρά ακόμη και μέχρι αυτή την ώρα πλησιάζει στα διόδια εκεί στους Εύζωνες, με την αναμονή να ξεπερνάει τις 2 ώρες. Είναι τα στοιχεία εντυπωσιακά. Θάνο, όσον αφορά τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις, μόνο το περασμένο τριήμερο 7, 8 και 9 Αυγούστου 62.000 επισκέπτες μπήκαν από τους Εύζωνες, ενώ 55.000 αναχώρησαν, ενώ από τις αρχές του καλοκαιριού είχαμε περισσότερους από 1.100.000 τουρίστες που μπήκαν στο ελληνικό έδαφος και 940.000 οι οποίοι έφυγαν.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κώστας Καντούρης είχε το ρεπορτάζ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το 1965 μετέβη στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Από το 1969 ως το 1974 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Σεβενσέν, προτού επιστρέψει και εγκατασταθεί οριστικά στην Ελλάδα. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο που απλώθηκε σε πολλές δεκαετίες, ο Τέλειος Ράμφος ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Στο επίκεντρο της σκέψης του βρέθηκε ιδιαίτερα η ερμηνεία του ελληνισμού και η προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης που άσκησαν το Βυζάντιο και η Ορθόδοξη παράδοση στην διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, ενώ για χρόνια πραγματοποιούσε διαλέξεις και κύκλους μαθημάτων με μεγάλη απήχηση στο κοινό. Η παρουσία του δεν περιορίστηκε στον ακαδημαϊκό ή συγγραφικό χώρο. Για δεκαετίες συμμετείχε ενεργά στο δημόσιο διάλογο μέσα από ομιλίες, συνεντεύξεις και δημόσιες παρεμβάσεις. Εθνική απώλεια την χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός και ας θυμηθούμε εμείς τι είχε πει στις εκπομπές μας εδώ στο Earth News Radio 105,8 ο ίδιος ο φιλόσοφος και συγγραφέας Τέλειος Ράμφος.
5: Το στοιχείο στο τραγούδι μας, το χαρακτηριστικό, είναι εκείνο το οποίο θρέφει την ανάγκη να ζήσουμε ένα πριν. Και όχι να ανοιχτούμε. Δηλαδή όλο το ρεμπέτικο που είναι ιδιοφυής μουσική, έτσι, βασίζεται ακριβώς αυτό στην ανάγκη μας για πόνο. Στην ανάγκη μας δηλαδή για να μην ξεκολλήσουμε από το πριν. Και από αυτό που έχει φύγει. Το οποίο μπορεί να είναι αγαπημένος άνθρωπος, μπορεί να είναι οποιοδήποτε παρελθόν. Αλλά δεν είναι η δίψα για το μέλλον που προσπάθησαν κάποιοι μουσικοί να φέρουν και που είναι η μουσική η κρατούσα οποιοδήποτε παρελθόν. Αλλά δεν είναι η δίψα για το μέλλον που προσπάθησαν κάποιοι μουσικοί να φέρουν και που είναι η μουσική η κρατούσα, ας πούμε, στον κόσμο, δηλαδή η χαρά της ζωής.
0: Η θρησκεία σε όλα αυτά, ρωτά ένας

0: αλλά η θρησκεία είναι βυθισμένη στην επανάληψη του λειτουργικού χρόνου. Και επαναλαμβάνοντας το λειτουργικό χρόνο, αυτό περνώντας στο χρόνο της καθημερινότητος, έχει ένα αποτέλεσμα. Μισούμε το μέλλον και βολευόμαστε σε αυτό που επαναλαμβάνεται.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Να περάσουμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλά νέα για τον Μίλτο Τεντόγλου. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήταν επιτυχημένη έτσι, ο πρωινός προκριματικός. Πολύ εύκολα με τον δεύτερο άλμα πέρασε στον τελικό. Αύριο το απόγευμα θα γίνει και ελπίδες είναι όχι μόνο απλά για το χρυσό μετάλλιο. Νομίζω στόχος του αθλητή είναι να κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα. Και όταν εννοώ άλμα 8-7, να ξεπεράσει το 7-86 που είναι, συγγνώμη, 7-67 θα είναι και το παλινό ρεκόρ. Αυτός θα είναι ο στόχος του εκτός από το χρυσό μετάλλιο. Παράλληλα, ΕΡΤ1 βλέπουμε το Στίβο Μπέρμιχαμ και ΕΡΤ2 Sport το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύβει και εκεί με πολλούς Έλληνες αθλητές και ελπίζουμε και εκεί με πολλές επιτυχίες. Πρωινά και μέχρι το απόγευμα συνεχώς έχουμε αγωνίσματα και κολύμβηση και Στίβο.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αργύρης Παντηλιάδης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς θα συνεχίσουμε μαζί μετά το δελτίο ειδήσεων. Επί του παρόντος, γεια σας.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. 47 νεκροί από την ισχυρή σεισμική δόνη στον 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τοπικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Περέιρα, 2 στην πόλη Μανισάλες και 27 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, στο διαμέρισμα Βάγε Δελκάουκα, που βρίσκεται στη τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, στο Κάλι. Σοβαρές ζημιές καταγράφονται στο Κάλι, όπου τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρευσαν και υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Αλεχάνδρο Έντερ. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση ανάμεσα στο Κοκκινόχωμα και την Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ εστάλει και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Κλιμάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας της ΔΑΕ κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση, αλλά και προηγούμενα περιστατικά πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν αιωλικοί σταθμοί σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Η ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε αιωλικά πάρκα που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές λόγω εκδήλωσης φωτιάς ή πυρκαγιάς. Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε συνέντευξή του στο NGR εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς, άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε διαφθορά και ακρίβεια δίδυμα αδελφάκια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Απαντώντας, ο Παύλος Μαρινάκης αμφισβήτησε τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

0: σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα που συγκρούεται με τα συμφέροντα όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το Πασόκ. Παράλληλα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δήλωσε ότι οι ανάγκες του λαού δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε από την κυβέρνηση ούτε από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών. Οι κύριοι Γεραπετρίτης και Αμπτελατή αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, εξέτασαν την πρόοδο σε τομείς της διμερού στρατηγικής σχέσης και συμφώνησαν εντός της επόμενης περίοδου να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τις επαφές τους. Περιοχές στη Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή έμειναν σήμερα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας ουκρανικών πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές. Διακοπές ηλεκτροδότηση αναφέρθηκαν επίσης στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ, ιδίως σε περιοχές του Νοβοροσίσκ, σημαντικού λιμανιού στη Μαύρη Θάλασσα, και στο τουριστικό θέρετρο Γκελεντζίκ, σύμφωνα με ενημέρωση των περιφερειακών αρχών μέσω Telegram. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη, της δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
1: Καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο στα βόρεια υπηρετικά ορεινά, υπάρχει πιθανότητα στενών βροχών, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Θάνος Χιαφάκας.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Κλείνει το μαγαζί σιγά σιγά, κατεβάζει ρολά η πόλη, ο κόσμος φεύγει, είναι η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, το Πάσχα του καλοκαιριού, και είναι λογικό και φυσιολογικό ο κόσμος να φεύγει, να διεκδικεί κάποιες λίγες ανάσες. Και μιας και μιλάμε για ανάσες, τον μυρίζεις τον 15 Αύγουστο στην Αθήνα, από τα κλειστά μαγαζιά, τα κλειστά περίπτερα, τους άδειους δρόμους, τη δυνατότητα να είσαι στον προορισμό σου μέσα σε λίγα λεπτά από το σπίτι. Βέβαια, η Αθήνα ποτέ δεν αδειάζει. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και αυτό ισχύει. Και κάποια καταστήματα παραμένουν ανοιχτά και αυτοκίνητα υπάρχουν στους δρόμους. Όμως όχι αυτό το τρελό μποτιλιάρισμα της καθημερινότητας. Αλλά όπως και να το κάνεις, ναι, βλέπεις κινησούλα, βλέπεις. Και είναι και πιο περίεργη η οδήγηση. Τρέχουμε περισσότερο, προσέχουμε λιγότερο. Αισθανόμαστε, πώς να το πω, κατά κάποιο τρόπο μερικοί οι κυρίαρχοι των δρόμων. Κατά τα άλλα, θα πίστευε κανείς ότι και η πολιτική αντιπαράθεση πάει διακοπές και ότι τρέχει με χαμηλές ταχύτητες. Να όμως που για άλλη μια φορά και η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο. Αφορμή στάθηκε η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα ότι ο ίδιος δεν εξυπηρέτησε συμφέροντα αλλά συγκρούστηκε με αυτά τα συμφέροντα. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε λόγο για νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση, ενώ ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης είπε ότι ο νόμος Παρασκευόπουλου ήταν εντολή του και ότι αποφυλακίστηκαν δολοφόνοι, βιαστές και χιλιάδες κατάδικοι. Σκληρή ανακοίνωση. Στον πολιτικό ανταγωνισμό μπαίνει πιο δυνατά το ΠΑΣΟΚ, αφού κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό ότι ηγείται ανώνυμης εταιρείας με μετόχους εγχώριους ολιγάρχες και τον ίδιο διευθύνοντα σύμβουλο. Μόνο 15 Αύγουστο δεν θυμίζει αυτή η αντιπαράθεση. Τι άλλο, να πούμε για τον Στέλιο Ράμφο. Θα ήταν παράληψη να μην πούμε. Έφυγε η ανήσυχη συνείδηση της Ελλάδας, ο στοχαστής που έψαχνε το αλλιώς, το διαφορετικό. Έφυγε σε ηλικία 87 ετών. Ένας ανατόμος, θα λέγαμε, της νεοελληνικής ψυχής και της νοοτροπίας. Είχε παραχωρήσει και εδώ στο Earth News Radio αρκετές συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια, πάντα κόντρα στο ρεύμα, κόντρα σε αυτό που πίστευαν και έλεγαν οι πολλοί, χωρίς να κολακεύει ούτε να χαϊδεύει οι πολίτες, ακόμα και αν κάπου παρακάτω τους έβρισκε μπροστά του. Ούτε και σε εμάς ήταν εύκολο στις συζητήσεις, δεν τις ήθελε, δεν τις προκαλούσε, ήθελε το χρόνο του για να σκεφτεί για μία σειρά από θέματα που του άρεσε να μιλάει, βέβαια, αλλά αν και γενικώς δεν το είχε με τις συνεντεύξεις. Αν μπορούσε να την αποφύγει μια συνέντευξη, θα το έκανε. Θέματα όπως η πολιτική, η θρησκεία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, η αρχαιότητα τον απασχόλησαν. Πολλές φορές ήταν ήπιος στις απαντήσεις του, συχνά όμως ήταν απότομος και αιχμηρός. Αν δεν του άρεσε η ερώτηση και ήταν στο φτερό, είχε θέμα. Αν καταλάβαινε δηλαδή ότι δεν ήξερε τι ρωτάς, έκλεινε γρήγορα τη συζήτηση. Αν πάλι του άρεσες ή του πήγαινες, ήθελε το δικό του χρόνο για να αναπτύξει, για να πει αυτά που ήθελε να πει. Ό,τι ζητώ στη ζωή μου είναι να γίνω αλλιώτικος άνθρωπος, μας είχε πει. Έφυγε από κοντά μας ένας ελεύθερος άνθρωπος, ένα ελεύθερο πνεύμα. Θερμά συλληπιτήρια στους δικούς του.

0: Ανεβαίνει δραματικά δυστυχώς ο αριθμός των θυμάτων από τα 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Πάνω από 60 οι νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά. Μεγάλες οι έρευνες για τους εγκλωβισμένους. Πάμε στον καθηγητή ευθύς αμέσως, Κώστα Παπαζάχο. Είναι καθηγητής σεισμολογίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Μια δύσκολη στιγμή. Με πολλούς νεκρούς. Τι έχουμε να πούμε για αυτόν τον σεισμό?
1: Είναι μια ειδική κατηγορία σεισμών αυτή η σεισμή που χτυπήσαν, αυτό όμω που χτύπησε την Κολομβία. Είναι ένα σεισμό για μέσο βάθο, δηλαδή δεν είναι συνηθισμένη σεισμή σαν αυτή που έγινε στα Βενεζουέλα κατά τη δική σεισμή. Είναι ένα σεισμό που οφείλεται ότι ένα τμήμα του Ελληνικού Ωκεανού, μια κομμάτι, μια πλάκα που λέγεται Νάσκα, βυθίζεται κάτω από, από το βόρειο τμήμα τη Ινδοκία Αμερική και σιγά σιγά μέσα τη από μια σειρά από ειδικέ διαδικασίε γεννιούνται σεισμοί. Από βάθη μικρά, 65 χιλιόμετρα, μέχρι 650 χιλιόμετρα στο πολύ εσωτερικό της Νότιας Αμερικής. Εκεί στην περιοχή της Κολομβίας, στο συγκεκριμένο σημείο, η πλάκα είναι σε ένα βάθος γύρω στα 110 χιλιόμετρα και εκεί έγινε ο συγκεκριμένος σεισμός. Το καλό με αυτούς τους σεισμούς είναι ότι είναι ήδη μακριά σου. Δηλαδή είναι 110 χιλιόμετρα βάθος, άρα απέχουν τα κύματα που θα διανύσουν 110 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουν στην επιφάνεια. Το κακό είναι ότι γίνονται στοιχεία και επηρεάζουν γενικά μια πολύ μεγάλη περιοχή. Και έχουν και μια σειρά από συγκεκριμένα φαινόμενα που μπορούν να κατευθύνουν την ενέργεια επιλεκτικά, κυρίως προς το πιο εξωτερικό τμήμα της Κολομβίας. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ οι σεισμικές κινήσεις δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ήταν περίπου στα επίπεδα που έχουν εκτιμηθεί για τον σεισμικό σχεδιασμό της Κολομβίας, προφανώς υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του δομικού ιστορικού που δεν είναι επαρκές και το οποίο προφανώς δεχόμενο σε αυτόν τον σεισμό, ο οποίος λόγω της απόσυρσης έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια. Μια κίνηση πάνω από 20% του τζι, πάνω από το 20% της επιτάξης βαρύτητας. Δηλαδή, φανταστείτε κάθε ένα κτίριο, ξέρω εγώ, αν άνθρωπος ήταν 100 κιλά, θα τον χτύπησαν ένα στακί με 20 κιλά για αρκετά δευτερόλεπτα. Ένα τέτοιο σεισμό μπορεί να κρατήσει και 15-20 δευτερόλεπτα.
0: Είναι ο κύριος σεισμός αυτός ο σεισμός?
1: Ναι, αυτή η σεισμή είναι αυτό που λένε μια και κάτω από το να πούμε λαϊκά. Δηλαδή, γενικά δεν έχουν πολύ φτωχές με τα σεισμικές ακολουθίες. Έχουμε και στην Ελλάδα ακριβώς τους σεισμούς. Θα σας θυμίσω το 6 στο Λεωνίδη, από το 8 στο Λεωνίδη, μικρότερο μεγέθος. Έχουμε και τέτοια μεγέθος, αλλά η σεισμή του 6 και το 8 ήταν μικρότερη. Δεν έχουν τα σεισμικές ακολουθίες, έχουν πολύ φτωχές με τα σεισμικές ακολουθίες. Ένα πεντάρι, κάτι το οποίο ούτε θα αποκαλέσει σεισμούς, ούτε θα επιπτώσει, ούτε θα επιπτώσει. Έχει όμως το πρόβλημα ότι αυτός ο σεισμός, επαναλαμβάνω, επηρεάζει μια πολύ μεγάλη περιοχή και θα έχει ένα απολογισμό ο οποίος θα είναι πολύ πιο βαρύς από αυτό που ακούσαμε τις πρώτες ώρες. Οι εκτιμήσεις μιλάνε ότι ενδεχομένως πλησιάσουμε και τους χίλιους νεκρούς στην περιοχή της Κολομβίας.
0: Είναι μια τραγωδία αυτό που μας περιγράφεται. Λέτε ότι δεν έχουμε μετασεισμούς. Είπατε ότι σπάει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, μια πλάκα τεράστια στην περιοχή. Τι φαινόμενα έχει δώσει αυτή η περιοχή στο παρελθόν, γνωρίζουμε?
1: Ναι, είναι πολύ καλά και πολύ καλά μελετημένη η συγκεκριμένη γεωμετρία της κατάδυσης. Δηλαδή, την περίπτωση που έχουμε μια πλάκα που πλήττει κανένα ήλιο, και στις Άνδες κατά μήκος όλων των ακτών από την Κεντρική Αμερική μέχρι Κέρμα, κάτω στο πιο νότιο τμήμα της Χιλής και της Παταγωνίας, έχουμε μια σύγκρουση του Ελληνικού Ωκεανού, ο οποίος βυθίζεται αυτή η πλάκα σταδιακά κάτω από την. Από την Νότια Αμερική, φανταστείτε το πιο βαθύ σημείο βύθιση είναι περίπου στο κέντρο της Νότιας Αμερικής. Ξέρουμε πολύ καλά μια γεωμετρία της, γίνονται πολύ συχνά σεισμοί. Στο πιο ρηχό κομμάτι γίνονται και οι μεγαλύτεροι σεισμοί που ξέρουμε στον κόσμο. Μιλάμε για σεισμούς οι οποίοι έχουν ξεπεράσει το μέγεθος 9, όπως ο σεισμός της Τιλής του 1960. Μιλάμε τώρα για προκατακλυσμιαίους σεισμούς, μοναδικά φαινόμενα αντίστοιχα του σεισμού του Τοχόκου στην Ιαπωνία, του σεισμού της Αλάσκα. Πολύ μεγάλο μεγέθος, με κυρίματος που ξεπερνάνε τα 1000 χιλιόμετρα. Λοιπόν, μια περιοχή από τις πιο σεισμογενείς στον πλανήτη. Όσο απίστευτο και να ακουστεί αυτό που θα σας πω, ένα σεισμός 7,4 στα 110 χιλιόμετρα βάθος είναι ένα όχι από τα δυσμενέστερα σενάρια που μπορεί να συμβεί στην περιοχή, μια και στο πιο δυτικό τμήμα της περιοχής, στο εξωτερικό κομμάτι κατά μήκος των ακτών, αυτοί οι σεισμοί είναι πολύ πιο συχνοί και φτάνουν και σε πολύ πιο μεγάλα μεγέθη.
0: Μπορεί να έχουμε δηλαδή και έναν μεγαλύτερη ένταση σεισμό κάποια στιγμή.
1: Αυτή η περιοχή έχει συχνά, πολύ συχνά. Δηλαδή, Σκεφτείτε ότι από το 1950 έχουμε δύο παρόμοιους σεισμούς στο πιο παραδακό κομμάτι της Κολομβίας, με επίσης πολύ μεγάλες συνεπτώσεις. Δεν είναι απλώς πιθανό, είναι βέβαιο. Η περιοχή αυτή είναι από τις πιο σεισμογενείς στον πλανήτη και σημείς πράξεις του 7, 7,5, 8 ή και μεγαλύτερη δεν είναι άγνωστη, ιδίως στο πιο παραδακό κομμάτι της Κολομβίας και κυρίως φυσικά νοτιότερα προς την περιοχή της Τιμής. Μιλάμε για μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές σε ολόκληρο τον πλανήτη.
0: Ο δομικός ιστός, τα σπίτια, οι πολυκατοικίες, γνωρίζουμε πως είναι το έδαφος.
1: Όλα παίζουν ρόλο, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε. Τίδια τα οποία γενικά είναι σε μεγάλες λεκάνες, όπου είναι πιο εύκολο μεν να χτίσεις, αλλά τα εδάφη δεν είναι πάντα πλέον τα κατάλληλα. Ενισχύουν συχνά αυτές τις κινήσεις και έχουμε εστιασμένες βλάβες και φαινόμενα. Ο σεισμός του Μεξικού προκάλεσε τεράστια φαινόμενα και έχει μείνει στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Γενικά όμως το βασικό πρόβλημα ξεκινάει από το δομικό ιστό. Όπως ξέρετε, δεν σκοτώνει οι σεισμοί, οι ανθρώπινες κατασκευές σκοτώνουν. Ναι. Και το βιωτικό επίπεδο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στην Νότια Αμερική περιλαμβάνει και πολύ μεγάλα τμήματα, ιδίως σε οικονομικά ασθενές χώρες, τα οποία είναι περιορισμένοι σαν της μικής επάρκειας ή δεν έχουν χτιστεί και με κανένα τμηνικό συνδυασμό. Είναι αυθαίρετα, είναι κτίρια τα οποία πραγματικά φτωχογειτονίες, μεγάλες περιοχές τέτοιες και προφανώς αυτά υποφέρουν και περισσότερο. Συγκρίνεται το με το σεισμό που έγινε πριν από ένα παρόμοιο και πιο ρηχό που έγινε στην Ιαπωνία στο Κουμαμότο πριν από λίγο διάστημα, το οποίο είχε 6 νεκρούς και πολύ πιο περιορισμένες συνέπειες, γιατί οι Ιάπωνες από τον προηγούμενο σεισμό που είχε γίνει είχαν φροντίσει να σχεδιάσουν πολλά κτίρια και να επενδύσουν με τρόπο να χτίσουν σεισμικές κατασκευές. Μήπως οι ίδιοι σεισμοί και μάλιστα ακόμα και δυσμενές σεισμοί μπορούν να έχουν πολύ διαφορετικές επιπτώσεις. Ο αντίστοιχο σεισμό στην Ελλάδα δεν νομίζω θα είχε τέτοιε επιπτώσει, παραδείγματο χάρη.
0: Κρατάμε την μακάβρια εκτίμηση ότι αυτό ο σεισμό μπορεί να μα δώσει ακόμη και χίλιου νεκρού, όπω και το 7,4 ότι δεν είναι το δυσμενέστερο σενάριο για την περιοχή, γιατί έχει δώσει πολύ μεγαλύτερου σεισμού, πολύ μεγαλύτερα φαινόμενα. Θερμά σα ευχαριστώ, κύριε Παπαζάχο,
1: για την ενημέρωση.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητή στο ΑΠΙΘΙΤΑ σεισμολογία, Κώστας Παπαζάχος, και από την εκτίμηση του κυρίου Παπαζάχου, που είναι μια τραγική εκτίμηση, πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη για τα νεότερα.
2: Μάλλον έχει δίκιο ο κύριος Παπαζάχος, με δεδομένο ότι έχουμε πάνω από 20 κτίρια που είναι πλήρως ισοπεδωμένα, πολύ όροφα κτίρια. Να σου πω, Θάνο, ότι σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, πριν από κυριολεκτικά 6 λεπτά, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί έχουν φτάσει τους 77. Να πούμε ότι το εστιακό βάθος, όπως επαναλαμβάνει το Γεωλογικό Ινστιτούτο της Κολομβίας, είναι στα 107 χιλιόμετρα βάθος. Είναι ο υψηλότερος απολογισμός καταγράφεται στην επαρχία της Ρισαλάιντα, όπου έχουμε 42 νεκρούς, Θάνο. Αυτή η πόλη η οποία αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το Κάλι, μια πόλη 2 εκατομμυρίων κατοίκων, γνωστή στις διεθνείς ειδήσεις κυρίως λόγω του ότι είναι άνδρο των ναρκοβαρώνων. Το μείζον πρόβλημα λοιπόν παρατηρείται στο Κάλιο, που έχουμε 25 έως 30 κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει πλήρως, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αλεχάνδρο Έντερ, και ήδη οι αρχές του Κάλι έχουν ζητήσει βοήθεια από την Μπογκοτά και το Μεντεγίν προκειμένου να συνεχίσουν τις προσπάθειες διάσωσης. Να πούμε ότι ο φωνικότερος σεισμός που έχει καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία στην Κολομβία ήταν το 1985, Θάνο, οπότε τότε είχαμε 25.000 νεκρούς.
0: Δημήτρη, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Σε μια τραγωδία εξελίσσεται αυτός ο σεισμός στην Κολομβία, με πολλά θύματα, με πολλούς νεκρούς και με την εκτίμηση του καθηγητή, του κυρίου Παπαζάχου, εδώ στο Ethnews Radio, ότι μπορεί ο αριθμός αυτός να αγγίξει ακόμα και τα 1.000 άτομα.

0: Επιστρέφουμε πίσω στα δικά μας να δούμε τι γίνεται με τις αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις. Πάμε στον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, να μας πει την εξέλιξη. Καλησπέρα σας, κύριε Δημαρχέ, για άλλη μια φορά.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί, δώστε μας λίγο τον αριθμό, αλλά και το χρονοδιάγραμμα.
1: Ωραία. Σήμερα έχουμε μαζέψει περίπου 8 αιτήσεις. Βέβαια, εμείς δεν περιμέναμε τη σημερινή ημέρα για να ξεκινήσουμε να συμπληρώνουμε τις αιτήσεις και τους φακέλους και την ορθή πληρότητά τους. Ξέρετε ότι από την Τετάρτη, από την επόμενη μέρα που ελέγχθηκε ουσιαστικά η πυρκαγιά, ξεκίνησε ο Δήμος μας και καλούσε τους πληγέντες να ξεκινήσουν να μαζέψουν σιγά σιγά τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Πλέον έχουμε φτάσει στις 100 αιτήσεις, έχουμε στήσει τα συνεργεία, έχουμε όλα τα στοιχεία των ανθρώπων που έχουν ελεγχθεί. Στόχος μας είναι το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών, τα 600 ευρώ δηλαδή, και τα επιδόματα της οικοσκευής έως 6.000 ευρώ ανάλογα το χαρακτηρισμό του σπιτιού να έχουν δοθεί μέσα στον Αύγουστο. Mm-hmm. Έχουμε φέρει όλα τα χρονοδιαγράμματα μπροστά. Θυμίζω ότι σε άλλες περιπτώσεις αυτά τα επιδόματα κάναν μήνες. Εμείς σε λίγες ημέρες ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχουμε τελειώσει με αυτά. Και υπενθυμίζω ότι οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό, αντί για μήνες που πήραν σε άλλες περιπτώσεις, έχουν τελειώσει μόλις σε 2 μέρες. Mm-hmm. Αυτό είναι το στοίχημά μας. Είπαμε ότι όσο μεγάλη και να ήταν η πυρκαγιά, όσα προβλήματα και να άφησε πίσω, όσο μεγάλα και να είναι τα προβλήματα, είμαστε εδώ για να τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό κάνουμε. Είναι στοίχημά μας η ταχύτητα στην αποκατάσταση, η επιστροφή ουσιαστικά των χορηγήσεων και των βεβαιώσεων στους δικαιούχους, αλλά και η γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα.
0: Κύριε Δημάρχε, τα στοιχεία είναι πλήρη, δηλαδή ο κόσμος έχει αυτά τα στοιχεία που απαιτούν οι αρχές ή χρειάζεται προσπάθεια?
1: Εντάξει, χρειάζεται μια προσπάθεια, ειδικά σε κάποιες υποθέσεις που είναι περίπλοκες, πιο περίπλοκες ως προς το διοδοτικό κομμάτι, είτε σε δασικό καθεστώς, είτε μέσω νομιμοποίησης, αλλά και ως προς τους δικαιούχους, γιατί πολλές ιδιοκτησίες είναι εξαδερέτου και μπλέκουν μαρκετές κληρονομικές.
0: Έτσι, και τι γίνεται, δηλαδή αυτό πώς μπορεί να παρακάνθει όλο αυτό?
1: Προσπαθούμε και θα περάσουμε μάλλον και σε μια οικία. Βλέπουμε, δεν είναι βέβαια πολλές περιπτώσεις, θα περάσουμε να κάνουμε ουσιαστικά τη χορήγηση σε αυτούς που έχουν τη νομή ή τουλάχιστον στους συμφωνούντες που δίνουν πλειοψηφία ουσιαστικά στο μερίδιο. Δηλαδή αν είναι 5 κληρονόμοι και οι 3 συμφωνούν, προχωρούμε με τις 3 που συμφωνούν. Mm-hmm. Σας δίνω ένα αδρό παράδειγμα.
0: Ναι, το κατανοούμε. Με τις άδειες, οι οικοδομίες, ποιος θα υποστεί το βάρος, το οικονομικό βάρος?
1: Κοιτάξτε, σε αυτή την, ξέρετε, μέχρι τώρα η νομοθεσία έλεγε ότι για τις άδειες κατεδαφίσεως, αλλά και για την ίδια την κατεδάφιση, υπεύθυνος ήταν ο ιδιοκτήτης, όπου χρειαστεί δηλαδή η κατεδάφιση. Πλέον με τη ζήτηση που κάνουμε στο Υπουργείο πήραμε και αυτό το κόστος. Αυτό το κόστος, ξέρετε, μπορεί να είναι από 5, 7 ως 10 χιλιάδες.
0: Για τις άδειες οικοδομών?
1: Τις άδειες κατεδάφισης και όλα τα έξοδα κατεδάφισης θα τα κάνουμε εμείς ως Δήμος με επιχορήγηση του Υπουργείου. Οι άδειες όπου χρειαστεί νέα άδεια έκδοσης για την ανέγερση και ανακαίνιση, ναι, των κατοικιών, υπεύθυνος παραμένει εκ του νόμου ο ιδιώτης.
0: Το λέω αυτό mm-hmm. γιατί κύριε Καψιμάλη, ο κύριος Καψιμάλης εδώ στην εκπομπή μας έκανε μια πρόταση η ίδια η εταιρεία να χορηγήσει δωρεάν, να χρηματοδοτήσει δωρεάν 2 άδειες και κάλεσε όλο τον κλάδο να χρηματοδοτήσει όλες τις άδειες που θα χρειαστούν ανέγερσης ενδεχομένως των πυρόπληκτων.
1: Είναι πολύ, πολύ καλή η πρόταση και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καψιμάλη και όσους μηχανικούς έχουν προσφέρει, και έχουν προσφέρει και άλλοι. Όμως θα γίνει ένα συνολικό σχεδιασμό. Είμαστε σε επικοινωνία με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και υπάρχει διάθεση, αλλά θα γίνει επίσημο τις επόμενες μέρες, να αναλάβει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος την έκδοση όλων των νέων αδειών που χρειάζεται δωρεάν. Οπότε θα έρθουμε και για πρώτη φορά στην αποκατάσταση, θα πάρουμε το κόστος από τους ιδιώτες και από τις νέες πιθανές άδειες που χρειάζεται να εκδοθούν σε κάποια
0: οικεία. Άρα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα αναλάβει όλες τις άδειες δωρεάν. Είναι ένα πιθανό σενάριο αυτό μας λέει.
1: Είναι ένα πιθανό σενάριο. Βρισκόμαστε σε συζήτηση με την ηγεσία του Τεχνικού Επιμελητηρίου και τον πρόεδρο και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα ευοδοθεί και αυτό και θα ανακοινωθεί σε από κοινού μας συνάντηση. Ωραία. Ότι και αυτό το κόστος θα απαλυνθεί και θα το πάρουμε εμείς.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Δημάρχε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, μας έβγαλε την είδηση. Μάλλον το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναλαμβάνει το κόστος της χρηματοδότησης των αδειών οικοδομής που θα απαιτηθούν στην περιοχή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεκάδες νεκροί από την ισχυρή σεισμική δόνη στον 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Καταρρεύσεις κτηρίων και άνθρωποι εγκλωβισμένοι στην πόλη Κάλι. Ζημιές σε 6 αεροδρόμια. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Επιτόπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ νωρίτερα εστάληκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση έξω από τη Χαλκίδα. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με καταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. 282 πυρόπληκτα ζώα διασώθηκαν στη φωτιά της Αττικοβιωτίας. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Στο 70% της Γαλλίας έχουν επιβληθεί μέτρα περιορισμού της χρήσης του νερού εξαιτίας της ξηρασίας. Τηλεφωνική επικοινωνία Γιώργου Γεραπετρίτη Μπάντρ Αμπτελάντη. Στενό συντονισμό Αθήνας και Καΐρου με στόχο την προώθηση περιφερειακής ασφάλειας και ειρήνης. Σοβαρός τραυματισμός Ιταλίδας τουρίστριας στη Σκιάθο από το ισχυρό ρεύμα αέρα αεροσκάφους. Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η επίγουσα αεροδιακομιδή της. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Η Ελλάδα και ο κόσμος της διανόησης θρηνούν από σήμερα την απώλεια ενός πιστού και ανυστερόβουλου υπηρέτη τους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θάνος Χιαφάγας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού, στον ήχο Θάνος Τσιμέκα, στην παραγωγή Βουλά Κουλισοπούλου. Και θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση και ιδιαίτερα έτσι, σχόλια σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα και το Facebook και όλα αυτά, αλλά σε συνάφεια με την καταστροφή που ζήσαμε στην Δυτική Αττική πριν από λίγες ημέρες. Την ώρα λοιπόν που είχαμε θύματα, την ώρα που συνέβαιναν αυτά που συνέβαιναν και χάνονταν περιουσίες, είδαμε φίλους, γνωστούς, συγγενείς να φωτογραφίζονται σε κάποια όμορφα ξενοδοχεία, επιδεικνύοντας τις όμορφες στιγμές τους, τις όμορφες διακοπές τους, τις ξέρνιαστες στιγμές. Και επαναλαμβάνω τη στιγμή που είχαμε σε εξέλιξη μια τραγωδία με θύματα. Μοιάζει λίγο και είναι αντιφατικό, ίσως η επιστήμη το εξηγεί, αλλά τουλάχιστον οι εικόνες είναι αντιφατικές. Τη στιγμή δηλαδή της καταστροφής, κάποιοι φίλοι και γνωστοί με λαμπερά χαμόγελα, φωτεινά χαμόγελα, να χαίρονται τις διακοπές τους. Θα μου πεις, η ζωή συνεχίζεται και τι πρέπει να κάνουμε, να κηρύξουμε εθνικό πένθος επειδή συνέβη αυτό που συνέβη και να σταματήσουμε τις διακοπές? Όχι, αλλά υπάρχει και η μέση λύση της σιωπής. Όμως, αντί να τα λέμε όλα αυτά, καλύτερα να μας βοηθήσει σε αυτόν τον διάλογο ο κύριος Θάνος Ασκητής, καθηγητής ψυχιατρικής. Καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Χιαφάκα.
0: Είναι αντίφαση ή όχι?
1: Είναι αντίφαση, αμφίβολα. Και όντως σε αυτές τις μεγάλες στιγμές που βιώνει μια κοινωνία, μια πολιτεία, η σιωπή είναι η καλύτερη απάντηση. Η σιωπή και η περισυλλογή για το συμβάν και τα γεγονότα τα οποία δυστυχώς εξελίσσονται στην χωρωμένη φάση. Αλλά στην χωρωμένη φάση υπάρχει και ένα κομμάτι του κόσμου το οποίο δυσφορεί εντονότατα. Δηλαδή, βλέποντας στην τηλεόραση ένας άνθρωπος στις πυρκαγιές, τους πυροσβέστες, με απάνθρωπες προσπάθειες προσπαθούν να μαζέψουν όσο μπορούν αυτή όλη την κατάσταση. Αυτές οι υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν ερμηνεύονται στο δικό τους μυαλό ως μια θετική ενίσχυση, αλλά ως ένας φόβος, μια έντονη δυσφορία, ένα οξύ στρες, ένα άγχος, το οποίο τι κάνει? Κάνει μια άρνηση. Το δυσάρεστο, στο φοβικό, σε αυτό που δεν ελέγχει, δεν μπορεί να το παρακολουθήσει, αλλά κατ' επέκταση τον οδηγεί σε μια συμπεριφορά που λέγεται αποφυγή. Είναι συχνή αυτή η συμπεριφορά στους ανθρώπους, να ξέρετε, όταν σε ένα δυσάρεστο γεγονός δεν θέλουν να μπουν μέσα, δεν θέλουν να συμμετέχουν και να βιώνουν τα συναισθήματα και την αγωνία ενός κόσμου, μιας κοινωνίας που δρά εκείνη τη στιγμή την δοκιμασία. Ουσιαστικά επιδρά μια αρνητική στάση που είναι η αποφυγή του γεγονότος. Γιατί ακριβώς δημιουργεί περισσότερο ψυχικό πόνο, φέρνει μεγαλύτερη φοβία στο μη έλεγχο και ουσιαστικά φέρνει το αίσθημα της απειλής. Και ό,τι στον άνθρωπο δημιουργείται με το αίσθημα είτε της απειλής είτε του φόβου και της αποφυγής, η άρνηση πιο απλά, είναι να αλλάξω το κανάλι ή να βγάλω φωτογραφίες χαμογελαστός και να αισθάνομαι ότι εκείνη τη στιγμή δεν βιώνω την πραγματικότητα που βιώνει ολόκληρη η χώρα.
0: Μια επιλογή, το είπαμε και νωρίτερα, είναι η σιωπή. Γιατί επιλέγουμε την πρόκληση?
1: Γιατί αυτό είναι μια άρνηση προς τη σιωπή. Η σιωπή θέλει μεγάλη ωριμότητα, ξέρετε. Η σιωπή είναι ένα φαινόμενο του ανθρώπου που ουσιαστικά καθορίζει την ισορροπία, την οριοθέτηση και την πραγμάτωση. Αν ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει τη δύναμη να σιωπήσει σε ένα τόσο μεγάλο κακό γεγονός μιας κοινωνίας που δοκιμάζεται, τότε αναγκάζεται ή να αποφύγει, που ερμηνεύεται ως κινησμός, ως αδιαφορία και απάθεια, που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι έτσι, είναι μια άρνηση προς το πραγματικό, το οποίο είναι πολύ δυσάρεστο.
0: Δεν είναι και μια έλλειψη ενσυναίσθησης? Δηλαδή ο άλλος καίγεται και εσύ λες τι ωραία που περνάω, ας πούμε, και χαίρομαι τις διακοπές μου.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι εκείνη περνάει ωραία. Ξέρετε, κάθε άνθρωπος βιώνει το δικό του αίσθημα της άρνησης με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτό που λέτε είναι το φυσιολογικό. Το
0: ναι, μπορεί να είναι πραγματική και ψεύτικη εικόνα έτσι, που εκπέμπεται.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: ναι,
0: το ξέρουμε.
1: Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα όμως οι άνθρωποι οι οποίοι αποφεύγουν να μπουν σε ένα δράμα, σε μια φρίκη όπως είναι μια φωτιά, μια πλημμύρα, ένα σεισμός, ένα κοινωνικό φαινόμενο που οι άνθρωποι νιώθουν τόσο αδύναμοι, λίγοι και ευάλωτοι, τι κάνουν λοιπόν? Αποφεύγουν το εξή δυσάρεστο σε μια άλλη πραγματική διάσταση που είναι η έννοια της άρνησης όμως προς το πραγματικό, που είναι το οξύ φαινόμενο. Άρα εκείνη τη στιγμή προβάλλει ένα εγώ το οποίο δεν πτωείται από τα συμβάντα και τα σημενόμενα και μπαίνει σε μια θεωρία ότι εγώ χαίρομαι τη ζωή μου, απολαμβάνω αυτό που είμαι, σαν να μην υπάρχει η φωτιά, σαν να μην έχει γίνει αυτό το έντονο κακό γεγονός.
0: Ναι, κύριε καθηγητά, το δέχομαι αυτό σαν μια απάντηση σε αυτό το τραγικό γεγονός που συμβαίνει. Από την άλλη όμως θα λέγατε ότι υπάρχει και αυτό το στοιχείο, είναι της μόδας η λέξη, εμένα δεν μου πολύ πάει, αλλά τη λέω κι εγώ, η ενσυναίσθηση. Δηλαδή είμαστε στην εποχή που μας νοιάζει και πολύ ο άλλος ή δεν μας καίγεται καρφάκι. Θα μου πείτε εντάξει, είδαμε θελοντές, είδαμε ιδιώτες, είδαμε σωματεία, είδαμε δηλαδή μια υπερπροσπάθεια στο πεδίο και από ανθρώπους που δεν έχουν συνάθεια με το επάγγελμα του πυροσβέστη. Από την άλλη όμως θα λέγατε ότι στο γενικό κάδρο η γενικότερη αίσθηση είναι αυτή της ενσυναίσθησης ή όχι?
1: Κοιτάξτε, είπατε κάτι πολύ σπουδαίο. Είδαμε μια πραγματική υπερπροσπάθεια όλων των φορέων, όλων των δυνάμεων σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός που η ζωή απειλείται και η βάση της ζωής είναι η αξία της. Πράγματι υπήρξε μια ανταπόκριση πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι κόσμου, ανθρώπων, που σκέφτονται διαφορετικά, γιατί όχι μόνο προκαλούν το αίσθημα της κοινής άρνησης, αλλά προκαλούν το φόβο της δικής τους ύπαρξης. Και αυτό να το καταλάβουμε, ότι δεν είναι πάντα ένας κινησμός ή μια χαμηλή συνέστηση, μια μηδενική περιφερειακή συμμετοχή. Είναι περισσότερο η άνεση από το φόβο της εμπλοκής. Ο άνθρωπος όταν φοβάται να εμπλακεί ή φοβάται ότι θα χαθεί από την εμπλοκή, τότε τι κάνει, αντιδρά σε μια πεδαριό, θα λέει κανείς πιο απλά, συναισθηματική φόρτιση, που η τελική απάντηση είναι δεν συμμετέχω και υπέρ αναπληρώνω με ένα μηχανισμό που όλα είναι ωραία, διαφορετικά και δεν αγγίζουν αυτό το κακό συμβάν. Είπατε και κάτι άλλο όμως που νομίζω ότι πρέπει να το σχολιάσουμε. Ότι ο άνθρωπος πολλές φορές μέσα στη σημερινή πραγματικότητα ενδιαφέρεται λιγότερο για την ανθρώπινη σχέση. Πράγματι, αν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, τι πρέπει να δούμε περισσότερο είναι η ανάγκη της σύνδεσης των ανθρώπων. Οι άνθρωποι μπροστά στις μεγάλες αλλαγές της ζωής, τραγικά γεγονότα, συμβάντα, απειλές, καταστροφές, δένονται περισσότερο και έρχονται πολύ πιο κοντά στην κοινή προσπάθεια, όχι μόνο να σώσουν τις περιουσίες τους, τις ζωές τους, το χώρο που ζουν και που ζουν πραγματικά, αλλά και την ανάγκη να υπάρξουν περισσότερο. Και αυτό είναι η αλήθεια, ότι οι άνθρωποι οφείλουν να δίνονται ουσιαστικά σε
0: όμως,
1: μια τραγωδία.
0: Όταν λείψει ο κίνδυνος, όταν σταματήσει η απειλή, νομίζω ότι επανέρχεται αυτή η σχέση στην προτέρα κατάσταση.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, αν το κτίσουμε συνολικά και συλλογιστικά, στην πραγματικότητα ο άνθρωπος έχει περιθώρια να συνδεθεί μπροστά στις δύσκολες στιγμές. Και όταν η κοινωνία δοκιμάζεται, τότε οι περισσότεροι άνθρωποι δένονται μεταξύ τους, αναγνωρίζοντας το κοινό αίσθημα ευθύνης και την κοινή άμυνα προς το κακό που συμβαίνει. Ναι, μετά ξεκινιέται αυτό και επανερχόμαστε στην καθημερινότητα, αλλά μένει κάτι. Και αυτό το κάτι είναι να μπορούμε να προσθέσουμε και στα παιδιά μας και στις δικές μας δοές το αίσθημα της αλληλεγγύης, της κοινής συνοχής. Αυτό ίσως είναι το μεγάλο μήνυμα που πρέπει να καταγράψουμε σε αυτά τα φοβερά συμβάντα της ζωής μας, ότι οι άνθρωποι είναι ευάλωτοι, αδύναμοι, είναι καθημερινοί, πρέπει να συνυπάρχουν, να συμπράττουν και να συλλογίζονται ότι η κοινή αξία είναι το μεγάλο αποτέλεσμα της ζωής. Και στο τέλος της ημέρας, αν κάθε γεγονός αφήνει πίσω του μια πληγή ανοιχτή που κλείνει, γιατί έτσι είναι ο χρόνος, τα κλείνει όλα, τα σταματάει, τα αλλάζει, η βάση της ζωής είναι μία. Να μπορούμε να επικοινωνούμε και να συνυπάρχουμε μέσα στην καθημερινή πρακτική. Εμείς, η οικογένειά μας, τα παιδιά μας. Γιατί αυτά τα συμβάντα, να πάμε και πιο πίσω, όταν είχαμε πολέμους. Οι πόλεμοι τι έδωσαν? Έδωσαν περισσότερη ζωή. Πήραν ζωή, αλλά έφεραν και ζωή. Έφεραν περισσότερη ανθρώπινη σχέση, συνδέθηκαν οι σχέσεις ερωτικές μεταξύ τους, γέννησαν παιδιά μέσα στα καταφύγια. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος είναι μέσα σε κίνδυνο, όταν αισθάνεται ότι είναι πάρα πολύ λίγος και σε μια πυρκαγιά που βλέπεις ότι καίγονται τεράστιες ποσότητες πέπων ή διαφορών δέντρων ή ολόκληρων βουνών.
0: Συμφωνώ, κυρία Σκηθή.
1: Ότι είσαι
0: αλλά αν πρέπει να γίνονται πόλεμοι. Ναι, okay. Αλλά αν πρέπει να γίνονται πόλεμοι κάθε τόσο για να υπάρχει αυτό το στοιχείο της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης, φοβάμαι ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη όλο αυτό.
1: Αλλά κύριε Σιαφάγκα, πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος δυστυχώς έτσι κινείται. Είναι πολύ πιο ευχαριστή να μπει σε ένα φάσμα αναγνώρισης της ειδονής και της χαράς από το να συλλογιστεί την πραγματικότητα της αδυναμίας, του προβληματισμού.
0: Γιατί
1: και
0: η κρίση μας έκανε χειρότερους, και αυτό δεν το λέω εγώ, και όχι, δεν μας έδωσε αυτό το, προσέφερε αυτό το στοιχείο της αλληλεγγύης και της ένωσης.
1: Νομίζω ότι περισσότερο στρες, να σας πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
0: Η κρίση μας απομάκρυνε τον έναν από τον άλλο.
1: Ναι, γιατί η εποχή πριν από την κρίση έδωσε μια εγωπάθεια σημαντική στον άνθρωπο, στο να μάθει να αγαπάει τον εαυτό του μέσα από την ύλη, την προσωποκεντρική του αξία και τις νόρμες που ουσιαστικά κτίζει η ευχαρίστηση και η απόλαυση. Η φιλιδονία έχει κυριαρχήσει στις δικές κοινωνίες ως ένα αγαθό ζωής, μιας πραγματικής ελευθερίας όπως αυτή νοείται, και μιας ελιστικής αναγνώρισης που είναι δύναμη του πλούτου. Αυτά τα στοιχεία κτίστηκαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις δυτικές κοινωνίες. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να αισθάνεται δυσάρεστα, να πιέζεται, να προβληματίζεται και να αντιδρά μέσα σε μια συλλογική ανάγκη βοήθειας. Γιατί έχει μάθει να είναι πιο πολύ το εγώ του, ο ατομισμός του, ο ρόλος του από τον εαυτό του και μόνον γύρω από την αξία της ζωής του, και ουσιαστικά, όπως λέμε, το σπίτι μας να είναι καθαρό και οι δρόμοι ας έχουν σκουπίδια, που τελικά τα πετάμε εμείς οι ίδιοι αυτά τα σκουπίδια. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι σωστό αυτό που λέτε, πόσο η ασυναίσθηση υπολογίζεται σε μια πραγματική δράση αξίας της ζωής μπροστά σε ένα κίνδυνο, όσο και η αίσθηση της άρνησης, της αποφυγής του στρες, που είναι μια πραγματική βιωματική εικόνα, το ότι βιώνω τόσο πολύ δυσφορία, φόβο και κρύβομαι πίσω από ένα καλό, ωραίο θέαμα, ενώ στην πραγματικότητα συμβαίνει κάτι πάρα πολύ κακό και πάρα πολύ άσχημο. Στη βάση της ζωής όμως, ο άνθρωπος θέλει να χαίρεται και να απολαμβάνει. Γι' αυτό πηγάζει το αίσθημα της αυτοσυντήρησης προς την ικανοποίηση. Ικανοποίηση, αν πάμε στο Φρόιντ, είναι η δονή, είναι η ανάγκη να ζήσεις και φυσικά είναι η ευχαρίστηση.
0: Και αν πάμε στον Ευρυπίδη που έλεγε «Ζωή χωρίς χαρά δεν υπάρχει».
1: Θα πάμε να πω κάτι που έχει αξία να το συζητήσουμε. Από αυτά τα γεγονότα που όλοι μας υποφέρουμε, όλοι νιώθουμε πολύ άσχημα και πραγματικά υπάρχει μια θλίψη βαθύτερη στην κοινωνία μας, πρέπει να αντλήσουμε το αίσθημα ότι υπάρχει την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι πιο δυνατή και πιο ουσιαστική αν όλοι μαζί προσπαθήσουμε να μην βλέπουμε μόνο τα δύσκολα τη στιγμή του οξέως γεγονότος, αλλά τη ζωή μέσα από τη ρουτίνα και την καθημερινότητα που έχει. Και πάτε, πρέπει να κρατήσουμε και ένα ακόμη σημείο αυτοαναφοράς. Όσο οριμάζουμε συναισθηματικά, όσο η λογική μας επεξεργάζεται συναισθήματα που έχουν νόημα, τόσο οι άνθρωποι θα συνδέονται. Και αν ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή, η ανθρώπινη ανάγκη να συνδεθούμε περισσότερο με τον λόγο, την επικοινωνία, το προφορικό γραπτό αίσθημα, νομίζω ότι αυτό συνδέει πιο πολύ την σχέση του ανθρώπου με τον έρωτα. Ο έρωτας δεν είναι αυτό που ονομάζουμε σεξουαλικότητα, είναι η αγάπη για τον άλλον, η φροντίδα για τον εαυτό μας και η συνέχεια του υπάρχω και υπάρχουμε μέσα στην καθημερινή μας.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Στον αντίποδα αυτής της χαράς, της ανάγκης για χαρά που περιγράφουμε, υιοθετείτε την άποψη του Μπρικνέρ, του Πασκάλ Μπρικνέρ, στο καινούριο του βιβλίο, ότι μας ελκύει η θυματοποίηση, ότι μας αρέσει να μας αντιμετωπίζουν ως θύματα και ότι αυτό αποτελεί μια εκδοχή ενός συλλογικού ναρκισισμού. Δηλαδή το πιστεύετε?
1: Απόλυτα. Αυτή είναι πολύ σωστή ερμηνεία και μάλιστα μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι και το σενάριο της ζωής. Είναι πολύ πιο εύκολο να είμαι ένα θύμα, το οποίο ζητάει συνέχεια τη βοήθεια, αναζητάω τον τρόπο με τον οποίο θα σωθώ. Όταν έχω παθητικό ή επιθετικό ρόλο, δεν υπάρχω στην πραγματικότητα και συμμαχώ με ουσιαστικές δυνάμεις που δεν προσφέρουν τίποτα άλλο παρά το πρόσκαιρο και το εφήμερο. Άρα η ανθρώπινη ζωή πρέπει να αποκτήσει αξίες, να συνδέεται με την εξέλιξή της και να αναπτύσσει δυναμικές τάσεις και συμπεριφορές. Ο άνθρωπος μπορεί να γίνεται πιο ισχυρός ακόμη και στα δύσκολα και πιο σημαντικός στα ευχάριστα και πιο ουσιαστικός στην αναπαραγωγή του. Κάτι που νομίζω το ξέρουμε όλοι μας, πρέπει να το δούμε πολύ πιο σοβαρά και ως χώρα και ως πολιτεία και ως κοινωνία.
0: Σωστά. Λοιπόν, κυρία Σκηδή, για άλλη μια φορά θερμά σας
1: ευχαριστώ
0: για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά.
1: Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Να είμαστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ο κύριος Θάνος Ασκητής είναι γνωστός, καθηγητής ψυχιατρικής. Μας έδωσε απαντήσεις για μια σειρά από ζητήματα που έχει να κάνει με την πρόσφατη τραγική επικαιρότητα της καταστροφής στην Δυτική Αττική και με την χρήση των social media και τον τρόπο που ουσιαστικά προβάλλουμε τον εαυτό μας σε αυτά.

Λοιπόν, The Thrill Is Gone, κομματάρα, BB King, Eric Clapton, τι άλλο θα μπορούσε να βγει από αυτό το, από αυτή την συνεργασία. Και σιγά σιγά σε τροχιά αποφώνησης, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Θα τα πούμε ξανά αύριο και με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 και με την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Δεκάδες νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους σε κτίρια που κατέρευσαν άφησε ο ισχυρός σεισμός των 7,4 Ρίκτερ που συγκλώνησε την Κολομβία και έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα και τον Ισημερινό. Σοβαρές ζημιές καταγράφονται στο Κάλλιο που τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρευσαν και υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Αλεχάνδρο Έντερ. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Το μεγάλο εστιακό βάθος περιορίζει τις πιθανότητες για εκτεταμένες καταστροφές στην επιφάνεια, ανέφερε ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Κάνοντας λόγο για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα και στις επιπτώσεις κλιματικής κρίσης, ο κύριος Λέκας υπογράμμισε ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει και απαιτούν διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική προστασία. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αεολικών πάρκων, διενεργή, διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση, αλλά και προηγούμενα περιστατικά πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αεολικών πάρκων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν αεολικοί σταθμοί σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις της Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν είχε τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις, προτού συμπληρώσει πως είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, επειδή πλέον απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις ανά τον κόσμο. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Αιγύπτιο ομολογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Γεραπετρίτης, και Αμπτελατή αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, εξέτασαν την πρόοδο σε τομείς της διμερούς στρατηγικής σχέσης και συμφώνησαν εντός της επόμενης περίοδου να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τις επαφές τους. Σοβαρός τραυματισμός 52χρονης τουρίστριας στη Σκιάθο παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Η 52χρονη υπήκοος Ιταλίας υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στο νοσοκομείο του Βόλου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός αύριο στα βόρεια επιρροτικά ορεινά, υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών, βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Εδώ είμαστε και εμείς, βράδυ Δευτέρας 10 Αυγούστου. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio από τους 105,8. Επίσης μπορείτε να μας ακούσετε μέσα από την πλατφόρμα, την Earth Echo, και να στείλετε μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο φροντίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια η Βουλακοκούλη Σοπούλου, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου, για λίγες ακόμα ημέρες, καθώς αντικαθιστώ την Εφέλη Λιγερού. Φυσικά στο στίγμα της επικαιρότητας δεν θα μπορούσε να λείπει το δελτίο πυρκαγιών και σήμερα σε Κουβαρά, Ηλία, Κοκκινόχωμα, Καβάλας, Χαλκίδα. Ευτυχώς οι περισσότερες έχουν σβήσει και κάποιες άλλες είναι υπό έλεγχο. Βέβαια το μεγάλο θλιβερό γεγονός είναι ο σεισμός στην Κολομβία. Αυτή η ανίποτη τραγωδία, 7,4 ρίχτερ, δεκάδες νεκροί, τραυματίες, εγκλωβισμένοι, τουλάχιστον 77 νεκροί. Κατέρευσαν πολλά κτίρια, ζημιές σε νοσοκομεία και αναστολή πτήσεων σε 6 αεροδρόμια.

0: Στις απώλειες της ημέρας, την τελευταία του πνοή άφησε ο γνωστός συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος, σε ηλικία 87 ετών. Με περισσότερα από 30 βιβλία στο ενεργητικό του, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες στοχαστές. Γεννήθηκε το 39 στην Αθήνα, το 1965 και πριν ολοκληρώσει τις σπουδές του στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ξεκίνησε σπουδές φιλοσοφίας στο Παρίσι. Από το 1969 ως το 1974 υπήρξε καθηγητής φιλοσοφίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο, ενώ το 1975 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου συνέχισε το συγγραφικό του έργο. Η πλούσια βιβλιογραφία του αντικατοπτρίζει τις πνευματικές αναζητήσεις του, τις θέσεις και τις προτάσεις του αναφορικά με τον μαρξισμό, την οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού, τους συσχετισμούς της σύγχρονης πνευματικής δημιουργίας με την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Αλλά νομίζω έχουμε τον ιδανικό άνθρωπο να μας πει περισσότερο για το Στέλιο Ράμφο. Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Δανίκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου μία συνάντηση που είχε και μία καταπληκτική συνέντευξη, νομίζω το 2021 και από τις τελευταίες που είχε δώσει ο Στέλιος Ράμφος, είχε δημοσιευτεί στο πρώτο θέμα και με αφορμή το θάνατο του Στέλιου Ράμφου την ξαναδιαβάσαμε και βρήκαμε πάρα πολύ όμορφα, σπουδαία και το λόγο πραγματικά και την προσωπικότητα του Στέλιου Ράμφου, έτσι όπως ξεδιπλώνεται σε αυτή τη συνέντευξη. Κύριε Δανίκα, καλησπέρα σας.
1: Τι κάνεις, αγαπητή Ιωάννα, μας καλά είστε?
0: Καλά είσαι, Δημήτρη, να μιλήσουμε στον ελληνικό, γιατί έχουμε γνωριστεί.
1: Δημοσιογράφοι είμαστε.
0: Βεβαίως, και είχαμε γνωριστεί και πριν από αρκετά χρόνια στο Φεστιβάλ της Άνδρου. Λοιπόν.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, μια χαρά, μια χαρά. Πες μου, Δημήτρη.
1: Το Ράμφο τον συνάντησα μια φορά μόνο. Δεν μου δίνει συνεντεύξεις.
0: Δεν
1: έδινε. Τον πίεσα πολύ. Μου έλεγε, δεν μπορώ τώρα, δεν έχω να πω τίποτα, πάρε πάλι κάποια άλλη στιγμή. Τον έπαιρνε κάθε 3 μήνες και συνεχώς έλεγε, έπαιρνε μόνο σε άρνηση.
0: Ναι.
1: Ήταν αρνητικός. Ξέρεις πολύ καλά ότι ξεκίνησε ως κομμουνιστής, νομίζω, ως αριστερός. Μετά πέρασε στην Ορθοδοξία, ήταν στο κίνημα των Ορθόδοξων, με τον Σαββόπουλο και τον Γιαναρά, νομίζω.
0: Ναι.
1: Ήταν μέσα στις δεκαετίες του 80
0: του
1: ήταν αυτό.
0: 80-90, κάπου εκεί δεν ήταν.
1: Κάπου εκεί. Μετά όμως ισορρόπησε, έφυγε και από εκεί, ισορρόπησε, και όσο παίρνωσε ο καιρός, επειδή ήταν απελπισμένος με την Αμερική, τον Τραμπ και τον δυτικό πολιτισμό που κατέρεε κατά τη γνώμη του, πληθυζόταν στον εαυτό του πιο πολύ. Δηλαδή σε ιστορικά του ζητήματα. Και κυρίως έκανε μαθήματα, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό.
0: Και
1: έκανε
0: στο...
1: μαθήματα. Ναι. Παρέδει μαθήματα.
0: Παρέδει μαθήματα και στο Ίδρυμα Γουλανδρή, αν δεν κάνω λάθος. Και
1: στο Γουλανδρή, του...
0: στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη.
1: Θεοχαράκη.
0: Ναι.
1: Στο Θεοχαράκη με 20 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Για να τον ακούσει, έκανε μαθήματα κανονικά. 5 μαθήματα. Τα είχε προσδιορίσει και ώρα συγκεκριμένα, και μαθήματα και τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη κλπ. Ήταν πολύ δημιουργικό άτομο, ανήσυχος, πάντα ανήσυχος, και πάντα ήταν αιρετικός, όσο και να ακούγεται περίεργο αυτό. Ενώ από τη μια μεριά ήταν συντηρητικός τα απόψεις του, ήταν και ταυτόχρονα αιρετικός, τις ανερούσε. Είχε μια διαλεκτική σκέψη εξαιρετική. Του είχε μείνει αυτό από το μαρξισμό.
0: Από το μαρξισμό, βέβαια.
1: Τον οποίο δεν τον απέριπτε. Τον βαλούσε μέσω του μια σύνθεση πραγμάτων.
0: Πίστευε, Δημήτρη, έτσι. Πίστευε στη σύνθεση.
1: Πίστευε πάρα πολύ στη σύνθεση.
0: Ναι.
1: Πολύ, κυρίως στη σύνθεση των πραγμάτων και των θεωριών. Δηλαδή από τη θρησκεία, τον μαρξισμό, τον δυτικό πολιτισμό, τον ανατολικό.
0: Και πιο παλιά από την αρχαία Ελλάδα, Πλάτωνα, φιλοσοφία ποιητική, Αριστοτέλη, Ιδίποδα, Τύρανο.
1: Ναι. Δύσκολος άνθρωπος, πολύ δύσκολος άνθρωπος.
0: Δύσκολος άνθρωπος, ε.
1: Πολύ
0: δύσκολος.
1: Τον πίεζε για συνεντεύξεις και δεν μου έδινε τίποτα. Και πώς μου την έδωσε αυτή, τι να σου πω τώρα, ανηγύρισα. Κάθε φορά τον έπαιρνε τηλέφωνο, έχω να πω τίποτα. Μου λέει, πάρει μια άλλη φορά. Αν και δεν συμπόσχομαι τίποτα.
0: Πόσο καιρό τον κυνηγούσες, Δημήτρη?
1: 4 χρόνια, 3.
0: Αλήθεια?
1: Κάθε 3 μήνες τον έπαιρνε τηλέφωνο. Και έμπαινε στο τηλέφωνο. Είχα το τηλέφωνο, το... δεν έχει κινητό, σταθερό.
0: Ναι.
1: Έμεινε στην Πεντέλη, νομίζω.
0: Ναι.
1: Εκεί κάτω ήταν. Εκεί έγραφε, ναι. Και τον έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε, δεν έχω να πω τίποτα. Θα πάει μια φορά. Να πάρε πάλι, δεν σου πώσουμε τίποτα. Δεν... Μου λέει και τα ίδια. Μετά έβαλε ένα γνωστό μου να τον πιέσει που τον ήξερε πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
1: Τίποτα. Δεν είναι ήμουνα.
0: Δημήτρη,
1: κατάφερα να του πάρω μια συνέντευξη.
0: Εξαιρετική, γιατί πραγματικά ξεδιπλώνεται όλο αυτό που. Η σκέψη του ακριβώς. Το κατασταλάγμα μέσα από τις εμπειρίες του και τα χρόνια του.
1: Είχε γράψει πολλά βιβλία, ε.
0: Πάνω από 30.
1: Τουλάχιστον, ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Πάνω από 30 σίγουρα. Δημήτρη, πες μου, τι σου έκανε εντύπωση πέρα από η σκέψη του, πώς θα την χαρακτήριζες, η στοχασμή του, τι ήταν αυτό, είχε κάτι που, αν όχι συγκινητικό, κάτι που σου άνοιξε ένα καινούριο ορίζοντα, ένα καινούριο βλέμμα, ας πούμε.
1: Ήρθα για να σου πω την αλήθεια, γιατί μου άνοιξε ένα ορίζοντα εμένα προσωπικά. Διαφωνούσα πολύ σε πολλά σημεία που έλεγε αυτός, γιατί είμαι πολύ ορθολογιστής εγώ στη σκέψη μου, πολύ λογικός, γιατί είναι παγωγική και λογική, ενώ αυτός ήταν λίγο μεταφυσικός.
0: Ναι.
1: Και διαφωνούσα μαζί του. Και πολλά από αυτά που δεν καταλάβαινα κιόλας. Και νόμιζα ότι κρυβόταν πίσω από αυτά που έλεγε από τις ιδέες.
0: Αλήθεια ότι είχε τα τελευταία χρόνια γινόταν μεταφυσική η σκέψη του και ο στοχασμός
1: εντελώς,
0: του. Εντελώς, έτσι.
1: Όχι αν αλήθεια, εντελώς μεταφυσική.
0: Ναι.
1: Αλλά πίστευε σε αυτό. Δεν το έκανε επίτηδες σε αυτό, το πίστευε πολύ. Και του άρεσε όμως, γιατί όλοι οι άνθρωποι, ξέρεις πολύ καλά, έχουμε πολλές όψεις.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε μονομία. Δηλαδή, ναι, είναι βέβαια πολλές όψεις, πολλές μορφές, κάθε άνθρωπος. Άλλος είσαι με τις σχέσεις σου, άλλος είσαι με τους φίλους σου, άλλος είσαι μόνος σου, άλλος είσαι όταν έχεις κλείσει το δωμάτιο.
0: Είμαστε περίπλοκα όντα οι άνθρωποι, περίπλοκα. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτός ήταν πολύ πιο περίπλοκος.
0: Mm-hmm.
1: Και θυμάμαι μια περιστατικό. Τον είχα φωνάξει σε ένα κλαμπ, τέλος πάντων, στο Ατόι, να μιλήσει και μιλήσει και ήθελαν πάρα πολύ να τον ακούσουν. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γέμισε σχετικά η αίθουσα. Και όταν του ζήτησε να ξαναέρθει, μου ζήτησε λεφτά. Και από μένα, δηλαδή αυτοί που θα έρχονταν να πληρώνουν λεφτά. Ζητούσε κάθε φορά και καλά έκανε. Δεν σκέψε, δεν εκποιούσε έτσι, τζάμπα. Γι' αυτό έκανε και τα μαθήματα στο Τσεχωράκι.
0: Να κατεβαίνω.
1: Περίεργη προσωπικότητα, πολύπλοκη προσωπικότητα, πολύ σύνθετη και αιρετική και τα πρόγραμμα.
0: Αιρετική και γι' αυτό έχει ακριβώς και άλλοι που τον εκφράζουν και άλλοι που. Δηλαδή οι περισσότεροι είναι λίγο. Αντιφατική στη γνώμη τους για τον Ράμφο.
1: Ναι, ακριβώς. Εγώ αντιφατικός είμαι. Και εγώ και έτσι και αλλιώς. Τον αποθεώνω, δηλαδή. Είναι μια σκέψη που σε ερεθίζει να μην επικοινωνήσει με ζήτηση.
0: Έτσι. Αυτό και μόνο νομίζω ότι σε ιντρικάρει μάλλον τον κόσμο η σκέψη του, ο στοχασμός του.
1: Στις μέρες μας τώρα.
0: Στις μέρες μας ακόμα περισσότερο.
1: Τη φοβερή στηρότητα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Παρεμπιπτόντως, δεν ενδιαφέρε πολύ εάν ζούσε να τον στείλω να έβλεπε την Οδύσσια του Νόλαν για να μου πει τη γνώμη του. Εγώ τη θεωρώ κορυφαία ταινία, έτσι, Αριστούργημα.
0: Ναι, το ξέρω και μαζί με σένα περισσότερο όλος ο πλανήτης από ό,τι διαβάζουμε.
1: Εγώ την πιστεύω πάρα πολύ την ταινία αυτή, πάρα πολύ.
0: Δημήτρη, τι πιστεύεις ότι θα έλεγε ο Ράμφος?
1: Αυτό δεν ξέρω, αυτό ήθελα να ακούσω. Τι έλεγε ο Ράμφος? Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω τη γνώμη του για την ταινία. Μπορεί να ήταν απορριπτικός, δεν ξέρω. Εμένα πάντως δεν με επηρεάζει αυτό. Και εγώ κατασταλάζω σε ένα πράγμα, κατασταλάζω. Αν και πολλές φορές, εκεί φέρνει λάθος και το έχω παραδεχτεί δημοσίως.
0: Ναι.
1: Αλλά το λάθος μου, έτσι. Είναι καλό να το παραδέχεσαι αυτό και να λες πάντα την αλήθεια. Ο άνθρωπος νομίζω κρυβόταν κάπου. Πίσω από αυτές τις λέξεις, αυτά τα περίπλοκα σχήματα κλπ. Κρυβόταν κάπου. Θα χρησιμοποιήσει για να κρύψει τον πραγματικό εαυτό του. Έτσι νομίζω. Αυτά, Ιωάννα μου.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πραγματικά απόλαυσα τη συνέντευξη διαβάζοντάς την. Μ' άρεσε πάρα πολύ και το νόημα της τέχνης που είπε μέσα σε όλα αυτά. Το κρατάμε. Και πιστεύω ότι ήταν μια εμπειρία για σένα καταπληκτική αυτή η συνέντευξη. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Έτσι καλά, Ιωάννα μου.
0: Καλή συνέχεια. Χάρηκα πολύ. Έγινε. Γεια σου, Δημήτρη.

Τώρα, τη θλίψη του για το θάνατο του συγγραφέα και στοχαστή Στέλιου Ράμφου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανέφερε λοιπόν στο μήνυμά του ότι έχασε ένα φίλο και συνομιλητή που πλούτιζε, λέει, κάθε μας συζήτηση, ανεξάρτητα αν συμφωνούσαμε πάντοτε και σε όλα.

Και ολοκληρώνει το μήνυμα του γράφοντας αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό αυτόν τον λαμπρό Έλληνα και γλυκό άνθρωπο, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, εμείς εδώ στην ΕΡΤ και συγκεκριμένα πριν από λίγο στην ΕΡΤ 3 ήταν το πρώτο αφιέρωμα, μια συνέντευξη του Στέλιου Ράμφου στα Άκρα που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ 3. Τώρα, στην Netflix, η εποχή των εικόνων, έρος στην αρχαιότητα, Στέλιος Ράμφος, από την εκπομπή «Η εποχή των εικόνων», η συνέντευξη που είχε δώσει το 2010, που ήταν θέμα «Έρος από τη θεογονία του Ισιώδου στην ύστερη αρχαιότητα», στο Netflix. Στην ίδια εκπομπή, αλλά ένα χρόνο αργότερα, η εποχή των εικόνων και ο Στέλιος Ράμφος για τη σύγχρονη τέχνη.

Θέμα και παραλλαγές η εκπομπή του 2010, όπου εκεί ο Στέλιος Ράμφος δίνει ακόμη μια συνέντευξη για το αδιανόητο τίποτα. Και από τις τελευταίες του συνεντεύξεις του 2017, επί τούτου στην εκπομπή όπου ήταν ο Στέλιος Ράμφος καλεσμένος της Έφης Κυριακοπούλου, όπου ο γνωστός συγγραφέας και φιλόσοφος μιλά κυρίως για το βιβλίο του «Πολιτική από στόμα σε στόμα». Αυτές οι εκπομπές λοιπόν από την Earthflix, ένα μικρό αφιέρωμα στον Στέλιο Ράμφο. Thank you.

Μην ξεχάσουμε όμως να πούμε και για τον Νίκο Καλογερόπουλο που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 χρονών, ο σπουδαίος ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Η κηδεία του θα γίνει αύριο από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Πολιτική θα είναι η κηδεία του στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Μάλιστα, η οικογένεια του ηθοποιού γνωστοποίησε την επιθυμία του αντί στεφάνων όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν οικονομικά το σπίτι του ηθοποιού. Το αντίο της ΕΡΤ στο Νίκο Καλογερόπουλο είναι επίσης ένα αφιέρωμα στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Ξεκινώντας με μία από τις πιο εμβληματικές σειρές της ΕΡΤ, στο Κάμπινγκ, στην οποία πρωταγωνιστούσε, και αμέσως επίσης το άλλο αφιέρωμα είναι στην σπουδαία ελληνική ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα». Στο Κάμπινγκ λοιπόν, κομική σειρά παραγωγής του 1989, όπου παίζει ο Νίκος Καλογερόπουλος, και η κοινωνική κωμωδία «Μάθε παιδί μου γράμματα», σε σενάριο και σκηνοθεσία Θεοδωρού Μαραγκού, εδώ σε αυτή την ταινία που απέσπασε 4 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και το ειδικό βραβείο ερμηνείας στον Νίκο Καλογερόπουλο.

τρία λεπτάκια μέχρι το ρολόι να δείξει 9.30. Αυτό τι σημαίνει, τίτλοι ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο. Αν δεν κάνω λάθος, το Γιώργο Καριωτάκη, το Γιώργο Καριωτάκη από ό,τι βλέπω. Και μετά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεκάδες νεκροί από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Καταρρεύσεις κτηρίων και άνθρωποι εγκλωβισμένοι στην πόλη Κάλι. Υπομερικό έλεγχο οι πυρκαγιές στην Γαστούνη και τα Κοτέικα Ηλίας, οριοθετημένοι στο κοκκινό χώμα Καβάλας και στην περιοχή Πουρνιά της Κόνιτσας. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων, διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, σχεδόν τα 3 τέταρτα της Αγγλίας και περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8 και του καιρού τα γυρίσματα τα ξέρουμε λίγο πολύ. Αυτό που μας ανησυχεί τέτοιες μέρες, τέτοιες εποχές είναι βέβαια οι άνεμοι και τη μελιγενέστε, αλλά και τι καιρό θα κάνει το 15 Αύγουστο που είναι μπροστά μας σε λίγες μέρες. Γι' αυτό έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαυγούλη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, όλες αυτές τις ημέρες έχουμε το τρίπτυχο των καιρικών συνθήκων που δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις πυρκαγιές. Δηλαδή, κατά τόπους πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα, που ακόμα και σήμερα ξεπεράσαμε τους 39 βαθμούς.
0: Στη Δυτική Ελλάδα, πάντα εκεί πιάνει υψηλές θερμοκρασίες. Ναι.
1: Γιατί το κλιματιστικό του Αιγαίου, δηλαδή το Μελιτέμι, διατηρεί σε πιο ανεκτά επίπεδα τουλάχιστον στην ανατολική χώρα τις θερμοκρασίες. Έχουμε και ξηρασία και έχουμε και χιλιόμετρες βοριάδες στο Αιγαίο. Αύριο λοιπόν αναμένουμε έτσι μια μικρή εξασθένηση όσον αφορά την ένταση των βοριάδων, αλλά και πάλι κατά τόπους θα μείνουν ισχυρά τα μελιτέμια, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, ειδικά προς την Ελλάδα. Όχι, είναι πολύ ισχυρή άνεμη. Απλά σήμερα φτάσαμε και τα επίπεδα της θύελλας, δηλαδή 8 μποφόρ. Αύριο αυτά τα 7 μποφόρ θα αφορούν την Ανατολική Αττική, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Νοτιοανατολική Πελοπόννησο με έμφαση τον νομό Λακωνίας και την περιοχή εκεί στη θάλασσα των Κεφύρων. Εκεί και αυτές οι περιοχές είναι και αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό, ακριβώς για αυτό το λόγο. Και φυσικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση όσον αφορά το νησί της Κρήτης, γιατί πλέον αυτό το βόρειο ρεύμα δεν θα
0: αυτό μιλάμε για Τρίτη, Τετάρτη, από εκεί αρχίζει η αποκλιμάκωση.
1: Μιλάω για αύριο.
0: Αύριο, Τρίτη. Ναι.
1: Την Τετάρτη τώρα θα ενισχυθεί λίγο βοριάς εκεί προς το Κάβο Ντόρο, που θα φτάνει πάλι τα 8 μποφόρ, όμως η γενική εικόνα δεν αλλάζει ιδιαίτερα την Τετάρτη. Και πάμε τώρα προς την Πέμπτη, που θα έχουμε ενίσχυση των βοριάδων, που θα φτάνουν και πάλι τα 8 μποφόρ, πιθανώς την Παρασκευή και τα 9. Και θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας. Πιο αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο, που την Παρασκευή δεν θα ξεπερνούμε τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά. Τα δυτικά θα παραμείνουν λίγο έτσι πάλι μέχρι τα 37. Το Σάββατο όμως τη μέρα του 15 Αύγουστου θα μιλάμε για έναν αρκετά δροσερό 15 Αύγουστο, που γενικότερα στη χώρα δεν θα ξεπερνάμε τους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Είναι οι θερμοκρασίες που ακριβώς, ας πούμε αυτό το όχι πάνω από 35 βαθμούς στη θερμοκρασία το 15 Αύγουστο, είναι νομίζω ότι πρέπει για όλους.
1: Ναι, είναι ένας δροσερός Αύγουστος.
0: Δροσερός Αύγουστος.
1: Εκτός και πάλι θα έχουμε θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο και το Σάββατο. Θα δούμε τώρα αν θα δημιουργήσουν κάποια προβλήματα στα ακτοπλοϊκά, τουλάχιστον όσον αφορά τα πλοία που φεύγουν, τα μικρά πλοία από το Λαύριο, Ραφίνα προς τις Κυκλάδες. Προς τα εκεί μπορεί να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα. Αλλά αυτά θα τα δούμε αναλυτικά καθώς πλησιάζουν οι μέρες.
0: Βροχές θα υπάρξουν καθώς πέφτει η
1: θερμοκρασία. Φυσικά δεν θα λείψουν και κάποιες καταιγίδες, ιδιαίτερα την Πέμπτη και την Παρασκευή. Που την Παρασκευή μπορεί κατά τόπους να έχουν και έντονο χαρακτήρα, ιδιαίτερα στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, που θα συνοδεύονται από μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις εξαιτίας της ιδιαίτερης θέρμανσης του εδάφους που έχει δεχτεί όλες αυτές τις ημέρες. Εκεί χρειάζεται λίγο προσοχή, γιατί μπορεί να είναι ναι μεν σύντομες, αλλά κατά την ώρα της εκδήλωσής θα έχουν μεγάλη ένταση.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο άνεμος μας τα χαλάει και τα μποφόρ, γιατί, αλλά από την άλλη κρατάμε την πτώση της θερμοκρασίας το 15 Αύγουστο.
1: Ακριβώς.
0: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα θα πάνε όσο το δυνατόν πιο καλά γίνεται και να είναι ήρεμη και αυτή η εβδομάδα με φωτιές και πυρκαγιές. Κυρία Παπαυγούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Γεια σας.

Από τα τραγικά της σημερινής επικαιρότητας, φυσικά ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην επαρχία Τσοκό της Κολομβίας. Μάλιστα, με βάση τις τελευταίες αναφορές από αξιωματούχους, διαβάζουμε ότι τουλάχιστον 111 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ υπάρχει άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων. Να πούμε ότι ο σεισμός στην Κολομβία έγινε αισθητός και στη Βενεζουέλα και στον Ισημερινό.

Φαίνεται ότι για πολύ ακόμα θα βρίσκεται στην καλλιτεχνική επικαιρότητα η ταινία Οδύσσια, καθώς σημείωσε δύο νέα ιστορικά ορόσημα στο παγκόσμιο box office κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκυριακού. Λοιπόν, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν αναδείχθηκε η πιο εμπορική ταινία, ξεπερνώντας τα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, είναι η πιο κερδοφόρα κυκλοφορία στην ιστορία του IMAX με 289 εκατομμύρια δολάρια, καταρρύπτοντας το ρεκόρ του Avatar που ήταν το 2009 με 271 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτή τη στιγμή αποτελεί τη δεύτερη πιο εμπορική ταινία της χρονιάς πίσω από το Spider-Man των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και τη δεύτερη πιο πετυχημένη παραγωγή στην ιστορία του κινηματογράφου. Μάλιστα, μόνο κατά το τέταρτο Σαββατοκύριακο προβολής του κατάφερε να συγκεντρώσει το ποσό των 110 εκατομμυρίων δολαρίων διεθνώς, και όλα αυτά ενώ δεν έχει κάνει ακόμα πρεμιέρα στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά, όπου αναμένεται ότι θα κάνει πρεμιέρα στις 14 Αυγούστου.

Η Οδύσσια λοιπόν πραγματικά έχει κερδίσει το ενδιαφέρον, το παγκόσμιο ενδιαφέρον κοινού, κριτικών, οικονομικών εταιριών και η Οδύσσια λοιπόν, για την οποία θα μιλάμε μάλλον για πολύ καιρό ακόμα.

Μέχρι εδώ, καθώς πλησιάζει σιγά σιγά να πάει 10 η ώρα και θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να πω ακόμη από ό,τι διαβάζουμε ότι εκατόμβη από το σεισμό στην Κολομβία και οι έρευνες για άγνωστο αριθμό εγκλωβισμένων συνεχίζονται.

Η Σακίρα ανέβασε στο social media: «Αγαπημένη Κολομβία, η καρδιά μου είναι κοντά σε όλους όσους ένιωσαν σήμερα αυτό το σεισμό και στις οικογένειες που περνάνε τόσο οδυνηρές στιγμές όπως αυτή. Εμείς οι Κολομβιανοί ξέρουμε πως να ενωθούμε και να στηρίξουμε ένας τον άλλον. Ας αγκαλιαστούμε και ας παρακολουθούμε τις οδηγίες ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το συντομότερο δυνατό», υπογράμμισε η pop τραγουδίστρια, μιλώντας για την τραγωδία που συνέβη στη χώρα της, στην Κολομβία.

Λοιπόν, και μην ξεχάσετε, στην Earthflix έχει δύο εξαιρετικά αφιερώματα. Ένα για τον Νίκο Καλογερόπουλο και ένα ακόμα για τον Στέλιο Ράμφο. Υπάρχουν εκπομπές όπου έχει δώσει συνέντευξη ο Στέλιος Ράμφος και θα τις συναντήσετε στο Earthflix, όπως επίσης και δύο αφιερώματα για τον Νίκο Καλογερόπουλο. Η ταινία «Η κοινωνική κωμωδία Μάθε παιδί μου γράμματα», ταινία από την οποία πήρε και τον βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αλλά και την κομική σειρά «Στο κάμπινγκ». Όλα αυτά στο Netflix.

Λοιπόν, λίγα λεπτά και μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 και κάτι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio με τον Γιώργο Καριωτάκη. Αμέσως μετά στο τέλος της μέρας με το Δημήτρη Φαναριώτη. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Τουλάχιστον 111 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ που έπληξε νωρίτερα σήμερα την Δυτική Κολομβία, ισοπεδώνοντας κτίρια σε πολλές πόλεις και παγιδεύοντας ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Σοβαρές ζημιές καταγράφονται στο Κάλι, όπου τουλάχιστον 61 κτίρια κατέρευσαν και υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Το μεγάλο εστιακό βάθος περιορίζει τις πιθανότητες για εκτεταμένες καταστροφές στην επιφάνεια, ανέφερε στο Earth News ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμης ΛΕΚΑΣ. Μιλώντας για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα και στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, ο κύριος ΛΕΚΑΣ υπογράμμισε ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει και απαιτούν διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική προστασία. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας της Διεύθυνσης κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αριουπάγου με αφορμή την μεγάλη πυρκαγιά στην Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση αλλά και προηγούμενα περιστατικά πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν αιωλικοί σταθμοί σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις, όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις της Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν έχει τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις, προτού συμπληρώσει πως είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, επειδή πλέον απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις ανά τον κόσμο. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Αιγύπτιο ομολογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών, οι κύριοι Γεραπετρίτης και Αμπντελατή, αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, εξέτασαν την πρόοδο σε τομείς της διμερούς στρατηγικής σχέσης και συμφώνησαν εντός της επόμενης περίοδου να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τις επαφές τους. Σοβαρός τραυματισμός 52χρονης τουρίστριας στην Σκιάθο παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Η 52χρονη υπήκοος Ιταλίας υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο του Βόλου. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας. «Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της», δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την 29η Ιουλίου, όταν η ίδια υπηρεσία είχε αναφέρει πως το 50% και πλέον της Αγγλίας, γνωστής για το υγρό κλίμα της, βρισκόταν σε κατάσταση

0: Συρασίας. Το σύνολο της περιοχής που έχει επηρεαστεί περιλαμβάνει περίπου 45 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή το 80% του πληθυσμού της Αγγλίας. Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο, στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 24 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης στην εκπομπή «Στο τέλος της ημέρας».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10 και 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Μια εκπομπή η οποία παρακολουθεί όλες τις πολύ σημαντικές εξελίξεις της ημέρας που πέρασε, αλλά παρακολουθεί και με το άλλο μάτι τις εξελίξεις της ημέρας που έρχεται. Να πω ότι στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλισσοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας αυτή την εβδομάδα θα είμαι μόνο εγώ, ο Δημήτρης Φαναριώτης, καθώς ο καλός μου φίλος και συμπαρουσιαστής της εκπομπής, ο Βαγγέλης Σαρής, κάνει χρήση τμήματος της θερινής του άδειας. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε. Θα συζητήσουμε καταρχάς για τον μεγάλο σεισμό στην Κολομβία. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις στο καιρικό, καθώς η Ευρώπη στην κυριολεξία φλέγεται και από πυρκαγιές, αλλά και από το πέμπτο κύμα καύσωνα το οποίο ενσκύπτει. Θα τα συζητήσουμε αυτά με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, αλλά θα δούμε τι γίνεται και με τις δημοσκοπήσεις, καθώς η Μαρίν Λεπέν φαίνεται ότι καλπάζει προς τις εκλογές, τις επόμενες, τις προεδρικές εκλογές στην Γαλλία. Εν τω μεταξύ, από σήμερα μπορείτε να παρακολουθείτε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, σε απευθείας μετάδοση από το Birmingham. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου θα μεταδίδεται διαδικτυακά από την ΕΡΤ 2 Sport μέσα από το Netflix. Τώρα να δούμε, και αύριο είναι μια δύσκολη ημέρα για την Ελλάδα, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Ειδικότερα περιοχές υψηλού κινδύνου με την κατηγορία 4, ένα πριν τις ακραίες συνθήκες, θα έχουμε αύριο σε Αττική και Κύθυρα, στη Βιωτία, ειδικότερα στην Αργολίδα και την Κορινθία, αλλά και στη Λακωνία, την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, θα τα πούμε άλλη μια φορά. Αποφύγετε ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Μην ανάβετε υπαίθριες ψυσταριές ή φωτιές, μην κατεργάζεστε ξερά χόρτα ή κλαδιά και μην χρησιμοποιείτε μηχανήματα τα οποία παράγουν σπινθήρες όπως ο τροχός. Και βεβαίως να ειδοποιήσετε αμέσως την πυροσβεστική στο 199 αν δείτε καπνό ή φωτιά. Και βέβαια οι Αθηναίοι όπου φύγει, το αδιαχώρητο υπήρξε στο λιμάνι του Πειραιά από τους αδιούχους του Αυγούστου. Συνολικά 47 πλοία σάλπαραν από τα λιμάνια της Αττικής, είναι και ορισμένα που θα αναχωρήσουν το βράδυ. Και σύμφωνα με τα στοιχεία από την περασμένη Παρασκευή, έως σήμερα Δευτέρα, περισσότεροι από 100.000 επιβάτες έχουν αναχωρήσει από τον Πειραιά με προορισμό τα νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αντίστοιχη είναι η κίνηση και στα διόδια των δύο μεγάλων οδικών αξώνων στην χώρα μας. Να ρίξουμε μια ματιά στα τελευταία που αφορούν στην Κολομβία. Ανεβαίνει διαρκώς ο απολογισμός. Έχουμε 111 νεκρούς, 87 τραυματίες και εκατοντάδες, ίσως και ακόμα πολλές εκατοντάδες εγκλωβισμένους μετά τον ισχυρότατο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έγινε αισθητός από μέχρι την Βενεζουέλα και τον Ισημερινό. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, συνολικά 61 κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στο Κάλι, όπου είναι και η πλέον πληγήσα πόλη, ενώ 6 αεροδρόμια, σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Κολομβίας, το Περέιρα, Μανισάλες, Κίμπτο, Αρμένια, Καρτάγο και Μποναβεντούρα ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους, αφού έχουν υποστεί ζημιές από τον ισχυρό σεισμό. Να δούμε όμως ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε, των όσων πολύ ενδιαφέροντων στοιχείων παρουσίασε ο καθηγητής σεισμολογίας, ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, ο οποίος μίλησε λίγο νωρίτερα στον καλό συνάδελφο Θάνο Σιαφάκα.
1: Το καλό με αυτούς τους σεισμούς είναι ότι είναι ήδη μακριά σου, δηλαδή είναι 110 χιλιόμετρα βάθος, άρα απέχουν τα κύματα που θα διανύσουν 110 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουν στην επιφάνεια. Το κακό είναι ότι γίνονται τυποί και επηρεάζουν γενικά μια πολύ μεγάλη περιοχή και έχουν και μια σειρά από συγκεκριμένα φαινόμενα που μπορούν να κατευθύνουν την ενέργεια επιλεκτικά, κυρίως προς το πιο εξωτερικό τμήμα της Κολομβίας. Αυτός ο σεισμός, το παραλαμβάνω, επηρεάζει μια πολύ μεγάλη περιοχή και θα έχει ένα απολογισμό ο οποίος θα είναι πολύ πιο βαρύς από αυτό που ακούσαμε τις πρώτες ώρες. Εκτιμήσεις μιλάνε ότι ενδεχομένως πλησιάσουμε και τους 1000 νεκρούς στην περιοχή της Κολομβίας.

0: Ο μοναδικός Mike Oldfield στο Crime of Passion. Πάντα εξαιρετικές μουσικές επιλογές του καλού μας φίλου και μουσικού επιμελητή Γιώργου Τσολάκη. Σας είπαμε τα νεότερα από την Κολομβία. Είπαμε να επαναλάβουμε: 111 νεκροί, 87 οι τραυματίες, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια των 61 κτηρίων που σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό κατέρευσαν. Να περάσουμε όμως στην εγχώρια επικαιρότητα και στις αιτήσεις για αποζημιώσεις που ξεκίνησαν σήμερα για τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, Βιωτία, Αιγιαλία και Ρέθυμνο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για επιδόματα που αφορούν κάλυψη πρώτων αναγκών, επισκευή, ανακατασκευή κατοικιών και επίδομα ενοικίου. Για τις αποζημιώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
1: Τα χρήματα θα δοθούν 10 μέρες αφότου πάρουμε το πρακτικό από το Δήμο, όπου ορίζει τους δικαιούχους. Η οικονομική ενίσχυση την οποία θα πάρουν από το κράτος ανέρχεται στα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά. 79 σπίτια έχουμε στο Πόρτο Γερμενό, 56 κίτρινα και 57 πράσινα. Πλέον μέσα από μία αυτοψία μπορούν να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες, ώστε να μην ταλαιπωρούνται περαιτέρω οι πολίτες.
0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Γκουβαρά Αττικής. Δεν ήταν μια απλή υπόθεση. Επήγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μια τιτάνια μάχη για να τη θέσουν υπό έλεγχο, καθώς έπαιναν ισχυροί άνεμοι. Στη Φλόγα παραδόθηκε πτηνοτροφική μονάδα, ξυλουργείο και αποθήκες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ζωή Κακαβά.
2: Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 8 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός στον Κουβαρά Αττικής. Στις 8 και 10 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Σταδιακά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που κινητοποιήθηκαν ενισχύθηκαν. Λίγο μετά τις 9 στην περιοχή επιχειρούσαν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, 42 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Σαρωνικού. Ανάμεσά τους 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα από τη Ρουμανία. Επίσης κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, το ένα για το συντονισμό. Στις 8.30 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Τηλιανός με κατεύθυνση προς τα καλύβια Θωρικού. Οπτικό υλικό από την επιχείρηση απομάκρυνσης ηλικιωμένης από το σπίτι της δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αστυνομία. Αστυνομικοί προσεγγίζουν την κατοικία και καλούν τη γυναίκα να φύγει και να μετακινηθεί σε ασφαλές σημείο. Στον Κουβαρά Αττικής μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Λίγο μετά το μεσημέρι, η εικόνα της πυρκαγιάς ήταν βελτιωμένη με τις ισχυρές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν μικρές εστίες.
0: Και βρισκόμαστε βεβαίως στην καρδιά της τουριστικής περίοδου και είναι γνωστό ότι υπάρχουν ορισμένοι επιτίδιοι οι οποίοι χαλάνε την πολύ ωραία εικόνα του ελληνικού τουρισμού, τη φιλοξενία και όλα αυτά τα οποία τον χαρακτηρίζουν. Αίσθηση λοιπόν και αντιδράσεις προκαλούν καταγγελίες στο Βρετανικό Τύπο για κρυφές χρεώσεις και τις πρακτικές ορισμένων επιχειρήσεων στην Κέρκυρα, στην πατρίδα μου την ιδιαίτερη, όπου οι τελικές χρεώσεις δεν ανταποκρίνονται πάντα σε όσα περιμένουν οι πελάτες. Πάντως, ο Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, έκανε λόγο για μεμονωμένα περιστατικά, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στον καλό συνάδελφο Διονύση Χατζημιχάλη.
3: Σε μια πολύ έντονη εποχικότητα που έχει η χώρα μας τουριστικά, υπάρχουν ελάχιστες φορές, αλλά πράγματι υπάρχουν, να έχουμε τέτοια ζητούμενα. Όμως δεν είναι ο κανόνας. Και αυτό κυρίως γιατί υπάρχουν και σαρωτικοί έλεγχοι, οι οποίοι γίνονται κυρίως από την ΑΔΕ σε σχέση με ό,τι έχει να κάνει με διαμονές, με παρουσίες ευρύτερα στον χώρο του επισητισμού. Συνήθως έχει τους λεγόμενους εντός οικών, θα μου επιτρέψετε να πω τη λέξη, ξυπνάκηδες, οι οποίοι προσπαθούν να έχουν κάτι περισσότερο σε εισόδημα, να αποκομίσουν σε εισόδημα εις βάρος του πελάτη. Και αυτό συμβαίνει κατά βάση και την έντονη εποχικότητα.
0: Ναι, όντως οι περισσότεροι είναι εντυμότατοι, αλλά τι να πει κανείς και για ορισμένες αποδείξεις οι οποίες έχουν ανέβει στο TikTok. Μία από αυτές μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Στη Μύκονο κάποιος πλήρωσε για μία μερίδα καλαμαράκια τηγανιτά, δεν ξέρω αν ήταν φρέσκα ή κατεψυγμένα, να εικάσω τουλάχιστον να ελπίσω ότι ήταν φρέσκα, γιατί τη μία μερίδα την πλήρωσε 172 ευρώ. Ναι, δεν ακούσατε λάθος, 172 ευρώ.

Αυτός όμως ο Αύγουστος δεν είναι μόνο με τις πυρκαγιές που κατακαίουν, έχουν κατακάψει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ισπανία και τη Γαλλία και την Αλβανία και τον Καναδά. Σχεδόν παντού όπου γυρίσει κανείς το μάτι του βλέπει mega fires και πραγματικά είναι ό,τι πιο δυσάρεστο. Βέβαια να σας πούμε ότι το σκηνικό δεν είναι μόνο, είναι καυτό μόνο αναφορικά με τις πυρκαγιές αλλά και στην πολιτική, και είχαμε σήμερα μια σκληρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Παύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επισημαίνει ότι όταν διαβάσαμε τον τίτλο «Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο», συνοδευόμενοι από τη φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα, αρχικά θεωρήσαμε, λέει ο κύριος Μαρινάκης, ότι λόγω εποχής πρόκειται για μια νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση. Κι όμως, όσο και αν ακούγεται απίστευτο, η φράση αυτή, όπως και πολλές άλλες αντίστοιχες, υπόθηκε πράγματι από τον πρώην Πρωθυπουργό στο πρώτο μέρος της συνέντευξή του που προβλήθηκε σήμερα, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Και πρόσθεσε, αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια της συνέντευξης για να δούμε αν απαντάει σε πραγματικά κρίσιμα ερωτήματα, όπως... Ποιος άλλος πρωθυπουργός, ενώ είχε ήδη προκηρύξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει ένα ποινικό κώδικα κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων. Πότε άλλοτε λειτουργήσε το Μέγαρο Μαξίμου ένα άτυπα παραϋπουργείο δικαιοσύνης, όπως έχει κοινικά παραδεχθεί ο ίδιος υπουργός δικαιοσύνης της κυβέρνησής του. Και τελικά, αν όλα αυτά και πολλά ακόμη από τα έργα του τα θεωρεί σύγκρουση με τα συμφέροντα, τότε τι ακριβώς θα θεωρούσε συμβιβασμό, και επίσης ποιος τελικά χρηματοδοτεί και μάλιστα πλουσιοπάροχα το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διερωτήθη ο κύριος Μαρινάκης. Ο οποίος κατέληξε επισημένοντας ότι αν πάλι δεν έχει ερωτηθεί, ίσως σε κάποια επόμενη συνέντευξη πάρουν οι πολίτες τις απαντήσεις που για τόσα χρόνια αποφεύγει να δώσει ο κύριος Τσίπρας. Μέχρι τότε, ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να συνεχίσει να δίνει συνεντεύξεις σε προστατευμένα περιβάλλοντα με ένα και μόνο στόχο, να ξαναγράψει την ιστορία. Το κακό για εκείνον είναι ότι η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει. Σύντομη διακοπή για τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τουλάχιστον 111 νεκροί και 87 τραυματίες από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Κατέρευσαν 61 κτίρια. Οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας και περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.

0: Πραγματικά μαγικό κομμάτι, Jeopardy από τον Roger Hodgson. Μου θύμιζε Super Trump, αλλά ο Βασίλης Νικολόπουλος, ο ηχολήπτης μας, ο οποίος είναι μια μουσική εγκυκλοπαίδεια από μόνος του, μου είπε ότι είναι ο τραγουδιστής και ο πιανίστας των Super Trump, ο οποίος όταν αποχώρησε από το συγκρότημα έκανε δική του καριέρα. Παραμένετε συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Σιβούλα Κούλισοπούλου, ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και πάμε τώρα να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας για να κλείσουμε σιγά σιγά με την εσωτερική ειδησεογραφία. Αδήλωτες ταμιακές μηχανές και αποδείξεις που δεν έχουν αποσταλεί στην ΑΔΕ είναι οι συχνότερες παραβάσεις που καταγγέλνουν οι πολίτες μέσω της εφαρμογής Απόδειξη. Ωραία εφαρμογή για να μπορείς να στριμώχνεις όλους αυτούς τους απατεώνες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι δεν φτάνει που κερδίζουν πολύ καλά ποσά, προσπαθούν και να φοροδιαφύγουν. Ο εκπρόσωπος τύπου λοιπόν του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι τα πράγματα φέτος είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
1: Εδώ λοιπόν και 3 χρόνια φέραμε ένα νόμο, ένα πολύ έτσι σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχει αντιγραφεί και από άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου ουσιαστικά μπαίνει μια τάξη στον γυαλό και στην παραλία, στο τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα σε εκείνους οι οποίοι επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρελοκαθίσματα, να μην έχουν άδειες πολύ εξ αυτών, καθόλου άδειες, και γενικότερα να τηρούν κανόνες λειτουργίας στον Αιγιαλό. Φέτος τα πράγματα είναι εξαιρετικά καλά, είναι πολύ καλύτερα.
2: Είναι καλύτερα από πέρσι, δηλαδή. Από πέρσι και πρόπερσι είναι καλύτερα.
1: Και σε επίπεδο καταγγελιών, από ό,τι γνωρίζω, αλλά κυρίως και σε επίπεδο συμμόρφωσης, γιατί αυτό μας νοιάζει.
2: Μήπως γίνονται λιγότεροι έλεγχοι και γι' αυτό είναι καλύτερα τα πράγματα, κύριε Τσάπα?
1: Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, εγώ που θυμάμαι πέρσι, πάνω κάτω ίδια ακριβώς αριθμός ελέγχων είχε γίνει. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως και τώρα, φετινές περιπτώσεις, όπου υπήρξε οριστική απομάκρυνση του επιχειρηματία από την παραλία, είτε γιατί δεν είχε καθόλου άδεια, είτε γιατί ήταν τόσο μεγάλη παρανομία του, που με βάση το νομοθετικό πλαίσιο έπρεπε να απομακρυνθεί. Έχουν ήδη επιπληθεί πρόστιμα έως 70-73.000 ευρώ σε περίπτωση, για παράδειγμα, επιχειρηματία στη Ρόδο, αλλά υπάρχουν και κάποια πρόστιμα τα οποία είναι λιγότερα, είναι πιο φυσιολογικές, αν μπορώ να το πω εντός πολλών εισαγωγικών, οι παραβάσεις, μέχρι τη τάξη των 2-3.000 ευρώ.
0: Μην ξεχάτε λοιπόν, εφαρμογή Απόδειξη, όταν επιχειρήσουν να σας εξαπατήσουν, μπορείτε κατευθείαν να τους καταγγείλετε. Να πάμε τώρα στις σημαντικές πολιτικές εξελίξεις. Σας είπα πριν για τη σκληρή απάντηση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα. Οι εξελίξεις μπορεί να είναι λιγότερες λόγω της θερινής περιόδου, ωστόσο στο Μαξίμου αλλά και στα επιτελεία των κομμάτων ανεβάζουν ταχύτητες εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μέτρα για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες προετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο. Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κ. Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, ρωτήθηκε ποιους θα αφορά το καλάθι των παροχών που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
3: Προφανώς θα αφορά αρκετούς συμπολίτες μας και αρκετοί θα δουν τον εαυτό τους μέσα από αυτά τα μέτρα. Όμως έρχεται, θα σας έλεγα, σε συνέχεια μιας οικονομικής πολιτικής, η οποία και με τον κόπο του ελληνικού λαού, αλλά και σε συνέχεια μιας προσπάθειας που γίνεται από την κυβέρνηση, δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα, και η δικιά μας δουλειά, η μέρημνα είναι αυτή, να επιστρέφεται αυτό το μέρισμα ανάπτυξης, να επιστρέφεται με έναν δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου αν έχουν καταλήξει στο Μαξίμου για το ύψος των παροχών που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα και είναι λογικό γιατί. Γιατί βρισκόμαστε μέσω της τουριστικής περίοδου. Τα στοιχεία τα φορολογικά για τον μήνα Ιούλιο ακόμα δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα αποτυπωθούν. Περιμένουμε και ο Αύγουστος πώς θα πάει. Τουριστικά και από άποψη εσόδων, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι επιπλέον χρήματα μπορούμε να εξασφαλίσουμε για να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερο το πακέτο έτσι όπως έχει βαφτιστεί της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σίγουρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τα τωρινά πάντα δεδομένα, είναι εξασφαλισμένο ένα ποσό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο αυξάνει μέρα με την ημέρα, γιατί από ό,τι φαίνεται η εικόνα, η τουριστική και η οικονομική γενικότερα της χώρας είναι εντός των στόχων ή και καλύτερα σε κάποιους από τους δείκτες. Επομένως, χρειαζόμαστε λίγες μέρες ακόμα να έχουμε το παρανομαστή, ας πούμε, για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να ολοκληρώσουμε, να σχηματοποιήσουμε το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
2: Ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι στο επίκεντρο, ή θα ανοίξει βεντάλια και σε άλλες κοινωνικές τάξεις και επαγγελματικές?
1: Κοιτάξτε, στην ομιλία του Πρωθυπουργού ο κάθε Έλληνας θα δει να αποτυπώνει το εαυτός του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εκεί προφανώς έχει υπάρξει μια προτεραιοποίηση. Θα είναι στον πύρινα των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού ο ελεύθερος επαγγελματίας, γενικότερα επιχειρηματικότητα, εγώ θα έλεγα, και ειδή η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και των μνημονίων τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία επίσης χρόνια.
0: Αυτά λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 συγγνώμη παρά 17 λεπτά. Ήρθε η ώρα να φύγουμε από την Αθήνα, να μεταφερθούμε στο Παρίσι, όπου εκεί επέστρεψε μετά από τις καλοκαιρινές τις διακοπές η Θωμαΐς Παπαϊωάννου. Bienvenue, cher copine.
4: Merci, bien trouvé ce monde.
0: Πού ήταν καλύτερα τώρα, στη Χαλκιδική εδώ ή εκεί?
4: Ήταν πιο δροσερά στη Χαλκιδική, γιατί εδώ βρισκόμαστε σε αύριο. Ξεκινάει ξανά ένας νέος, ο πέμπτος καύσωνας, κύμα καύσωνα στη Γαλλία. Πράγμα που δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία της Γαλλίας μέσα σε ένα καλοκαίρι. Και οι θερμοκρασίες αναμένονται να φτάσουν στους 37 βαθμούς στο Παρίσι, 40 σε ορισμένες πόλεις όπως το Μπορτό και η Νότια Γαλλία. Οπότε ετοιμαζόμαστε για νέο κύμα και είναι πραγματικά πιο δροσερά στην Ελλάδα φέτος από ότι στη Γαλλία. Είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει υποστεί το νούμερο ένα, άλλες οι υπόλοιπες χώρες είναι οι γειτονικές, που έχουν υποστεί τέτοιο κύμα τρομερό καύσωνα με άνεμο από τη Σαχάρα, σαν να είναι τροπική χώρα στην κυριολεξία.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκαιο, Θωμαϊδά, και ξέρεις, η απορία πολλών εδώ ήτανε, θα θυμάσαι τι γινότανε με τα κλιματιστικά, ότι ορισμένες αλυσίδες φέρνανε 4-5 κλιματιστικά, 1000 άτομα έξω από την πόρτα σκοτωνόντουσαν για να πάρουν τα κλιματιστικά. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι μια απορία πολλών ακροατών και ακροατριών. Για ποιο λόγο υπάρχει συγκεκριμένη χωροδιάταξη που πρέπει να μπει το κλιματιστικό? Δηλαδή δεν μπορούμε όπως εδώ να βγάλουμε στο μπαλκόνι μας την εξωτερική μονάδα?
4: Ναι, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Να καταλάβετε ότι τα κτίρια στη Γαλλία, τα περισσότερα στις μεγάλες πόλεις, στο κέντρο τουλάχιστον των πόλεων, είναι παλαιά, δηλαδή
0: 18-19ος αιώνας. Ακριβώς, βέβαια. Ακριβώς. Επανέμορφα, επίσης ροκοκό το στυλ.
4: Ακριβώς. Επομένως, η πρόσωψη των κτίριων, όταν είναι αυτό που λέμε κληρονομιά, πολιτιστική κληρονομιά, όπως είναι στη Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα, δεν μπορεί να βάλει κάποιος να κρεμάσει κλιματιστικά όπως στην Αθήνα που βλέπουμε στις προσώψεις τόσα πολλά κλιματιστικά. Είναι αντιαισθητικό και πρέπει να υπάρχει άδεια από το Δημαρχείο. Όμως, άμα το βάλουν από την πίσω μεριά, τη μεριά του φωταγωγού, εκεί που είναι δημόσιος χώρος της πολυκατοικίας, πρέπει να ζητηθεί όχι μόνο άδεια από τη Γενική Συνέλευση της Πολυκατοικίας, αλλά πρέπει να ζητήσουν και άδεια και από το Δημαρχείο. Υπάρχει μια μεγάλη γραφειοκρατία. Αν όμως υπάρχει ένα πίσω μπαλκόνι, ιδιωτικό μπαλκόνι, εκεί ο ιδιοκτήτης μπορεί να βάλει το κλιματιστικό του, αλλά να μην φαίνεται από έξω. Οπότε ενώ όταν τα σπίτια ή οι μονοκατοικίες στα χωριά μπορούν να βάλουν κλιματιστικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Αλλά στις πόλεις της Γαλλίας είναι πιο περίπλοκο το πρόβλημα και κυρίως αυτό που δημιουργείται είναι το θόρυβος, γιατί ο φωταγωγός, καταλαβαίνετε, έχει και προβλήματα με
0: ναι,
4: θόρυβο.
0: Πολλαπλασιάζει το θόρυβο, είναι σαν ηχείο.
4: Και η ζέστη φυσικά, όποιος έχει πίσω μπαλκόνι και οι γείτονες έχουν κλιματιστικά, η ζέστη γίνεται μεγαλύτερη, αυξάνεται και ο ήχος φυσικά, η χορύπανση είναι ιδιαίτερη. Οπότε αυτά είναι καινούργια πράγματα για τους Γάλλους και πρέπει πλέον να υπάρξει μια νέα πολιτική της κυβέρνησης αναφορικά με το πώς θα αυξηθούν αυτά τα κλιματιστικά μέσα στα σπίτια ή αν πρέπει να βρεθεί μια άλλη πιο οικολογική μέθοδος. Απλώς θέλω να σας πω ότι ήδη αποφάσισαν ότι θα μπουν κλιματιστικά σε όλα τα νοσοκομεία της Γαλλίας. Για να καταλάβετε, και τα νοσοκομεία της Γαλλίας δεν ήταν εξοπλισμένα με κλιματιστικά σε ορισμένους θαλάμους.
0: Το ξέρω, γιατί είχα φίλο. Είχα φίλο Γιατρόπουδου, έχει κάνει την ειδικότητά του στο Μονμορανσί και στο Σαλπετριέρ και πραγματικά μου έλεγε ότι είναι αδιανόητο το καλοκαίρι να δουλεύει σε νοσοκομείο χωρίς κλιματιστικό.
4: Όχι μόνο αδιανόητο, πέθαιναν ασθενείς μέσα στα δωμάτια από τη ζέστη. Έφεραν το προσωπικό ανεμιστήρες με δικά τους χρήματα για να μπορέσουν να αερίσουν τους χώρους που σε νοσοκομεία. Αναφέρεται στο Σαλπετριέρ, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα γαλλικά νοσοκομεία στο Παρίσι, στην καρδιά του Παρισιού, και είναι από τα πιο εξυγχρονισμένα όσον αφορά τις ειδικεύσεις και τα εργαλεία. Αλλά άμα κάνει 35-40 βαθμούς μέσα στο κτίριο, φυσικά και είναι αδύνατο να λειτουργήσει οτιδήποτε εκεί πέρα μέσα. Και θέλω να το συνδέσω και με κάτι άλλο. Ναι. Με τη δίκη της Μαρί Λεπέν, που μόλις τέλειωσε το εφετείο, όταν γίνεται η αγόρευση των ποινών, εκεί παίρνει χρόνο. Δηλαδή διαβάζουν ξανά την υπόθεση από την αρχή και παίρνει γύρω στις 3-4 ώρες μέχρι να ανακοινώσουν τις ποινές. Αλλά αυτή τη φορά, μέσα σε μία ώρα, το είχαν τελειώσει.
0: Δεν είχε κλιματισμό ή αίθουσάσαμε να μαντέψει.
4: Ακριβώς. Πέσαιναν 30-40 βαθμούς μέσα στην αίθουσα. Πέσαιναν. Έλειωναν οι δικαστές, έλειωνε και η Μαρί Λεπέν και τελικά μέσα σε μία ώρα είχαν τελειώσει τα πάντα με τη διαδικασία.
0: Είδες. Θα πούμε τώρα αναλυτικά για τη Μαρί Λεπέν. Μία προσωπική μου απορία. Διάβασα μια μεγάλη έρευνα όπου έλεγε, για παράδειγμα, ότι στην Ελλάδα περίπου το 60% των σπιτιών έχει κλιματιστικά, στη Γαλλία το 20%, αλλά οι καύσωνες στη Γαλλία δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Είναι 7-8 χρόνια τώρα που έχουμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θυμάμαι πρόπερση ή αντιπρόπερση, όπου είχε μειωθεί σχεδόν στο μισό η παραγωγή κρασιού λόγω του ότι ξεράθηκαν τα μπέλια. Δηλαδή, γίνονται προσπάθειες και φτιάχναν και δεξαμενές μεγάλες σε γεωργικές περιοχές για να κρατάνε το νερό, υπάρχει περιορισμός στη χρήση της πισίνας, γίνονται προσπάθειες, αλλά γιατί τόσο καιρό ειδικά το δημόσιο δεν έχει εφοδιαστεί με κλιματιστικά?
4: Γιατί απλά κανένας δεν πίστευε ότι η κλιματική αλλαγή στη Γαλλία θα ήταν τόσο ακραία. Ναι. Τώρα νομίζω φέτος συνειδητοποίησαν οι πάντες ότι τα πράγματα θα χειροτερεύουν και η Γαλλία θα αλλάξει κλίμα. Και μάλιστα ήδη αρχίζουν και σκέφτονται.
0: Ήδη έχει αλλάξει, θα έλεγα. Ναι.
4: Ήδη έχει, ακριβώς. Και αρχίζουν και σκέφτονται ότι η καλλιέργεια στη Γαλλία, στην Νότια Γαλλία, θα είναι πλέον το μάγκο, το αβοκάντο, οι ανανάς.
0: Οι μητροπικά.
4: Οι μητροπικά. Mm-hmm. Και το επίσης το άλλο είναι, μιλήσατε για τις μεγάλες πισίνες, μεγάλες λίμνες που δημιουργούν, τεχνητές λίμνες που δημιουργούν για την αγροτική οικονομία. Και αυτές οι λίμνες, οι περίφημες που μάλιστα υπήρξαν πολύ βίαιες διαδηλώσεις εναντίον αυτής της λύσης, είχαν τελικά δίκιο αυτοί που διαμαρτύρονται οι οικολόγοι. Αυτές οι πισίνες, τις ονομάζουμε πισίνες εμείς, μπασάν εδώ πέρα, αυτές δεν είναι λύση πλέον για τη Γαλλία. Όταν έχει ξηραθεί το σύμπαν, δεν μπορείς να κρατήσεις τόσο τεράστιες. Είναι σαν 2-3 γήπεδα τόσο μεγάλες αυτές οι πισίνες, που δεν είναι τρόπος πλέον όλο το κράτος πρέπει, καλείται τώρα άμεσα να βρει νέες λύσεις με την πραγματικότητα που ζούμε αυτή τη στιγμή και με τα χειρότερα δυνατά σενάρια. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή έχει γεμίσει όλη η περιφέρεια, έχει γεμίσει ξερά φύλλα σαν να είναι Οκτώβρη, σαν να είναι τέλη Σεπτεμβρίου-Οκτώβριος. Δεν υπάρχει νερό. 70% της χώρας υπάρχει έλεγχος του νερού πλέον, περιορισμός του νερού. Για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ξηρασία, που δεν είναι μόνο εδαφική, είναι και υδροφόρα. Δεν έχει νερό.
0: Ο υδροφόρος ορίζοντας.
4: Ο υδροφόρος ορίζοντας. Mm-hmm. Ακριβώς. Δεν έχει νερό, ενώ έβρεξε πολύ έντονα το χειμώνα. Ναι. Από πέρσι τον Οκτώβριο έβρεχε συνέχεια και είχαν πει οι ειδικοί, μα ευτυχώς φέτος θα έχουμε νερό. Ο έκπληξη, δεν έχουμε νερό καθόλου, ακριβώς. Και αυτό δεν είναι μόνο η Γαλλία, γιατί χτυπάω ξύλο, αλλά
0: και η Βρετανία,
4: και η Βρετανία, και άλλες, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία, ναι, το Βέλγιο, ναι, ναι. Η Ελβετία αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα ξηρασίας. Πράγματα που δεν είχαμε συναντήσει στο παρελθόν τέτοια, έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ. Και για να φτάνει 40 βαθμούς, υπάρχει ο νότος της Γαλλίας δεν έχει βγει από τους 40 βαθμούς εδώ και 1,5 μήνα. Ναι. Δεν υπάρχει γουλιά πια για νερού. Εκεί πέρα, όπως και στη Μεγάλη Βρετανία, αντιμετωπίζουν. Είναι ξηραίλα. Αυτό που λέμε ξηραίλα είναι εντυπωσιακό φαινόμενο, έτσι.
0: Βέβαια, μα φαντάζομαι ότι και ο Σικουάνας έχει χάσει νερό, γιατί εδώ έχει χάσει ο Δούναβης, ο Ρήνος πλέον.
4: Ακριβώς. Σικουάνας, Δούναβης και Ρήνος είναι τα τρία τεράστια μεγαλύτερα ποτάμια της Ευρώπης, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πολύ χαμηλό επίπεδο. Υπερβολικά χαμηλό. Μάλιστα, ο Δούναβη βγήκανε και κοιμήλια άλλων εποχών.
0: Ναι, ναι, κάτι μοτοσυκλέτες από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έβλεπα. Έχεις δίκιο.
4: Ένα πλοιάριο του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου.
0: Ακριβώς.
4: Είναι πάρα πολύ ηρωνικό ότι έχουμε φτάσει σε τέτοιες καταστάσεις, σαν να είναι πλέον η Βόρεια Αφρική. Έτσι ζούσε η Βόρεια Αφρική για πολύ καιρό.
0: Ναι, τι απεικιοκρατία εκδικείται, θα έλεγε κανείς, με ένα παράδοξο τρόπο. Λοιπόν, τώρα απομένουν 9 μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Έχουμε πλησιάσει πολύ. Και το ερώτημα το οποίο έχω την αίσθηση ότι κυριαρχεί στον δημόσιο διάλογο είναι κατά πόσο μπορεί κανείς να ανακόψει την πορεία της Λεπέν, με δεδομένο ότι στην αριστερά ο Μελανσόν διατηρεί μια ισχυρή βάση, όμως η αδυναμία του απέναντι στη Λεπέν οθεί τους σοσιαλιστές στην αναζήτηση μια πιο μετριοπαθούς υποψηφιότητας, όπως αυτή του Ραφαέλ Γκλιξμάν, ενώ στο κέντρο έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ Εντουάρ Φιλίπ και Γκαμπριέλ Ατάλ. Έχεις την αίσθηση, με την πάρα πολύ μεγάλη πείρα που έχεις όλα αυτά τα χρόνια από την γαλλική πολιτική σκηνή, ότι η Λεπέν αυτή τη φορά θα μπορούσε να κάνει την ανατροπή και να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Μπαρντελά?
4: Άμα πιστεύσουμε τις δημοσκοπήσεις, που όχι μόνο οι πρόσφατες, αλλά εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, δείχνουν την Μαρίν Λεπέν και τον Τζόρνταν Μπαρντελά, είτε ή ο ένας ή ο άλλος, λόγω των δικαστικών περιπετειών της Μαρίν Λεπέν, ως υποψήφοι για την προεδρική εκλογή, να είναι πρώτοι στον πρώτο γύρο. Ο δεύτερος γύρος είναι λίγο δύσκολος να τον προβλέψει κάποιος, αλλά στον πρώτο γύρο, για πρώτη φορά στην ιστορία της Πέμπτης Δημοκρατίας, θα βγαίνει ο υποψήφιος ή η υποψήφια της άκρας δεξιάς. Τώρα, αυτές είναι δημοσκοπήσεις, όμως 9 μήνες είναι σαν ένας αιώνας στην πολιτική, το ξέρουμε.
0: Έχεις
4: όλοι.
0: Δίκιο, η δημοσκόπηση άλλωστε είναι μια φωτογραφία της στιγμής.
4: Μια φωτογραφία ακριβώς της στιγμής. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι περνάμε, το βλέπουμε και μιλήσαμε για τον Καύσωνα, ο Γάλλος, το φθινόπωρο, δεν θα έχει την ίδια νοοτροπία με αυτή που είχε πριν τους καύσονες.
0: Ξαφνικά
4: οι οικολόγοι έρχονται ξανά στο προσκήνιο. Οι οικολόγοι είχαν σχεδόν εξαφανιστεί από την πολιτική σκηνή της Γαλλίας τις τελευταίες εκλογές στις βουλευτικές. Ευτυχώς κάναν συμμαχία με την αριστερά, όλη η συμμαχία, και ήταν και συμμετέχουν και αυτοί, αλλά στις δημοτικές εκλογές και στις βουλευτικές δεν τα πήγαν καθόλου καλά. Και λέγαμε όλοι τέρμα οι οικολόγοι, θα χρειαστεί να συγχωνευτούν με άλλους. Ξαφνικά η οικολογία γίνεται ξανά νούμερο ένα θέμα, γιατί χτυπάει το εκλογικό κοινό της Marine Le Pen. Τους αγρότες. Οι αγρότες mm-hmm. στη Γαλλία προτιμούν τη Marine Le Pen από τον Jean-Luc Mélenchon. Ο Jean-Luc Mélenchon έχει την ψηφοφόρους του στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας. Είναι αστικό κατά κάποιο τρόπο το κοινό του, το εκλογικό mm-hmm. του κοινό. Ενώ η Marine Le Pen είναι μόνο η περιφέρεια, η επαρχία, η περί αστική ζώνη που είναι το μεγαλύτερο της εκλογικό κοινό. Και αυτοί είναι που υποφέρουν αυτή τη στιγμή και οικονομικά και κοινωνικά από τους καύσονες. Και αυτό και τις πυρκαγιές. Μην ξεχνάμε ότι είχαν και σφοδρές πυρκαγιές.
0: Γιατί και στη Γαλλία η γεωργία γενικότερα και η κτηνοτροφία είναι εμβληματική οικονομική ναι, τομή της χώρας.
4: Ακριβώς. Είναι ζωτική φλέβα της Γαλλίας και αυτό έχει επηρεάσει πλέον και σίγουρα τους ψηφοφόρους. Δεν γνωρίζουμε πώς θα μετατραπεί αυτό σε ψήφο, αλλά σίγουρα δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν πριν τους καύσονες. Μάλιστα εξαφανίστηκαν από την πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή η ακραδεξιά, γιατί η μόνη λύση που δίνει είναι να γεμίσουμε κλιματιστικά. Και ο κόσμος λέει, ωραία, να βάλουμε κλιματιστικά στις πόλεις, αλλά τι θα κάνουμε με την αγροτική ζωή, τι θα κάνουμε με τα ζώα, με τα πουλερικά, που πέθαναν κατά εκατοντάδες χιλιάδες τα πουλερικά στην Ευρώπη εξαιτίας των ζώων γενικά που δεν μπορούμε να τα προστατεύσουμε. Η απόδοση που θα γίνει στις καλλιέργειες θα είναι εξαιρετικά μειωμένη φέτος, άρα και οι τιμές θα εκτοξευτούν, το γάλα θα ακριβίνει κτλ. Οπότε σας λέω, τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσει επίσημα, αρχές Οκτωβρίου θα ξεκινήσει επίσημα η ανεπίσημη προεκλογική εκστρατεία, μέχρι τον Ιανουάριο που ξεκινάει η επίσημη, είναι ουσιαστικά απρόβλεπτο πλέον πώς θα αντιδράσει ο Γάλλος αναφορικά με αυτό που ζει τώρα και κυρίως οι προκλήσεις που θα γεννηθούν από τις αμερικάνικες εκλογές. Θα δούμε πώς θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί εδώ ένα μεγάλο εκλογικό κοινό κοιτάζει την Αμερική, την πρόοδο της, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βάλει λόμπι στην Ευρώπη να επηρεάσουν τις καταστάσεις στη Γαλλία, στην Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες χώρες που μπορούν να επηρεάσουν τις εκλογές, δίνοντας, στοιχηματίζοντας και χρηματοδοτώντας τα ακροδεξιά κόμματα.
0: Και ο Έλον Μάσκ επίσης το κάνει εντελώς σε διάντροπα, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα.
4: Και όχι μόνο, μην ξεχάσουμε ότι εδώ πέρα πρέσβης της ΗΠΑ, να το λέω γιατί δεν είναι απλώς σενάριο ή απλώς συνωμοτικό σενάριο, οτιδήποτε. Είναι ότι ο πρέσβης της Γαλλίας, ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Γαλλία είναι ο πατέρας του Τζάρετ Κούσνερ, που είναι ουσιαστικά ο συμπέθερος του Ντόναλντ Τραμπ. Και ουσιαστικά τον έβαλε στην Γαλλία και παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή της Γαλλίας και στην εξωτερική πολιτική της Γαλλίας κατά τέτοιο τρόπο που χρειάστηκε τουλάχιστον δύο φορές τον κάλεσαν στο Υπουργείο Εξωτερικών να εξηγηθεί και δεν πήγε. Δεν πήγε.
0: Μάλιστα. Αλληλένδετη λοιπόν η πολιτική, εν πάση περιπτώσει, μοίρα, θα μπορούσαμε να πούμε, της Γαλλίας με αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βέβαια και οι δύο πλησιάζουν σε πολύ κρίσιμες εκλογές. Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανοιχτό το μέτωπο στον Περσικό κόλπο και η Γαλλία επίσης με μια πολύ δύσκολη προεδρία μπροστά της, να δούμε και ποιος θα βγει τέλος πάντων. Θωμαίδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά που με το που επέστρεψες είχαμε την πρώτη μας έτσι επικοινωνία. Εύχομαι καλό κουράγιο. Ερώτηση κρίσεως. Έχεις βάλει κλιματιστικό στο σπίτι σου?
4: Όχι, δεν έχω βάλει κλιματιστικό, γιατί εγώ είμαι από εκείνους που πρέπει να ζητήσω άδεια από την πολυκατοικία και από το δημαρχείο για να βάλω. Οπότε καταλαβαίνετε, έχω ολόκληρη περιπέτεια.
0: Bon chance, λοιπόν. Καλή τύχη. Αυτά λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ, Θωμαίδα μου.
4: Καλή σας βραδιά.
0: Καλή βραδιά. Ήταν η Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η ανταποκρίτρια του Earth News στην πόλη του Φωτός, στο Παρίσι. Συζητήσαμε τόσο για το πέμπτο κύμα καύσωνα που ενισκύπτει, αλλά και για το πολιτικό θερμόμετρο στη Γαλλία, το οποίο ανεβαίνει διαρκώς. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8.

0: μέση διάσωση των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Το μεγάλο εστιακό βάθος περιορίζει τις πιθανότητες για εκτεταμένες καταστροφές στην επιφάνεια, ανέφερε στο Earth News ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμης Λέκας. Μιλώντας για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα και στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, ο κύριος Λέκας υπογράμμισε ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει και απαιτούν διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική προστασία. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμοδίες πηγές, υπάρχουν τρεις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά. Από τους σπινθήρες άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στη βάση της κολόνας και ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που μετέβη στο σημείο διαπίστωσε ότι πράγματι υπάρχουν εμφανή στοιχεία στην κολόνα που αποδεικνύουν ότι υπήρξε φωτιά η οποία αποδίδεται στην ταλάντωση των καλωδίων από το δυνατό αέρα. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Την έρευνα διέταξε η επωπτεύουσα εισαγγελέας της Διεύθυνσης κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αφορμή την μεγάλη πυρκαγιά στην Βοιωτία για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση αλλά και προηγούμενα περιστατικά πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν αιωλικοί σταθμοί σε ολόκληρη την χώρα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις της Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν έχει τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις, προτού συμπληρώσει πως είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, επειδή πλέον απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις ανά τον κόσμο. Στην σύλληψη ενός 33χρονου και ενός 27χρονου για κλοπές αλλιευμάτων από ιχθυοκλοβούς του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών στον κόλπο της Ούδας προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων. Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά από ενημέρωση υπαλλήλου του ΕΛΚΕΘΕ, σύμφωνα με την οποία 2 άτομα είχαν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να προσεγγίσουν με σκάφος τις εγκαταστάσεις και να αφαιρούν αλλιεύματα με την χρήση δειχτιών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας. «Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της», δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο Πρωτονεκροταφείο. Η οικογένειά του ζητά αντίστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την 29η Ιουλίου, όταν η ίδια υπηρεσία είχε αναφέρει πως το 50% και πλέον της Αγγλίας, γνωστής για το υγρό κλίμα της, βρισκόταν σε κατάσταση ξηρασίας. Το σύνολο της περιοχής που έχει επηρεαστεί περιλαμβάνει περίπου 45 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή το 80% του πληθυσμού της Αγγλίας. Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο, στα βόρεια ή υπηρωτικά ορεινά υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών. Βόρειοι άνεμοι έως 7

0: Αιγαίου. Στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Η ώρα είναι 11 και 11 λεπτά. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Να σας πω ότι τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Και ο καλός μας φίλος Γιώργος Τσολάκης φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Να σας πούμε για την κυρίαρχη είδηση της ημέρας, που δεν είναι άλλη από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 15:34 ώρα Ελλάδος στην Κολομβία. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός είναι 111 νεκροί, 87 τραυματίες και σας λέγαμε πριν ότι 61 κτίρια κατέρευσαν. Έχει αλλάξει άρδιν αυτός ο απολογισμός. Έχουν καταρρεύσει πάνω από 1000 κτίρια και γι' αυτό ίσως και μιλώντας νωρίτερα στον καλό συνάδελφο Θάνο Σιαφάκα, ο καθηγητής σεισμολογίας, ο κύριος Παζάχος, είπε ότι οι νεκροί μάλλον θα ξεπεράσουν τους 1000 και με 1000 κτίρια να έχουν καταρρεύσει, προφανώς η δυσίωνε αυτή πρόβλεψη θα βγει πέρα για πέρα αληθινή. Τώρα, μιλάγαμε νωρίτερα με την Θωμαίδα Παπαϊωάννου, όπου έχει ενσκύψει 5ο κύμα καύσωνα στη Γαλλία. Τραγική η κατάσταση. Και τα διαδοχικά κύματα καύσωνα αφήνουν ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην Ευρώπη, το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη ξηρασία που προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε ποτάμια, καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις από τη Βρετανία έως την Πολωνία. Και η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, ενώ η ακραία ζέστη και η έλλειψη βροχοπτώσεων δημιουργούν ένα επικίνδυνο σκηνικό για το υπόλοιπο καλοκαίρι. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Γιρεάλ Βιώνα. Στην Βρετανία, πάρκα και εκτάσεις πρασίνου στην καρδιά του Λονδίνου έχουν μετατραπεί από πράσινα σε άνυδρα κυτρινισμένα τοπία. Και είναι μάλλον φυσιολογικό, καθώς δεν έχει πέσει ούτε μία σταγόνα βροχής εδώ και περίπου 50 ημέρες. Γιατί και η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό το νέο 5ο κύμα καύσωνα, με αρκετές περιοχές να παραπέμπουν όχι από πλευράς θερμοκρασίας, αλλά από πλευράς εικόνας, σε περισσότερο φθινόπωρο παρά στην καρδιά του καλοκαιριού. Και αν στη Βρετανία έχει να βρέξει 50 μέρες, στην Ελβετία έχουμε 3 ολόκληρους μήνες ανομβρίας σε ορισμένες περιοχές και οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ανομβρία έχουν στεγνώσει το έδαφος και τη βλάστηση. Όλα αυτά εντείνουν την ανησυχία για την επάρκεια των υδάτινων πόρων, ενώ οι επιπτώσεις της ξηρασίας καθίστανται όλο και πιο ερατές στο φυσικό περιβάλλον. Το άλλο μείζον πρόβλημα το οποίο προκαλεί η ξηρασία είναι το γεγονός ότι στερεύουν ή εν πάση περιπτώσει εξατμίζονται σε πάρα πολύ βαθμό οι μεγάλοι ποταμοί που είναι και οδοί μεταφορών. Για παράδειγμα, στη Γερμανία η στάθη του Ρήνου έχει υποχωρήσει σε ορισμένα σημεία σε τέτοιο βάθος ώστε τμήματα της Κήτης του, που συνήθως καλύπτονται από νερό, να είναι πλέον προσβάσιμα και μάλιστα να αποκαλύπτονται και από μινάρια άλλης εποχής, όπως μοτοσικλέτες της Βέρμαχτ από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πρόβλημα είναι ότι αν αυτή η ξηρασία συνεχιστεί, τα προβλήματα στις μεταφορές και την οικονομική δραστηριότητα θα είναι ακόμα πιο αυξημένα, ενώ υπάρχουν και ευρύτερες ανησυχίες για τα διαθέσιμα αποθέματα νερού και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμα και στην Πολωνία, που είναι αρκετά βόρεια, η κατάσταση είναι πολύ κακή, καθώς ο Βιστούλας, ο σημαντικότερος ποταμός της χώρας, βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Ενώ στην Σερβία χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν παραδοθεί στις φλόγες, όπως άλλωστε και στην Ισπανία, αλλά και στην γειτονική μας Αλβανία. Γενικώς αυτό το καλοκαίρι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω για ολόκληρο τον πλανήτη ως την κόλαση επί της γης.

Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 11 και 20 λεπτά και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Φαναριώτης. Να σας υπενθυμίσω, όπως σας είπα και την πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι από σήμερα μπορείτε να παρακολουθείτε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου από το Μπέρμιγχαμ. Μεταδίδεται διαδικτυακά από την ΕΡΤ 2 Sport μέσα από το ΕΡΤΦΛΙΞ. Πολύ ωραίος ο Στίβος, πολύ ωραία τα αγωνίσματά του. Προκρίθηκε και ο Μίλτος Τεντόγλου με 8-26, οπότε έχουμε κάθε λόγο να δούμε αύριο τον τελικό του μήκους. Σας έλεγα λοιπόν για την κλιματική κρίση και πώς αυτή έχει πλήξει ολόκληρη την Ευρώπη, και μην νομίζετε ότι οι πυρκαγιές τελείωσαν. Είπαμε ότι έχουμε στη Σερβία, έχουμε και στην Ισπανία, σε Βαλένθια και Ανδαλουσία, όπου πάνω από 6.500 στρέμματα έγιναν στάχτη, ειδικότερα στην επαρχία Ουέλβα. Ένα πανέμορφο παρθένο δάσος έχει σχεδόν καταστραφεί. Εκεί επιχειρούν 600 πυροσβέστες, 26 αεροσκάφη και 500 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Ο Ιούλιος λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα, είναι ο μήνας, ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι μόνο για την Ευρώπη. Είναι ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η Αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας σε μια ανάλυση που δεν περιλαμβάνει την Αλάσκα και τη Χαβάη. Έτσι, στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, η μέση θερμοκρασία στα επιρροτικά ανήλθε σε 24,9 βαθμούς Κελσίου τον περασμένο μήνα. Το θερμόμετρο που έχει καταγραφεί από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1895, όπως επιβεβαίωσαν κυβερνητικές υπηρεσίες. Με σχεδόν 25 βαθμούς Κελσίου, αυτό αντιπροσωπεύει μία μηνιαία μέση θερμοκρασία μεγαλύτερη κατά 1,8 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τον μέσο όρο των μηνών Ιουλίου του 2020. Του αιώνα. Μάλιστα, η πολιτεία του Wyoming επηρεάστηκε πιο πολύ από όλες τις άλλες, με θερμοκρασίες μεγαλύτερες κατά 2,8 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τα κανονικά επίπεδα. Ενώ και στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφεται έντονη ξηρασία σχεδόν στο 48% της επικράτειας. Και στο γειτονικό Καναδά η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Υπάρχει μια τεράστια πυρκαγιά που μένεται από την περασμένη εβδομάδα στη Βρετανική Κολούμπια, στον δυτικό Καναδά. Η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στη λίμνη Οκανάγκαν, στο νότιο τμήμα της επαρχίας. Πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και αποτέλεσμα ήταν να απομακρυνθούν 20.000 κάτοικοι από τα σπίτια τους. Να κλείσω το ζήτημα της ξηρασίας λέγοντας, σας έλεγα πριν για το Ρήνο. Ο Ρήνος αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να χωριστεί στα δύο λόγω της χαμηλής στάθμης των υδάτων. Και ως αποτέλεσμα αυτού, ένα κρίσιμο τμήμα του ποταμού ενδέχεται να καταστεί μη πλεύσιμο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Και εάν αυτό συμβεί, ουσιαστικά ο Ρήνος θα κοπεί στα δύο, κόβοντας την συνεχή πλωτή σύνδεση κατά μήκους ενός από τους σημαντικότερους εμπορικούς ποταμούς της Ευρώπης. Σύμφωνα με τις αρχές, η ναυσιπλοεία θα μπορούσε να συνεχιστεί στο βόρειο τμήμα του Ρήνου, συνδέοντας τα μεγάλα λιμάνια του Άμστερνταμ, του Ρότερνταμ και της Αμβέρσας με τα λιμάνια του βόρειου γερμανικού Ρήνου και το δίκτυο καναλιών της δυτικής Γερμανίας. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τον Νότο, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη οι φορτηγίδες που διαπλέουν τον Ρήνο μεταφέρουν σχεδόν το μισό φορτίο από όσο μπορούν, διότι αλλιώς θα προσαράξουν στην κήτη του ποταμού. Και εκεί στη Γαλλία, όπου μιλάγαμε νωρίτερα με την ανταποκρίτρια του Earth News, την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, ο Σικουάνας αναδεικνύεται σε έναν χώρο, σε ένα ποτάμι που προσφέρει δροσιά, αμφιβόλου καθαριότητας βέβαια, το είχαμε δει
και στην κολύμβηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα για πρώτη φορά όμως φιλοξενεί αγώνες καταδύσεων από μεγάλο ύψος των Σικουάνα, με τους αθλητές να βουδούν από πλατφόρμα 20 μέτρων και μάλιστα με φόντο τον πύργο του Άιφελ. Είναι άλλο ένα βήμα που κάνει ο Δήμος της Γαλλικής Πρωτεύουσας για να παραφέρει το ποταμό στην καθημερινή ζωή των κατοίκων και να τον καταστήσει ασφαλή για κολύμβηση. Σας πούμε βέβαια ότι η κολύμβηση στο Σικουάνα είχε απαγορευτεί ψήμους από το 1923 λόγω της ρήπανσης και της κυκλοφορίας των πλοίων. Η επιστροφή της δημόσιας κολύμβησης έγινε το 2025 έπειτα από επενδύσεις ύψους 1,4 δισεκατομμύριων ευρώ για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τη διαχείριση των λιμάτων και των όμβριων υδάτων. Η προσπάθεια αυτή, όπως είπαμε, επιταχύνθηκε εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Εν πάση περιπτώσει, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες Γάλλοι χρησιμοποιούν και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ειδικά διαμορφωμένους χώρους κολύμβησης στον Σικουάνα και μαζεύονται περίπου 100.000 άνθρωποι. Τώρα, αν με ρωτήσετε εμένα αν θα έμπαινα στο Σικουάνα, θα σας πω ευθέως ότι όχι, γιατί όταν έχει συνηθίσει στις κρυστάλλινες ελληνικές θάλασσες, προφανώς ένα ποτάμι μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας δεν σου κάνει και μεγάλη έτσι όρεξη να μπεις. Σε κάθε περίπτωση, γενικώς τα ποτάμια και η λίμνη είναι κάτι το οποίο είναι λίγο έξω από την νοοτροπία του Έλληνα, με δεδομένο ότι έχουμε 8.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο, ακόμα και όταν μένεις στην Αττική, να βρεις μια ωραία θάλασσα για να κάνεις τις βουτιές σου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που άφησε πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς και 87 τραυματίες ενώ κατέρευσαν 61 κτίρια. Οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα Ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας. Σε σπινθήρες από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών της πυροσβεστικής η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας και περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι ακριβώς 11 και 37 λεπτά ή αλλιώς 12 παρά 23. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της Earth. Να πω ότι στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλισοπούλου είναι υπεύθυνη για την παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Παναγιώτης. Είναι γνωστό ότι η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει πάρα πολλά νέα και καλά και κακά. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι η ανώτατη ποιότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, ένα ενδιαφέρον κείμενο όπου δημοσίευσε ο ιδρυτής της ΜΕΤΑ, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, στον ιστότοπο της επιχείρησής του, προκειμένου να υπερασπιστεί τη νέα του στρατηγική που θα συνδυάζει ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και επενδύσεις σε πόλεις όπου φιλοξενούνται κέντρα δεδομένων. Τώρα έχει ξεσπάσει μια τεράστια συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα κέντρα δεδομένων, καθώς είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα και πολλοί επικρίνουν αυτή την παράμετρο. Ωστόσο, για τον επικεφαλής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Facebook, του Instagram και του WhatsApp, στόχος είναι να αναδειχθεί μια θετική προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης και των ενδεχόμενων όφελών της την ώρα που η αντίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι όλο και εντονότερη, ειδικά στην εγκατάσταση αυτών των εξαιρετικά ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων. Το κείμενο συνοδεύει την παρουσίαση σήμερα από τη ΜΕΤΑ μιας νέας σειράς ανοιχτών μοντέλων AI, τεχνητής νοημοσύνης ή ανοιχτής πηγής, όπου δηλαδή ο βασικός κώδικας των οποίων είναι προσβάσιμος σε όλους. Πρόκειται για το Muse Glimmer που μπορεί να λειτουργεί σε φορητούς υπολογιστές. Ο Όμιλος σχεδιάζει επίσης να οδηγήσει το ισχυρότερο μοντέλο του, το Muse Spark 1.2, προς την ανοιχτή πηγή, αφού υπερασπίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα τα κλειστά μοντέλα. Πάντως, σύμφωνα με τον Ζάκερμπεργκ, δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία πως οι άνθρωποι θα διαθέτουν μια υπερνοημοσύνη τα επόμενα χρόνια, η οποία θα ξεπερνά τις ανθρώπινες ικανότητες και η πρόκληση είναι να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση σε αυτήν θα είναι όσο το δυνατόν ευρύτερη. Ο δισεκατομμυριούχος πάντως απέρριψε την ιδέα μιας τεχνητής νοημοσύνης που θα κατέστρεφε τις περισσότερες θέσεις εργασίας και τον ίδιο το σκοπό της ανθρωπότητας. Στον του Anthropic και του OpenAI έχουν ήδη προασπιστεί την ιδέα ενός ρυθμιστικού πλαισίου σε διεθνές επίπεδο με επικεφαλής στις ΗΠΑ. Ο κ. Ζάκερμπεργκ προτείνει από την πλευρά του να δοθεί στην Αμερικανική κυβέρνηση έγκαιρη πρόσβαση στα ισχυρότερα μοντέλα και ένας στρατός μηχανικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ασφαλείας. Πάντως, ο επικεφαλής της ΜΕΤΑ γενικότερα υπερασπίστηκε τη στρατηγική της εταιρείας του που συνιστάται στο να παρέχει την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μέσω λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ταμείου για τις πόλεις που φιλοξενούν τα κέντρα δεδομένων ώστε να επιτραπεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε όλη τη χώρα. Κλείνοντας το θέμα, να σας πω ότι σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αυτό το ταμείο αναμένεται να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η ΜΕΤΑ ανακοίνωσε πως θέλει να επενδύσει 145

επενδυθεί στην κατασκευή κέντρων δεδομένων, ένα ποσό που αναμένεται να φτάσει τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028. Να σας πω βέβαια ότι υπάρχει η απλή AI, όταν για παράδειγμα γκουγκλάρουμε στον κομπιούτερ μας να ζητήσουμε κάτι, και υπάρχουν και άλλες δύο εκδόσεις, η μία ακριβότερη από την άλλη, όπου έχεις μια πολύ καλύτερη AI, δηλαδή είναι τροφοδοτημένη με εκατομμύρια δεδομένα, τα οποία αλλάζουν και την αποτελεσματικότητά της.

Η ώρα είναι 12 παρατέταρτο. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Κλείνουμε με πολύ σημαντικές διεθνείς εξελίξεις, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έδωσε απάντηση στην Τεχεράνη για την απέτησή της να ζητήσει πολεμική αποζημίωση για τις ζημιές που έχει υποστεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, και υποστηρίξε ότι το Ιράν πρέπει να καταβάλει αποζημίωση στις ΗΠΑ για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει ή τραυματίσει σοβαρά. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει επίσης να καταβάλει αποζημίωση στις οικογένειες των χιλιάδων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον τελευταίο μισό αιώνα, όσο και στις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, τις χειρότερες εσωτερικές αναταραχές στο Ιράν από την εποχή της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979. Πάντως, αυτό το οποίο επισημαίνουν οι περισσότεροι αναλυτές, όπως το Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, είναι ότι το Ιράν ποντάρει στην κόπωση του Αμερικανού Προέδρου. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο δηλαδή η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη, ακολουθούν, και αυτό φαίνεται και από το τελευταίο διάστημα που δεν έχουμε σοβαρές εχθροπραξίες, μια στρατηγική αναμονής, αποφεύγοντας την άμεση κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του, ο Τραμπ διατηρεί χαμηλούς τόνους, ποντάρει στην οικονομική πίεση που προκαλεί ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών δυνάμεων από τον Απρίλιο, ενώ η Τεχεράνη εκτιμά ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της, θεωρώντας πως η κόπωση των ΗΠΑ από τον πόλεμο θα οδηγήσει τελικά σε αμερικανική υποχώρηση. Γεγονός πάντως παραμένει ότι το Ιράν αντιμετωπίζει σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα, όπως υψηλό πληθωρισμό, δυσκολία χρηματοδότησης του στρατού, αλλά και πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στα αγαθά. Η ουσία είναι πάντως ότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη φαίνεται να παίζουν το παιχνίδι της υπομονής τις τελευταίες εβδομάδες. Καμία πλευρά δεν δείχνει να βιάζεται για τους δικούς της λόγους η καθεμία ή να κάνει βήματα πίσω ώστε να φτάσει σε μια συμφωνία που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς και θα διώξει, όσο είναι αυτό εφικτό, τα σύννεφα του πολέμου από τη Μέση Ανατολή. Και μια κιλά μιλάμε για σύννεφα πολέμου, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον κύριο Τραμπ να πάει στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου με τον πόλεμο ανοιχτό. Όπως ωστόσο όλα δείχνουν, να το πω αλλιώς, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που να καταδεικνύει ή να προμηνύει, εν πάση περιπτώσει, ότι θα υπάρξει κάποια διευθέτηση στην σύγκρουση. Και σε αυτό έρχεται να προσθεθεί και άλλο ένα μείζον πρόβλημα, το οποίο αφορά στους πυράβλους που παράγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για παράδειγμα, οι ΘΑΝΤ, οι οποίοι είναι πυραβλοί, είναι πύραυλοι ισχυροί, αντιβαλιστικοί, αλλά και οι ATACMS, οι οποίοι σύμφωνα με το Reuters παρουσιάζουν τεράστια έλλειψη, είναι επιθετικοί πύραυλοι ακριβίας. Και θα σας πω 2-3 νούμερα για να καταλάβετε κατά πόσο μια νέα κλιμάκωση στον πόλεμο του Ιράν θα δοκίμαζε τα αμερικανικά υποθέματα των ήδη απεισνασμένων αντιεροπορικών συστημάτων Patriot και THAAD. Σε ό,τι αφορά τους Patriot, λοιπόν, πριν από τον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες διέθεταν 230.000 πυράβλους Patriot. Στην εκεχηρία του Απριλίου, η περίφημη εκεχηρία που συνήφθη στις 8 Απριλίου, όταν έφτασε σε αυτό το σημείο η Αμερική, είχε 1.030, και σήμερα η πύραυλη Patriot εκτιμάται ότι είναι μεταξύ 759 και 827, σχεδόν το 1 τρίτο. Σε ό,τι αφορά τους THAAD, πριν από τον πόλεμο η πύραυλη ήταν 452, στη διάρκεια της εγχειρίας 232-262, και περίπου οι ίδιοι παραμένουν και σήμερα. Καταλαβαίνει κανείς βέβαια ότι όταν υπάρχει έλλειψη πυράβλων, και μάλιστα τέτοιων πυράβλων, οι οποίοι αναχαιτίζουν για παράδειγμα drones ή χρησιμοποιούνται σε διάφορους θόλους προστασίας όπως το Iron Dome στο Ισραήλ,
το οποίο τελικώς κατάφεραν να περάσουν ορισμένοι Ιρανικοί πύραυλοι. Το συζητάγαμε και παλιότερα στην εκπομπή αυτό το θέμα και λέγαμε το εξής, ότι όταν ο άλλος χρησιμοποιεί ένα ντρόουν, ο εχθρός, το οποίο έχει 20, 30, 40 χιλιάδες δολάρια, και ο εχθρός είναι αναγκασμένος, και οι Αμερικάνοι, οι Ισραηλοί είναι αναγκασμένοι να εξαπολύσουν έναν πύραυλο που κοστίζει 1 με 2 εκατομμύρια, είναι προφανές ότι είναι ασύμφορο, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο της κρίσης στον Περσικό κόλπο, χωρίς ωστόσο να φαίνεται κάποιο breakthrough, κάποια λύση, εν πάση περιπτώσει, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει να υπάρχει ένα αφήγημα, για παράδειγμα, και για το Ιράν αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα αφήγημα το οποίο θα μπορούσε να τους οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Και αν φτάσουμε στις εκλογές του Νοεμβρίου σε αυτή την κατάσταση, δεν είναι καθόλου λίγοι οι αναλυτές οι οποίοι εκτιμούν ότι ο κύριος Τραμπ μπορεί να χάσει το Κογκρέσο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να νομοθετεί όπως αυτός θέλει.

ώρα είναι 12 παρα 5. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Art News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας, η οποία ολοκληρώνεται σε 5 λεπτά. Θα πάμε όμως τώρα στη γειτονική Τουρκία, όπου έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο κοινοβούλιο της χώρας και αφορά στο κουρδικό. Ειδικότερα, το τουρκικό κοινοβούλιο ψήφισε ένα νομοσχέδιο το οποίο παρέχει περιορισμένη αμνηστία σε Κούρδους μαχητές του ΠΚΚ και αυτό συνιστά ένα κρίσιμο βήμα στην ηρευτική διαδικασία που σκοπεί στον τερματισμό δεκαετιών, περίπου 40 ετών, αιματηρής βίας. Το νομοσχέδιο πέρασε πολύ άνετα με 468 ψήφους υπέρ, 88 κατά και 6 αποχές, καθώς εξασφάλισε την υποστήριξη του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΠ, του πρόεδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, των εθνικιστών συμμάχων του, του ΜΧΠ και του φιλοκορδικού κόμματος ΔΕΜ και παρέχει νομική προστασία σε πολλούς πρώην μαχητές που δεν έχουν διαπράξει συγκεκριμένα εγκλήματα, ενώ διευκολύνει την αναστολή των ποινών φυλάκισης για ορισμένα άτομα που έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή στο ΠΚΚ, ανοίγοντας μάλιστα το δρόμο για την επανένταξή τους στην κοινωνία. Το κείμενο προβλέπει την επιστροφή λοιπόν στην πολιτική ζωή για ορισμένους μαχητές που θα καταθέσουν τα όπλα του. Ωστόσο, αυτό το οποίο δεν διευκρινίζεται είναι τι θα συμβεί με τον 77χρονο ιδρυτή του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, τον Αμπντούλαχ Ωτσαλάν, ο οποίος εκτείει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε απομόνωση στο νησί φυλακή Ιμραλή, κοντά στην Κωνσταντινούπολη από το 1999. Η ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου αναμένεται να οδηγήσει στην αποφυλάκηση περίπου 3.500 κρατουμένων που συνδέονται με τα ΠΚΚ, περίπου το 1/3 του αριθμού των κρατουμένων στις τουρκικές φυλακές σε μια αρχική φάση, σύμφωνα με τα όσα λένε οι βουλευτές. Πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς θα τερματιστεί μια ένοπλη σύγκρουση η οποία σοβεί εδώ και 40 χρόνια. Κάπου εδώ, η ώρα έχει πάει 12 παρά 3 λεπτά, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Βούλα Κουλισοπούλου που ήταν υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναγιώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που άφησε πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς και 87 τραυματίες ενώ κατέρευσαν 61 κτίρια. Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπριέγια, διαβεβαίωσε πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Κολομβίας ενημέρωσε ότι 6 αεροδρόμια ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους αφού υπέστη τις αρχές. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Κολομβίας ενημέρωσε

0: Στην Ελλάδα και στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, ο κύριος Λέκας υπογράμμισε ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει και απαιτούν διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική προστασία. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν τρεις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά. Από τους πινθήρες άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στην βάση της κολόνας και ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που μετέβει στο σημείο διαπίστωσε ότι πράγματι υπάρχουν εμφανή στοιχεία στην κολόνα που αποδεικνύουν ότι υπήρξε φωτιά η οποία αποδίδεται στην ταλάντωση των καλωδίων από τον δυνατό αέρα. Πανελλαδική προκαταρτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλήματων Εμπρησμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αφορμή την μεγάλη πυρκαγιά στην Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση αλλά και προηγούμενα περιστατικά πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν αιωλικοί σταθμοί σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, την συντήρηση και τη λειτουργία τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις της Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν έχει τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις, προτού συμπληρώσει πως είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, επειδή πλέον απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις ανά τον κόσμο. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Εκρήξεις σημειώθηκαν χθες στο διηλιστήριο της Ζαουίγια στο βορειοδυτικό άκρο της Λιβύης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Επικαλούμενο πληροφορίες από 2 πηγές, το πρακτορείο αναφέρει ότι εξεράγει δεξαμενή καυσίμων, συμπληρώνοντας πως τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής. Το Σάββατο, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε πλήξει δεξαμενή στο ίδιο διηλιστήριο, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή καυσίμων, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Καιρός. Γενικά έθριος καιρός στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 24 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, επιχειρήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο.

0: Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Ed News Radio 105,8 με τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη και στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook. Μπορούμε να επικοινωνούμε, νομίζω, και να κουβεντιάσουμε τα δικά μας, τα δικά σας, τα δικά τους. Και τα δικά τους είναι. Τα μάθατε, υποθέτω. Εχθές ήταν Παγκόσμια ημέρα τεμπελιάς. Άκου τώρα, γιατί να είναι εχθές και να μην είναι μία μέρα διαφορετική και μία μέρα κατά την οποία θα μπορούσαμε τέλος πάντων να τεμπελιάσουμε την ησυχία μας. Τι τεμπελιάς, όλο το σύμπαν ξεσηκωμένο, τρομερή κατάσταση, τρομερή. Πώς θα περάσετε το Σαββατοκύριακο, εντάξει, λες ένα Σαββατοκύριακο, τέλος πάντων, εντάξει, ήρεμο. Ήρεμο, όλα σχετικά είναι στη ζωή αυτή. Μετά βλέπεις που φυσάει, τρομάζεις, λες, γιατί τώρα δεν είναι να μην τρομάζεις. Με το που φυσάει λιγάκι παραπάνω, λες, τι ελικόπτερο θα ακούσω και τι καναντέρ θα ακούσω. Περνάει από πάνω. Είχαμε τη φωτιά στο Κουβαρά, εντάξει, εξελίχθηκε. Καήκανε κάτι πτυνοτροφικές μονάδες, η αλήθεια. Κάηκε και το εργοστάσιο. Αλλά τέλος πάντων δεν είχαμε αυτό το τραγικό που είχαμε στη Δυτική Αττική και στη Βιωτία. Λες μετά, εντάξει, πήγαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, όπως κάνουν πάντα, να σβήσουν τη φωτιά. Και μετά σου έρχεται η άλλη είδηση. Γιατί έχεις στο μυαλό σου τη Βενεζουέλα με το σεισμό του Ιουνίου. Ακόμα μετράνε θύματα, δεν το συζητώ. Και μετά ακούς Κολομβία. Κολομβία, παιδιά, εντάξει, είναι η κατάσταση. Τι να πω. Τι να πω, δεν ξέρω πια. Δεν μπορώ να το... Είναι και η εικόνα πια, είναι τρομακτική εικόνα. Τρομακτική. Και τα 7,4 είναι 111 οι νεκροί προς το παρόν. Τραυματίες πολύ και εγκλωβισμένοι, παιδιά. Θηριώδη σεισμός του 7,4 δεν είναι. Εδώ κάνει 4,6 και λέμε ισχυρό σεισμό. Φανταστείτε τώρα. Το ζήτημα είναι ότι είναι 87 οι τραυματίες, έτσι. Έχουν καταρρεύσει περισσότερα από 1000 κτίρια. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή πώς αλλιώς θα γινόταν. 3,5 ώρα τα χθες το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, ώρα Ελλάδος. Τι να πω. Και τη Βενεζουέλα, στη Βενεζουέλα έγινε αισθητός. Φανταστείτε τώρα, οι άνθρωποι τρομαρά πήραν και εκεί. Μέχρι τον Ισημερινό σου λέει. Και ξεκινήσανε 27, 42, 45 νεκρούς, έτσι. Έχει νόημα, νόημα έχει, ότι έγινε μια καταστροφή πάλι απίστευτη, δεν το ελέγχεις. Αυτό είναι που τρομάζει. Κάτι που μπορείς να το ελέγξεις. Λες, μήπως μπορώ να παρέμβω, να κάνω κάτι. Εδώ δεν έχει τέτοια πράγματα. Εδώ έχει αυτό που είδατε. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην είδατε ειδήσεις. Δεν υπάρχει. Όπως και να έχει, τώρα ψάχνουν να βρουν ανθρώπους στα ερείπια, να βρουν τι γίνεται και εκεί. Δεν ξέρω, παιδιά, δηλαδή είπαμε να φύγει ο Ιούλιος που ήταν μήνας, να μην χαρακτηρίσω τώρα, γίνεται και ο Αύγουστος, μια από τα ίδια και χειρότερα, να μην σας πω. Αυτό τώρα δεν ξέρω, δίνουν μάχη αυτό που λέμε τα σωστικά συνεργεία, δίνουν μάχη με το χρόνο. Πώς πέσανε έτσι τα κτίρια, λες και ήταν τα τραπουλόχαρτα. Πώς πέσανε. Και ο πρόεδρος της Κολομβίας ορκίστηκε προχθές. Από αλλού το περιμένανε, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, μην τύχει και έχει επιθέσεις τρομοκρατικές από τους αντάρτες. Ποιος αντάρτες, ήρθε η φύση
Και σου λέει, άντε τώρα να δεις πώς θα το παλέψεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι λέει η διάσωση των θυμάτων προτεραιότητα της κυβέρνησής του, είπε ο Κολομβιανός Πρόεδρος. Τι θα ήταν. Και επίσης συγκάλεσε Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης για να αντιμετωπίσει όλη αυτή την τραγωδία. Εθνική καταστροφή. Είναι ο ισχυρότερος σεισμός της τελευταίας δεκαετίας. Και προειδοποιούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε ανοιχτούς χώρους και να είναι προσεκτικοί. Διότι το 7,4, ο κύριος σεισμός, οι μετασεισμοί. Εδώ σας θέλω. Ανάμεσα στα θύματα είναι τουλάχιστον λέει 3 παιδιά. Δεν ξέρω. Τώρα έχει νόημα να λέμε τους δήμους και τις περιοχές. Καλύμα Ελταριέν είναι η περιοχή στην οποία σκοτώθηκαν τα παιδιά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Και την εικόνα την είδατε, που την κατάρρευση του θόλου του καθεδρικού στη Μανισάλες. Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω. Έχει υποστεί, λέει, ζημιές και ο ναός. Τι θα έκανε. Τώρα όλη η προσοχή, και όχι μόνο, έτσι, είναι στραμμένη στο εγκλωβισμένους. Να δούνε τι γίνεται εκεί. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους. Η καρδιά της Ευρώπης, είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, βρίσκεται στο πλευρό του λαού της Κολομβίας μετά το φωνικό σεισμό στην περιοχή Τσοκό. Έχουμε ήδη ενεργοποιήσει το Κοπέρνικου στην Ευρωπαϊκή Δορυφορική Υπηρεσία για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να προσφέρει περαιτέρω βοήθεια στη χώρα αυτή της Νότιας Αμερικής. Πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι διεθνείς οργανισμοί και χώρες, τα Ηνωμένα Έθνη, η Ισπανία, Βραζιλία, ο σημερινός Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης. Ο ΙΕ ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει την Κολομβία σε ό,τι χρειαστεί. Η συνδεσιμότητα, λέει, στις αγροτικές περιοχές ήταν περιορισμένη και δεν έχουμε ακόμη πληροφορίες για θύματα και επιπτώσεις, αλλά έχουμε λάβει αναφορές, λέει ο ΙΕ, για δομικές ζημιές συμπεριλαμβανομένων σπιτιών που κατέρευσαν σε πολλές τοποθεσίες. Να σπεύσουν τώρα να δούνε τι θα γίνει. Οι εικόνες είναι, εντάξει, αυτό που λέμε συγκλονιστικές. Συγκλονιστικές. Τι τραβάνε οι άνθρωποι, πραγματικά. Δεν ξέρω, μιλάει η φύση. Μπορείς να πεις κάτι? Όχι, δεν μπορείς. Νομίζουμε ότι είμαστε υπεράνθρωποι και όλα τα καταφέρνουμε και όλα μπορούμε να τα νικήσουμε. Εμείς είμαστε που αποφασίζουμε. Έρχεται μετά ο σεισμός στην προκειμένη περίπτωση και σου λέει, έτσι νομίζεις? Έχεις την εντύπωση ότι είσαι ο κυρίαρχος των πάντων, Okay. Να τώρα η κατάσταση πώς έχει. Στο μεταξύ, σε εκείνη την έμπτη Βενεζουέλα, δεν ξέρω, άλλη τραγωδία από εκεί. Και αυτός ο σεισμός, το 7,4 στην Κολομβία, ήταν 100 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Δεν ήταν. Ναι, θα ήταν διαφορετική κατάσταση, λένε οι επιστήμονες, αν το εστιακό βάθος ήταν υψηλότερο. Οπότε μένουμε σε αυτό. Βλέπω εδώ τις φωτογραφίες. Εντάξει, δεν υπάρχει. Θα ισορροπήσουν, αλλά μέχρι να ισορροπήσουν τι γίνεται. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Στην Βενεζουέλα, για την οποία κουβεντιάζουμε πριν από λίγο, σας είπα πριν από λίγο, 6.301. Θυμάστε τους δίδυμους σεισμούς, 7,2-7,5, σε λίγα δευτερόλεπτα διαφορά, 24 Ιουνίου, μάλιστα. Τώρα 73.000 τραυματίες έχει. Και είπε η υπηρεσιακή πρόεδρο, να θυμίσουμε, της Βενεζουέλας, η Ροδρίγες, έχει υποσχεθεί ότι θα παραδοθούν σε σεισμοπαθείς 4.000 νέες κατοικίες μέσα στη χρονιά και άλλες 10.000 το 2027. Είναι 18.000 κόσμος στον δρόμο. Ναι, ας κάνουν και αυτή η υπομονή στον δρόμο. Θα έρθει και
χειμώνας θα είναι διαφορετικά, έτσι. Αλλά υποσχέθηκε. Τι να πω, δεν ξέρω. Αφού το υποσχέθηκε, έτσι θα είναι, βιάζεστε, η Βενεζουέλα. Γιατί βγαίνει ο Τραμπ κάθε φορά και λέει: Βενεζουέλα, τα πετρέλαια και είμαστε αυτό. Ναι, υπάρχει οικονομική κρίση. Δεν είναι αυτό που έχουμε στο νου μας. Έχω πετρέλαιο, άρα είμαι πλούσιος. Έτσι. Επίσης υπάρχουν στοιχεία. Τώρα που σας πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά γιατί έχουμε στο μυαλό μας και λέμε θα καθαρίσουν οι περιοχές, θα μαζέψουν τα κατεστραμμένα, θα ξαναχτιστούν τα σπίτια. Εύκολο πράγμα είναι? Τις συνθήκες πρέπει να αναλογιζόμαστε κάθε φορά. Εγώ στη Βενεζουέλα πριν από λίγες μέρες ήρθε η είδηση ότι η οικονομική κρίση πλήττει τα σχολεία. Και προσέξτε τώρα, δεν έχουν μαρκαδόρος, όχι, όχι. Υψηλά επίπεδα υποσιτισμού, έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, προσέξτε τώρα, και τάσεις αυτοκτονίας παιδιών και νέων ανάμεσα στα προβλήματα στον τομέα της παιδείας στη χώρα. Έτσι. Και η εκπαίδευση, λέει, των παιδιών και των νέων επιδεινώθηκε εξαιτίας της ύφεσης και της οικονομίας μεταξύ του 2014 και του 2022, διότι αυτή την περίοδο το ΑΕΠ τους συρρυκνώθηκε κατά σχεδόν 80% με φόντο, τι άλλο, τη μείωση της παραγωγής πετρελαίου. Βέβαια, ορισμένοι οικονομικοί δείκτες βελτιώθηκαν, λέει, τα τελευταία χρόνια. Όμως, σχεδόν το 70% των οικοκυριών παραμένει φτωχό στη Βενεζουέλα. Καταλάβατε τι γίνεται? Αυτά είναι τα ζητήματα. Δεν είναι ότι ξέρεις η οικονομική κρίση δεν θα έχουν τα τετράδια και τα βιβλία. Δεν είναι αυτό. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο και πολύ σοβαρότερο. Το ζήτημα είναι ότι την κρίση, λέει, επιτείνει ότι το 74% των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών μένουν και νέες στα δημόσια σχολεία. Γιατί δεν τους δίνουν το απόλυτο τίποτα. Εξευτελιστικούς μισθούς σε δάσκαλους και καθηγητές. Και σε πολλά σχολεία, γονείς οργανώνουν εράνους για να βελτιώσουν τις απολαβές εκπαιδευτικών, να τους πείσουν να πηγαίνουν πολλές φορές την εβδομάδα στις σχολικές δομές. Όχι κάθε μέρα, πολλές φορές, 3-4. Και το μέσο εισόδημα, λέει, των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα στη Βενεζουέλα είναι περίπου $240 το μήνα. Αυτά τα $240 το μήνα που παίρνουν καλύπτει το 1/3 του κόστους βασικών τροφίμων, λένε οι εκτιμήσεις. Και με εξαίρεση το Καράκα στην πρωτεύουσα, οι περισσότερες πολιτείες στη Βενεζουέλα είναι εξίσου αντιμέτωπες με συνεχείς διακοπές ρεύματος, συχνά για πολλές ώρες την ημέρα, προβλήματα στην πρόσβαση σε πόσιμο νερό, γενική επιδείνωση της κατάστασης των υποδομών. Τέτοια είναι η κατάσταση σε αυτές τις χώρες, παιδιά. Έχουμε στο νου μας κάτι άλλο. Και τι ζητάνε? Ζητάνε και αυτοί, ναι, την απαρατηθεί ο Υπουργός Παιδείας. Εντάξει, καλά. Εγώ σου λέω, παραιτήθηκε ο Υπουργός Παιδείας. Πες μου τι θα αλλάξει. Δεν τα ξέρουμε και τα εσωτερικά τους. Έτσι. Δεν έχουμε κάνει βαθύτερες αναλύσεις για τα εσωτερικά των χωρών αυτών. Και τώρα η προσοχή έφυγε από τη Βενεζουέλα, είναι στραμμένη στη Κολομβία που έχουμε αυτή την τραγωδία. Τραγωδία. Πώς θα βελτιωθεί, πώς θα φτιαχτεί όλο αυτό? Έχουμε δει και άλλους σεισμούς. Έχουμε δει και άλλες τραγωδίες. Έτσι, συμβαίνουνε. Ναι. Και μετά λες σεισμός που αποκρίμα οι άνθρωποι, μετά έρχεται η εικόνα και λες τέλος. Μη μιλάς καθόλου. Μη μιλάς καθόλου. Με αυτό το χάος, πώς θα μαζευτεί όλο αυτό το χάος? Πείτε μου εσείς. Και το μετά. Μετά, οι άνθρωποι που έχουν μείνει στον δρόμο, και πείτε μου εσείς, θα τους προσχεθεί και αυτός ο νέος πρόεδρος του 27 τους δώσει 10.000 σπίτια? Ακόμα έχουμε Αύγουστο του 26. 27 δεν είναι 2 Ιανουαρίου πήγα, αυτό που είπε η Ροδρίγες στη Βενεζουέλα, 2 Γενάρη έφτασε, μπήκα στο σπίτι, το κοντέινερ αυτό που θα μου δώσουν, τέλος πάντων είναι κάτι άλλο. 27 μπορεί να είναι και του χρόνου τέτοια εποχή. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους σε αυτές τις χώρες? Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν,
Ωραία ξεκινήσαμε. Θέλω να πω εδώ για τα καλοκαιρινά, για τις εξόδους, για τα φεγγάρια, για τα... Σ' αφήνει επικαιρότητα. Δεν σ' αφήνω. Πάμε, παρακαλώ. Έχω να ακούσω κάτι. Τέλος πάντων, ό,τι έχω να ακούσω, παρακαλώ να ακουστεί άμεσα.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Τηλεφωνείς στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
7: Earth News Radio 105,8.

Τώρα που ακούσαμε το μήνυμα για τα άλογα που νομίζουμε ότι παίρνουμε ένα ζώο και είναι κούκλα, παιχνίδι. Κούκλες και πολύ τις φροντίζουμε μερικές φορές. Θεωρούμε κοιμήλιο. Α, το πήρα τότε, μην τη χαλάσω. Έγινε χθες στον Κουβαρά που είχαμε τη φωτιά μια μεγάλη επιχείρηση στις εγκαταστάσεις του υπηκού ομίλου Κουβαρά να απομακρυνθούν τα υποειδή που ήταν εκεί, διότι πλησίαζαν οι φλόγες πολύ απειλητικά, πολύ απειλητικά. Και μέσα σε ένα σκηνικό που είχε καλυφθεί από καπνούς και φλόγες, προτεραιότητα για τους εθελοντές ήταν να απομακρυνθούν τα ζώα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από την επικίνδυνη ζώνη. Και οι εικόνες, γιατί υπάρχει πάντα το διαδίκτυο, υπάρχουν πάντα άνθρωποι, σηκώνουν το κινητό τους, κάνουν και κάτι χρήσιμο και καταγράφουν, έτσι. Κατέγραψαν την προσπάθεια διάσωσης των υποειδών, διότι εξοπλωνόταν η φωτιά και καταλαβαίνετε τι γινότανε στον Κουβαρά. Ευτυχώς δεν είχαμε παρατράγουδα εκεί. Και η πυρκαγιά χρεσινή αποδίδεται σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών. Και λένε οι πληροφορίες από τις αρχές της αρμόδιες ότι υπάρχουν τρεις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στο εγκαταλειμμένο πτηνοτροφείο που κάηκε τελικά. Από τους σπινθήρες, λέει, άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στη βάση της κολόνας, άντε πάλι, τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, με τις κολόνες και με το, είπαμε, να καθαρίζουν οι άνθρωποι τα οικοπαιδά τους, αλλά κάποιος πρέπει να καθαρίζει και τα υπόλοιπα που δεν είναι ιδιωτική περιουσία. Και ξεκίνησε λοιπόν η πυρκαγιά, που πήρε γρήγορα διαστάσεις γιατί φύσαγε κιόλας. Μετέβη στο σημείο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Έμπρισμου, διαπίστωσε πράγματι ότι υπάρχουν εμφανή στοιχεία στην κολόνα που αποδεικνύουν ότι υπήρξε φωτιά. Τα καλώδια, λέει, δεν ήταν συνεστραμμένα αλλά ελεύθερα. Έτσι, ελεύθερα, και μόλις έπιασε ο αέρας ακούμπησαν, μεταξύ τους άρπαξε. Μετά, λέει, την διαπίστωση αυτή ότι δεν υπάρχουν καλώδια συνεστραμμένα, έτσι λέγονται, ο χώρος αποκλείστηκε και φυλάσσεται. Σήμερα θα προχωρήσει κανονικά η διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα κατασχεθεί η κολόνα και τα άλλα υλικά, θα γίνει αυτοψία από πραγματογνώμονα και την επιστημονική τεκμηρίωση των στοιχείων για να ολοκληρωθεί η δικογραφία και να σταλεί στον εισαγγελέα. Σήμερα θα γίνουν αυτά. Εντάξει, ωραία. Όταν λέμε καθαρίζουμε, καθαρίζουμε όλοι ότι, μας, ότι είναι στην, πώς να το πω, στην δική μας στην δικαιοδοσία. Γιατί και με τη Βιωτία πάλι έτσι ήτανε. Και με άλλες περιοχές πάλι έτσι ήτανε. Όμως, επειδή είχαμε τη φωτιά στη Βιωτία που ξέσπασε και μετά πήγε στη Δυτική Αττική και είχαμε τις καταστροφές αυτές, τις τεράστιες, σε σπίτια, περιουσίες, δάση παντού, η εποπτεύουσα εισαγγελέας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Έμπρισμου, μετά από συνεννόηση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διέταξε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε πανελλαδικό επίπεδο για να διερευνηθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε πανελλαδικό επίπεδο, ξαναλέω. Με αφορμή αυτή την καταστροφή που είχαμε στη Βιώτια. Και άλλων περιστατικών όμως, εκδήλωσης πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων, θα εξακριβώσει η έρευνα αυτή, η προκαταρκτική εξέταση,
εάν υφίστανται και λειτουργούν ανά την επικράτεια εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Επίσης, θα εξετάσει αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Ιδιαίτερο σκέλος, λέει, της προκαταρκτικής εξέτασης αφορά εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων που έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, διότι πάλι είχαμε εκδήλωση φωτιάς. Για τη συγκέντρωση του αναγκαίου αποδεικτικού υλικού θα αναζητηθούν στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές και τις υπηρεσίες. Όπου κριθεί απαραίτητο, θα διενεργούνται πραγματογνωμοσύνες και κάθε άλλη αναγκαία ανακριτική πράξη για να διαπιστωθεί η τήρηση των προβλεπόμενων τεχνικών και διοικητικών απαιτήσεων και να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών. Η έρευνα, λοιπόν, αυτή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη. Γιατί κάτι πρέπει να φταίει. Δεν μπορεί να μην φταίει τίποτα. Δεν είπα ότι φταίνουν τα αιωλικά πάρκα. Εγώ δεν είμαι ούτε πραγματογνώμονας, ούτε πυρογνώμονας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά κάτι πρέπει να φταίει. Δεν μπορεί μόνο να είναι και το μπάρμπεκιου. Είναι και το μπάρμπεκιου. Γιατί σε αυτές τις συλλήψεις που έχουν γίνει ως τώρα, και είναι πάρα πολλές από την αρχή του χρόνου, το 90% είναι από αμέλεια. Ο άλλος βάζει ψυσταριά, βάζει να κάψει τα χόρτα που δεν χρειάζεται, τα ξερόχορτα. Άλλος, ξέρω εγώ, εκείνη την ημέρα βρίσκει που λέει, βγαίνουν και λένε όλοι προσέξτε γιατί θα έχει αέριδες. Εκείνη την ημέρα θα θυμηθεί να κάνει τις εργασίες. Αυτά εννοείται ότι υπάρχουν, αλλά να ερευνήσουμε και τα άλλα. Έτσι. Όχι ευθύνες μόνο σε περιπτώσεις ιδιωτών. Τι πταίει να δούμε, να μάθουμε επιτέλους. Τι πταίει. Και κάθε φορά κλαίμε πάνω από τα καμένα. Και να κλαίμε και να λέμε πω τι τραγωδία είναι αυτή. Βάλε τώρα να πρέπει να ξαναφτιάξει το σπίτι σου από την αρχή. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Έτσι, τη ζωή σου από την αρχή, το σπίτι σου. Εχθές ξεκίνησαν οι αιτήσεις αποζημίωσης, παιδιά, για τους πυρόπληκτους σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, έχετε ενημερωθεί όταν πήγε το θέμα και είσαι στο δρόμο, ενημερώνεσαι με τη λεπτομέρειά του. Λοιπόν, 600 ευρώ για κάλυψη πρώτων αναγκών, έως 6.000 ευρώ ενίσχυση για επισκευές και υποσκευές, αποζημίωση μέχρι και 100% για πληγέντα κτίρια, 500 ευρώ επίδομα ενοικίων, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Έως 500, από 300 ξεκινάει, έτσι. Μάλιστα. Και ξέρετε και τι ακριβώς χρειάζεται και τα έχετε μαζέψει, τα έχετε μαζέψει όλα τα χαρτιά που χρειάζονται, όλα, για να υποβληθεί η αίτηση, έτσι. Η συμπληρωματική αίτηση οικονομικής ενίσχυσης, ταυτότητά μας αστυνομική, δήλωση φορολογίας εισοδήματος στο ε1 του 25, του τελευταίου φορολογικού, έτσι. Τελευταία υποβληθήσα δήλωση στοιχείων ακινήτων ε9, δελτίο αυτοψίας ή επανελέγχου, ο αριθμός του δελτίου, λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, τραπεζικός λογαριασμός IBAN με τον ετούντα ως δικαιούχο. Σε περίπτωση, λέει, που η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μέσω gap.gr. Για εάν υπάρχει συνειδιοκτησία για ακίνητα, τέλος πάντων, με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αποτείται υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση που ορίζει ποιος θα εισπράξει την ενίσχυση. Έτσι. Και πρέπει να υποβληθούν και αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας ε1, ε9 όλων των συνιδιοκτητών. Τώρα, εάν το σπίτι είναι μισθωμένο ή παραχωρημένο δωρεάν, την αίτηση για την ενίσχυση οικοσκευής υποβάλλει ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος. Πρέπει να πάει και το σχετικό μισθωτήριο ή παραχωρητήριο. Έτσι. Μάλιστα. Θα πάτε εκεί να υποβάλλετε τις αιτήσεις, να υποβάλλουν οι άνθρωποι, να δουν τι θα γίνει, να πάρουν τα πρώτα χρήματα. Τι να πάρει. Εδώ βλέπω εδώ κάτι φωτογραφίες. Τι να πάρει και τι να αφήσει. Εν τω μεταξύ, περιπτώσει το δίνει το κράτος των ποσών να γίνουν και οι αιτήσεις, να δούμε τι θα γίνουμε με την κατάσταση αυτή. Και πάρα πολύ θα θέλαμε, πάρα πολύ όμως, όταν μας λένε
ότι άμεσα θα γίνουν όλα, άμεσα να γίνονται άμεσα, έτσι. Γιατί δεν είναι, γιατί διάβασα και κάτι σχόλια του τύπου, είναι το εξοχικό, γιατί το εξοχικό με τι το χτίσανε, με τζάμπα τους το δώσανε, λεφτά δεν δώσανε οι άνθρωποι, δεν κατάλαβα. Πρώτον και δεύτερον, υπάρχει και το άλλο, αν δεν είναι εξοχικό, εσύ που το ξέρεις, που το γράφεις από κάτω, τα social. Ρωτώ, που το ξέρεις, αν το η κύρια κατοικία του. Δεν ζουν όλοι σε διαμερίσματα στην τάδε περιοχή των Αθηνών. Ζουν και σε αυτές τις περιοχές. Λοιπόν, Υπουργείο Εξωτερικών για το σεισμό στην Κολομβία, έτσι, εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των ανθρωπίνων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία, εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Εκφράζει τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες και σε όλους όσοι επλήγησαν από το σεισμό. Αναφέρεται επίσης στα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές, υπογραμμίζοντας ότι εργάζονται ακούραστα επί τόπου. Και μακάρι αυτά τα σωστικά συνεργεία που είναι εκεί κάθε 5 λεπτά, τι κάθε 5, κάθε 2 λεπτά να βγάζουν και έναν άνθρωπο ζωντανό από τα χαλάσματα και να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Α, τι έχουμε τώρα, είναι μια είδηση. Νεκρός βρέθηκε, εντοπίστηκε αστυνομικός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένου στον Άγιο Δημήτριο. Νεαρός, γεννημένος το 1988, τον αναζητούσε η σύντροφός του και οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου. Έφερε, λένε, πληροφορίες, εκδορές στην περιοχή του λαιμού και μελανιές στα χέρια, κλειδωμένο το συμβατικό υπηρεσιακό όχημα μέσα στο οποίο βρέθηκε, και στο σημείο μεταβαίνει και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Περίπου σε 9 το βράδυ χθες, την ημέρα σήμερα, Τρίτη, Δευτέρα, 9 το βράδυ, πήγε σύντροφός του στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, δήλωσε την εξαφάνισή του. Δεν είχε νέα, του λέει, από την Κυριακή. Τώρα λεπτομέρειες περισσότερες θα δούμε. Έδινε ενεργό, το κατά τη διάρκεια, λέει, των ερευνών διαπιστώθηκε το κινητό του τηλέφωνο παρέμενε ενεργό, έδινε στίγμα μέσω κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου τελικά εντοπίστηκε η σωρός του στη θέση του συνοδηγού. Όλα τα ενδεχόμενα ερευνώντα, έτσι. Νέο παιδί, τι να γίνει άραγε, ποιος να ξέρει. Είναι παραδεκά. Δεν θα πήγαινε. Προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι. Για πάμε να ακούσουμε, Νίκο μου.

με αυτά και με αυτά έφτασε και... Τι λέω, παραπέντε. Μία παραπέντε. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, 11 του Αυγούστου. Τώρα το σωτηρίου έτους δεν το λέω καθόλου. Απολογισμός στο τέλος της χρονιάς. Μην νομίζετε μακριά είναι. Σε 4 μήνες και κάτι μέρες έχουμε Χριστούγεννα, όπως κουβέντιαζα με συναδέλφους. Λέει, ακόμα δεν πήγαμε, λέει, διακοπές. Λέω, θα πάτε? Όχι. Τότε μετράτε, λέω, κατά Χριστούγεννα, αφού δεν θα πάτε. Έχετε φύγει όμως πάρα πολύ και καλά κάνετε. Όπου και πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε θαυμάσια. Εμείς εδώ θα είμαστε για να σας ψυχαγωγούμε και για να σας ενημερώνουμε. Πρωτίστως να σας ενημερώνουμε, η αλήθεια είναι. Αλλά χρειάζεται και η ψυχαγωγία. Πολύ θα ήθελα να κουβεντιάζουμε μόνο ευχάριστα. Πολύ. Μα τόσο πολύ που δεν φαντάζεστε. Αλλά είναι η επικαιρότητα αυτή που είναι και οπωσδήποτε πρέπει να μαθαίνουμε τι συμβαίνει, παιδιά, ανά τον κόσμο. Ερχόμενοι μετά το τραγούδι και το δελτίο ειδήσεων, θα πούμε και άλλα πολλά και ευχάριστα. Εντάξει, κάτι έχουμε για σας, κάτι θα κάνουμε. Σκοπός είναι και στόχος μας είναι να μαθαίνουμε τι γίνεται. Γιατί η γνώση όταν δεν ξέρεις είναι πρόβλημα. Όταν ξέρεις είναι καλό. Γνώση, λέει, είναι δύναμη. Για να το λένε έτσι θα είναι, όπως το λένε. Λοιπόν, τραγουδάκι και δελτίο. Θα πούμε και ένα δελτίο να δούμε τι γίνεται και επιστρέφουμε στην εκπομπή. Εντός ολίγων λεπτών.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κολομβία μετά το σφοδρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ με το επίκεντρο κοντά στη πόλη Σαν Χωσέ ντελ Παλμάρ στην επαρχία Τσόκο, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς και 87 τραυματίες, άγνωστο αριθμό αγνοωμένων, ενώ κατέρευσαν και καταστράφηκαν δεκάδες κτίρια. Ο πρόεδρος της χώρας διαβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. 6 αεροδρόμοι ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους, καθώς υπέστησαν ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους. Πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι διεθνείς οργανισμοί και χώρες, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Ισπανία, η Βραζιλία, ο σημερινός και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες και όσους όλοι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι έχουν πληγεί από το σεισμό. Παράλληλα, αναφέρει

0: Σας υπογράμμισε ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει και απαιτούν διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική προστασία. Στις πινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά αποξέσπασε χθες το πρωί στο Κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν τρεις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά. Από τους πινθήρες άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στη βάση της κολόνας και ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που μετέβη στο σημείο διεπίστωσε ότι πράγματι υπάρχουν εμφανή στοιχεία στην κολόνα που αποδεικνύουν ότι υπήρξε φωτιά η οποία αποδίδεται στην ταλάντωση των καλωδίων από το δυνατό αέρα. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελία της ΔΑΕ κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελία του Αρείου Πάγου με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση, αλλά και προηγούμενα περιστατικά πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν αιωλικοί σταθμοί σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγύρωσε μέσω Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις, όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις της Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι τέτοιο θέμα δεν έχει τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη, της δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο στις 12 το μεσημέρι η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Το ανώτατο δικαστήριο της Ρωσίας απαγόρευσε τη συμμετοχή του κόμματος Γιάμπλακο, Μήλο δηλαδή, στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Το αντιπολιτευόμενο φιλελεύθερο κόμμα είναι το μοναδικό που έχει ταχθεί κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών βροχών στα βόρεια υπηρωτικά. Ανεμοιβόρειο στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

και 13 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της 3ης 11 Αυγούστου. Εδώ είμαστε με τον Νίκο το Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Λοιπόν, τι έχουμε αυτή την ώρα? Αυτά είναι. Λοιπόν, έχουμε ρωσικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου τώρα τα ξημερώματα, με πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Αποθήκες, λέει, σε κεντρική συνοικία κυλήθηκαν στις φλόγες. Δέχεται, λέει ο δήμαρχος του Κιέβου, με βαλιστικούς πυράβλους. Μάλιστα. Τώρα θα μου πείτε, αυτό είναι η είδηση? Κάθε μέρα έχουμε. Σωστό και αυτό. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Αν το πείτε. Κάθε μέρα έχουμε αυτό το πράγμα. Αυτή την κατάσταση. Okay. Και θα την έχουμε για πολύ καιρό ακόμα. Μην βιάζεστε να τελειώσει. Ε. Τώρα έχουμε άλλο πόλεμο. Να ολοκληρωθεί ο άλλος πόλεμος. Ελάτε να μου το πείτε και εμένα άμα γίνει. Τι έχουμε? Α, που λέγαμε για τώρα που λέμε για τη Ρωσία, ρωσικές επιθέσεις και τα λοιπά. Στη Ρωσία υπάρχει ανώτατο δικαστήριο. Επίσης υπάρχει ένα κόμμα, Γιάμπλακο. Γιάμπλακο στα ρωσικά είναι το μήλο. Έτσι. Τα κατέβαινε στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Το αντιπολιτευόμενο αυτό φιλελεύθερο κόμμα είναι το μοναδικό που έχει ταχθεί κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Και βγαίνει το ανώτατο δικαστήριο και λέει απαγορεύεται να συμμετάσχεις. Και το δελτίο τύπου του κόμματος αναφέρει ότι θα ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης. Λέει, φίλοι, ας μην απελπιζόμαστε. Εάν συμμετάσχει, έλα να μου το πεις και εμένα. Το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της προσφυγής του μικρού εθνικιστικού κόμματος Ρόντινα, πατρίδα σημαίνει στα ρωσικά, το οποίο ζήτησε τον αποκλεισμό του Γιάμπλακο από τις εκλογές, διότι υποστηρίζει ότι είχε λάβει υποστήριξη από αδήλωτες πηγές, ορισμένες από τις οποίες από τη Δύση, το Μήλο. Και στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο ηγέτης του Γιάμπλακο, λέγεται Νικολάι Ρίμπακοφ, δήλωσε ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και έκανε λόγο για αντισυνταγματική επίθεση στην ελευθερία της σκέψης από πολιτικούς του αντιπάλους. Μερικές εκατοντάδες, λέει, υποστηρικτές του Γιάμπλακο, κυρίως νέοι, σε ηλικία, παρακολουθούσαν τη διαδικασία. Ορισμένοι από αυτούς κρατούσαν μήλα για να δείξουν την υποστήριξή τους στο κόμμα. Για να τον δω, τον κύριο αυτόν, Νικολάι Ρίμπακοφ. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πού θα βρεθεί και πότε. Προς το παρόν εμφανίζεται ο άνθρωπος. Θα δείξει. Γιατί με τα πολιτευόμενα, αντιπολιτευόμενα κόμματα έχουν, και με τους ηγέτες, έχουν οι Ρώσοι κακό προηγούμενο, έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Θα ήθελα να το θυμούμεθα. Ωχ, Θεέ μου, τι γίνεται. Πώς νόμιζε ότι θα του πει μπορείς να συμμετάσχεις, δεν ξέρω. Μπορεί να συμβαίνει κάτι, συγγνώμη, που εμείς δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Είναι σημαντικό που λέμε, θα τελείωνε ο πόλεμος, θα έχουμε συμφωνία και τις επόμενες ώρες που λέγανε οι Αμερικανοί. Το θυμάστε? Την Παρασκευή, το Σάββατο που φύγαμε από εδώ το πρωί, λέγαμε ότι έτσι είπαν η Αμερικανική πλευρά. Συμφωνία εντός των επομένων ωρών. Σήμερα έχουμε Τρίτη. Τρίτη. Δεν υπήρξε συμφωνία, διότι υπάρχει μία λίστα απαιτήσεων από το Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Η περιορισμένη συμφωνία που βρίσκεται σε εξέλιξη με το Ομάν για το στενό του Ορμούς δεν είναι το ίδιο με το άνοιγμα της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού με τον τρόπο που θέλει η Ουάσιγκτον. Δεν το λέμε εμείς, το λέει το CNN. Γι' αυτό λένε
η Αμερική πρέπει να διορθώσει τη συμπεριφορά της. Μάλιστα. Η Τεχεράνη έχει πλέον διευκρινίσει τι σημαίνει. Θέτει μία σειρά από όρους που φαίνεται να υπερβαίνουν το μνημόνιο κατανόησης που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο, αλλά μετά κατέρευσε γιατί είχαμε τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε όλη τη Μέση Ανατολή και την αναζωπήρωση των επιθέσεων σε πλοία. Αυτό. Το Σάββατο που μας πέρασε, το όνομά του είναι ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ, περιμένετε, Ζολγκάντρ, είναι λέει μια εξαιρετικά ισχυρή προσωπικότητα των φρουρών της Επανάστασης, παρουσίασε ένα μινιμαλιστικό σχέδιο απαιτήσεων. Για το γεγονός ότι το Ιράν εκδίδει τέτοιες απαιτήσεις, υπογραμμίζει την αντίληψη ότι η Τεχεράνη πιστεύει ότι έχει το πάνω χέρι. Και το CNN έχει αναφέρει για τη μείωση των αμερικανικών πυρομαχικών, κάτι που ο Τραμπ έχει αρνηθεί και είπε ότι υπονομεύει την δική ασφάλεια και θα πάνε στη δικαιοσύνη αυτοί που διαδίδουν fake news. Και επίσης υπονοεί ότι ο ανώτατος στρατηγός του Τραμπ αναζητά μία απόκληση από τη σύγκρουση. Ψάχνουν να βρουν τρόπους να απεμπλακούν. Είναι επίσης πιθανό το Ιράν να έχει παρατηρήσει πόσες φορές ο Τραμπ έχει απειλήσει με μεγάλα πλήγματα, αλλά δεν υλοποίησε την απειλή. Το Ιράν να απαιτεί από τις ΗΠΑ να άρουν το ναυτικό αποκλεισμό και να αποσύρουν στρατιωτικές τους δυνάμεις από το Ιράν. Επίσης, οι ΗΠΑ πρέπει να πληρώσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν στο Ιράν από τους πολέμους φέτος και τον Ιούνιο πέρσι του 25, οι οποίοι διεξήχθησαν κυρίως από το Ισραήλ περσινή, και ότι οι ΗΠΑ πρέπει να άρουν τις κυρώσεις και να απελευθερώσουν άνευ ορών τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στο εξωτερικό. Και το υπονοούμενο της δήλωσης του Ζολγκάντρ ήταν ότι αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να εκπληρωθούν πριν ή παράλληλα με τις παραχωρήσεις για το στενό του Ορμούζ. Αυτό θα ερχόταν λύση αντίθεση με τον τύπο που ορίζεται στο μνημόνιο κατανόησης, που υποστηρίζει ότι οι κυρώσεις θα αφούν μόλις επιτευχθεί τελική συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Επίσης, το μνημόνιο κατανόησης, που δεν υπάρχει πια, προέβλεπε μια σταδιακή απελευθέρωση περιουσιακών στοιχείων, στην οποία οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν αμοιβαία για τις διαδικασίες που σχετίζονται με την απελευθέρωση αυτών των κεφαλαίων. Και λένε οι αναλύσεις ότι η φαινομενική νέα στρατηγική του Ιράν δεν είναι χωρίς κινδύνους. Οι νέες απαιτήσεις περιορίζουν τις επιλογές για την κυβέρνηση Τραμπ, λέει ο πρώην ανώτατος συμμαχικός διοικητής του ΝΑΤΟ, James Σταυρίδης. Και το Ιράν υπερβάλλει και φαίνεται ότι οι σκληροπυρηνικοί έχουν τον έλεγχο. Η πιθανότητα συμφωνίας στο άμεσο μέλλον μειώνεται, είπε ο κύριος Σταυρίδης, έγραψε στο X την Κυριακή. Επίσης, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ανταποκριθεί στις τελευταίες ιρανικές προϋποθέσεις. Και η τρέχουσα κατάσταση τι μοιάζει με αδιέξοδο, μάλιστα. Και οι Ιρανοί αξιωματούχοι, είτε θεωρούνται μετριοπαθείς, είτε θεωρούνται σκληροπυρηνικοί, λένε ότι οι ανανεωμένες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν έχουν πρόπτικες. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι Ιρανοί. Προς το παρόν, λέει, δεν έχουμε διαπραγματεύσεις με την Αμερική. Ναι, υπάρχει ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσαζόντων. Και ο Αραχτζή, που είναι ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, αναφέρθηκε στην πιο περιορισμένη και μια προσωρινή ρύθμιση για το Ορμούζ που διαπραγματεύεται με το Ομάν, το οποίο συνορεύει με την νότια ακτογραμμή του Ιράν. Έτσι. Μάλιστα, αυτό δεν σημαίνει, λέει, άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε στα ίδια και μέσω βεβαιότητας, λέει, και των σποραδικών επιθέσεων σε πλοία που διέρχονται από το στενό, η κυκλοφορία παραμένει πολύ περιορισμένη, 12 πλοία κατά μέσο όρο την ημέρα έχουν διέλθει την περασμένη εβδομάδα, λένε τα στοιχεία για την ναυτιλία, και αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 1 δέκατο της κανονικής κυκλοφορίας πριν από τον πόλεμο. Τι καταλαβαίνουμε από όλα αυτά μέσα στον Αύγουστο? Ότι η σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ δεν δείχνει σημάδι επίλυσης και έχει εξελιχθεί σε έναν απρόβλεπτο κύκλο κλιμάκωσης της παύσης. Όχι, για να ξέρουμε, παιδιά, τι γίνεται και τι συμβαίνει, γιατί ο δρόμος προς την Κόρα, λέει, είναι στρωμένος με καλές προθέσεις.
όλοι έχουν την πρόθεση να κάνουν συμφωνία, αλλά σου λέει ναι, θέλω και το λύσεις, τι θα γίνει. Δεν υπάρχει προς το παρόν, οπότε προχωράμε παρακάτω. Α, και ναι, ωραία, τι είχε πει ο Τραμπ, ο πόλεμος λέει μοιάζει με πατήρα σκάκι. Αυτό είναι. Και η Τεχεράνη που αποκλεί στρατιωτική λύση στο Ορμούζ απαντά ότι οι Ιρανοί είναι επαγγελματίες σκακιστές. Εντάξει, ωραία. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε και για να μην μπερδευόμαστε, το Ιράν έχει πει ότι μέσα στη συμφωνία είναι και η αποζημίωση για τις, πώς τη λέμε, για τις καταστροφές που έχουν γίνει στο πόλεμο από το Φλεβάρι μέχρι τώρα. Βγαίνει ο Τραμπ και τι λέει? Εμείς, λέει, πρέπει να αποζημιωθούμε για τους θανάτους και τις τραυματισμούς των ανθρώπων, όχι μόνο στον πόλεμο, αλλά γενικά ανά τον κόσμο, από το Ιράν. Έτσι είπε. Τι να σας πω. Άμα είναι, θα σας ειδοποιήσουμε άμεσα ότι, ξέρετε, πετεύχει η συμφωνία. Δεν έχω την εντύπωση ότι θα αργήσει πολύ. Και τι σημαίνει όλο αυτό? Μάλιστα, κύριε. Τι σημαίνει όλο αυτό? Ο πετρέλαιο, τιμές πετρελαίου, έρχεται και χειμώνας. Ναι, ασταθείς κινήσεις. Περιμένουμε τώρα να ανοίξουν τα ασιατικά χρηματιστήρια, να δούμε πώς θα πάει. Μία δήλωση που αισιόδοξη, πέφτουν τιμές του πετρελαίου. Μία δήλωση που τη βλέπεις ότι δεν είναι αισιόδοξη, θα έλεγα, ανεβαίνουν τιμές του πετρελαίου. Έτσι είναι. Και έρχεται και χειμώνας, δεν ξεχνιόμαστε. Τι έχω, κυρία? Έχω τραγούδι και διαφημίσεις. Παρακαλώ, να το ακούσουμε, κυρία Μαυριδόπουλη.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
8: Earth News Radio 105,8.
9: Μία και 32 είμαστε εδώ και είστε κι εσείς και πάρα πολύ χαιρόμαστε που είστε στη βαρέα μας. Δεν φτάνουν τα μισθά. Okay. Πώς είχες άλλη εντύπωση εσύ ότι θα φτάσουν, ας πούμε? Καλημέρα Σοφία μου. Όλα καλά. Τέλεια. Για να πιστεύει κάποιος ότι είναι όλα καλά, πρέπει να ζει απομονωμένο σε μία βουνοκορφή, να μην έχει τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, τίποτα. Να είναι μόνος του, να γναντεύει το μπροστά του το τοπίο το καταπληκτικό και να μην έχει, πώς το λένε, καμία πληροφόρηση. Αυτοί οι άνθρωποι, μη σας πω, είναι οι πιο ευτυχισμένοι. Οι πιο ευτυχισμένοι. Γιατί όταν ξέρεις, υπάρχει ζήτημα. Θες να μάθεις κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα και τελικά τι γίνεται που τα μαθαίνεις όλα αυτά? Πιο πολύ αγχώνεσαι και πιο πολύ προβληματίζεις. Όμως θα σας πω κάτι άλλο τώρα εγώ. Μέσα σε όλα όσα γίνονται, παιδιά, προσέξτε με. Αδειάζουν λέει τα αστικά κέντρα εν ώψη 15 Αυγούστου. Ησυχία έχει, κυκλοφορείς άνετα. Δεν προβληματίζεσαι να φύγεις δύο ώρες πιο πριν για να προλάβεις λεωφορεία, πώς το λένε, μετρό, τραμ, δεν ξέρω τι παίρνει ο καθένας, το αυτοκίνητο. Μόλις πεθάνω Νίκο, βάλει ένα τραγούδι. Ναι, για να κάνεις 3/4 για μια απόσταση που είναι 10 λεπτά, δεν έχει τέτοια. Τώρα είναι Αύγουστος. Τώρα είναι τα μπάνια του λαού. Ησυχία υπάρχει. Βεβαίως. Και αφού λοιπόν έχει μεταφερθεί η κίνηση αλλού εκτός αστικών κέντρων, εκεί πάμε διακοπές, υπάρχει και το άλλο, το αυξημένο κόστος λέει, πρόσεξε, γιατί είπε η Σοφία για λεφτά, στα δημοφιλή νησιά, η αλήθεια, στρέφει αρκετούς σε υπηρετικούς προορισμούς. Διότι πας με το αυτοκίνητό σου, με το κτέλ, βέβαια, γιατί όχι, μηχανή αν υπάρχει, με προσοχή πάρα πολύ μεγάλη σας παρακαλώ, κράνη να φοράμε έτσι. Αυτά τώρα δεν είστε παιδιά, τα ξέρουμε. Και χαμηλότερες τιμές, διότι ο άλλος σου λέει, γιατί να πάω κάπου που θα πληρώσω το κοτόπουλο τη μερίδα 30 ευρώ, βέβαια, γιατί τσιπούρα ήτανε. Δεν θυμάστε που σας έλεγα το Σάββατο, ένα ψάρι που ήταν ακριβό και ένα νησί που το πουλάει πολύ. Τσιπούρες, 55 ευρώ το κιλό. Πού τις ψαρεύουν, τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει τώρα το να πούμε τα υπηρετικοί προορισμοί που είναι. Λοιπόν, ζαχαροχώρια, τζούμερκα, κόνιτσα, βέβαια. Τι θέλεις και τι θες και δεν έχεις, θα πεις δεν έχει θάλασσα. Εντάξει, έχεις αποφασίσει, θα πας σε κάπου δεν έχει θάλασσα. Επιβλητικά φαράγγια. Λίμνες, ποτάμια, περιπατητικές διαδρομές. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ. Και επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, εξαιρετική γαστρονομία. Είναι, σου λέει, αυτά τα μέρη η ιδανική επιλογή εναλλακτικού τουρισμού. Βέβαια. Και επίσης, ανωδική τάση καταγράφει και ο ιαματικός τουρισμός, διότι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λουτρακίου Αλμοπίας λέει ότι στα Λουτρά Πόζαρ η πληρότητα στα καταλήμματα ξεπερνάει το 70%. Μπορείς να, αφού είναι, ξεπερνάει, και εγώ σου λέω είναι 80. Προλαβαίνεις τηλέφωνο να πας να κλείσεις, να πας. Επίσης, επειδή σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, τα καταλήμματα στη Χαλκιδική καταγράφουν πληρότητες άνω του 90%. Θα μου πεις, οι ξένοι είναι οι περισσότεροι. Πάντα ήταν έτσι. Για να μην πούμε τώρα δεκαετίες και χρόνια κτλ. Πολύ σπάνια άκουγες ελληνικά. Ήταν ξένοι. Έχονταν και Ρώσοι τότε πολύ. Και Σέρβοι πολύ. Και Βούλγαροι πολύ. Και Ιταλοί πολύ. Τούρκοι πολύ. Εντάξει. Τώρα είναι, ναι. Σύμφωνα λοιπόν με τους επαγγελματίες, τις επόμενες ημέρες τα διαθέσιμα δωμάτια στα καταλήμματα για το 15 Αύγουστο, σήμερα έχουμε 11, αναμένεται να μην υπάρχουν απλά. Διότι αρκετοί, λέει, επιλέγουν να πραγματοποιήσουν την κράτησή τους τελευταία στιγμή. Εντάξει. Είναι και μία, τέλος πάντων, κατάσταση την οποία την ξέρουμε. Τελευταία στιγμή όλα. Αν πάρεις 14, δεν θα έχει. Για να πάρεις 13, πάρε τηλέφωνο τώρα. Όχι τώρα, μες τη νύχτα, πώς θα το σηκώσει. Αύριο το πρωί. Σήμερα εννοώ, Τρίτη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, λέει, είμαστε σε μία πληρότητα της τάξης του 90% για το 15 Αύγουστο, που αγγίζουν και το 100%. Εντάξει, Νίκο. Σε μία σεζόν η οποία, λέει, είναι περίεργη. Διότι είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα, αλλά τώρα ισορροπεί με πολλές διαφορετικές εθνικότητες. Δυστυχώς η ελληνική αγορά αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό ποσοστό στη σεζόν. Αυτό το είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ο κύριος Γρηγόριος Τάσιος. Τέλος πάντων, όπου έχετε να πάτε και δεν έχετε κλείσει ήδη, πάρτε ένα τηλέφωνο να δείτε τι καταλήμματα υπάρχουν, όπου θέλει ο καθένας. Όπου θέλει, έτσι. Αλλά λέμε τώρα να πας κάπου που θα ευχαριστηθείς και θα περάσεις όμορφα, θα είναι τιμές λογικές, θα μπορείς να βγεις έξω, να πεις και το ποτάκι σου το βράδυ. Τέτοια πράγματα. Όχι μετρημένα όλα. Θα μου πεις, πού να τα βρω. Άμα το ξέραμε, δεν θα κουβεντιάζαμε τώρα, θα είχαμε φύγει. Προσέξτε όμως, υπάρχει ένα ζήτημα, παιδιά, στη Χαλκιδική. Η Σιθωνία προσπαθεί να αποφύγει, στη Χαλκιδική, η Σιθωνία, έτσι, προσπαθεί να αποφύγει το ενδεχόμενο να βρεθεί αντιμέτωπη με φαινόμενα λειψιδρίας. Διότι είναι αυξημένες οι ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών και υπάρχει πίεση στους διαθέσιμους υδάτινους πόρους. Και μπροστά σε αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ο Δήμος απευθύνει έκκληση στους επαγγελματίες της περιοχής και ιδιαίτερα σε όσους λειτουργούν beach bars να περιορίσουν άμεσα την κατανάλωση νερού. Οι περισσότεροι λιόμενοι συμφωνούν, κάποιοι πιστεύουν ότι το νερό στην παραλία είναι αναγκαίο. Άμα δεν είναι στην παραλία, πού θα είναι, κάτω από τον ήλιο και ομπρέλα να έχεις και σκέπαστο αυτά τα ψάθινα τα ωραία. Νεράκι δεν θα πιεις. Αφυδάτος θα πάθεις από δεν πιεις νερό. Το νερό είναι αναγκαίο για την επιβίωσή μας. Να μην σπαταλάμε, λέμε, και να μην κατασπαταλούμε. Αυτό είναι το θέμα. Και υπάρχει μία καταγραφή με την κάμερα της ΣΕΡΤ που δείχνει ότι αρκετοί επιχειρηματίες, προκειμένου να μην πουν το νερό νεράκι εν μέσω στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, έκλεισαν τις βάνες των ντους της παραλίας. Τέλος πάντων, η πρωτοβουλία αυτή, λέει, έρχεται σε συνέχεια της έκκλησης που απίθυνε ο Δήμος Σιθωνίας σε ντόπιους και επισκέπτες για εξοικονόμηση νερού μέχρι τις 31 Αυγούστου. Και στόχος είναι να διασφαλιστεί η υδροδότηση για τις βασικές καθημερινές ανάγκες στην αιχμή του καλοκαιριού. Και σου λέει, ή θα πιείς ή θα πληθείς. Αποφασίστε, σου λέει. Τρίβε τις μάνες στον τούτο, να πάτε στο ξενοδοχείο να κάνετε μπάνιο. Ξέρω εγώ, στα καταλήμματά σας. Τι να πω, παιδιά. Εντάξει, τα έχουμε και αυτά. Τα έχουμε. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν ζητήματα. Αντιμετωπίζουν. Εδώ 20 λεπτά με το καραβάκι από τον Πειραιά. Το νησί δεν έχει νερό. Δεν έχει. Και πάντα ήταν έτσι, θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί το γνωρίζω. Μόλις έχετε το καλοκαίρι, το ζήτημα επανέρχεται. Διότι άλλο να είσαι. Δεν λέω αριθμούς συγκεκριμένους. Δεν ξέρω πόσοι είναι οι τουρίστες τώρα κτλ. Λέω παράδειγμα. Άλλο να είναι 100 άτομα, έναν άλλο να είναι 2.000. Έτσι. Υπάρχει ζήτημα. Αλλά και το χειμώνα που δεν είναι 2.000, πάλι ζήτημα υπάρχει. Σας λέω, 20 λεπτά από το Πειραιά, από το λιμάνι. Δηλαδή, κάθεσαι να πιεις τον καφέ σου στα ψηλά εκεί του Πειραιός και βλέπεις απέναντι το νησί. Εκεί δεν είναι νερό, δεν έχει. Είναι και 42. Λοιπόν, αυτά γίνονται εδώ. Η θερμοκρασία είναι, λέει, για Αύγουστο στη πατρίδα μας σε κανονικά επίπεδα. Όμως, από Παρασκευή, σήμερα έχουμε Τρίτη, και Σαββατοκύριακο της Παναγίας και την επόμενη μέρα, θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, λένε οι μετεωρολόγοι. Μπορεί, λέει, και 8 βαθμούς κάτω από τα επίπεδα τα τωρινά. Μπορεί. Έτσι. Και επίσης θα έχουμε και κάποιες μπόρες στις θερμές ώρες της ημέρας, μεσημέρο, απόγευμα. Αυτό θα γίνει εδώ σύμφωνα με τα στοιχεία, τα προγνωστικά. Όσον αφορά στην Ευρώπη, είναι σε αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα. Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισπανία. Από το Μάιο είχε 4 επεισόδια καύσωνα. Και τις επόμενες μέρες θα συνεχιστεί ο καύσωνας. Και επίσης, καύσωνας τι σημαίνει? Σημαίνει ξηρασία που απλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Μα βάλτε την ξηρασία μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και τη Γαλλία, βάλτε και την Γερμανία μέσα. Ξηρασία τι σημαίνει? Φωτιές. Έτσι. Μάλιστα. Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι την Πέμπτη, λέει, οι θερμοκρασίες θα σκαρφαλώσουν στους 36 βαθμούς. 37 έχουμε τώρα εμείς εδώ και λέμε παλεύετε. Για αυτούς που δεν έχουν μάθει, δεν παλεύετε. Στη Γαλλία, νέο επεισόδιο καύσωνο σήμερα. Θα φτάσει στους 39 βαθμούς. Μέχρι τη στιγμή, λέει, το ρεκόρ έχει φτάσει στους 3,8 βαθμούς πάνω από το κανονικό επίπεδο. Τρίτο κύμα καύσωνος στη Γαλλία αυτό το καλοκαίρι. Ο καύσωνας Ιουλίου με τα 40 και τα 42, 16 μέρες κράτησε εκεί στη Γαλλία. Εν τη αυτή περιπτώσει, η Ισπανία έζησε τον ξηρότερο Ιούλιο από την έναρξη των καταγραφών των στοιχείων το 1961. Μισή Αγγλία, ολόκληρη Ουαλία, κατάσταση ξηρασίας. Ναι. Έχει, λέει, η Αγγλία 7 συνεχόμενες εβδομάδες με λιγότερα από 10 χιλιοστά βροχής. Και ο Ιούλιος μας πέρασε, ήταν ο ξηρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ εκεί. Οι συνθήκες αυτές ευνόησαν την εκκίνηση και εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών που κάψανε χιλιάδες στρέμματα. Και προκάλεσαν την εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων διοξιδίου του άνθρακα, παιδιά. Του άνθρακα. Όλο αυτό κάποια στιγμή θα πέσει στη γη με τη βροχή, υδροφόρος ορίζοντας, καλλιέργειες, τα ζώα του θα φάνε. Επίσης θα λέγαμε ότι έχει πέσει στάθμη των υδάτων στο Σικουάνα, στο Δούναβι, στο Ρήνο. Ιστορικό χαμηλό χθες για τη στάθμη του ποταμού Βιστούλα στη Βαρσοβία. Και επίσης γύρω από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο τα νερά, λέει, της Δυτικής Μεσογείου και του Ατλαντικού Ωκεανού γνωρίζουν ιδιαιτέρως υψηλές θερμοκρασίες που συνοδεύονται και με τη διαδοχή επεισοδίων θαλάσσιου καύσωνα. Βράζουν οι θάλασσες. Η Ισπανία είναι ξανά αντιμέτωπη με μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Τα πιο ανησυχητικά μέτωπα είναι στη Βαλένθια και στην Ανδαλουσία. 7.000 στρέμματα στη Βαλένθια, στα ανατολικά της χώρας, 300 πυροσβέστες, 18 εναέρια μέσα. Σε 700 ανθρώπους είπαν φύγετε για προληπτικούς λόγους. Ανδαλουσία, στην επαρχία Ουέλβα, δασική πυρκαγιά, περίπου 8.000 στρέμματα δάσου έχουν καταστραφεί. Έχει παρουσιάσει εικόνα, λέει, προσωρινή βελτίωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί έχουν υποχωρήσει οι άνεμοι, αλλά από το πρωί οι συνθήκες επιδεινώθηκαν εκ νέου, το πρωί χθες, διότι αυτό που ζούμε εμείς εδώ, αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση οι άνεμοι. Και προσπαθούν οι άνθρωποι να τις σβήσουν οι πυροσβέστες και υπάρχει τεράστια δυσκολία. Στο μέτωπο λοιπόν της Ουέλβα επιχειρούν 600 πυροσβέστες, 26 αεροσκάφη. Και είπανε και σε άλλους 500 ανθρώπους, φύγετε από τα σπίτια σας για λόγους ασφαλείας. Αυτό είναι το σκηνικό. Ωραίες οι διακοπές, ωραία τα νερά μας, καταπληκτικά νερά έχουμε εδώ στη χώρα μας. Και ο τουρισμός πολύ καλός, να έρχονται οι άνθρωποι, να περνάνε όμορφα, να τους εξυπηρετούμε όσο μπορούμε καλύτερα, να φύγουν και τα χρήματά τους. Όλα αυτά είναι καλά. Και όλες οι χώρες να είναι ευχαριστημένες με το τουρισμό τους και με τα σχετικά. Αλλά υπάρχει και κάτι που συμβαίνει και που έχει επιπτώσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Και μια χώρα, οποιαδήποτε χώρα κι αν είναι, θεωρώ ότι ναι, έχει κάθε χώρα που μαθαίνουμε, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, με τη στάθμη των υδάτων στα ποτάμια, αντιμετωπίζει ζητήματα τεράστια και στο εμπόριο και σε όλα. Έτσι. Θα μου πεις γιατί μας το λες αυτό, καλή μου, η ώρα 2 τα ξημερώματα που σε 3-4 μέρες έχουμε 15 Αύγουστο. Να μην ξέρουμε. Όποιος είναι να πιει το ποτάκι του και είναι αραγμένος στην παραλία και πίνει το κοκτέιλ του, καλά κάνει. Αλλά εμείς που είμαστε εδώ, να μην σας τα λέμε. Δεν έχετε όλη τη δυνατότητα να πάτε διακοπές. Δεν πειράζει. Να περάσει αυτή η περίοδος που είναι τα πράγματα, θα έλεγα, πιο έντονα και πιο ακριβά, θα το έλεγα. Από Σεπτέμβριο έχουμε, παιδιά, μέχρι τον Οκτώβρη μέρες ουκ ολίγες να πάμε διακοπές. Θα πεις οι περισσότεροι πάνε τον Αύγουστο. Σκεφτείτε όμως, όταν επιστρέψουν εκείνοι, θα πάτε εσείς και θα περάσετε πιο ωραία. Πιο φτηνά, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Θα ρωτήσουμε εκεί τους προέδρους των διαφόρων ενώσεων να μας πούνε. Θα είναι πιο φτηνά το Σεπτέμβριο. Είναι παρά 10. Έχω να ακούσω ένα τραγούδι. Για πάμε, παρακαλώ.

Αν περνάς καλά, ή μάλλον αλλιώς, όταν περνάς καλά, η ώρα περνάει γρήγορα. Όταν δεν περνάς, αδύνατον. Δεν περνάει ούτε δευτερόλεπτο, όχι η ώρα. Γεια σου Μανώλη, καλά εσύ, πώς είσαι? Προσπαθούμε, να το καταδύναμε. Δεν το ξέρω αυτό που λες. Εσύ το ξέρεις με τα βεβαιότητος. Να πω δηλαδή, μου το είπε ο τάδε συνάδελφος. Γιατί εγώ έχω άλλη πληροφόρηση και θα ακούει ο κόσμος και θα νομίζω ότι λέμε τίποτα συνωμοσιωτικά εδώ πέρα. Καμία σχέση. Δηλαδή, μόλις το μάθεις θετικά, παρακαλώ να μου το πεις. Δεν θα το πω στον αέρα. Και επίσης, για να είμαστε έτσι ειλικρινείς απολύτως, η ημερομηνία αυτή που μου λες δεν βγαίνουν τα νούμερα. Οι αριθμοί, οι μέρες δεν βγαίνουν. Κατάλαβα. Λοιπόν, τι έχουμε πάθει? Είναι παραπέντε. Τι παραπέντε, σε λίγο θα πάει παρατέσσερα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε με τραγούδι. Και θέλω πριν κλείσουμε, Νίκο μου, να παίζει. Ό,τι είναι να παίξει, να παίξει. Θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου σε δύο οικογένειες. Στην οικογένεια του Στέλιου του Ράμφου, του καταπληκτικού αυτού φιλόσοφου και συγγραφέα που έφυγε στα 87 του, και επίσης στην οικογένεια του Νίκου του Καλογερόπουλου, ο οποίος Νίκος Καλογερόπουλος, και από σένα, και από τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο, ο οποίος Νίκος Καλογερόπουλος ήταν αυτό που λέει ο Νικόλας μου εδώ, θεότητα, μια κατηγορία μόνος του άνθρωπος. Ταλεντάρα, προσωπικότητα φοβερή, ωραίος τύπος. Μια φορά τον τύχαμε σε κοινή παρέα, μια φορά, χρόνια πριν. Πολύ λυπηθήκαμε. Με όλους τους ανθρώπους που φεύγουν, δεν το συζητώ, αλλά τυχαίνει καμιά φορά να γνωρίσει έναν άνθρωπο. Με τον Τάκη, τον Σπυριδάκη και με τον Νίκο τον Καλογερόπουλο. Νίκο, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Δεν ξέρω. Παρέα, επάνω. Παρέα, επάνω. Στα επάνω πατώματα του ουρανού. Σας φιλούμε, σας περιμένουμε αύριο εδώ μετά τις 12. Να είστε όλοι καλά.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κολομβία μετά το σφοδρό σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην επαρχία Τσόκο, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς, 87 τραυματίες και άγνωστο αριθμό αγνοωμένων, ενώ κατέρευσαν δεκάδες κτίρια. Ο πρόεδρος της χώρας διαβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. 6 αεροδρόμοι ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους, καθώς υπέστησαν ζημιές μετά τον φοδρό σεισμό. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Παράλληλα, και άλλοι διεθνείς οργανισμοί και χώρες όπως ο ΟΗΕ, η Ισπανία, η Βραζιλία, ο Ισημερινός και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης. Τη βαθιά θλίψη του για την πόλη ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες και σε όλους όσοι επλήγησαν από τον σεισμό. Παράλληλα, αναφέρεται στα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές, υπογραμμίζοντας ότι εργάζονται ακούραστα επί τόπου. Σε σφινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στο Κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν 3 μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά. Από τους σπινθήρες άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στη βάση της κολόνας και ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού που μετέβη στο σημείο διεπίστωσε ότι πράγματι υπάρχουν εμφανή στοιχεία στην κολόνα που αποδεικνύουν ότι υπήρξε φωτιά, η οποία αποδίδεται στην ταλάντωση των καλωδίων από τον δυνατό αέρα. Πανελλαδική προεπίστωση ότι πράγματι υπάρχουν εμφανή στοιχεία στην κολόνα που αποδεικνύουν ότι υπήρξε φωτιά, η οποία αποδίδεται στην ταλάντωση των καλωδίων από τον δυνατό αέρα. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με

0: Πολιτική σταθμή σε όλη τη χώρα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Στο σημείο έχουν σπεύσει αρμόδια κλιμάκια της αστυνομίας προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του αστυνομικού. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις, όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις της Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι τέτοιο θέμα δεν έχει τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις. Σε εξέλιξη η ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Η νέα επιδρομή ακολουθεί τη δήλωση Ζελένσκι ότι η Μόσχα ετοιμάζεται για την ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτικών από τη Βόρεια Κορέα για να συμμετάσχουν στον πόλεμο, καθώς παρέλαβε νέους βαλιστικούς πυράβλους από την Πιονγκιάνγκ. Στο μεταξύ, στη Ρωσία, το ανώτατο δικαστήριο απαγόρευσε τη συμμετοχή του κόμματος Μήλο στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, καθώς το Αντιπολιτευόμενο Φιλελεύθερο Κόμμα είναι το μοναδικό που έχει ταχθεί κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες από επίθεση drone σε ένα από τα μεγαλύτερα διελιστήρια πετρελαίου της Λιβύης, δυτικά της Τρίπολης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα ασθενών βροχών στα βόρεια υπηρωτικά, ανεμιβόρη στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

0: σου, Γιαννάκη, με τα ωραία σου. Εσύ, η ραδιομαρέα σου.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την επίστοση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σ' ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σ' ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Ένας άνθρωπος... Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

0: Γιάννη Πρόδρομε. Γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κολομβία μετά το χθεσινό σφοδρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που άφησε πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς, 87 τραυματίες και εγκλωβισμένους σε συντρίμμια δεκάδων κτηρίων. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης προσφέρουν επίσης ο ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που υποστηρίζουν τον Κολομβιανό πρόεδρο. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από το καταστροφικό σεισμό εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες και όλους όσοι επλήγησαν από το καταστροφικό σεισμό. Παράλληλα αναφέρεται στα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές, υπογραμμίζοντας ότι εργάζονται ακούραστα επί τόπου. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Κουβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν 3 μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο καταστράφηκε από τη φωτιά. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η